0: πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός. Γίνεται στο γραφείο ότι, ξέρεις, αυτό το λάθος που έγινε δεν μπορούμε να το ξανακάνουμε. Πρέπει να το διορθώσουμε. Ήσουν φάουλ. Τέλος. Και τελειώνει εκεί. Γιατί είναι ανθρώπινα τα λάθη.
1: Έχεις φτιάξει πάρα πολλές παρασκευές, πάρα πολλά πιάτα τα οποία πολύ μάγειρες από εμάς που ασχολούμαστε με το ψάρι θα θέλαμε να έχουμε φτιάξει εμείς πρώτοι. Έχεις, σε εισαγωγικά να μπει η λέξη, ζηλέψει κάποιο πιάτο συναδέλφου που θα ήθελες να το έχεις βγάλει εσύ?
0: Βεβαίως, έχω ζηλέψει πιάτο του Πέσκια που όταν ήρθε στο τραπέζι να με ρωτήσει, του είπα να μην έχεις WiFi για 20 μέρες. Ήταν εξαιρετικό το πιάτο που φάγα. Τέλος πάντων, ναι, σαφώς έχω ζηλέψει, αλλά πρόσεξε, δεν θα το κάνω εγώ ποτέ ξανά, ποτέ εγώ το πιάτο αυτό. Αυτό είναι μια παρθενογέννηση δική σου. Τέλος.
1: Έτσι.
0: Είναι λάθος αυτό που γίνεται. Εκτός που το έχουν κάνει οι συνάδελφοί μου, ζήτησαν την άδεια μου και το γράψαν και στον κατάλογο.
1: Okay.
0: Ότι είναι μια δημιουργία. Γιατί, επειδή ο καταναλωτής είναι συγκεκριμένοι που γυρίζουν τα εστιατόρια, ιδιαίτερα στην Αθήνα, αν βγεις, τη Δευτέρα θα τους δεις εδώ, την Πέμπτη εκεί, την άλλη Δευτέρα εκεί. Γυρίζουν τα εστιατόρια γιατί είναι και επαγγελματικά γεύματα, είναι και επαγγελματικά δείπνα. Οπότε ένα πετυχημένο πιάτο ενός συναδέλφου είναι λάθος να το κάνεις αν δεν είναι σωστό. Γιατί έχει σημείο αναφοράς και σύγκρισης.
1: Αν δεν είναι αυτό που πρέπει το πραγματικό. Ναι.
0: Οπότε αν σε πάρει τηλέφωνο και σου πει μπορώ να το γράψω στον κατάλογό μου, μπορώ να το φτιάξω, του λες ακριβώς πώς το κάνεις.
1: Ναι. Να μην πέσει.
0: Γιατί είναι αυτό που είπα, ότι τα σάβανα δεν έχουν τσέπες.
1: Έτσι.
0: Η γνώση πρέπει να περνάει. Και πολύ περισσότερο όταν έχεις να κάνεις με έναν πρωτογενή τομέα που θες να τον στηρίξεις.
1: Θα κλείσουμε την σημερινή εκπομπή με 5 ονόματα συναδέλφων που θα σου λέω και θα μου λες μία παράγραφο, μία πρόταση.
0: Τι θα μπορούσε να κάνεις στη ζωή του.
1: Λοιπόν, Γιάννης Παξεβάνης.
0: Τον αγαπώ τον Γιάννη για το κέφι του.

0: για αυτή την καλοσύνη που βγάζει από μέσα του. Ο Γιάννης είναι μια ψυχούλα. Και φυσικά ποτέ δεν τον ξεχνάω όταν συναντιόμαστε σε κάποιες έτσι βραβεύσεις ή εκδηλώσεις, που βάζει στα αυτή ένα σέλινο και βγαίνει και χορεύει. Ο Γιάννης να είναι πάντα καλά.
1: Σωτήρης Ευαγγέλου.
0: Αδερφός μου. Παοξής με τα όλα του. Με το Σωτήρη θα μπορούσαμε στο τραπέζι να μιλήσουμε για τα πάντα, αλλά πάνω απ' όλα να διάσουμε ένα βαρέλι. Ο πατέρας μου έλεγε, άνθρωπος που πίνει, μην τον εφοβάσει. Είναι ανοιχτό βιβλίο.
1: Έτσι.
0: Και ο Ευαγγέλου είναι ανοιχτό βιβλίο.
1: Ο Πέσκιας.
0: Ο Πέσκιας, αν ξεπεράσεις την κεμπριακή την προφορά που θα πρέπει να την καταλαβαίνεις, είναι γεμάτος κέφι, είναι γεμάτος γέλια, είναι γεμάτος χαρά. Ένας εξαιρετικός συνάδελφος. Και ένας αγαπημένος φίλος. Τον αγαπάω τον Χριστόφορο και ευτυχώς έχω την τύχη, επειδή δουλεύουμε μαζί και για ένα μενού της ελληνικής αεροπορικής εταιρείας μας, της Aegean, συναντιόμαστε τακτικά.
1: Θα πάμε και σε ένα τελευταίο, τον Έκτορα τον Ποτρίνη.
0: Ο Έκτορας είναι ένας άνθρωπος που δεν είναι εύκολο να τον πλησιάσεις και να τον αγγίξεις. Όταν τον αγγίξεις όμως, είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να σου δώσει πολλά πράγματα. Με τον Έκτορα δεν έχουμε πει ποτέ.
1: Ήδη δεν πίνει.
0: Ακριβώς. Δεν έχουμε φάει ποτέ, γιατί κρύβεται όταν τρώει. Και έχουμε πει μόνο ό,τι αφορά τη δουλειά. Είναι ένας άνθρωπος όμως που έχει τιμήσει τη φανέλα του. Ένας άνθρωπος που ξεχωρίζει για τις γνώσεις του. Και είναι πάρα πολύ χρήσιμος για την Ελλάδα.
1: Εγώ θα σου πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Θα πω ότι δεν έχω κρύψει ποτέ ότι έχω έτσι εμπνευστεί από σένα. Θα πω ότι τότε που είχαμε συνυπάρξει μαζί για 2 χρόνια εδώ στην Κρήτη, κάτω από την ίδια επαγγελματική στέγη, ήσουν και ένας από τους λόγους που ξεκίνησα το κομμάτι της ψαροφαγίας. Σε ευχαριστούμε που είσαι, που μας εμπνέεις, που είσαι στην χώρα, που έχεις αλλάξει τον τρόπο που βλέπουμε το ψάρι. Κάποια στιγμή θα ήθελα εγώ να δω και λίγο πιο πολύ αναγνώριση για το Λευτέρη Λαζάρου. Θα ήθελα να επιδοτηθεί ένα βιβλίο από το ελληνικό κράτος, το οποίο θα αφήσεις όλα αυτά τα οποία έχεις μέσα στο κεφάλι σου, γραμμένα κάπου, να τα βλέπουμε και εμείς και οι επόμενες γενιές.
0: Χρήστο, και εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί πρώτον ξέρεις πολύ καλά ότι το νησί σου είναι ένας τόπος που τον έχω στην καρδιά μου. Έχω κερδίσει το ψωμί μου αρκετά χρόνια από την Κρήτη. Την έχω αγαπήσει. Έχω αγαπήσει τους ανθρώπους της και πολύ περισσότερο τη μέσα Κρήτη, που μου τη γνώρισαν και οι παλιοί εργοδότες μας που εκεί βρεθήκαμε, αλλά και φίλοι που τους θυμήθηκα και χτες και τους ανέφερα, και εκεί που βρίσκομαι σήμερα στα Χανιά από πέρσι το καλοκαίρι, εκτιμώ πάρα πολύ αυτή την προσπάθεια και τους ανθρώπους αυτούς τους έχω αγαπήσει πάρα πολύ. Θα ήθελα κι εγώ πολύ να συνταγογραφηθεί επιτέλους η ελληνική κουζίνα, όχι από μένα, από όλους μας, να συνταγογραφηθεί εθνική ελληνική κουζίνα. Όχι η κουζίνα της Κρήτης, όχι η κουζίνα της Πελοποννήσου, η κουζίνα της Βορείου Ελλάδας ή της Ηπείρου.
1: Ελληνική.
0: Όχι. Εθνική ελληνική κουζίνα, που να είναι μπούσουλας στα σχολεία. Δεν επιτρέπεται τα σχολεία να διδάσκουν βιβλίο της Gordon Blue. Έγινε μια προσπάθεια από κάποιους ανθρώπους, αλλά μείναμε πάλι στο Α. Ποτέ δεν έχουμε πάρει από το Α να φτάσουμε μέχρι το Ω, να το τελειώσουμε. Δεν έχουμε συνταγογραφήσει εθνική κουζίνα. Ο κάθε μάγειρας κάνει ένα βιβλίο,

0: Η κάθε τοπική περιφέρεια δίνει κάποια χρήματα και γίνεται εκεί από κάποιες νοικοκυρές η κουζίνα της Μακεδονίας, που είναι κακές φωτογραφίες, κακές εκτελέσεις, δύσκολες συνταγές, γιατί δεν είναι καθαρές, δεν είναι ξεκάθαρες, δεν είναι μετρημένες. Θα πρέπει λοιπόν κάποια στιγμή το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Τουρισμού, το Υπουργείο Πολιτισμού θα πρέπει να τα βάλει τα πράγματα κάτω, να τα μετρήσει, και υπάρχουν καταξιωμένοι μάγειρες που μπορούν να πάρουν κεφάλαια επάνω τους και να δημιουργήσουν επιτέλους εθνική ελληνική κουζίνα. Είναι στρατηγικό το πρόβλημα.
1: Ωραία. Έτσι λοιπόν θα κλείσουμε με αυτό το όνειρο, με αυτόν τον στόχο. Να έχεις υγεία, να μπαίνεις να μαγειρεύεις στις κουζίνες μέχρι τα βαθιά γεράματα, γιατί είσαι πολύ νέος ακόμα.
0: Έφηβος.
1: Οπότε εγώ θα ευχηθώ αυτό.
0: Καλές ευχές τις κρατάω και εύχομαι να ανταμώσουμε σύντομα. Έτσι. Να πιούμε καμιά τσικουδιά.
1: Έτσι.
0: Και να έχουμε μια καλύτερη χρονιά όλοι.
1: Έτσι.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Με τον αγαπημένο λοιπόν Λευτέρη Λαζάρου θα κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Όπως λέω λοιπόν, πάντα να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε, γιατί μας κάνει πιο καλούς ανθρώπους. Να είστε καλά.

0: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Παγωτά Κρικρί, χυμή Όλυμπος και γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά Heartmate Κρικρί 6 ευρώ και 85 λεπτά. Όλη η χυμή πορτοκάλι Όλυμπος με έκπτωση 35%. Αρακάς Λαδερό, σας μαγειρέψουμε παραπαστάθης ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Fix 8 συν 4 δώρο 6 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο 3 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Πεσμένη εμφανίζεται η κίνηση στην εστίαση στα Χανιά και τις γύρω περιοχές, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις επιχειρηματιών και εργαζομένων του κλάδου. Η εικόνα, ωστόσο, δεν είναι ίδια για όλες τις επιχειρήσεις, καθώς ορισμένα καταστήματα καταγράφουν καλύτερες επιδόσεις, ενώ σε άλλα επικρατεί απογοήτευση. Χαρακτηριστική είναι η εικόνα που μεταφέρουν επαγγελματίες της εστίασης, σύμφωνα με τους οποίους αρκετοί τουρίστες φαίνεται να περιορίζουν σημαντικά τις δαπάνες τους για φαγητό, επιλέγοντας ακόμη και να μοιραστούν ένα σουβλάκι και ένα αναψυκτικό.
1: Ξεκινήσαμε λίγο νοχελικά, θα έλεγα, αλλά τελευταίο 20ήμερο έχει ανέβει η κίνηση, υπάρχει κόσμος.

0: παλαιότερες χρονιές είμαστε λιγάκι καλύτερα, αλλά όχι όσο θα θέλαμε. Ο κόσμος είναι κάθε φορά διαφορετικός. Υπάρχουν τουρίστες που καταναλώνουν αρκετά, άλλοι λιγότερο. Αλλά θα έλεγα όχι και τόσο πολύ. Ναι, είναι λίγο κρατημένοι.
1: Με το Μουντιάλ όμως πήγαν καλά τα πράγματα.
0: Με το Μουντιάλ πήγαμε πάρα πολύ καλά. Ήμασταν φουλ κάθε μέρα, πολλοί κόσμος. Περάσαμε και εμείς, μαζί με τους τουρίστες βέβαια, πάρα πολύ ωραία.
2: Τα πράγματα φέτος είναι. Οι απόψεις ίστανται. Είναι περίεργα. Τρεις στις τέσσερις μέρες δουλεύουμε καλά. Οι επόμενες είναι δύσκολες. Όπως έχουμε πει και παλιότερα, τρομερή έρευνα αγοράς από τον κόσμο. Προτιμάνε το φθηνό. Φθηνό δεν υπάρχει. Τα πιο φθηνά πράγματα στον κατάλογο. Π.χ. ένα σουβλάκι να μοιράζονται δύο άνθρωποι. Ένα αναψυκτικό δύο άνθρωποι. Δεν τζιράρει το μαγαζί όπως πρέπει. Τα έξοδα πολλά.
1: Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσίνη περίοδο, τα επίπεδα της κίνησης και του τζίρου εμφανίζονται ελαφρώς χαμηλότερα. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται μεταξύ άλλων στην μεγαλύτερη προσοχή που δείχνουν οι επισκέπτες στις καθημερινές τους δαπάνες, αλλά και στην προσπάθειά τους να περιορίσουν το κόστος των διακοπών. Παρά τη συγκρατημένη εικόνα, πάντως, οι επαγγελματίες διατηρούν την αισιοδοξία τους και εκτιμούν ότι η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί το επόμενο διάστημα.
0: Περάσαμε πολύ ωραία με τους Νορβηγούς. Η αλήθεια είναι. Ιταλοί, Γάλλοι, γενικά από όλο τον κόσμο έχουμε κόσμο, αλλά πιο πολύ Ιταλοί, Γάλλοι, Νορβηγοί και Άγγλοι. Και Άγγλοι. Σε σχέση με πέρσι, να σου πω, νομίζω είμαστε λίγο κάτω. Λίγο κάτω. Εντάξει, ακόμη δεν τελειώσει το καλοκαίρι. Η σεζόν στην Κρήτη, όπως ξέρεις, κρατάει μέχρι και Νοέμβριο. Ο καιρός θα είναι καλός, φαντάζομαι, γιατί λίγο με τον αέρα μας θα έχει χαλάσει τώρα τελευταία. Ελπίζω ότι το επόμενο δίμηνο θα είναι καλύτερο.
2: Εντάξει, επειδή είναι τουρίστες, δεν σημαίνει ότι είναι ζάμπλουτοι οι άνθρωποι. Εξίσου κάνουν και αυτοί έρευνα αγοράς. Εξίσου ψάχνουν το φθηνό φαΐ. Επειδή βρίσκουν λίγες μέρες στο χρόνο τους να πάνε διακοπές, δεν σημαίνει ότι είναι και εκατομμυριούχοι. Ψάχνουν φθηνά να φάνε. Οι τιμές στα ύψη, η πρώτη ύλη στα ύψη, πράττουμε ανάλογα, προσπαθούμε για το καλύτερο.
1: Πιο ικανοποιημένοι εμφανίζονται σε γενικές γραμμές οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Παλιολιμανιού, όπου η τουριστική κίνηση παραμένει έντονη και η επισκεψιμότητα βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα. Αντίθετα, σε άλλες περιοχές των Χανίων και των Περιχώρων, η εικόνα είναι πιο συγκρατημένη, με αρκετούς καταστηματάρχες να κάνουν λόγο για μειωμένη κατανάλωση και μικρότερες εισπράξεις σε σχέση με πέρσι.
3: Έχει κίνηση. Τουρίστες.
1: Οι τουρίστες καταναλώνουν.
3: Α, όχι τόσο. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Ξέρω εγώ.
1: Είναι λίγο φιδωλή.
3: Ναι, λίγο.
4: Η χρονιά είναι μια κανονική χρονιά καλοκαιριού, η οποία πάει πολύ καλά. Και όπως σας είπα και πριν, ίσως καλύτερα και από τις προηγούμενες.
1: Άρα είστε ικανοποιημένοι,
4: Ναι, βεβαίως. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο από τον κόσμο, έχει να κάνει και από την ποιότητα που προσφέρει ένα μαγαζί, από τις υπηρεσίες. Οπότε είναι λίγο ανεξάρτητα από το τι υπάρχει στη γενική κίνηση, άμα εσύ κρατάς μια σταθερή ποιότητα υπηρεσιών, φαγητού και δεν κοροϊδεύεις τον κόσμο, διατηρείς νομίζω και σταθερή πελατεία και είσαι καλά.
1: Με τις βαλίτσες στο χέρι και το βλέμμα στραμμένο στα ελληνικά νησιά, χιλιάδες ταξιδιώτες ετοιμάζονται για την απόδραση του 15 Αυγούστου. Πάρος, Ναξος, Σαντορίνη και Σύρος πρωταγωνιστούν στις επιλογές των Ελλήνων, με την Τίνο να κρατά τα σκύπτρα και να αναδεικνύεται στον δημοφιλέστερο προορισμό για τις ημέρες της μεγάλης γιορτής του καλοκαιριού. Την ίδια ώρα οι απευθείας πτήσεις από την Κρήτη προς αρκετά ελληνικά νησιά διευκολύνουν τους ταξιδιώτες, επιτρέποντάς τους να κερδίσουν πολύτιμο χρόνο και να απολαύσουν περισσότερες ημέρες διακοπών.
5: Όλα μας τα νησιά, Πάρο, Νάξο, Σαντορίνη, Σύρο ιδιαίτερα, φέτος η Σύρος πάει πολύ καλά και η Πάρος, διότι είναι πολύ ήσυχα νησιά, ιδιαίτερα η Σύρος είναι από τα ωραίτερα μας νησιά. Και έχουμε βγάλει αρκετές αναχωρήσεις φέτος και έχουν γεμίσει όλες. Ναι, η Τίνος πάντα είναι πρώτος προορισμός, γιατί έχουν τα τάματα τα γνωστά, πρέπει να πάνε από εκεί. Εμείς βέβαια έχουμε φροντίσει, κάνοντας την Σύρο φέτο, να κάνουμε ένα πέρασμα προσκυνήματος και συνεχίζουμε για Σύρο διακοπές.
1: Οι τιμές για τις πολυπόθητες διακοπές κυμαίνονται από 350 έως 500 ευρώ ανάλογα με τον προορισμό, το κατάλημα και τον αριθμό των διανυκτερεύσεων.
5: Συνήθως το 15 Αύγουστο ο κόσμος προτιμάει διακοπές στα νησιά, περισσότερο η Κρητική. Οι τιμές κυμαίνονται από 350 έως 500 ανάλογα τη διαμονή, πόσες νύχτες και σε τι κατηγορίες ξενοδοχείων.
1: Ωστόσο, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, η τουριστική κίνηση εμφανίζεται μειωμένη τόσο για τους εγχώριους όσο και για τους

0: διεθνείς προορισμούς.
1: Σε σχέση με άλλες χρονιές, φέτος έχει πτώσει αρκετή. Καταλαβαίνετε, λόγω οικονομικών προβλημάτων. Ο κόσμος πλέον δεν τα βγάζει πέρα, και ιδιαίτερα όταν είναι μεγάλες οι οικογένειες που είναι λίγο δυσκολότερο.
0: Και για εκείνους που επιλέγουν να περάσουν τον 15 Αύγουστο εκτός Ελλάδας, οι δημοφιλέστερες επιλογές φαίνεται να είναι η Ιταλία και το Παρίσι.
1: Έχουμε πτώσει στο εξωτερικό, λόγω του ότι είναι λίγο ακριβότερα τα πακέτα. Εντάξει, υπάρχουν και κάποιοι που έχουν κλείσει, αλλά όχι όπως άλλες χρονιές. Παρίσι, Ιταλία, γενικά, σε όλες τις χώρες. Εντάξει, αλλά λίγο, φέτος πολύ λιγότερο.
2: Την αγωνία τους για την πορεία των εργασιών πεζοδρόμησης της Λεωφόρου Καλοκαιρινού εκφράζουν έμποροι του Ηρακλείου, οι οποίοι, όπως λένε, βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με τη Δημοτική Αρχή, προκειμένου να λάβουν δεσμεύσεις, με την υπόθεση όμως, όπως λένε, να παίρνει απανωτές παρατάσεις. Ωστόσο, η διαδικασία φαίνεται να έχει παγώσει τους τελευταίους μήνες, με τους ίδιους να καλούν τη Δημοτική Αρχή να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Η ανάπλαση της Λεωφόρου Καλοκαιρινού, όπως λένε, είναι πλέον πιο αναγκαία από ποτέ, με τους ίδιους να τονίζουν παράλληλα πως αναμένεται να φέρει ανάπτυξη σε μια περιοχή που, αν και κάποτε άκμαζε εμπορικά, σήμερα εμφανίζει σε αρκετές περιπτώσεις εικόνες παρακμής.
3: Συζητήσαμε και το κομμάτι της Λεωφόρου Καλοκαιρινού. Από τη μεριά του Δήμου, ο Δήμος είναι έτοιμος να ξεκινήσει, ήταν έτοιμος και από πριν το Πάσχα. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή η δέσμευση που, αυτό που περιμένει ο Δήμος Ηρακλείου, είναι η σύμβαση με τον ΔΔΕ.
4: Μας έχουν υποσχεθεί ότι θα ξεκινήσουμε το Σεπτέμβριο. Η πεζοδρόμηση καλοκαιρινού πλέον έχει γίνει γραφικό θέμα. Μας υπόσχονται κάθε λίγο και λιγάκι ότι θα ξεκινήσει. Εμείς, βάσει της υποσχέσεως αυτής, προχωράμε σε παραγγελίες ανάλογες, διότι σίγουρα θα υπάρξει κάποια πτωτική περίοδο για τα μαγαζιά μας. Προσωπικά παρακαλώ εγώ το Δήμαρχο να σηκώσει το τηλέφωνο και να ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Τον παρακαλώ πάρα πολύ και εγώ και όλοι οι άνθρωποι που είμαστε στην Καλοκαίρινο.
2: Μετά από επικοινωνία με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Ηρακλείου, οι έμποροι έλαβαν απαντήσεις, οι οποίες σχετίζονται με τη διαδικασία. Διαδικασία η οποία μπορεί να βρίσκεται στο τελικό στάδιο, όμως οι ίδιοι αναμένουν να ανακοινωθούν τα σχετικά χρονοδιαγράμματα που θα αφορούν την έναρξη και την ολοκλήρωση των εργασιών ανάπλασης.
3: Με τη συζήτηση που είχαμε με τον Αντιδήμαρχο, τους είπαμε ότι καλό θα είναι να ξεκαθαρίσει όλο το τοπίο πριν σπάσουμε, πριν μην σκάψουμε και έχουμε καθυστερήσει μέσα στην αγορά και υπάρχει όχλος και φασαρίες, γιατί θα είναι δικαιολογημένες οι διαμαρτυρίες των συναδέλφων μας, των εμπόρων. Μας είπε ότι το χρονοδιάγραμμά τους είναι να ξεκινήσει το Σεπτέμβριο. Εμείς ζητήσαμε αν ξεκινήσει το Σεπτέμβριο και είναι όλα καλά, να ξεκινήσει μετά τις 20, λόγω του ότι ο Σεπτέμβριος έχει το ξεκίνημα των σχολικών ειδών, δηλαδή με τα βιβλία και τα σχολεία που ξεκινάνε και μπαίνουν οι λίστες των γονέων. Και ας ξεκινήσει μετά τις 20 Σεπτέμβρη.
2: Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο, στο σημείο πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα και οι εργασίες υπογειοποίησης των δικτύων.
4: Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, διότι εμείς βάσει αυτής της ενημέρωσης θα πάμε ανάλογα και για τις παραγγελίες μας. Δεν το καταλαβαίνουν, δεν ασχολούνται με το κομμάτι του εμπορίου και γι' αυτό δεν έχουν καταλάβει ότι είναι πολύ σοβαρό να έχουμε μια συγκεκριμένη περίοδο και μια συγκεκριμένη εικόνα πότε θα ξεκινήσουμε. Ωραία. Παρακαλώ πάρα πολύ τον Δήμαρχο, τον Αλέξη τον Καλοκαιρινό, να μπει δυναμικά μέσα στο κομμάτι αυτό, να επικοινωνήσει με τον πρόεδρο της ΔΔΕ, να πάρει μια οριστική απόφαση ότι θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο, γιατί μας έχουν αλλάξει ό,τι έχουμε και δεν έχουμε, να μας δουλεύουν τόσα χρόνια για την περιβόητη πεζοδρόμηση Καλοκαιρινού.
0: Σε ικανοποιητικά επίπεδα κινούνται οι εκπτώσεις στην αγορά του Ηρακλείου, με τους καταναλωτές να δείχνουν εμπορικό ενδιαφέρον και την κορύφωση της κίνησης να αναμένεται την εβδομάδα του 15 Αυγούστου.
5: Οι εκπτώσεις γενικότερα κινούνται και κινήθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό. Υπάρχει κόσμος στους δρόμους, υπάρχει εμπορικό ενδιαφέρον. Ο κόσμος έχει βγει, έχει κάνει τα ψώνια του. Βέβαια, περιμένουμε όσο περνάνε οι εκπτώσεις να κορυφώνεται και η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. Γενικότερα, η δουλειά του Αυγούστου κορυφώνεται το 15 Αύγουστο. Από εκεί και έπειτα υπάρχει ένας ευθύνων ρυθμός κατανάλωσης. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν καταναλωτές που αναζητούν τις καλύτερες τιμές και αναζητούν τις καλύτερες εκπτώσεις, που και αυτές κορυφώνονται στο τέλος του μήνα. Και περιμένουμε να δούμε τον κόσμο στους δρόμους. Ο εμπορικός κόσμος του Ηρακλείου έχει οργανωθεί πάρα πολύ καλά, οπότε θα βρείτε πολύ καλές εκπτώσεις στις βιτρίνες. Και περιμένουμε να δούμε τον κόσμο του Ηρακλείου στο κέντρο, να τον εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
0: Οι εκπτώσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές, ενώ την ίδια ώρα υπάρχει επάρκεια

0: αποθεμάτων στα καταστήματα. Ειδικότερα, οι μειώσεις τιμών ξεκινούν από 30% και σε αρκετές περιπτώσεις φτάνουν ακόμη και το 70%.
1: Έχω κάνει πολλές προσφορές για όλο τον κόσμο. Αρέσει γενικά το εμπόριο που έχω βάλει. Και ο κόσμος με αυτές τις τιμές που έχω κάνει είναι ικανοποιημένος. Έχω κάνει και 50%, έχω κάνει και 35%. Μπορώ να κάνω και κάτι επιπλέον. Είμαι αισιόδοξος. Ελπίζω να πάει καλά. Θα δούμε πώς θα πάει και κυμαίνονται όλα καλά.
2: Γενικότερα, στον εμπορικό κόσμο του Ηρακλείου βλέπουμε πάρα πολύ μεγάλες εκπτώσεις. Βλέπουμε εκπτώσεις που αγγίζουν το 70%. Ήθιστε τα προϊόντα που μένουν σαν τελευταία κομμάτια να πουλούνται σε πολύ μεγαλύτερες εκπτώσεις από ό,τι τα υπόλοιπα. Είναι και τέλος σεζόν εμπορικής, οπότε θα βρείτε πάρα πολύ μεγάλες εκπτώσεις στα μαγαζιά και είμαι σίγουρος ότι ο καταναλωτικός μας του Ηρακλείου θα τις αγαπήσει και θα τις στηρίξει τις επιχειρήσεις.
0: Η διάρκεια των εκπτώσεων έως το τέλος Αυγούστου δίνει στους καταναλωτές την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους με μεγαλύτερη άνεση χρόνου, αξιοποιώντας τις προσφορές που υπάρχουν στην αγορά. Την ίδια ώρα μειωμένο ενδιαφέρον καταγράφεται από τους επισκέπτες του νησιού, με την τοπική αγορά να στηρίζει τις προσδοκίες της κυρίως στην εγχώρια καταναλωτική κίνηση.
2: Η περίοδος των εκπτώσεων τελειώνει στο τέλος του Αυγούστου, εκτός κρατάνε μέχρι και την τελευταία ημέρα του Αυγούστου. Συνήθως αυτές τις μέρες περιμένουμε και πιο πολύ κίνηση στους δρόμους για να δουν τις καλύτερες τιμές στις βιτρίνες. Ευελπιστούμε ότι θα δούμε τον κόσμο του Ηρακλείου στα μαγαζιά μας και είμαστε πάρα πολύ πρόθυμοι να τους εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Γενικότερα δεν έχουμε το ενδιαφέρον που είχαμε το τουριστικό τα προηγούμενα χρόνια. Ο τουρίστας δεν έχει βγει φέτος πολύ δυναμικά όπως στις άλλες χρονιές.
1: Τουρίστες θα έλεγα ότι έχει, απλώς είναι πιο διδακτική φέτος.
0: Οι εμπόροι απευθύνουν κάλεσμα στο καταναλωτικό κοινό να στηρίξει τα τοπικά καταστήματα, επιλέγοντας τις επιχειρήσεις του Ηρακλείου για τις αγορές της εκπτωτικής περίοδου.
2: Καλούμε τον κόσμο, τον καταναλωτικό κόσμο του Ηρακλείου να στηρίξει τις επιχειρήσεις του Ηρακλείου, να βοηθήσει την τοπική αγορά.
3: Σοβαρές δυσκολίες αντιμετωπίζει μια μεγάλη μερίδα ασθενών με σοβαρά και μη προβλήματα υγείας στην Κρήτη, καθώς τις τελευταίες ημέρες υπάρχει το πρόβλημα της έλλειψης φαρμάκων. Όπως επισημαίνουν φαρμακοποιοί, από τις αρχές της εβδομάδας καταγράφονται έλλειψεις σε αρκετά σκευάσματα διαφόρων κατηγοριών, με τους ίδιους να καλούνται να διαχειριστούν την χορήγησή τους με τα αποθεματικά τους. Πιο συγκεκριμένα, από τα ράφια των φαρμακείων λείπουν μεταξύ άλλων διαδεδομένα αντιβιωτικά ευρείας χρήσεως, ινσουλίνες, κολύρια, ακόμα και σκευάσματα τεχνητής γονιμοποίησης.
4: Λήψεις υπάρχουν ειδικά τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες, που υπάρχει αυξημένη ζήτηση σε ορισμένα φάρμακα και ξέρουμε ότι η Κρήτη μας είναι ένα νησί που έχει πάρα πολύ τουρισμό, οπότε οι ανάγκες σε φαρμακευτικές αγωγές είναι αυξημένες. Φαίνεται ότι έχουμε πολλές ελλείψεις σε πάρα πολλά φάρμακα, σε όλες τις κατηγορίες σχεδόν των φαρμάκων. Παρατηρείται μια τεράστια έλλειψη σε κάποια αντιβιωτικά φάρμακα, η οποία είναι πολύ επικίνδυνη. Αν δεν βρίσκει ο ασθενής ένα αντιβιωτικό φάρμακο ή αν βρίσκει μερικώς την αγωγή του, καταλαβαίνετε ότι μπορεί να κοπεί η αγωγή στη μέση και να μην βρει το σκεύασμα να συνεχίσει την αγωγή.
3: Σχετικά με τον κίνδυνο που προκύπτει από τις ελλείψεις των ειδικών φαρμακευτικών σκευασμάτων, οι φαρμακοποιοί εμφανίζονται καθησυχαστικοί και τονίζουν ότι θα επιχειρούν να καλύψουν τις ανάγκες των ασθενών με κάθε δυνατό τρόπο, μέχρι να ομαλοποιηθεί η διάθεση των φαρμάκων στα φαρμακεία.
4: Αυτό είναι αποτέλεσμα, είναι θέμα έλλειψης φαρμάκου για διάφορους λόγους και είναι και ένα αποτέλεσμα των καλοκαιρινών διακοπών των εταιριών. Οι εταιρείες στους καλοκαιρινούς μήνες κλείνουν για να κάνουν τις διακοπές τους. Παρ' όλα αυτά, η αγορά είναι εκτεθειμένη αυτούς τους μήνες και καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολο και για μας τους φαρμακοποιούς να μπορέσουμε να εξηγήσουμε αυτό στους ασθενείς. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε διαχείριση αποθέματος. Τώρα, κατά πόσο είναι εφικτό αυτό, δεν μπορώ να σου απαντήσω. Είναι στην ευχέρεια του κάθε φαρμακείου, του κάθε φαρμακοποιού. Παρ' όλα αυτά, καταλαβαίνετε ότι και αυτό είναι δύσκολο όταν υπάρχουν αποθέματα που είναι περιορισμένα. Παρ' όλα αυτά, συνιστούμε στους ασθενείς να κάνουν υπομονή και να τηρούν τις οδηγίες των γιατρών ή των φαρμακοποιών.
3: Σύμφωνα με εκτιμήσεις φαρμακοποιών, πάντως, ελλείψεις φαρμακευτικών συσκευασμάτων θα καταγράφονται μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα ηλεκτρονικές απάτες με επιτίδιους που στείλουν καλοσχεδιασμένες παγίδες μέσω διαδικτύου. Μάλιστα, επιτίδιοι στέλνουν και μηνύματα.

0: μηνύματα μέσα από τα οποία εμφανίζονται ως εκπρόσωποι τραπεζών ή δημόσιων φορέων, με στόχο την υποκλοπή προσωπικών και τραπεζικών στοιχείων. Οι αρμόδιες αρχές και οι φορείς συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή, τονίζοντας πως οι πολίτες δεν πρέπει να ανοίγουν συνδέσμους ή συνημμένα αρχεία, ούτε να καταχωρούν προσωπικά στοιχεία, κωδικούς ή τραπεζικά δεδομένα. Η πρόσβαση σε τραπεζικές και δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά μέσω των επίσημων ιστοσελίδων και εφαρμογών των αρμόδιων φορέων.
1: Κρατάμε τα προσωπικά μας δεδομένα με το σεβασμό που τους πρέπει, γιατί αλλιώς κινδυνεύουμε σε κάθε περίπτωση να πέσουμε θύματα απάτης. Άρα το σημαντικότερο είναι η διαφύλαξη των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Να μην δίνουμε και να ακολουθούμε τις καλές πρακτικές.
0: Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, έχουν συγκεντρωθεί περίπου 15.000 νέες υποθέσεις, οι οποίες διερευνώνται, εκ των οποίων περισσότερες από 7.800 αφορούν απάτες μέσω του διαδικτύου.
1: Θα έλεγα αυτό σχετίζεται και με την ικανότητα και τις δεξιότητες, τις ψηφιακές δεξιότητες που έχουν σήμερα τα άτομα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι υπάρχουν συνανθρωποί μας που είναι σε πιο ευάλωτη θέση. Καταρχήν, θύματα απατών μπορεί να πέσουμε όλοι μας. Δεν είναι, αλλά καταλαβαίνετε ότι τα άτομα που είναι σε μια ευάλωτη θέση, πολύ περισσότερο. Και εκεί χρειάζεται να εστιάσουμε την προσοχή, να ευαισθητοποιούνται μέσω των αρμοδίων θεσμικών φορέων, ακόμη και των φορέων της ενημέρωσης, αυτό που πραγματοποιείται και ενημερώνεται τον κόσμο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι είναι ίσως η καλύτερη επένδυση όταν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε με αφορμή αυτό που είπα, το θέμα της επενδυτικής απάτης. Η καλύτερη επένδυση είναι να επενδύσουμε στην ψηφιακή παιδεία και να αποφύγουμε τις απάτες.
0: Αντίστοιχες απάτες καταγράφονται και με ψεύτικα μηνύματα που εμφανίζονται ως ενημερώσεις από τον ΕΦΚΑ. Στο Ηράκλειο, η αγορά των ενοικίων παραμένει ασφικτική, με τα διαθέσιμα διαμερίσματα να είναι ελάχιστα και τις τιμές να κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με στοιχεία ιστοσελίδων εξεύρεσης κατοικίας, οι υψηλότερες τιμές ενοικίασης φοιτητικής κατοικίας μεταξύ των φοιτητικών πόλεων καταγράφονται στην Κέρκυρα με 13,4 ευρώ το τετραγωνικό, τη Ρόδο με 13,3 το τετραγωνικό, το Ρέθυμνο με 13,2, τα Χανιά με 12,9 και το Ηράκλειο με 12 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.
2: Όσο υπάρχει αυξημένη ζήτηση και μειωμένη προσφορά, οι τιμές των ενοικίων θα είναι υψηλές. Τώρα, η ζήτηση έχει φέτος ξεκινήσει πάλι από νωρίς, από τότε δηλαδή που βγήκαν οι βαθμολογίες, όσοι ήταν σίγουροι για τη σχολή που περάσαν έχουν ήδη ξεκινήσει να ψάχνουν και πολύ πιθανόν αυτοί να εξυπηρετηθούν καλύτερα. Τώρα, τα διαμερίσματα στο κέντρο του Ηρακλείου, τα οποία είναι σε καλή κατάσταση, ανακαινισμένα και έχουν παροχές ηλεκτρικές συσκευές κλπ, κυμαίνονται από 12 έως 15 ευρώ το τετραγωνικό. Βέβαια, οι γονείς μπορούν να βρουν πιο οικονομικές λύσεις, ψάχνοντας περιμετρικά του Ηρακλείου, σε περιοχές δηλαδή που εξυπηρετούν με μέσα μαζικής μεταφοράς τα πανεπιστήμια, όπου μπορούν να βρουν διαμερίσματα από 8 έως 10 ευρώ το τετραγωνικό σε καλή κατάσταση.
0: Αναφερόμενο στην κατάσταση που επικρατεί την τρέχουσα περίοδο στην αγορά, ο Δημήτρης Αναγνωστάκης υπογράμμισε πως μέχρι το Σεπτέμβριο, σε ό,τι αφορά την αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας, οι φοιτητές και οι οικογένειές τους αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι με μεγάλες δυσκολίες.
2: Ακόμα δεν υπάρχει μεγάλη προσφορά. Συνήθως η προσφορά ξεκινάει από Σεπτέμβριο, που ξενικιάζονται τα προηγούμενα από τους προηγούμενους φοιτητές, οι οποίοι έχουν τελειώσει. Βέβαια, κάθε χρόνο αυτοί που κατεβαίνουν νωρίτερα συνήθως κλείνουν κάποιο σπίτι ξεκινώντας το μισθωτήριο από Σεπτέμβρη. Δηλαδή το βλέπουν ενώ είναι ήδη ακόμα μισθωμένο και ξεκινάει αμέσως επόμενο συμβόλαιο ο φοιτητής που πέρασε φέτος.
0: Άρα σημαίνει ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα σπίτια.
2: Όχι, δεν υπάρχουν διαθέσιμα σπίτια.

Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Μινώαν Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Άμαν φέρτε μου γρανίτη να κουτουλήσω.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
1: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
1: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά είδησε ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
1: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι. Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
1: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
1: Μπαξεβάνης.
5: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
6: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
5: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
6: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
7: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
2: Θα ήθελα...
12: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
2: Χωρίς.
12: Χωρίς. Της Κρέτα Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
13: Αγρότης είναι μια μούρλα ρε παιδί μου.
14: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
15: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 365 μέρες το χρόνο.
14: Το χώμα πρέπει να το τρως.
16: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
17: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
18: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
14: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά.
13: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.

0: ζούμε στο παράδεισο πλέον.
1: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερου σε όλα.
2: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
3: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
1: Και στο ράφι φτάνουμε με το όνομά μας.
0: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
4: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
2: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτηράκι, τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
4: Και λες, χελάλι ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
0: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
2: Περήφανος. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
5: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
6: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
7: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
8: Πάθος για τη δουλειά σου.
9: Αυτό θα πει να είσαι πιλότητος.
10: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

Καλημέρα. Καληνύχτα και καλησπέρα μαζί. Τώρα αν σας πω τι ώρα είναι και πόσους βαθμούς έχουμε, θα με πιστέψετε. Γρεβενά, 0, αίσθηση μείον 2, ντύνομαι, φεύγουμε και πάμε να γλυκαθούμε, να ξυπνήσουμε, να φάμε μπουγάτσα γρεβενών παραδοσιακή και ξεκινάμε.

είμαστε στην κεντρική πλατεία, πίσω το ρολόι, σήμα κατά τεθέν της πόλης, και είναι και το κέντρο εδώ, τα ταβερνάκια, τα μεσοδοπολία. Εδώ γίνεται και η Λαϊκή, που μάλλον θα έρθουμε, είναι αύριο. Θα περπατήσουμε στα στενά, ό,τι δούμε θα χωθούμε.

Καλησπέρα και καλή βραδιά. Τώρα, τι γίνεται τώρα? Έβγαλε, κυκλοφόρησε, ε. Πας της καράς.

0: Μπουγάτσα Αχιλλέας από το 1957, παρακαλώ. Μας περιμένει η κυρία Ελένη μέσα. Εδώ θα περάσεις οπωσδήποτε να τη δοκιμάσεις όταν έρθεις στα Γραβενά. Επιβάλλεται μπουγάτσα με κοιμά, μπουγάτσα με σπανάκι, με κοιμά δεν ξέρω, με σπανάκι θα σίγουρα και με κρέμα, γιατί είπαμε μπουγάτσα είναι το φύλλο. Δεν είναι η γέμιση. Πάμε, γιατί άναψα. Αν έχεις προβλήματα το πρωί, μαζί με την μπουγάτσα, δοκιμάζεις και αυτό, δεν δείχνω τώρα επωνυμία και τα λύνεις όλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Όλα καλά, εσείς?
0: Μπουγάτσα τελικά, εγώ είπα με κοιμά, αλλά δεν ήμουν σίγουρος. Έχουμε με σπανάκι.
1: Κρέμα.
0: Κρέμα, γλυκιά.
1: Γλυκιά.
0: Με τυρί.
1: Φέτα. Μανιτάρι.
0: Μανιτάρι. Γιατί για όσου νηστεύουν και τα λοιπά.
1: Ακριβώς, και νηστίσιμο σπανάκι.
0: Και σφολιατοειδή, τυρόπιτα και τα λοιπά.
1: Σαπών, τυρόπιτα.
0: Πυροσκή, γιατί δεν κάνετε.
1: Κλασικά τελείως τα κομμάτια αυτά που κάνετε.
0: Και να λύσω και ένα αιώνιο έτσι, όχι πρόβλημα, ζήτημα, πώς να το πω. Οι πιο πολλοί νομίζουν. Γιατί οι Αθηναίοι, να πω εγώ τώρα, ρε παιδί μου, λένε μπουγάτσα με κοιμά. Μπουγάτσα είναι το φύλλο.
1: Το φύλλο είναι μπουγάτσα και η γέμιση προσδιορίζει τη...
0: το λεπτό, το αέρινο, το φύλλο.
1: Ακριβώς το λεπτό αέρος που ανοίγεται στο...
0: Πάμε να μου πεις και τα υπόλοιπα.
1: Ναι. Η ιστορία της επιχείρησής μας αρχίζει το 1957. Ο πατέρας μου την άρχισε κάνοντας τυρόπιτες, σάμαλι,
0: Σάμαλι. Τώρα δεν υπάρχει σάμαλι.
1: Όχι, και φινίκια. Αυτά τα πουλούσε με το καροτσάκι το τρίτροφο, αυτό το παραδοσιακό το καροτσάκι, στα διαλύματα των δημοτικών και των γυμνασίων και στην αγορά συγχρόνως στον κόσμο. Μετά το 1977 ανοίξαμε το μαγαζί εδώ με προϊόντα πάλι της ίδιας κατηγορίας, αλλά σε μπουγάτσα. Κρέμα μπουγάτσα, σπανάκι, τυρί μπουγάτσα και σφολιατοειδή, ζαμπόν κασέρι, λουκάνικο και τυρόπιτα. Η επιχείρηση μας, αυτό που έχει σκοπό είναι να διατηρήσει την ποιότητα. Όλα με αγνά προϊόντα του τόπου.
0: Όπως παλιά.
1: Όπως παλιά ακριβώς. Δεν φεύγουμε καθόλου από τις συνταγές τις παλιές, παραδοσιακές. Με αγνά προϊόντα του τόπου, τυριά, γάλατα και σπανάκια, όλα του τόπου μας. Και το μανιτάρι, εδώ και 10 χρόνια σχεδόν, εφόσον η πόλη μας έχει γίνει πόλη μανιταριού, κάναμε και το μανιτάρι και στις περιόδους της νηστείας βγάζουμε και το νηστίσιμο το σπανάκι. Όλα τα προϊόντα μας γίνονται στο εδώ εργαστήριο στα Γραβενά, στη συνοικία Βαρόση, που καθημερινά φτιάχνονται, ψήνονται, πουλιούνται.
0: Φάγαμε απ' όλα, ήπιαμε απ' όλα, παίρνουμε και απ' όλα και φύγαμε.

Πάμε να κάνουμε πιο ενδιαφέρον τη φάβα. Έχουμε βιολογική φάβα κίτρινη λαθούρη, δίλοφος φαρσάλιον. Ξεκινάμε την απλή διαδικασία, θα περιμένετε γύρω στα 45 λεπτά και τα υπόλοιπα εδώ. Πάμε. Κόβουμε το κρεμμύδι φέτες, λεπτές. Το σοτάρουμε λίγο. Αν θέλετε βάζετε και καρότα και σέλερι, θα δώσει έξτρα γεύση. Εγώ θα βάλω θυμάρι και θα δείτε γιατί. Και σοτάρουμε μαζί με τη φάβα. Σοτάρουμε κανένα λεπτό τα κρεμμύδια. Ρίχνουμε τη φάβα. Η συγκεκριμένη θέλει ένα φάβα, τρία νερό. Άντε το πολύ 3,5. Οι κοινές θέλουν

ελληνικό αλάτι με σκόρδο και βασιλικό, έξτρα γεύση. Θα κάνει τη φάβα όχι πιο νόστιμη αλλά και πιο αρωματική. Πιπέρι στο τέλος θα βάλω. Είπαμε, θα την αφήσω να πάρει βράση, θα τη σκεπάσω και μόλις γίνει και σπάσει φάβα, εσείς σπίτι blender ή ραβδο blender, 1-2 κλαδάκια θυμαριού και είμαστε ok. Και πάμε να κάνουμε πιο ενδιαφέρον τη φάβα με αυτά τα μανιτάρια εδώ, τα

πάστα αυτό που θα κάνουμε θα έχει και απάκι. Θα τα σουτάρουμε με πάστα σκόρδο. Μπορείτε να τα σβήσετε και με κρασί, θυμάρι. Και να στήσουμε πάνω στη φάβα για να το κάνουμε πιο μεζέ. Το πιάτο μας. Το φαγητό μας. Έτοιμη. Ελαιόλαδο. Δεν τα ανακατεύω τώρα, όπως πάντα τα αφήνουμε μέχρι να πάρουν χρώμα. Βάλαμε στη φάβα αλάτι με βασιλικό, θα βάλουμε και εδώ που ταιριάζει επίσης. Και είπαμε δεν ανακατεύουμε. Τα αφήνω λίγο να πάρουν χρώμα. Πύλα θυμαριού. Τώρα ανακατεύουμε όταν μείνει με το λάδι. Να το, αυτό θα δούμε να πάρουν χρώμα. Τελειώσω με βούτυρο και φυσικά πάει. Τώρα πάστα σκόρδου ή σκόρδο, ένα-δυο ανακατέματα, κατεβάζω και βάζω πολύ λεπτές φλίδες από απάκι. Απάκι κοτόπουλο, αυτό ξέχασα να σας πω, δεν ξέχασα. Σας το λέω τώρα απλά. Φλίδες πάντα κομμένες λεπτές. Θα πέσει μέσα όπως είναι ζεστά τα μανιτάρια. Αυτό θέλουμε. Με ένα καλό μαχαίρι της Opinel. Ξάλλου όλα τα μαχαίρια είναι εξαιρετικά. Αρκεί να τα προσέχετε. Έχουμε και ποικιλία πιπεριών και μαύρο πιπέρι από την Salt Odyssey. Αλλά εγώ θέλω μαύρο χοντροσπασμένο ελαιόλαδο και καλή μας απόλαυση.

0: κυβωτός στο χωριό. Όχι του Νοέ. Αστείευομαι. Βασίλης Καραπάς. Η αιτία που ήρθαμε στα Γρεβενά μας έχει βοηθήσει, έχει οργανώσει τα πάντα άρτια. Γεύση βουνού. Έρχομαι, παίρνω προϊόντα, πάμε για μαγείρεμα. Μπήκα, ήρθα!
1: Καλώς ήρθατε!
0: Τι έγινε, τι κάνετε!
1: Καλώς ήρθατε!
0: Γεια σας, γεια! Καλά, ο Βασίλης είμαι εγώ!
2: Λένα!
0: Και?
3: Ανθή!
0: Γεια σου, Ανθή!
1: Η μαμά, η αδερφή και η φίλη, γυναίκα φίλου, απ' όλα!
0: Τι παίρνουμε και πού πάμε να μαγειρέψουμε? Γιατί εγώ δεν ξέρω, είπα, θα πάμε, πού θα πάμε όμως?
1: Θα πάρουμε κανένα δυο ζυμαρικά.
0: Κανένα δυο. Λέω μπαχαρικά.
1: Λέω να μαγειρέψουμε λαζάνια με σαφράν και μανιτάρι.
0: Ναι.
1: Θα πάρουμε τα γύρω-γύρω, ρίγανη, μείγμα με μπούκοβο. Τι λες, θα είναι καλό?
0: Ό,τι επιλέξεις εσύ.
1: Ωραία.
0: Ό,τι θεωρείς ότι πρέπει να βάλουμε. Και μετά έχουμε και συνέχεια. Γεύση βουνού και μπροστά μας έχουμε αυτό που αντιπροσωπεύει για πολλούς το βουνό. Τσάι
1: βουνού.
0: Του βουνού. Εσύ από εκεί πήρες την

0: ιδέα αρχικά, δεν θα σου πω ότι ξεκίνησε με το τσάι. Την ιδέα την πήρε ότι είσαι σε ένα υπέροχο τόπο που γύρω-γύρω
1: αυτοφύονται περισσότερα από 1700 ελληνικά είδη αρωματικά.
0: 1700! Σοβαρά τώρα. Εδώ, ε.
1: Τόσα ξέρουμε εμείς, τόσα δουλεύουμε. Είναι δηλαδή από τα βότανα που ζητάει ο κόσμος. Παρ' όλα αυτά, εμείς ξεκινήσαμε από τα δύο βασικά μας, τη ρίγανη και το τσάι του βουνού.
0: Αυτή ήταν η αρχή.
1: Αυτή ήταν η αρχή και από εκεί ξεκίνησε και το brand name γεύση βουνού που προσφέρουμε τις γεύσεις οι οποίες αυτοφύονται αρχικά στο βουνό και από εκεί εμείς με τις σπουδές και τις γνώσεις μας το καταφέραμε και το κάναμε καλλιέργεια.
0: Πότε ξεκίνησε εδώ το concept?
1: Ξεκινήσαμε... καταρχήν να σας πω ότι είμαστε οικογενειακή επιχείρηση. Δουλεύουμε εδώ πέρα όλοι μαζί. Ο καθένας έχει το πόστο του. Άλλος είναι στη συσκευασία, άλλος είναι στα χωράφια, στις πωλήσεις. Ο καθένας έχει από ένα στάνταρ πόστο και μετά όλοι μαζί.
0: Άρα ελέγχονται τα πάντα από την αρχή μέχρι και την
1: έτσι ακριβώς.
0: Σε ένα ιδιωτικό χώρο οικογενειακό παύλα.
1: Έτσι ακριβώς, ναι. Το προϊόν που βλέπετε είναι εξ ολοκλήρου από το μηδέν φτιαγμένο δικό μας. Δηλαδή ξεκινάμε από το σπόρο, το μόσχευμα, οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Δηλαδή ξεκινάμε τη ρίγανη, ας πούμε, από ένα σποράκι, γίνεται φυτό, πηγαίνει στο χωράφι, γίνεται η εγκατάσταση, συλλέγεται, καθαρίζεται, συσκευάζεται και πωλείται από εμάς. Η δουλειά μας όλη ξεκίνησε από τη γιαγιά Μαγδαληνή. Η γιαγιά μας έκανε αυτή τη δουλειά πριν πάρα πολλά χρόνια, η οποία καλλιεργούσε αρωματικά φυτά και τα πουλούσε στη λαϊκή των Γρεβενών. Έτσι εγώ όταν ήμουν φοιτητής και ξεκίνησα λίγο ένα εγχείρημα πιο εναλλακτικό για μένα, ο μπαμπάς είχε τις καλλιέργειες μεγάλων εκτάσεων, σιτάρια, κρυθάρια και εγώ ήθελα να κάνω τη στροφή μου τότε σαν φοιτητής και ξεκινήσαμε από ένα χωράφι ρίγανη. Η γιαγιά μας έδειξε όλη την τέχνη της, μας έδειξε την αγάπη που είχε για αυτά τα φυτά.
0: Σας μίλησε.
1: Και έτσι ακριβώς, ναι, έτσι έγινε το... Έτσι αυτόματα μπήκαμε στο μονοπάτι το ότι αγαπάμε τα προϊόντα μας, αγαπάμε αυτό που κάνουμε και πιάνει από μόνο του, δεν χρειάζεται κάτι άλλο.
0: Σου είπα πριν, επειδή μου κάτι τώρα, γιατί δεν μ' άρεσε μετά ότι να λέω, ξέρω ότι είναι χαϊδευολαθιά το όλο, ότι αυτό το τσάι τώρα που έχουμε μπροστά μας, είναι, το βλέπεις μέσα στη σακούλα και είναι σαν να το έχεις κόψει εκείνη τη στιγμή και πώς κρατάς με το χρώμα. Λοιπόν, αυτά όλα έχουν τα μυστικά τους, όταν άλλος τα γνωρίζει.
1: Έτσι ακριβώς. Αυτά τα μυστικά μάθαμε και εμείς από τη γιαγιά. Μας έδειξε πώς πρέπει να στεγνώσει το τσάι, ας πούμε, για να κρατήσει και τη φυσική μορφή του και το χρώμα του, χωρίς να χάσει όμως και τις θρεπτικές του αξίες. Έχουμε από την πιο απλή συσκευασία που είναι η ρίγανη, που κάθε σπίτι χρειάζεται μια ρίγανη και είναι ένα αρκετά φθηνό προϊόν, και έχουμε και τα premium προϊόντα, τα οποία...
0: Μείγματα μπαχαρικών.
1: Από μείγματα μπαχαρικών, μέλια, βιολογικά μέλια που είναι κάτι δύσκολο,
0: ναι.
1: Προϊόντα τρούφας που προμηθεύουμε
0: εστιατόρια. Εγώ θέλω να ξέρω κάτι σαν καταναλωτής τώρα. Είναι ό,τι τρώω και ό,τι γεύουμε έχει να κάνει με τα Γρεβενά?
1: Ναι. Ό,τι γεύεστε εδώ έχει να κάνει με τα δικά μας χωράφια. Δηλαδή το μέλι, ας πούμε, φασκόμηλο.
0: Φασκόμηλο,
1: ελάτης.
0: Ελάτης και βελανιδιά.
1: Και βελανιδιά που είναι εδώ δέντρα του τόπου. Αλλά παράδειγμα για το φασκόμηλο, αυτό που θα έλεγα είναι ότι έρχονται τα μελίσια στο φασκόμηλό μας, στο χωράφι, τριγάμε το μέλι και βγαίνει με τη γεύση φασκόμηλου. Όταν είναι αθισμένο το φασκόμηλο, δηλαδή, πάμε τα μελίσια και παίρνουμε αυτό το προϊόν. Οπότε είναι εξ ολοκλήρου όλη η διαδικασία γύρω από τα Γρεβενά. Τα μανιτάρια που είναι άγρια δεν καλλιεργούνται. Τα μαζεύουμε από τα βουνά εδώ των Γρεβενών.
0: Είμαστε στην πηγή του μανιταριού.
1: Στην πόλη των μανιταριών.
0: Αν με κάτι πρέπει να είναι συνυφασμένη η πόλη, είναι με τα μανιτάρια της.
1: Έτσι ακριβώς. Το ίδιο και με τα όσπρια που βγάζουμε.
0: Και όσπρια, σωστά.
1: Και βιολογικά όσπρια, ναι.
0: Ωραία, θα μπουν στο site, θα δουν τι τους αρέσει, θα παραγγέλνουν και γενικότερα είσαι ανοιχτό σε κάθε είδους συνεργασία πρόταση. Και τώρα θα με κεράσει αυτό το υπέροχο πράγμα που βλέπω μπροστά μου, με το μελάκι.
1: Είμαστε ανοιχτοί για όλες τις συνεργασίες οποιασδήποτε μορφής και οποιοδήποτε πάρει τα προϊόντα μας μπορεί να βρει το τηλέφωνό μου ή για οποιαδήποτε απορία να με πάρει κατευθείαν εμένα τηλέφωνο να με ρωτήσει οτιδήποτε.
0: Τέλεια.
1: Λοιπόν, θα πιούμε τώρα σιδερίτης κάρδικα. Κοινός τσάι του βουνού, ολίμπου.
0: Ολίμπου, ε.
1: Ολίμπου, ναι.
0: Μαλωτήρα, τι ξέρεις.

0: μελιωμένο.
1: Με καραμέλα είναι.
0: Μέλι ελάτσι. Γι' αυτό, γι' αυτό μου αρέσει πολύ.
1: Και πώς πέφτει, φαίνεται.
0: Λέξε να δεις. Πες μου εσύ πότε θα σταματήσω.
1: Ωραία.
0: Και το κουταλάκι εδώ να τα ανακατέψουμε.

0: πλαίσιο μανιταριού, γιατί
1: όλη η πόλη είναι ένα μανιτάρι.
0: Παντού θα
1: είμαστε στην πόλη του μανιταριού, είμαστε στον ναό του μανιταριού. Τι να πούμε δηλαδή, αν έρθεις Γρεβενά και δεν φας μανιτάρια, δεν ξέρεις τι σου γίνεται.
0: Μην έρθεις Γρεβενά.
1: Μην έρθεις Γρεβενά, ναι. Και τώρα πάμε στο πάρκο να κάνουμε τι.
0: Εκεί θα γνωρίσουμε έναν άνθρωπο που είναι πολύ δραστήριος, κάνει rafting, περνάει από γέφυρες εναέριες, τοξοβολία, ποδηλασία και θα μας δείξει κάποια από αυτά που κάνει.
1: Άντε, πάμε.

0: Γεια σου, Ηρακλή.
1: Γεια.
0: Λοιπόν, οι δραστηριότητες σου είναι ποιες, εκτός από εδώ την τοξοβολία, που θα καθίσω εδώ απέναντι εγώ και να δούμε ο τοξοβόλος.
1: Θα σου βάλω και ένα μήλο στο κεφάλι να το ρισκάρουμε. Όχι, πλάκα κάνω.
0: Μου βάζεις μήλο?
1: Πλάκα κάνω.
0: Ο, κάθομαι εγώ, κάθομαι.
1: Όχι, όχι, όχι. Η ασφάλεια είναι πάνω απ' όλα.
0: Κάθομαι, αλλά μετά θα δούμε τι θα γίνει.
1: Λοιπόν, εμείς κάνουμε πλήθος υπευθυρίων δραστηριοτήτων αναψυχής, όπως λέγονται όλες αυτές οι δραστηριότητες. Κάνουμε τοξοβολία, κάνουμε ράφτινγκ, κάνουμε διασχίσεις φαραγγιών, κάνουμε πεζοπορίες το καλοκαίρι, κάνουμε εκδρομές με 4x4.
0: Κάνουμε... Δηλαδή οι δραστηριότητες είναι καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου έχουμε να κάνουμε κάτι.
1: Καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου έχουμε να κάνουμε κάτι. Ναι, προφανώς όταν είναι καλύτερος ο καιρός έχουμε μεγαλύτερες επιλογές. Okay. Αλλά γενικά όλο το χρόνο κάτι μπορούμε να κάνουμε.
0: Αυτή την εποχή τι μπορούμε να κάνουμε?
1: Αυτή την εποχή, αν δεν έχει πολύ κρύο, δηλαδή σήμερα για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να κάνουμε ράφτινγκ, θα μπορούσαμε να κάνουμε πεζοπορία, θα μπορούσαμε να κάνουμε μια καταρρίχηση. Δηλαδή κατάβαση με σκηνιά, να κάνουμε μια τοξοβολία και να κάνουμε και μια ωραία περιήγηση με 4x4.
0: Τοξοβολία θα κάνουμε.
1: Ναι, και το ράφτι, πιο μετά.
0: Και πώς σε βρίσκει κανείς, έρχεται σε επαφή μαζί σου?
1: Πλέον ηλεκτρονικά γίνονται πιο πολλά, είτε από την ιστοσελίδα μας.
0: Που είναι πια?
1: Το GreekAdventure.com.
0: GreekAdventure.com. Βρίσκεται τον Ηρακλή εκεί και... Κανονίζεται, ναι. Προγραμματίζεται.
1: Είτε online, είτε με ένα email, ναι. Είτε τηλεφωνικά και τα υπόλοιπα.
0: Οποιαδήποτε εύκολα. Δραστηριότητα θέλετε στην ευρύτερη περιοχή των Γρεβενών.
1: Σωστά.
0: Και τέλος.
1: Και όχι μόνο, αλλά τώρα μιλάμε για τα Γρεβενά.
0: Τώρα μιλάμε για τα Γρεβενά. Πάμε.
1: Να το δοκιμάσουμε.
0: Να το δοκιμάσουμε.
1: Πάμε.
0: Για να δούμε. Πιστόλι έχω ρίξει. Τόξο όχι. Και τα πέτυχα όλα. Πιάνω με το δεξί.
1: Κάνεις με το δεξί.
0: Ωραία, δώσ' το μου λίγο.
1: Περιμένε, όχι, κάνω μια φορά, φορά να το δεις, έτσι. Τρία δάχτυλα από κάτω, ένα από πάνω. Τραβάς. Βλέπεις λίγο την ουπ. Και το
0: δώσ' το μου λίγο. Λοιπόν, εδώ, κοίτα, κοίτα, κοίτα. Πρέπει να είναι εδώ στην ευθεία. Το χέρι στην ευθεία.
1: Εδώ, κάνεις το σώμα σου. Εδώ, εδώ. Εδώ, εδώ. Απλά το χέρι μας, το χέρι στο άλλο.
0: Αυτό εδώ.
1: Και τραβάς.
0: Το χέρι
1: μας.
0: Το χέρι μας βέβαια.
1: Εδώ είναι δηλαδή. Εδώ είναι. Και κανονικά ο αγκώνας πρέπει να τραβάει ψηλά. Στην ευθεία εδώ.
0: Για για για.
1: Σου δείξε εδώ και δες. Αυτό και εδώ. Πίσω. Άναπρα.
0: Έτσι. Είσαι έτοιμος. Πάμε. Ρίγνω.

δραστηριότητες, rafting. Εξάλλου φαίνεται και από ό,τι έχω μάθει κάνουν και μπάνιο το καλοκαίρι. Ε, μπουτάνε εδώ, κανονικά. Πάρτε.

0: Λοιπόν, μόλις τελειώσαμε το ράφι μας στον Βενέτικο, μία από τις τρεις διαδρομές. Αυτή είναι η διαδρομή η πιο όμορφη με τα τέσσερα γεφύρια, αλλά έχει και άλλες πιο ψηλά και πιο χαμηλά. Τα Γρεβενά έχουν ένα από το πιο πλούσιο δίκτυο ποταμών στην Ελλάδα, γιατί έχουμε τον Βενέτικο, τους παραποτάμους του Βενέτικου και τον Αγιάκονα. Και έχουμε επιλογή από πέντε διαφορετικές διαδρομές, από αρχαρίων μέχρι και δύσκολες για έμπειρους κοπηλάτες.
1: Για πιο μοιημένους.
0: Για πιο μοιημένους, ναι, ναι, σωστά. Και επίσης έχουμε και το πλεονέκτημα ότι μπορούμε να κάνουμε ράφτινγκ όλο το χρόνο. Δεν σταματάμε ούτε το καλοκαίρι, ούτε το χειμώνα.
1: Πότε είναι καλύτερα, ιδανικά.
0: Η πιο ιδανική περίοδος είναι η άνοιξη, βέβαια, που έχουμε τα πολλά νερά από τα χιόνια.
1: Έχει και άλλα χρώματα.
0: Έχει και άλλα χρώματα, βέβαια, κάθε εποχή έχει την ομορφιά της.
1: Δεσμευόμαστε και εγώ και εσύ, αν θες βέβαια, ότι την άνοιξη κάπου εδώ που θα ξανάρθω θα με βάλεις
0: και εμένα μέσα. Έχετε ανοιχτή πρόσκληση, όποτε έρθετε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλά μαγειρέματα και καλά ταξίδια.
1: Υγεία και δύναμη και αγάπη.
0: Ναι, ναι. Ευχαριστούμε.
1: Και σοφία.
0: Και σοφία. Μας μαγειρεύοντας.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα

0: σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και κάτι. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
1: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
2: Θα ήθελα...
3: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
2: Χωρίς.
3: Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Παγωτά Κρικρή, χυμή Όλυμπος και γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά Heartmade Κρικρή 6 ευρώ και 85 λεπτά. Όλη η χυμή πορτοκάλι Όλυμπος με έκπτωση 35%. Αρακάς Λαδερό σας μαγειρέψουμε παραπαστάθης ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Fix 8 συν 4 δώρο 6 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο 3 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προς Σύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείστε θέση τώρα.

0: Είμαστε τη γέφυρα του Σπανού, είμαστε κανένα 20 λεπτά από τα Γρεβενά και έχουμε εδώ πάνω στήσει ένα πράγμα σαν πάγκο λαϊκής.
1: Παραπάνω.
0: Ναι, του φίλου μου του Βασίλη του Καραπά με γεύσεις βουνού. Έχουμε τα πάντα, θα μαγειρεύουμε από εδώ και στο εξής με τα προϊόντα. Αλλά τώρα εδώ έχουμε τον κύριο υπεύθυνο, τον μάστερ.
1: Μάστερ δεν θα το λέγαμε.
0: Τι?
1: Κουζίνα.
0: Κουζίνα. Ναι, σε αυτό που κάνεις όμως, δεν το κάνουν όλοι. Δεν είναι εύκολο, γνωρίζω, γιατί έξω μαγειρεύω. Είναι επίπονο και θέλει να έχεις υπομονή, επιμονή και αγάπη.
1: Και ωραία προϊόντα.
0: Και ωραία προϊόντα, αυτά και αυτά που έχουμε τώρα εδώ. Και θα μαγειρέψουμε λαζάνια ή αλλιώς σκυλοπίτες, με σαφράν, με μανιτάρι πορτσίνι.
1: Έτσι.
0: Βράζουμε το νερό, το έχουμε σε μια θερμοκρασία καυτή. Δεν χρειάζεται αυτό να το στρεσάρουμε, να το βράζουμε πολύ. Είναι φρέσκο σμαρικό, θα πέσει, θα αφήσουμε στην άκρη
1: 3 λεπτά.
0: 3-4 λεπτά και εδώ θα κάνουμε τη διαδικασία η οποία θα έχει μανιτάρια σίγουρα.
1: Μανιτάρια σίγουρα. Ναι. Θα μοιάσουμε σε λεπτό κρασί. Θα τα σβήσουμε.
0: Χλιαρό ή κρύο το κρασί.
1: Χλιαρό.
0: Χλιαρό.
1: Δωματίο θα λέγαμε.
0: Δωματίο. Ένα δεκάλεπτο το 1/4 να φουσκώσουμε. Χρησιμοποιούμε και το κρασί γιατί αφήνει όλη την γεύση του μανιταριού.
1: Σωστά.
0: Και ξεκινάμε. Έχουμε και ωραίο τυρί, ντόπιο.
1: Γραβιέρα, θα τρίξουμε από πάνω.
0: Τέλεια. Επί το έργο.

0: πάμε για βρώμικο.
1: Τι έγινε?
2: Σε έχω φέρει το καλύτερο βρώμικο των Βρεθνών.
1: Έχει κι άλλο στο δρόμο? Ένα είναι?
2: Έχει κι άλλο.
1: Έχει άλλα.
2: Σε έφερα το καλύτερο μου.
1: Ωραία.
3: Για πες τώρα.
1: Μην πω από μέσα.
4: Άμα
1: θέλεις, μπορείς. Θα μπω.
4: Από εδώ.
1: Από εδώ, πρέπει να. Έλα, τι θέλεις. Από όλα έχουμε, λέγε. Τι θα φας. Από όλα τι, hot dog, τι.
4: Πανσετούλα, σουβλάκι, φρυνό, κοτόπουλο. Κάτι πολύ κάνει το κέικι.
1: Θέλω να το δούμε εδώ, θέλω να το δούμε. Τι θα φας, ρε. Τίποτα. Δεν θες εδώ κι εμείς να μας ετοιμάσεις κάτι? Θες παρακαλιά τώρα. Βατικανές
4: πατάτες.
1: Τρως εσύ από εδώ?
2: Κάθε μεσημέρι.
1: Αλήθεια?
4: Εννοείται, από τους τακτικούς πελάτες.
2: Και μετά πάω σπίτι για φαγητό.
1: Δεν πεινάω τώρα, φάγαμε τα μακαρόνια, ρε γαμώ. Βράδυ τι ώρα κλείνεις?
4: 5 ώρα.
1: Α, το απόγευμα.
4: Ναι, ναι, είμαι από τις 7 το πρωί.
1: Συγγνώμη λίγο, και αυτοί που έρχονται και ξημεροβραδιασμένοι που πίνουν.
4: Ξέρει, είναι στάνταρ και λειτουργεί.
1: Πατσά έχει εδώ. Πατσά.
4: Όχι. Έχει κλείσει πλέον.
1: Ναι. Και μπουκοβό.
4: Και μπουκοβό, εννοείται.
2: Κάνε κάτι για να φανεί.
1: Κάνε κάτι.
4: Εντάξει.
1: Τι θα κάνει?
4: Τι θέλετε, θα σα κάνω ένα να πάρετε πακέτο, αν θέλετε να δοκιμάσετε αργότερα. Πείτε με.
1: Κάνε ένα μικρούλι, ναι. Τι τρώνε πιο πολύ εδώ μάλλον, τι τρώνε? Πανσέτα.
4: Πανσέτα.
1: Ναι.
4: Τρώνε πολύ και μπιφτέκι, αλλά τώρα μπιφτέκι δεν έχω έτοιμο.
1: Χοιρινό καλαμάκι.
4: Βεβαίως και χοιρινό τρώνε.
1: Ωραία. Τι να βάλουμε? Τι να βάλουμε? Με τι το τρως? Κρεμμύδι θες? Όχι. Καλά φλώρωσες να βάζεις κρεμμύδι.
2: Να κάνω μια παρένθεση.
1: Να κάνεις.
2: Τα καλαμάκια εμείς τα έχουμε πίσω εκεί.
4: Αυτά είναι τα καλαμάκια μας
1: εμάς. Σουβλάκι.
2: Αυτό είναι σουβλάκι που σου φάσει εκεί πέρα.
1: Το παλιό σουβλατό, ε?
4: Όχι, είναι ψημένο, τώρα το βγάζω από το σουβλατό. Και πείτε μου τι θέλετε να σου
1: φάσει. Όχι, ό,τι βάζει συνήθω. Τι τρώνε εδώ στην περιοχή? Μουστάρδα και κέτσαπ.
4: Μουστάρδα, κέτσαπ, ντομάτα, κρεμμύδι, πατάτα.
1: Θα βάζει και κρεμμυδάκι λίγο.
4: Βεβαίως.
1: Πατατούλα, να φάει ο φίλο μου, κρατάει και είναι βαρύ αυτό.
4: Και ντοματούλα.
1: Στο φέρνω να παίξω. Και να το φάμε σιγά μικρούλι, είναι μωρέ. Α, την κόβει τώρα την ντομάτα.
4: Ναι, την αφήνω μέσα στο νερό για να μην.

0: έτοιμη ντομάτα να κουπεί. Γιατί κομμένες μετά.
1: Και λίγη σάρδα. Συμπεριποιούμε ρε, συμπεριποιούμε. Κοίταξε εδώ τι σου φτιάξα. Κοίταξε. Ε, Παναγία μου.
0: Αριστούργημα.
1: Και θα κοπεί τώρα στα τρία. Τι μια πράγμα, κρατά.
2: Τα δύο.
1: Έλα ρε. Στα τρία.
0: Λοιπόν, θα τα λόγω μέσα σε ένα.
1: Του Βασίλη. Δικό σου, σε λίγο. Και δικό μου. Για εδώ. Πέντε η ώρα, ε! Ωραίο!

Σε ένα μεγάλο μπολ ανακατεύουμε βρώμη, κακάο και σπασμένο λιναρόσπορο. Προσθέτουμε δυνατό καφέ εσπρέσο ή φίλτρο, γάλα αμυγδάλου ή καρύδας, ανακατεύουμε, να κάνουμε ένα χυλό και το βάζουμε στο ψυγείο, ιδανικά το προηγούμενο βράδυ. Για την εικονική μας καρπόνε, μέσα σε γιαούρτι, καρύδας ή στραγιστό, θα βάλουμε μέλι, εκχύλισμα βανίλιας και θα τρίψουμε για γεύση έξτρα μήλα ζαγορίνι.

Μέχρι τώρα δοκιμάσαμε και δοκιμάσαμε μανιτάρια φρέσκα, μανιτάρια αποξηραμένα, τώρα μανιτάρια σε σβούρα.

0: Πώς σου ήρθε να ασχοληθείς με αυτό, με να κάνεις τις βούρες μανιταριών. Καλά, σου ήρθε γιατί εδώ το μανιτάρι είναι...
1: Ναι, η σβούρα
0: μανιταρίων ήταν
1: λόγω,
0: ναι.
1: λόγω της γιορτής περισσότερο.
0: Και λες ότι...
1: Για να κάνω ένα event εκεί.
0: Θα λειτουργήσει αυτό. Και ξεκινάς τώρα, για να δούμε.
1: Εδώ ξεκινάμε, δένουμε το κομμάτι πρώτα απ' όλα.
0: Δηλαδή αυτή τώρα που θα κάνεις, πόση ώρα θα σε πάρει.
1: Κοίτα, με βαφή, με τελείωμα.
0: Για να τη φέρει στην μορφή. Ναι,
1: στη μορφή μπορεί να πάρει κανένα τεταρτάκι, κάπου εκεί. Πρέπει να πέσει καλά το ξύλο, γιατί αν φύγει με την περιστροφή που έχει. Εδώ κεντράει δεύτερο κέντρο για να μην φύγει. Μόλι αρχίσει να γυρνάει, είναι αυτή η διαδικασία. Και διαλέγει τα μαχαίρια σου. Πρώτα ξεκινά να πάρει τι γωνίε, να πάρει μια κυλινδρική μορφή. Και αυτό τότε έχει μια περιστροφή 1800 στροφέ.

0: Όταν με βάλεις το χέρι εδώ, καταλαβαίνεις ότι πλέον είναι εντελώς λίγο. Πολύ μαλακά.
1: Απαλά.
0: Ναι. Καταλαβαίνεις ότι δεν χτυπάει πουθενά.
1: Πουθενά. Ωραία.
0: Είσαι ένας κύλινδρος.
1: Πάει το πρώτο κομμάτι. Τώρα.
0: Τώρα αρχίζει με άλλα μαχαίρια.
1: Τώρα αρχίζει και φέρνει τη μορφή, ε.
0: Τώρα θα αρχίσει τη μορφή.
1: Ναι.
0: Θα αρχίσει να τη δίνει.
1: Εσύ, φίλε, αυτό είναι τέχνη και έχει και κόπο.
0: Ναι.
1: Τι, πόσο να την πουλήσει μια τέτοια σγουρά, καταρχάς.
0: Κοίτα, εγώ στη γιορτή της δίνω το 10 ευρώ για να την πάρουν από την
1: εκεί. 10 ευρώ.
0: Είναι μια φάση.
1: Δηλαδή την κάνεις δώρο ουσιαστικά.
0: Αν σκεφτείς το χρόνο σου, ναι, έτσι, ναι, όλο, ναι, δεν είναι.
1: Δεν βάζω.
0: Δηλαδή.
1: Εδώ όλη την εργασία, την προσωπική, αυτό μόνο να βάλεις και όλο το κομμάτι, το ξύλο κτλ.
0: Τις ώρες για να μάθεις να την κάνεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν τις.
1: Δεν έκανες βούρες πάντα.
0: Όχι.
1: Βλέπω εδώ ότι
0: έχεις ποτήρια.
1: Ναι. Και πόσα χρόνια το κάνεις αυτό?
0: Αυτό το κάνω τα τελευταία 12.
1: Βιοπορίζεσαι με αυτό?
0: Όχι.
1: Α.
0: Όχι. Η δουλειά μου το έπιπλο κυρίως.
1: Μπράβο.
0: Κάνω αναμνηστικά για, με το λέιζερ για τα νησιά,
1: α,
0: για τέτοια πράγματα.
1: Και όταν έχεις χρόνο.
0: Αυτά όλα ήταν μια ιστορία η οποία, ναι, προέκυψε λόγω κρίσης. Κανονικά είχε το έπιπλο. Το έπιπλο κράτησε, μετά έχεις τα εργαλεία, κάπως έπρεπε να τη βγάλεις. Όχι ότι βγάλεις τίποτα.
1: Έξυπνος.
0: Στην ουσία.
1: Δούλεψε το μυαλό.
0: Κοίταξε, άφησε τα ιδιαίτερα που έκανα.
1: Ναι.
0: Μαθηματικό.
1: Και κάνεις εδώ ιδιαίτερα.
0: Αυτό είναι μια αγάπη, δεν.
1: Είναι και ιδιαίτερο.
0: Διάλεξα να κάνω αυτό που ήθελα.
1: Και σε αποφορτίζει. Είναι, ναι, δημιουργικό.
0: Έχει, ναι, αυτό είναι μεγάλη ιστορία. Ναι.
1: Είναι δημιουργικό. Καλλιτέχνης γάρ.
0: Σου δίνει κάτι τουλάχιστον.
1: Βέβαια.
0: Σου δίνει μια ψυχική ηρεμία. Το μυστικό πάντα είναι τα μαχαίρια σου να ξυρίζουν. Αν το μαχαίρι σου δεν κόβει καλά. Εδώ θες ηρεμία για να κάνεις καλό κεντράρισμα. Στο κεντράρισμα είναι η όλη ιστορία.
1: Αν βάζεις εδώ το δάχτυλο.
0: Τίποτα.
1: Δεν κάνει τίποτα. Αλήθεια τώρα. Γιατί είναι τόσο στρογγυλοποιημένο, ωραία.
0: Δεύτερο. Όσο βγαίνεις πιο έξω, σκέψου μια περιστροφική κίνηση,
1: ναι.
0: Όσο πιο μεγάλη.
1: Ναι, αλλά δεν το πατάς, το πατάς. Το κουμπάς απλά.
0: Και να το πατήσεις, δεν θα μου κάνει κάτι.
1: Ναι, ναι, μαλακό είναι. Σας χαϊδεύει, ναι.
0: Ναι.
1: Ρε, τι γίνεται. Ενώ αν πάω εδώ μπορεί να το πάρει.
0: Εδώ, αν πας κόντρα,
1: πας
0: έτσι
1: κόντρα,
0: μπορείς να χτυπήσεις. Έτσι μπορείς να σε τραβήξει απλά.
1: Μπράβο.
0: Εδώ δεν το χτυπάς.
1: Μπορείς να κάνεις και έτσι αυλάκια. Να κάνεις αυλάκια.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, βλέπω.
0: Μπορείς να κάνεις ένα αυλάκι.
1: Ένα αυλάκι, ε. Γυαλί.

0: βάζουν. Οι παλιότεροι μόλις ακούν το περιστρόφικα, ξέρεις πάει το μυαλό τους. Περιστρόφικα. Οι νεότεροι δεν καταλαβαίνουν σαν δυο. Δεν την ξέρουν τη λέξη. Βαφή γίνεται συνήθως με μαρκαδόρους ή με πινέλα, με τέτοια. Η βαφή γίνεται ως εξής. Διαλέγουμε χρώματα.
1: Και πάμε για την βαφή τώρα.
0: Μια κόκκινη σμπουρίτσα, ας πούμε. Μας εδώ και παίρνεις αυτό το χρώμα.
1: Οπα.
0: Εσύ κρατάς το βολίδι και σμπούρα βαφή. Χερί. Και την ώρα που γυρνάει, κερώνεται αυτό το πράγμα.

0: Πού με γνώρισε.
1: Σε έπιασα καλά, ρε.
0: Ναι. Αυτό δεν μας βλέπουν, δεν είναι κανάλι.
1: Καλά.
0: Καλά. Σαλονικά.
1: Κοιτάω. Ακριβενά είμαι
0: εδώ. Και πού μας βλέπεις εδώ.
1: Πώς δεν σε βλέπω. Σοβαρά, κάνεις καλή εκπομπή. Κάνεις ιστορική εκπομπή και μπράβο.
0: Και
1: σου.
0: Γι' αυτό ήρθαμε τώρα εδώ.
1: Και περπατάς, ας πούμε, στα μονοπάτια. Γιατί την Ελλάδα, φίλε, πρέπει να τη φας, να τη φας και να τη χορτάσεις.
0: Μ' αρέσει και σε στηρίζω.
1: Μόλις τη χορτάσεις, ποιο είναι το αποτέλεσμα, ξέρεις.
0: Πες.
1: Γίνεσαι γίγαντας, δεν φοβάσαι τίποτα.
0: Δεν φοβάσαι τίποτα και όσο
1: αυτή γυρίζεις. Είναι η Ελλάδα.
0: Έτσι, και όσο γυρίζεις, μυρίζεις που λένε, βλέπεις, Άρα. Ανοίγει το μυαλό, θα βλέπεις τα πράγματα καλύτερα.
1: Μπράβο σου, είσαι νέος και σε χαίρομαι.
0: Αλλά νέος δεν είμαι και πολύ.
1: Δεν έχει σημασία. Η ηλικία είναι σχετικό, μπράβο. Βέβαια, έτσι.
0: Είμαι νέος μέσα.
1: Πώς αισθάνεσαι.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Συγχαρητήρια. Εδώ τώρα πώς βρίσκεσαι.
0: Εδώ θα δείξουμε ό,τι καλό έχει η περιοχή που έχει πολλά. Και επίσης πρέπει να αναδείξουμε και πράγματα τα οποία έχω μάθει και στεναχωριέμαι, ότι υπάρχει υπογεννητικότητα, δεν υπάρχει, υπάρχει ανεργία. Θέλουμε να ανεβάσουμε την περιοχή γιατί αξίζει. Εκεί είναι καλοί άνθρωποι και το βλέπω σε κάθε
1: μέρα. Να σου πω,
0: και μερακλείδες.
1: Εδώ, φιλαράκι μου, απολαμβάνομαι αυτό που λέγεται κοινωνία, ανθρώπινη σχέση. Δηλαδή, εγώ τώρα, άμα δώσουμε ραντεβού, ένας εσύ εδώ, και δώσουμε ραντεβού που είσαι, είμαι κάτω, στο γήπεδο. Για να έρθω εδώ θα κάνω μία ώρα. Γιατί. Γιατί θα με μιλάνε στον δρόμο, τι κάνεις, πώς
0: ναι,
1: είσαι.
0: Είναι σαν χωριό.
1: Ακριβώς, ναι. Και, δηλαδή βγάζουμε την ψυχή μας ένα στον άλλον.
0: Κλειστή κοινωνία.
1: Και αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή ψυχοθεραπεία. Όμως τα γκρεβενά, για να ξέρεις, τι θα σου πω τώρα, το θυμάσαι. Τα γκρεβενά είναι μια ακριβή νύφη, αλλά δεν μπορεί να βγάλει τα πρικιά της να τη διαλέξουν οι γαμπροί.
0: Τι ωραίο αυτό που είπες. Μ' ό,τι συνεπάγεται.
1: Κατάλαβες, σου λέω. Εδώ πέρα στα γκρεβενά θα περπατήσεις. Θα μυρίσεις, θα γευτείς, θα αγκαλιάσεις, θα γελάσεις, θα πονέσεις και στο τέλος θα είσαι μια χαρά.
0: Θα φύγεις γεμάτος.
1: Ναι ρε φίλε.
0: Εδώ. Θέλω να σε ξαναδώ εσένα.
1: Αδερφέ,
0: εδώ,
1: και εγώ.
0: Εδώ θα γυρίσω.
1: Θα είσαι εδώ, πώς
0: εδώ. Εδώ είμαι και εδώ θα είμαι για αρκετές μέρες. Δεν λέω γιατί
1: δώσουμε το κινητό σου
0: έχουμε
1: να,
0: εκπλήξεις.
1: Να
0: φυσικά,
1: πάρω.
0: Φυσικά.
1: Θα σε πω το δικό μου να με χτυπήσεις.
0: Δίνω κινητό, κόβε. Κρύος, έτσι, δεν είμαστε σε κανένα μέρος που έχει 20 βαθμούς και 15 και 18, εδώ έχει μείον. Μην κοιτάτε που φοράω φούτερ, εγώ αντέχω ακόμα. Γκρεβενά, ρολόι, νύχτα, θέλουμε σούπα, θα πάμε στη μοναδική μανιταρο ταβέρνα που υπάρχει στην Ελλάδα και όχι στα Γκρεβενά, να φάμε καμιά μανιταρόσουπα, μαμανιταρόσουπα και ό,τι άλλο έχει, γιατί έχει και κρέας. Πάμε. Εδώ είμαστε.

0: μας.
1: Καλώς ήρθατε.
0: Που ήρθαμε.
1: Γέμα.
0: Που ήρθαμε εδώ.
1: Γρεβενά στην πόλη των Μανιταριών.
0: Ναι. Ήρθαμε στην πόλη των Μανιταριών. Ήρθαμε στην ταβέρνα των Μανιταριών.
1: Στις Αυλές, την πρώτη μανιταροταβέρνα στην Ελλάδα.
0: Και τη μοναδική.
1: Και τη μοναδική.
0: Και τη μοναδική. Και επειδή εγώ δεν είχα έρθει και δεν θέλω να σας λέω ψέματα που δεν λέω ποτέ. Ποτέ σχεδόν.
1: Αλήθειες, ναι.
0: Υπάρχει εδώ πέρα από την έμπνευση και τη δημιουργία, υπάρχει η πρώτη ύλη που μπορεί κάποιος να τη χειριστεί σωστά. Και άμα δεν μπορεί άλλο στα Γρεβενά που έχει γεννηθεί μέσα στα Μανιτάρια. Βέβαια, τα Μανιτάρια για να έρθουν σε αυτό το επίπεδο περάσανε από πολλά στάδια.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και ο άνθρωπος που τα έκανε brand, αν μπορώ να πω, είναι.
1: Ο Θόδωρος Καριάννης, brand ήταν ο Γιώργος Κωνσταντινίδης.
0: Από τον Κωνσταντινίδη ξεκίνησε.
1: Από αυτόν ειδικευτήκαμε και μάθαμε και γνωρίσαμε τα Μανιτάρια.
0: Και καλοχηθήκατε.
1: Και καλοχηθήκαμε και ο Γιώργος Κωνσταντινίδης ήταν ο δάσκαλός μας και με αυτόν πήραμε τις γνώσεις και αγαπήσαμε τα Μανιτάρια, ψάξαμε να τα βρούμε και μετά πειρασματιστήκαμε και με τις γεύσεις τους και τις μαγειρικές τους.
0: Ο κατάλογος του μαγαζιού βασίζεται στα Μανιτάρια, έχει από ό,τι είδα εγώ μία σελίδα, μη σου πω μία μισή, έχει συνταγές με Μανιτάρια.
1: Ναι, και υπάρχουν και άλλες συνταγές που είναι κρέατα με Μανιτάρια.
0: Όπως εδώ αυτό που έχουμε μπροστά μας, χοιρινή τηγανιά με Μανιτάρια.
1: Κυρίως με Μανιτάρια, βέβαια και τα κρέατα είμαστε στα Γρεβενά.
0: Αντιφάς και τη σούβλα σου.
1: Αντιφάς και τη σούβλα.

0: τον κουκουρέτσι.
1: Και τη γιαγιά σου και την κουκουρέτσι σου και όλα αυτά.
0: Είσαι εδώ τα τελευταία πόσα χρόνια?
1: Τα τελευταία 23 χρόνια.
0: 23 χρόνια.
1: Στα Γρεβενά, Μανιταρό Ταβέρνα Βλές. Την πρώτη χρονιά ανοίξαμε σαν μια ταβέρνα και αμέσως στο μισό χρόνο και πάνω, εφόσον είχαμε κάποιες γνώσεις με τα μανιτάρια, αρχίσαμε να βάζουμε τα πιάτα που μανιτάρια που συλλέγαμε για μας στην αρχή, τα βάζαμε και στον κόσμο στα μαγαζιά. Συνερευόταν αυτά τα πιάτα με τη γνώση που είχαμε αποκτήσει από τον Γιώργο Κωνσταντίνη, γιατί ο κόσμος όταν ερχόταν στην αρχή όλοι ήταν επιφυλακτικοί και όλοι φοβόντουσαν τα μανιτάρια.
0: Δεν φοβούνται
1: ακόμα. Μανιτάρια, είναι δηλητηριότητα μανιτάρια, είναι επικίνδυνα μανιτάρια. Ναι, αλλά με τη δικιά μας, ας πούμε, γνώση που αποκτήσαμε, είπαμε, με τον Γιώργο Κωνσταντίνη και τις απαντήσεις που δίναμε, ότι το μανιτάρι αυτό είναι αυτό, βγαίνει αυτή την εποχή, βγαίνει σε αυτά, είναι πρώτης ποιότητας τροφή.
0: Αλλά μανιτάρια θα φάτε τώρα. Άλλο θα φάτε
1: την άνοιξη, άλλο το καλοκαίρι.
0: Άλλη τρούφα, λέμε, είναι η τρούφα η καλοκαιρινή.
1: Έτσι.
0: Έτσι.
1: Η καλοκαιρινή, η χειμωνιάτικη, που είναι ανάπηρο αν...
0: Που είναι καλύτερη, ναι. Και γενικότερα μόνο τα πιο νόστιμα, έτσι, μανιτάρια είναι και Οκτώβριο.
1: Γενικά τα πιο νόστιμα μανιτάρια μπορούμε να πούμε ότι είναι τα ελληνικά μανιτάρια, λόγω του μικροκλίματος, λόγω ότι είμαστε και έχουμε και υπηρετικό και μεσογειακό κλίμα. Και ήταν εμείς οι Αλβανοί και οι Εγγλέζοι ήμασταν οι πιο άσχετοι στην Ευρώπη με τα μανιτάρια. Μετά την κίνηση των μανιταρόφων Ελλάδος που ξεκίνησε εδώ από τα Γρεβενά και την Καστοριά μαζί φίλοι που ξεκινήσαμε την παρέα και κάναμε το σύλλογο το πρώτο μανιταρόφιλο Δυτικής Μακεδονίας, από εκεί και πέρα γνωρίζαμε τα μανιτάρια και μεταδίδαμε τη γνώση γιατί ο κόσμος το ζητούσε. Από όλη την Ελλάδα. Όταν έχουμε την πρώτη ύλη τα μανιτάρια, το κάθε μανιτάρι μας παραπέμπει ανάλογα με την κράση του, με τι ακριβώς μανιτάρι είναι, να το μαγειρέψουμε και ανάλογα. Το άλλο μπορεί να το κάνουμε σούπα, το άλλο μπορεί να το ψήσουμε, το άλλο μπορεί να το τηγανίσουμε, το άλλο
0: λουκάνικο
1: μπορεί να το κάνουμε ένα σωρό. Το μανιτρολουκάνικο ήταν ένα παραδοσιακό μανιτρολουκάνικο λουκάνικο, που εμείς το κάναμε μανιτρολουκάνικο. Κάναμε 50 μανιτάρι, 50 κρέας με δικά μας παραδοσιακά υλικά και βγάζουμε αυτό το λουκάνικο και το ζητάει
0: και
1: πολύ ο κόσμος.
0: Νόστιμο και είναι και ζουμερό και μην φανταστείτε καλά, ούτως αν έχει υγρασία το μανιτάρι.
1: Έτσι ακριβώς, ναι.
0: Έτσι.
1: Έχει υγρασία το μανιτάρι.
0: Έρχεται και δένει, συνταγή είναι δική σου.
1: Εμείς βγήκαμε και ξαναβγήκαμε στο δάσος για να γνωρίσουμε το μανιτάρι. Δεν γίνεται να κάθεσαι και να διαβάζεις και να σου φέρνουν μανιτάρια. Οι ίδιοι συλλέξαμε το μανιτάρι, οι ίδιοι πειραματιστήκαμε, το μαγειρέψαμε. Και η ανταπόκριση του κόσμου ήταν μεγάλη. Υπήρχε δίψα γιατί ήθελε ο κόσμος να μάθει για τα μανιτάρια και να δοκιμάσει τα μανιτάρια.
0: Εντάξει, τώρα είναι η τάση των vegan και όλα αυτά που είναι.
1: Και όλα αυτά μαζί, αλλά ήταν και μια πρώτη τάξη στροφή, η οποία ήταν στα δάση μας, τα ελληνικά δάση, και με την καλύτερη ποιότητα, είπαμε, μέσω των μελετών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνου που συνεργάστηκε με το Πανεπιστήμιο της Γερμανίας. Τέλος πάντων, βγήκαν ότι τα περισσότερες αρωματικές ενώσεις και πολύ περισσότερα γνωστική από όλα τα μανιτάρια είναι τα ελληνικά μανιτάρια λόγω του μικροκλίματος που είχαμε.
0: Ναι. Και το μήνυμα που θα περάσω και να κλείσουμε είναι, σίγουρα θα συμφωνήσω, ότι δεν αγγίζουμε μανιτάρια όταν δεν τα γνωρίζουμε.
1: Τρώμε μόνο τα μανιτάρια με απόλυτη προσοχή που γνωρίζουμε 100% τα χαρακτηριστικά τους. Δεν πειραματιζόμαστε και δεν παίζουμε τα μανιτάρια.
0: Ποτέ, γιατί... Εντάξει τώρα, μην πάμε εκεί.
1: Είναι όμως μια γνώση η οποία απλά δεν υπήρχε και είναι μια γνώση που όποιος θέλει να μάθει τα μανιτάρια πλέον, όποιος θέλει να τα μάθει, μπορεί να τα μάθει. Έτσι. Στην περιοχή του, στο δάσος του, αν κοιτάξει τις εποχές, όλο είναι κάτι και αυτό πιστεύω ότι πετύχαμε και εδώ από την ταβέρνα και σαν μανιταρόφιλο.
0: Και σαν ταβέρνα και σαν περιοχή, εδώ είναι η μάνα, είναι η πηγή, είναι η
1: γνώση. Έχουμε και μαγαζιά με προϊόντα, βέβαια. Η γνώση είναι. Αν δεν υπάρχει γνώση, ύστερα έρχεται φόβος. Οπότε δεν το αγγίζεις με τη γνώση.
0: Και να μην ξέρεις, δηλαδή μπαίνοντας στην πόλη των Γρεβενών, βλέπεις ότι ακόμα και
1: υπάρχει. Είμαστε η πόλη του μανιταριού, είπαμε. Πρωτεύουσα του μανιταριού.
0: Στην υγειά μας. Είπαμε. Αυλές.
1: Αυλές.
0: Ποιο κέντρο δεν υπάρχει?
1: Στα Γρεβενά.

Έχουμε κι άλλο. Δεν τελειώνουμε, αλλά πάμε να ξεκουραστούμε, να πιούμε κανένα τσάι, γιατί έχουμε πάρα πολλά πράγματα να δείξουμε εδώ στα Γερμανά. Δεν το πιστεύετε, αλλά έχει. Θέλω να μου τα επισκεφτείτε

0: μη χάνετε αυτούς τους προορισμούς που κρύβουν μικρές μεγάλες μαγείες. Πάμε.
1: Μιλιώνεις. 5 λεπτά από το κέντρο των Γρεβενών. 5 λεπτά από το δωμάτιο, αλλά εγώ θα την πέσω εδώ, δίπλα στο τζαγάκι, να κάνω το φύλακα, να κάνω και τελευταία σε ποιον, δεν χρειάζεται. Άντε, καληνύχτα. Τα λέμε. Ξύπναμε το πρωί, ε. Γεια. Κλείσε. Με ξύπνησε εδώ η διοκτήτρια να μου πει ότι όντως έχω κάνει λάθος. Είναι 3 και άμα το πας και πιο γρήγορα, 1,5 λεπτό.

0: Πασμαγερεύοντας.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθω δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's, με τον αέρα του τόπου της.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
3: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξεχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινα γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζω με ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι,

0: Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουιδάκης. Όπου κι αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβουιδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβοϊδάκης, η γεύση του καλοκαιριού.
6: Θα ήθελα...
7: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
6: Χωρίς.
7: Χωρίς. Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
8: Αγρότης... Είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
9: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
10: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 865 μέρες το χρόνο.
9: Το χώμα πρέπει να το τρως.
11: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
12: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
13: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
9: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
8: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
10: Ζούμε στο βράδυ, σου λέμε.
8: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
9: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
11: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
8: Και στο ράφι φτάνει με το όνομά μας.
10: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
13: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
9: Όταν φορτώσω τα μάτια και πάω στο αλτηράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
13: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
10: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
9: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
14: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
15: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
16: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
17: Πάθος για τη δουλειά σου.
18: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Δευτέρα 10 Αυγούστου και παρακολουθείτε το απογευματινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Οι αφίξεις μεταναστών έχουν δημιουργήσει νέα έντονη πίεση στα νότια παράλια της Κρήτης. Νωρίς το πρωί της Δευτέρας, κατά από δύσκολες καιρικές συνθήκες, πραγματοποιήθηκε μία ακόμα διάσωση 26 ατόμων που επέβαιναν σε Λέμβο και εντοπίστηκαν νότια της Γάβδου. Ενώ τις δύο προηγούμενες ημέρες είχαν καταγραφεί 202 αφίξεις σε διαφορετικές περιοχές της Κρήτης.
1: Στον εντοπισμό και τη διάσωση 26 αλλοδαπών που επέβαιναν σε Λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 36 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου προχώρησαν την Κυριακή οι λιμενικές αρχές. Η Λέμβος εντοπίστηκε από ένα αέριο μέσω της Frontex, ενώ οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από παραπλέον φορτηγό πλοίο σημαίας Λιβερίας. Οι 26 αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας, ενώ η επιχείρηση που συντώνησε το ενιαίο κέντρο έρευνας και διάσωσης του λιμενικού σώματος έγινε με δύσκολες καιρικές συνθήκες, καθώς στην περιοχή επικρατούσαν βόρειο-δυτικοί άνεμοι έντασης 6 έως 7 μποφόρ. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Βασίλη Κατσικανταράκη, πρόεδρο της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Δυτικής Κρήτης, ο συνολικός αριθμός των αφίξεων κινείται περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρσι, χωρίς να καταγράφεται μέχρι στιγμής κάποια σημαντική μεταβολή.
2: Σε σχέση με το περσινό χρονικό διάστημα, το ίδιο χρονικό διάστημα, είμαστε σε αριθμό μεταναστών οριακά στο ίδιο σημείο. Περίπου 11.000 δηλαδή είχαμε πέρυσι, το ίδιο περίπου προσεγγίζουμε και σήμερα. Η διαφορά είναι ότι φέτο έχουμε πιο πολλά περιστατικά. Έχουμε φτάσει 240 περιστατικά, ενώ πέρυσι αυτός ο αριθμός ήταν με 185 περίπου περιστατικά, δηλαδή μια τάξη αύξησης 30% περίπου. Αυτό οφείλεται επειδή πέρυσι είχαν προσεγγίσει κάποια σκάφη με 400-500, θυμάστε στα νότια του Ρεθύμνου ότι είχε γίνει πέρυσι και στα νότια του Χανίων. Οπότε φέτο το μέσο όρο είναι λίγο πιο χαμηλό, αλλά πιο πολλές οι αφίξεις.
1: Όπως ανέφερε, στην τηλεόραση Κρέτα, καθοριστικός παράγοντας για την ένταση των μεταναστευτικών ροών παραμένουν οι καιρικές συνθήκες. Παράλληλα, σημείωσε ότι κατά τη φετινή περίοδο έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες και ενέργειες σε συνεργασία με τις λιβικές αρχές με στόχο την αποτελεσματικότερη αναχέτηση των ροών πριν αυτές φτάσουν στις ελληνικές ακτές.
2: Από εκεί και πέρα, πάντα ο ισχυρότερος παράγοντας παραμένει από την αρχή φαινομένου ο καιρός, αλλά φέτο μπορώ να πω ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν γίνει κάτι σοβαρές ενέργειες από την χώρα μας σε συνεργασία με τις λιβικές αρχές και προσπαθούμε λίγο να αναχαιτιστεί αυτό το κύμα μεταναστευτικών ροών. Φανταστείτε να μην υπήρχαν αυτές οι ενέργειες, πού θα είχαμε φτάσει. Θα είχαμε διπλάσιο αριθμό από ό,τι είχαμε πέρυσι, σίγουρα.
1: Ο ίδιος εξέφρασε την ελπίδα ότι οι συγκεκριμένες προσπάθειες θα αποδώσουν και το επόμενο διάστημα οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη θα περιοριστούν σημαντικά ή ακόμη και θα ανακοπούν. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης των αρμόδιων υπηρεσιών, ώστε το προσωπικό να μπορεί να ανταποκρίνεται με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στις αυξημένες επιχειρησιακές ανάγκες.
2: Και ελπίζουμε να ευοδοθούν και οι προσπάθειες που ξέρουμε πως είναι αυτή τη στιγμή και σε εξέλιξη και θα γίνουν ακόμα περισσότερα πράγματα, ούτως ώστε αν γίνεται να μειωθούν και όλα οι ροές ή αν γίνεται και να σταματήσουν εντελώς. Πράγμα που είναι δύσκολο. Πάντως, αυτή τη στιγμή μπορώ να πω ότι γίνονται σοβαρές προσπάθειες και από το μετανάστευση και από το δικό μας Υπουργείο. Και ευελπιστούμε, όπως σας είπα, σε αυτό το κομμάτι. Όπως ευελπιστούμε να ενισχυθούν και οι υπηρεσίες μας με προσωπικό και ιδιαίτερα στα πλωτά μέσα, που εκεί υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις.
1: Την ίδια ώρα οι εργαζόμενοι στο λιμενικό αναμένουν λύσεις σε ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία και τη στελέχωση των υπηρεσιών. Όπως επισημαίνει ο κ. Κατσικανταράκης, παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει, υπάρχει ακόμη δρόμος προκειμένου να επιτευχθεί ένα καλύτερο επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και να διασφαλιστεί η αποτελεσματική διαχείριση των περιστατικών που καταγράφονται στην Κρήτη.
2: Έχουν αναγνωριστεί επίσημα και από την ηγεσία μας, έχουμε έρθει πολλές φορές σε επικοινωνία. Γνωρίζουν τα προβλήματά μας και αναμένουμε και εμείς το επόμενο χρονικό διάστημα να δοθούν και σε αυτό το κομμάτι σοβαρές λύσεις. Όπως είδαμε, αντίστοιχα, να δίνονται λύσεις στον χώρο της Αγιάς. Δεν αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα που είχαμε πέρυσι. Όπως είδαμε πρόσφατα και το πλοίο που είχαν δεσμευτεί ότι θα φέρουν για τη μεταφορά των μεταναστών να γίνονται. Βλέπουμε

0: δηλαδή πράγματα και πρέπει να αναγνωρίζονται. Έχουμε δρόμο όμως ακόμα να διανύσουμε, ώστε να πούμε ότι θα είμαστε σε ένα καλύτερο επίπεδο.
1: Η αυξημένη τουριστική κίνηση στην Κρήτη φέρνει περισσότερα περιστατικά μέθης, με το ΕΚΑΒ να καλείται συχνά να παρέμβει. Νεαροί, αρκετοί από αυτούς τουρίστες, καταλήγουν στα νοσοκομεία για ιατρική βοήθεια. Είναι ενδεικτικό ότι το περασμένο Σάββατο σε διαφορετικές περιοχές του νησιού κινητοποιήθηκαν πληρώματα του ΕΚΑΒ για 30 περιστατικά μέθης. Καθημερινά είναι τα περιστατικά μέθης ενήλικων και ανήλικων τα οποία καλείται να αντιμετωπίσει το ΕΚΑΒ. Οι διασώστες το τελευταίο δίμηνο τρέχουν και δεν φτάνουν, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις τα περιστατικά αυτά καταγράφονται σε τουριστικές περιοχές και σε περιοχές όπου διοργανώνονται πανηγύρια και κοινωνικές εκδηλώσεις. Το γεγονός το οποίο δημιουργεί προβληματισμό και στις τάξεις των διασωστών είναι ότι ανάμεσα στους ανθρώπους που καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες αλκοόλ περιλαμβάνονται και ανήλικοι και μάλιστα από 15 ετών και άνω. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι το βράδυ του Σαββάτου περίπου 30 περιστατικά μέθης κινητοποίησαν πληρώματα του ΕΚΑΒ και στους 4 νομούς του νησιού.
2: Το τελευταίο δίμηνο, το καλοκαίρι Ιούλιο-Αύγουστο, έχουμε παρατηρήσει από το τηλεφωνικό μας κέντρο, από τα στοιχεία μας, ότι έχουμε μεγάλη άνοδο περιστατικών κλήσεις με μεθυσμένους. Έχουμε πάρα πολλούς μεθυσμένους στη Χερσόνησο και στα Μάλια και ανήλικους και τουρίστες και δικοί μας Έλληνες δηλαδή, με αποτέλεσμα το προσωπικό του ΕΚΑΒ και η δύναμή του να απασχολείται πάρα πολύ για αυτά τα περιστατικά, τους μεθυσμένους, και να απασχολούνται εκεί και να μην έχουμε δυνατότητα να έχουμε επιχειρησιακά τα στενοφόρα μας για κάποια πολύ επίγοντα περιστατικά, όπως τροχαία, καρδιολογικά περιστατικά, πνευμολογικά ή οτιδήποτε άλλο. Ειδικά κάποιοι τουρίστες που έρχονται μαζικά, που έρχονται ειδικά τον Ιούλιο από χώρες όπως είναι η Ολλανδία, Αγγλία, πίνουν ανεξέλεκτα και τα ξημερώματα δεν προλαβαίνουμε να τους πηγαίνουμε στο νοσοκομείο.
1: Τα απανωτά όμως περιστατικά τα οποία έχουν κληθεί να αντιμετωπίσουν στο νομό Ηρακλείου οι διασώστες του ΕΚΑΒ έφεραν στην επιφάνεια και το πρόβλημα έλλειψης κέντρου υγείας στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Χερσονήσου. Καθώς οι δεκάδες διακομιδές μεθυσμένων, όπως λένε στα νοσοκομεία του Ηρακλείου, δημιουργούν και δυσκολίες εξυπηρέτησης στα ΤΕΠ.
2: Σε όλη αυτή την περιοχή, Μάλια Χερσόνησο, που είναι εκτός ότι έχει πάρα πολύ τουρισμό το καλοκαίρι, πολύ πληθυσμό, έχει και το χειμώνα κάποιο πληθυσμό, δεν έχει ένα κέντρο υγείας, ένα πρωτοβάθμιο σταθμό υγειονομικό. Αν αυτά τα περιστατικά υπήρχε ένα κέντρο υγείας κάπου στη μέση, στα Λίδα ή στα Μάλια ή στη Χερσόνησο, όλα αυτά τα περιστατικά δεν θα τα φέρναμε στο Ηράκλειο να χάνουμε κι εμείς για κάθε περιστατικό μέθης μία ώρα να πάμε και να έρθουμε στο νοσοκομείο. Θα τα πηγαίναμε εκεί στο κέντρο υγείας για την περίθαλψή τους και έτσι δεν θα επιβαρυνθούν και τα επίγοντα περιστατικά, τα ΤΕΠ, δηλαδή τα επίγοντα του τριτοβάθμιου νοσοκομείου όπως είναι το Παγνή και το Βενιζέλιο, που μπορεί να απασχοληθούν με πιο, πολύ πιο σοβαρά περιστατικά.
1: Οι διασώσεις του ΕΚΑΒ δεν παρέλειψαν να αναφερθούν και στα ζητήματα στελέχωσης αλλά και στα υλικοτεχνικά μέσα, τα οποία όπως είπαν είναι απαρχαιωμένα.
2: Φέτος το καλοκαίρι και με τη βοήθεια των επικουρικών συναδέλφων είμαστε οριακά καλά, οριακά καλά. Θα θέλαμε όμως παραπάνω προσωπικό, ναι, θα θέλαμε.
1: Υλικοτεχνικά που βρίσκεται το ΕΚΑΒ του
2: Ηρακλείου? Υλικοτεχνικά με τα στενοφόρα όντως έχουμε πρόβλημα, γιατί τα στενοφόρα αυτά που βλέπουμε και πίσω είναι αγορά της περιφέρειας Κρήτης από το 2016, που σημαίνει ότι έχουν 10 χρόνια στην πλάτη τους, και κάποια που πήραμε μέσω δωρεάς του Νιάρχου το 2018. Είμαστε οριακά, δηλαδή αν ας πούμε κλείσει ένα στενοφόρο αυτή τη στιγμή για βλάβη, το πλήρωμα που είναι δεν θα είχε εφεδρικό ασθενοφόρο. Μας έχουν πει ότι υπάρχει πρόβλεψη να έρθουν κάποια ασθενοφόρα μέσω του ΕΓΙΣ, του προγράμματος του πολιτικής προστασίας, αλλά ακόμα περιμένουμε να έρθουν.
1: Ανησυχία προκαλούν τα περιστατικά πνιγμών στις θάλασσες της Κρήτης. Μάλιστα, τις τελευταίες ημέρες καταγράφηκαν στο νησί 4 θάνατοι. Οι ναυαγοσώστες και οι διασώστες που δίνουν καθημερινά μάχη για να αποτρέψουν τα χειρότερα εφιστούν την προσοχή των λουόμενων να ακολουθούν τις υποδείξεις, ειδικά όταν οι καιρικές συνθήκες είναι ακατάλληλες για κολύμπη.
3: Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στον κόλπο των Μαλίων, όταν ένας 64χρονος αλλονταπός ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του. Ο άνδρας υπηκός Σλοβακίας εντοπίστηκε και ανασύρθηκε από τη θαλάσσια περιοχή, με τη λιμενική αρχή Χερσονήσου να ενημερώνει άμεσα για το περιστατικό. Στη συνέχεια διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
4: Εδώ πέρα στην Κρήτη, στο νομό Ηρακλείου, έχουμε από τις ωραιότερες παραλίες, αλλά δυστυχώς Οι παραλίες μας ενέχουν κινδύνους, καθώς σε όλο το Αιγαίο υπάρχουν τα μελτέμια. Σε εμάς λοιπόν εδώ πέρα συνεχώς...

Πώς κάνουμε διασώσεις, οι ναυαγοσώστες μας δεν επαναπαύονται καθόλου. Εχθές μόνο είχαμε 4 διασώσεις, εκ των οποίων μερικές ήταν διπλές. Είχαμε μεθυσμένους, ένα ζευγάρι μεθυσμένους, στην περιοχή των Μαλίων. Όπως είπα, τα μελτέμια είναι πολύ δυνατά το τελευταίο διάστημα.

0: γυναίκα κινδύνευσε να πνιγεί εξαιτίας του ιδιαίτερα έντονου κυματισμού. Οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν μεγάλα κύματα, δημιουργώντας δύσκολες συνθήκες για τους λουόμενους. Όπως φαίνεται στο βίντεο από το περιστατικό, ο ναυαγός Όστης αντιλήφθηκε άμεσα τον κίνδυνο και χωρίς να χάσει χρόνο μπήκε στη θάλασσα, επιχειρώντας να προσεγγίσει τη γυναίκα και να τη βγάλει με ασφάλεια στην ακτή. Η επιχείρηση διάσωσης ήταν δύσκολη, καθώς ο έντονος κυματισμός δυσκόλευε σημαντικά την προσέγγιση. Ωστόσο, χάρη στην άμεση επέμβαση του ναυαγός Όστη, η γυναίκα κατάφερε να βγει σώα από το νερό.
1: Δεν λαμβάνεται υπόψη όμως από τους λουόμενους, καθώς θέλουν να κάνουν τον μπάνιο τους με το έτσι θέλω. Οπότε αναγκαστικά οι ναυαγός Όστες μας επεμβαίνουν συχνά πυκνά για να κάνουν διασώσεις. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το τελευταίο διάστημα να έχουμε και πνιγμούς. Δυστυχώς, σε διάστημα 10 ημερών έχουν φύγει από τη ζωή 4 άτομα. Οι περισσότεροι ήταν βέβαια εκτός κολυμβητικής περιοχής.
0: Το περιστατικό αποτελεί ακόμα μια επενθύμηση για τους λουόμενους, καθώς όταν επικρατούν ισχυροί άνεμοι και μεγάλος κυματισμός, η είσοδος στη θάλασσα μπορεί να γίνει ιδιαίτερα επικίνδυνη.
1: Όπως είπα, στην περιοχή των Μαλίων είναι κάποια κολπάκια τα οποία δεν έχουν ναυαγοσωστική κάλυψη και εκεί πέρα πηγαίνουν και κάνουν τον μπάνιο τους, χωρίς να ξέρουν τη θάλασσα και τις δίνες που δημιουργεί από τα ρεύματα και τα κύματα. Και διατρέχουν κίνδυνο και αν δεν είναι κάποιος να ειδοποιήσει, χάνουν τη ζωή τους τόσο εύκολα. Το ζευγάρι μεθυσμένοι ήταν από τη Σλοβακία. Η άλλη 60χρονη που έγινε πάλι διάσωση ήταν από Γερμανία. Και είχαμε και δύο άτομα από αραβική χώρα, από αραβικές χώρες.
0: Το τελευταίο διάστημα καταγράφηκαν ακόμη 4 περιστατικά στο νησί.
1: Η θάνατη ήταν μια γυναίκα 42 χρονών από την Ολλανδία, που έγινε στα ανοιχτά κιόλας με ένα νοικιαζόμενο σκάφος και επήλθε το μοιραίο και έφυγε από τη ζωή. Ο άλλος ήταν ένας 19χρονος Ιταλός. Αυτός μπήκε στο νερό μετά τις 6 ώρα που είχε σταματήσει η ναυαγοσωστική κάλυψη από μέρους μας. Και ο τρίτος ήταν στο ΣΥΣ, στην περιοχή του ΣΥΣΗ, ο οποίος πάλι ήταν μεγάλης ηλικίας και είπαθε ανακοπή. Και λίγες μέρες νωρίτερα έχει γίνει άλλη μία ανακοπή σε ρηχό μέρος, δηλαδή 10 πόντους νερό ήταν. Και έχασε πάντως μία γυναίκα τη ζωή της και αυτή από τη Γερμανία με μεγάλη ηλικία.
0: Οι ναυαγοσώστες συνιστούν στους πολίτες να ακολουθούν τις υποδείξεις τους και να αποφεύγουν το κολύμπι όταν οι θαλάσσιες συνθήκες είναι δυσμενείς.
1: Οι λουόμενοι πρέπει να υπακούν στους ναυαγοσώστες. Πρέπει να βλέπουν τις σημαίες, να το βάλουν στο μυαλό τους ότι όταν έχουμε πράσινη σημαία μπορούμε να κολυμπήσουμε. Όταν έχουμε κίτρινη πάλι μπορούμε να κολυμπήσουμε αλλά με προσοχή. Αλλά όταν έχουμε κόκκινη δεν πρέπει να μπαίνουμε στο νερό. Καταλαβαίνω ότι όλοι θέλουν να κολυμπήσουν. Έχουν έρθει να κάνουν τις διακοπές τους και οι ντόπιοι το ίδιο να κολυμπήσουν. Αλλά όταν είναι κόκκινη σημαία, που δυστυχώς είναι τις περισσότερες μέρες εδώ στην Κρήτη, από τις 122 μέρες στην ναυαγοσωστική κάλυψη που υποχρεώνει το Προεδρικό Διάταγμα, οι μισές είναι με κόκκινη σημαία. Δυστυχώς πρέπει να υπακούμε τους κανόνες για να έχουμε ασφάλεια στις θάλασσές μας.
2: Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνουν οι ηλεκτρονικές απάτες με επιτίδιους να στέλνουν ψευδή μηνύματα και να δημιουργούν πλαστές ιστοσελίδες προσπαθώντας να υποκλέψουν προσωπικά τραπεζικά στοιχεία. Περίπου 15.000 νέες υποθέσεις ερευνώνται από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, εκ των οποίων περισσότερες από τις 7.800 αφορούν διαδικτυακές απάτες, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα ηλεκτρονικές απάτες με επιτίδιους που στείνουν καλοσχεδιασμένες παγίδες μέσω διαδικτύου. Μάλιστα, επιτίδιοι στέλνουν και μηνύματα μέσα από τα οποία εμφανίζονται ως εκπρόσωποι τραπεζών ή δημόσιων φορέων, με στόχο την υποκλοπή προσωπικών και τραπεζικών στοιχείων. Οι αρμόδιες αρχές και οι φορείς συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή, τονίζοντας πως οι πολίτες δεν πρέπει να ανοίγουν συνδέσμους ή συνημμένα αρχεία, ούτε να καταχωρούν προσωπικά στοιχεία, κωδικούς ή τραπεζικά δεδομένα. Η πρόσβαση σε τραπεζικές και δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά μέσω των επίσημων ιστοσελίδων και εφαρμογών των αρμόδιων φορέων.
3: Κρατάμε τα προσωπικά μας δεδομένα με το σεβασμό που τους πρέπει, γιατί αλλιώς κινδυνεύουμε σε κάθε περίπτωση να πέσουμε θύματα απάτης. Άρα το σημαντικότερο είναι η διαφύλαξη των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Να μην δίνουμε και να ακολουθούμε τις καλές πρακτικές.
2: Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, έχουν συγκεντρωθεί περίπου 15.000 νέες υποθέσεις, οι οποίες διερευνώνται, εκ των οποίων περισσότερες από 7.800 αφορούν απάτες μέσω του διαδικτύου.
3: Θα έλεγα αυτό σχετίζεται και με την ικανότητα και τις δεξιότητες, τις ψηφιακές δεξιότητες που έχουν σήμερα τα άτομα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι υπάρχουν συνανθρωποί μας που είναι σε πιο ευάλωτη θέση. Καταρχήν, κτήματα απατών μπορεί να πέσουμε όλοι μας. Δεν είναι, αλλά καταλαβαίνετε ότι τα άτομα που

0: είναι σε μια ευάλωτη θέση, πολύ περισσότερο. Και εκεί χρειάζεται να εστιάσουμε την προσοχή, να ευαισθητοποιούνται αμέσως των αρμοδίων θεσμικών φορέων, ακόμη και των φορέων της ενημέρωσης, αυτό που πραγματοποιείται και ενημερώνεται τον κόσμο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι είναι ίσως η καλύτερη επένδυση όταν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε με αφορμή αυτό που είπα, το θέμα της επενδυτικής απάντησης. Η καλύτερη επένδυση είναι να επενδύσουμε στην ψηφιακή παιδεία και να αποφύγουμε τις απάτες.
1: Αντίστοιχες απάτες καταγράφονται και με ψεύτικα μηνύματα που εμφανίζονται ως ενημερώσεις από τον ΕΦΚΑ.
2: Μειωμένη σε σχέση με πέρυσι εμφανίζεται η κίνηση στην εστίαση στα Χανιά και τις γύρω περιοχές, με τους επαγγελματίες να κάνουν λόγο για περιορισμό της κατανάλωσης από τους τουρίστες. Παρά τις διαφοροποιήσεις από περιοχή σε περιοχή, το παλιό λιμάνι παρουσιάζει καλύτερη εικόνα, με τους επιχειρηματίες να διατηρούν την αισιοδοξία τους για βελτίωση της κίνησης στο επόμενο χρονικό διάστημα.
3: Πιεσμένη εμφανίζεται η κίνηση στην εστίαση στα Χανιά και τις γύρω περιοχές, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις επιχειρηματιών και εργαζομένων του κλάδου. Η εικόνα, ωστόσο, δεν είναι ίδια για όλες τις επιχειρήσεις, καθώς ορισμένα καταστήματα καταγράφουν καλύτερες επιδόσεις, ενώ σε άλλα επικρατεί απογοήτευση. Χαρακτηριστική είναι η εικόνα που μεταφέρουν επαγγελματίες της εστίασης, σύμφωνα με τους οποίους αρκετοί τουρίστες φαίνεται να περιορίζουν σημαντικά τις δαπάνες τους για φαγητό, επιλέγοντας ακόμη και να μοιραστούν ένα σουβλάκι και ένα αναψυκτικό.
4: Ξεκινήσαμε λίγο νοσηλικά, θα έλεγα, αλλά τελευταίο 20ήμερο έχει ανέβει η κίνηση, υπάρχει κόσμος. Από παλαιότερες χρονιές είμαστε λιγάκι καλύτερα, αλλά όχι όσο θα θέλαμε. Ο κόσμος είναι κάθε φορά διαφορετικός. Υπάρχουν τουρίστες που καταναλώνουν αρκετά, άλλοι λιγότερο. Αλλά θα έλεγα όχι και τόσο πολύ. Ναι, είναι λίγο κρατημένοι.
5: Με το Μουντιάλ όμως πήγαν καλά τα πράγματα.
4: Με το Μουντιάλ πήγαμε πάρα πολύ καλά. Ήμασταν φουλ κάθε μέρα, πολλοί κόσμος. Περάσαμε και εμείς, μαζί με τους τουρίστες βέβαια, πάρα πολύ ωραία.
6: Τα πράγματα φέτος είναι, οι απόψεις ίστανται. Είναι περίεργα. Τρεις στις τέσσερις μέρες δουλεύουμε καλά. Οι επόμενες είναι δύσκολες. Όπως έχουμε πει και παλιότερα, τρομερή έρευνα αγοράς από τον κόσμο. Προτιμάνε το φθηνό, φθηνό δεν υπάρχει, τα πιο φθηνά πράγματα στον κατάλογο, π.χ. ένα σουβλάκι να μοιράζονται δύο ανθρώποι, ένα αναψυκτικό δύο ανθρώποι, δεν τζιράρει το μαγαζί όπως πρέπει, τα έξοδα πολλά.
3: Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, τα επίπεδα της κίνησης και του τζίρου εμφανίζονται ελαφρώς χαμηλότερα. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται, μεταξύ άλλων, στην μεγαλύτερη προσοχή που δείχνουν οι επισκέπτες στις καθημερινές τους δαπάνες, αλλά και στην προσπάθειά τους να περιορίσουν το κόστος των διακοπών. Παρά τη συγκρατημένη εικόνα, πάντως, οι επαγγελματίες διατηρούν την αισιοδοξία τους και εκτιμούν ότι η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί το επόμενο διάστημα.
4: Περάσαμε πολύ ωραία με τους Νορβηγούς. Η αλήθεια είναι. Ιταλοί, Γάλλοι, γενικά από τον κόσμο έχουμε κόσμο, αλλά πιο πολύ Ιταλοί, Γάλλοι, Νορβηγοί και Άγγλοι. Και Άγγλοι. Σε σχέση με πέρσι, να σου πω, νομίζω είμαστε λίγο κάτω. Λίγο κάτω. Εντάξει, ακόμη δεν τελειώσει το καλοκαίρι. Η σεζόν στην Κρήτη, όπως ξέρεις, είναι μέχρι και, κρατάει μέχρι και Νοέμβριο. Ο καιρός θα είναι καλός, φαντάζομαι, γιατί λίγο με τον αέρα μας θα έχει χαλάσει τώρα τελευταία. Ελπίζω ότι το επόμενο δίμηνο θα είναι καλύτερο.
6: Εντάξει, επειδή είναι τουρίστες, δεν σημαίνει ότι είναι ζάμπλουτοι άνθρωποι. Εξίσου κάνουν και αυτοί έρευνα αγοράς. Εξίσου ψάχνουν το φθηνό φαΐ. Επειδή βρίσκουν λίγες μέρες στο χρόνο τους να πάνε διακοπές, δεν σημαίνει ότι είναι και εκατομμυριούχοι. Ψάχνουν φθηνά να φάνε. Οι τιμές στα ύψη, η πρώτη ύλη στα ύψη, πράττουμε ανάλογα, προσπαθούμε για το καλύτερο.
3: Πιο ικανοποιημένοι εμφανίζονται σε γενικές γραμμές οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του παλιού λιμανιού, όπου η τουριστική κίνηση παραμένει έντονη και η επισκεψιμότητα βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα. Αντίθετα, σε άλλες περιοχές των Χανίων και των Περιχώρων, η εικόνα είναι πιο συγκρατημένη, με αρκετούς καταστηματάρχες να κάνουν λόγο για μειωμένη κατανάλωση και μικρότερες εισπράξεις σε σχέση με πέρσι.
7: Έχει κίνηση. Τουρίστες.
5: Οι τουρίστες καταναλώνουν.
7: Όχι τόσο. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Ξέρω εγώ.
5: Είναι λίγο φιδωλή.
7: Ναι, λίγο.
8: Η χρονιά είναι μια κανονική χρονιά καλοκαιριού, η οποία πάει πολύ καλά. Και όπως σας είπα και πριν, ίσως καλύτερα και από τις προηγούμενες.
5: Άρα είστε ικανοποιημένοι,
8: Ναι, βεβαίως. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο από τον κόσμο, έχει να κάνει και από την ποιότητα που προσφέρει ένα μαγαζί, από τις υπηρεσίες. Οπότε είναι λίγο ανεξάρτητα από το τι υπάρχει στη γενική κίνηση. Άμα εσύ κρατάς μια σταθερή ποιότητα υπηρεσιών, φαγητού και δεν κοροϊδεύεις τον κόσμο, διατηρείς νομίζω και σταθερή πελατεία και είσαι καλά.
2: Αγωνία για την πορεία των εργασιών πεζοδρόμησης της λεωφόρου καλοκαιρινού εκφράζουν οι έμποροι του Ηρακλείου, καθώς η διαδικασία έχει καθυστερήσει και τα χρονοδιάγραμμα.

0: διαγράμματα παραμένουν αβέβαια. Οι επαγγελματίες ζητούν από τη Δημοτική Αρχή να ξεκαθαρίσει το τοπίο και να προχωρήσει άμεσα στην ανάπλαση και την υπογειοποίηση των δικτύων.
1: Την αγωνία τους για την πορεία των εργασιών πεζοδρόμησης της Λεωφόρου Καλοκαιρινού εκφράζουν έμποροι του Ηρακλείου, οι οποίοι, όπως λένε, βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με τη Δημοτική Αρχή, προκειμένου να λάβουν δεσμεύσεις, με την υπόθεση όμως, όπως λένε, να παίρνει απανωτές παρατάσεις. Ωστόσο, η διαδικασία φαίνεται να έχει παγώσει τους τελευταίους μήνες, με τους ίδιους να καλούν τη Δημοτική Αρχή να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Η ανάπλαση της Λεωφόρου Καλοκαιρινού, όπως λένε, είναι πλέον πιο αναγκαία από ποτέ, με τους ίδιους να τονίζουν παράλληλα πως αναμένεται να φέρει ανάπτυξη σε μια περιοχή που, αν και κάποτε άκμαζε εμπορικά, σήμερα εμφανίζει σε αρκετές περιπτώσεις εικόνες παρακμής.
2: Συζητήσαμε και το κομμάτι της Λεωφόρου Καλοκαιρινού. Από τη μεριά του Δήμου, ο Δήμος είναι έτοιμος να ξεκινήσει, ήταν έτοιμος και από πριν το Πάσχα. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή η δέσμευση που αυτό που περιμένει ο Δήμος Ηρακλείου είναι η σύμβαση με τον ΔΔΕ.
3: Μας έχουν υποσχεθεί ότι θα ξεκινήσουμε το Σεπτέμβριο. Η πεζοδρόμηση Καλοκαιρινού πλέον έχει γίνει γραφικό θέμα. Μας υπόσχονται κάθε λίγο και λιγάκι ότι θα ξεκινήσει. Εμείς βάσει της υποσχέσεως αυτής προχωράμε σε παραγγελίες ανάλογες, διότι σίγουρα θα υπάρξει κάποια πτωτική περίοδο για τα μαγαζιά μας. Προσωπικά παρακαλώ εγώ το Δήμαρχο να σηκώσει το τηλέφωνο και να ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Τον παρακαλώ πάρα πολύ και εγώ και όλοι οι άνθρωποι που είμαστε στην Καλοκαιρινού.
1: Μετά από επικοινωνία με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Ηρακλείου, οι έμποροι έλαβαν απαντήσεις, οι οποίες σχετίζονται με τη διαδικασία. Διαδικασία η οποία μπορεί να βρίσκεται στο τελικό στάδιο, όμως οι ίδιοι αναμένουν να ανακοινωθούν τα σχετικά χρονοδιαγράμματα που θα αφορούν την έναρξη και την ολοκλήρωση των εργασιών ανάπλασης.
2: Με τη συζήτηση που είχαμε με τον Αντιδήμαρχο, τους είπαμε ότι καλό θα είναι να ξεκαθαρίσει όλο το τοπίο πριν σπάσουμε, πριν μην σκάψουμε και έχουμε καθυστερήσει μέσα στην αγορά και υπάρχει όχλος και φασαρίες, γιατί θα είναι δικαιολογημένες οι διαμαρτυρίες των συναδέλφων μας, των εμπόρων. Μας είπε ότι το χρονοδιάγραμμά τους είναι να ξεκινήσει το Σεπτέμβριο. Εμείς ζητήσαμε να, αν ξεκινήσει το Σεπτέμβριο και είναι όλα καλά, να ξεκινήσει μετά τις 20, λόγω του ότι ο Σεπτέμβριος έχει το ξεκίνημα των σχολικών ειδών, δηλαδή με τα βιβλία και τα σχολεία που ξεκινάνε και μπαίνουν οι λίστες των γονέων. Και ας ξεκινήσει μετά τις 20 Σεπτέμβρη.
1: Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο, στο σημείο πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα και οι εργασίες υπογειοποίησης των δικτύων.
3: Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, διότι εμείς βάσει αυτής της ενημέρωσης θα πάμε ανάλογα και για τις παραγγελίες μας. Δεν το καταλαβαίνουν, δεν ασχολούνται με το κομμάτι του εμπορίου και γι' αυτό δεν έχουν καταλάβει ότι είναι πολύ σοβαρό να έχουμε μια συγκεκριμένη περίοδο και μια συγκεκριμένη εικόνα πότε θα ξεκινήσουμε. Ωραία. Παρακαλώ πάρα πολύ τον Δήμαρχο, τον Αλέξη τον Καλοκαιρινό, να μπει δυναμικά μέσα στο κομμάτι αυτό, να επικοινωνήσει με τον πρόεδρο της ΔΔΕ, να πάρει μια οριστική απόφαση ότι θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο, γιατί μας έχουν αλλάξει ό,τι έχουμε και δεν έχουν, να μας δουλεύουν τόσα χρόνια για την περιβόητη πεζοδρόμηση Καλοκαιρινού.
0: Η παραγωγή και οι έμποροι των λαϊκών αγορών του νομού Ηρακλείου αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, με πολλούς να εγκαταλείπουν τον κλάδο λόγω του αυξημένου λειτουργικού κόστους, της μειωμένης κατανάλωσης των φόρων και των τελών. Ζητούν άμεσα μέτρα στήριξης από την πολιτεία, έχοντας ήδη καταθέσει σχετικά αιτήματα στις αρμόδιες αρχές.
1: Σε απόγνωση βρίσκονται τον τελευταίο χρόνο παραγωγή και έμποροι των λαϊκών αγορών ομού Ηρακλείου, με το 50% εξ αυτών να έχουν ήδη εγκαταλείψει τον κλάδο, καθώς βλέπουν το λειτουργικό κόστος να είναι δυσβάσταχτο. Μάλιστα, σε συνδυασμό με τους μειωμένους τους τζίρους, αναγκάζονται να στραφούν σε άλλα επαγγέλματα για να εξασφαλίσουν τα προστοζήν.
4: Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και στους καταναλωτές και στις λαϊκές, όπως πιστεύω και παντού. Υπάρχει οικονομικό πρόβλημα στους ανθρώπους. Και μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μια μείωση της τάξης των 50%.
1: Την ίδια ώρα φόροι και τέλη κάνουν την οικονομική τους δραστηριότητα καθημερινά ολοένα και δυσκολότερη, με εμπόρους και παραγωγούς να ζητούν άμεσα μέτρα στήριξης από την πολιτεία.
5: Τα καύσιμα, το ρεύμα, τα λιπάσματα και όλα αυτά και η υψηλή φορολόγηση στον τομέα των αγροτών. Αυτά είναι τα μεγάλα προβλήματα που δυστυχώς εγκαταλείπουν καθημερινά και νέοι άνθρωποι και εμείς η γενιά η δικιά μας.
6: Κοιτάνε πώς να μας δυσκολέψουν για να μας κάνουν τη ζωή μαρτύριο.
7: Η παραγωγή που εγκαταλείπουν πόσοι είναι σε πόσο?
6: Η παραγωγή που εγκαταλείπουν είναι πάρα πολύ, φίλε μου, γιατί υπάρχουν πολλά προβλήματα. Υπάρχει το νερό, υπάρχουν τα προβλήματα που έχουμε κάθε μέρα, που αντιμετωπίζουμε, οι καιροί, οι καιρικές συνθήκες. Τι

0: τίποτα. Η παραγωγή μειώνεται και το ξέρουνε. Και το ξέρουν γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί τώρα να επιδοτήσει παραγωγούς γιατί φεύγουν όλοι.
1: Στη λαϊκή οι πιο πολλοί φεύγουν και από τους εμπόρους. Σιγά σιγά τα παρατάνε οι ανθρώποι που είναι προς τη σύνταξη κοντά ή πρέπει να βρουν ένα άλλο επάγγελμα, γιατί δεν πρόκειται να έρθουν να μπουν σε μια διαδικασία να υπάρχει μια φορολογία τεκμαρτή που είναι 3.000 για καθέναν, από ένα Δήμο αύξηση των τελών, από ένα Δήμο το οποίο δεν μπορεί να υπάρχει καμία συνεργασία ούτε στην επιλογή των δρόμων ούτε τίποτα. Δεν μπορούμε. Έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα φέτος. Το έχουμε πρώτη φορά στα χρονικά αυτό το πράγμα. Να μην μπορούμε με την τοπική αυτοδιοίκηση να συνεργαστούμε. Δεν υπάρχει τίποτα.
2: Παραγωγοί και έμποροι έχουν ήδη στείλει αιτήματα προς τις αρμόδιες αρχές, περιγράφοντας τα προβλήματα τα οποία, όπως υπογραμμίζουν, χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.
3: Το Ισραήλ απέρριψε το σχέδιο 15 σημείων του Συμβουλίου Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα και δεν πρόκειται να αποσυρθεί μέχρι ότου η Χαμάς αφοπλιστεί πλήρως, δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, δημιουργώντας νέες προϋποθέσεις έντασης με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Το Ισραήλ απορρίπτει τον τελευταίο αμερικανικό οδικό χάρτη που έχει γίνει αποδεκτός από την Χαμάς για την έναρξη της δεύτερης φάσης του σχεδίου ειρήνης στη Γάζα, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Η κυβέρνηση δηλώνει ότι κάθε Ισραηλινή αποχώρηση από τη λωρίδα της Γάζας θα εξαρτηθεί από τον πραγματικό αφοπλισμό της Ισλαμιστικής Οργάνωσης. Ο Νετανιάχου χαρακτήρισε τον Αμερικανό Πρόεδρο τον μεγαλύτερο φίλο του Ισραήλ στο Λευκό Οίκο, αλλά άφησε να γίνει σαφές πως θα του εναντιωθεί. Οι Αμερικανοί έχουν ιδέες. Ορισμένες είναι αποδεκτές για εμάς, άλλες όχι. Και ξέρουμε πώς να υπερασπίσουμε τις θέσεις μας σε αυτά τα ζητήματα. Η σχέση των δύο ανδρών φάνηκε να υφίσταται φθορά τον Απρίλιο, όταν εν μέσω διαπραγματεύσεων για να κλειστεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε καταφερθεί με ιδιαίτερα βαριές εκφράσεις εναντίον του Ισραηλινού συμμάχου του, κατηγορώντας τον ότι ήγηρε εμπόδια. Η Χαμάς κάλεσε την Κυριακή τη Ουάσιγκτον να ασκήσει πίεση στο Ισραήλ μετά την ανακοίνωση του Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με δήλωση στελέχους της που διαβιβάστηκε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Το Σάββατο, η Ισλαμιστική Οργάνωση και είδε δηλώσει ότι παραμένει έτοιμη να εφαρμόσει το σχέδιο ειρήνης που υποστηρίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, καλώντας να ασκηθούν πίεση στο Ισραήλ. Ο ύπατος αντιπρόσωπος για τη Γάζα δήλωσε πως βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες με το Ισραήλ, που ευελπιστεί ότι θα έχουν θετική κατάληξη για όλους.
3: Στο Ηράκλειο βρίσκεται ο Λορέντζο Ντίκμαν, όπου πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και αναμένεται να ανακοινωθεί από την ΠΑΕΟΦΗ. Πάμε στη Χρύσα Ζερβού για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Χρύσα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Μάνο. Μας πρόλαβαν οι εξελίξεις, καθώς ανακοινώθηκε ο Ντίκμαν από τον Όφη πριν από πολύ λίγα λεπτά. Η ΠΑΕΟΦΗ λοιπόν ανακοίνωσε την απόκτησή του. Είναι ο Λορέντζο Ντίκμαν. Υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών. Είναι 29 ετών, ακραίος αμυντικός, αγωνίζεται στη δεξιά πλευρά. Είχε πέρσι απολογισμό 28 συμμετοχές με την Μπάρι στη σεζόν που ολοκληρώθηκε. Συνολικά μετρά περισσότερες από 320 συμμετοχές στην Ιταλική Serie B. Πάρα πολύ μεγάλος αριθμός, Μάνο, αν αναλογιστεί κανείς πόσα παιχνίδια αναλογούν σε κάθε χρονιά. Να πούμε επίσης ότι έχει χρηστεί διεθνής με την Άντερ 21 της Ιταλίας. Ήρθε εχθές την Κυριακή στο Ηράκλειο. Σήμερα το πρωί πέρασε από ιατρικές εξετάσεις και εν συνεχεία υπέγραψε και το συμβόλαιό του, όπου και ανακοινώθηκε Μάνο, οπότε αναμένουμε να τον δούμε και ενδράσει πλέον. Τώρα στον Όφη όλα κινούνται σε ρυθμούς Super Cup, γιατί έχουμε μεθαύριο το μεγάλο τελικό στο Παγκρίτη Στάδιο.
3: Να σε ευχαριστήσουμε, Χρύσα, για το ρεπορτάζ. Το σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η απογευματινή σας ενημέρωση από το σταθμό μας. Ακολουθεί η πρόβλεψη για τον αυριανό καιρό. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
5: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προσύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείστε θέση τώρα.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσουμε.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξεχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνει. Έγινε γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνει. Νίκο Μπαξεβάνη.
4: Νίκο Μπαξεβάνη. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινή, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνει σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασό, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνη. Νίκο Μπαξεβάνη και τι έννοιε σου ξεβγάνει.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σα, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπε σε. Μπαξεβάνη.

0: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Θα ήθελα...
6: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
5: Χωρίς.
6: Χωρίς. Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
7: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Παγωτά Κρικρί, χυμή Όλυμπος και γεύματα Παρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά Heartmade Κρικρί 6 ευρώ και 85 λεπτά. Όλη η χυμή πορτοκάλι Όλυμπος με έκπτωση 35%. Αρακάς Λαδερό, σας μαγειρέψουμε Παρμπαστάθης 1 κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Fix 8 συν 4 δώρο 6 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο 3 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
11: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθω δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's, με τον αέρα του τόπου της.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Απόψε θα συζητήσουμε για ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον

0: Θέμα. Έχει να κάνει με την σεξουαλική αγωγή των παιδιών, πώς μπορεί να αποτελέσει ασπίδα απέναντι στην κακοποίηση και άλλους κινδύνους, τον ρόλο της οικογένειας, των δομών των σχολείων, πώς εξελίσσεται το φαινόμενο στην πορεία των χρόνων και σε τι βαθμό βρίσκεται η σεξουαλική αγωγή σε επίπεδο χώρας. Καλεσμένη απόψε στο De Facto είναι η κυρία Μαργαρίτα Γερούκη, εκπαιδευτικός, είναι μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής για τη Σεξουαλική Εκπαίδευση της Παγκόσμιας Ένωσης για τη Σεξουαλική Υγεία. Κυρία Γερούκη, καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, να προσδιορίσουμε αρχικά την έννοια της σεξουαλικής αγωγής και από ποια ηλικία μπορεί να ξεκινήσει.
1: Ναι, γιατί καλό είναι να ξέρουμε για ποιο πράγμα
0: τους
1: μιλάμε.
0: Τους βασικούς όρους, βεβαίως.
1: Όταν λοιπόν λέμε σεξουαλική αγωγή, στο σχολείο τουλάχιστον εννοούμε οποιασδήποτε δράσεις παιδαγωγικές που έχουν στόχο να καλλιεργήσουν γνώσεις, δεξιότητες και αξίες για θέματα που αφορούν το ανθρώπινο σώμα, τις διαπροσωπικές σχέσεις, την αναπαραγωγή, την απόλαυση, όλες αυτές τις διαστάσεις της ανθρωπινότητας που έχουν να κάνουν με την έννοια της σεξουαλικότητας, το φύλο, τους ρόλους των φύλων. Παρόμοια είναι και στο σπίτι, δηλαδή, απλά δεν είναι, ας το πούμε, συστηματική και παιδαγωγικά συντονισμένη. Οποιαδήποτε ενέργεια της οικογένειας που αφορά το πώς θα βοηθήσει το παιδί της ή τα παιδιά της να καταλάβουν τα θέματα της σεξουαλικότητας, το θέμα και το θέμα των διαπροσωπικών σχέσεων, εμπίπτουν σε αυτό που ονομάζουμε σεξουαλική αγωγή.
0: Και για τον παράγοντα της εκπαίδευσης και για τον ρόλο της οικογένειας θέλω έτσι και αλλιώς να τα συζητήσουμε αναλυτικότερα στη συνέχεια. Μπορεί η σεξουαλική αγωγή να αποτελέσει ασπίδα του παιδιού απέναντι σε κακοποιητικές συμπεριφορές. Είτε πρόκειται για το θήτη, είτε πρόκειται για το θύμα.
1: Ναι, ναι, έχετε δίκιο. Και είναι ωραίο που κάνετε και την διαφοροποίηση αυτή. Ουσιαστικά η εκπαίδευση σε οποιοδήποτε θέμα είναι αυτή που βοηθάει τους ανθρώπους και μάλλον πόσο μάλλον τα παιδιά, νέους ανθρώπους που εξελίσσονται και σαν προσωπικότητες, να πάρουν τις σωστές αποφάσεις. Όταν μιλάμε λοιπόν για σεξουαλική αγωγή, ο τομέας σεξουαλικής αγωγής έχει ένα στόχο. Είτε γίνεται στο σχολείο, όπως είπαμε, είτε γίνεται στο σπίτι. Και εδώ είναι κάτι που πραγματικά θέλω να τονίσω και θέλω να περάσει σαν μήνυμα. Ο στόχος της σεξουαλικής αγωγής είναι η υγεία. Δηλαδή, οποιαδήποτε παρέμβαση κάνουμε στο σχολείο, οποιαδήποτε κουβέντα κάνουμε με τα παιδιά μας στο σπίτι, αυτό που θέλουμε να πετύχουμε είναι να είναι καλά. Να είναι καλά στην υγεία τους, και τη σωματική και την ψυχική, συναισθηματική και φυσικά την κοινωνική. Να μπορούν να δημιουργούν ασφαλείς και υγιείς σχέσεις. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο, σαφώς η σεξουαλική εκπαίδευση βοηθά την προστασία των παιδιών, είναι ασπίδα για την προστασία των παιδιών. Και αυτό είναι και ερευνητικά τεκμηριωμένο, δηλαδή οι έρευνες που γίνονται σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα ακόμα δείχνουν ότι όταν ένα παιδί έχει ενημερωθεί από πολύ μικρό, και εδώ θα κάνω την παρένθεση και θα πω στην ερώτησή σας πότε ξεκινάει η σεξουαλική αγωγή, από τότε που έχουμε τα παιδιά μας. Από τότε που έχουμε τα παιδιά μας στο σπίτι μας, στην αγκαλιά μας, και από τότε που έχουμε τα παιδιά μας στο σχολείο ως εκπαιδευτικοί, σε ρόλο γονέα και εμείς, δεύτερου γονέα. Άρα, από τότε λοιπόν που ξεκινάει η επαφή και η επικοινωνία που έχουμε με τα παιδιά μας, από τότε πρέπει να ξεκινάει και η σεξουαλική εκπαίδευση. Γιατί τα μηνύματα που θα δώσει θα βοηθήσουν τα παιδιά να προστατευθούν. Είπα, είναι γνώσεις, δεξιότητες και αξίες. Γνώσεις, ένα παιδί θα πρέπει να μάθει το σώμα του, τη σωστή ονομασία, την σωστή ορολογία για όλα τα μέλη του σώματος. Ξέρετε, φτάνουν πολλές φορές, έχουμε παιδιά στην έκτη δημοτικού που μιλάνε για τα γεννητικά όργανα με τελείως αδόκιμους και πολλές φορές αγενέστατους όρους και δεν ξέρουν τη σωστή επιστημονική ονομασία. Λες και δεν υπάρχουν. Είναι όμως πάρα πολύ σημαντικό να εκπαιδεύσουμε, να δώσουμε αυτή τη γνώση στα παιδιά. Αυτή η γνώση θα τα θωρακίσει.

0: και μιας και λέω για την έρευνα, μια μεγάλη έρευνα έχει δείξει ότι όταν κάποιοι παιδόφιλοι προσπαθούν να προσελκύσουν από το διαδίκτυο υποψήφια θύματα, νεαρά, μικρά παιδιά, για αυτούς το να γνωρίζουν τα παιδιά τη σωστή ονομασία των γεννητικών τους οργάνων λειτουργεί σαν ασπίδα, γιατί υποθέτουν, αντιλαμβάνονται ότι αυτό το παιδί δεν είναι, έχει μια εποπτεία, ζει μέσα σε ένα πλαίσιο που υπάρχουν ενήλικα άτομα που το εκπαιδεύουν και το παιδαγωγούν, άρα δεν είναι τόσο εύκολο θύμα. Άρα πραγματικά η έρευνα δείχνει ότι αυτή η απλή γνώση, η απλή γνώση του πώς ονομάζονται τα γεννητικά μας όργανα.
1: Άρα δεν δείχνει ένα στοιχείο ευαλωτότητας.
0: Ακριβώς, γιατί είναι ένα παιδί, φαίνεται, δείχνει ένα παιδί το οποίο γνωρίζει. Η γνώση προστατεύει. Γνώση όσο αφορά, μιας και μιλάμε για το θέμα της σεξουαλικής κακοποίησης και όπως είπα πραγματικά λειτουργεί σαν ασπίδα προστασίας, γνώση για τις συμπεριφορές, ποιες είναι οι επιτρεπτές συμπεριφορές μεταξύ ενηλίκων και ανηλίκων, που είναι ένα μεγάλο πεδίο για την κακοποίηση, ποια είναι τα όρια, ποια είναι τα ιδιωτικά και τα δημόσια μέρη του σώματος και ποιοι κανόνες ορίζουν. Γιατί ζούμε σε κοινωνίες. Υπάρχουν κανόνες οι οποίοι ορίζουν ποιος μπορεί να δει τα γεννητικά όργανα ενός παιδιού. Ο γονιός όταν τα φροντίζει στο μπάνιο, για παράδειγμα, ή ο γιατρός με την παρουσία γονέα. Είναι πολύ σημαντική αυτή η γνώση για ένα παιδί, για να προστατεύσει ένα παιδί. Όπως επίσης, και εδώ θα τονίσω λίγο περισσότερο το ρόλο του σχολείου, γιατί δυστυχώς, όσο αφορά την παιδική σεξουαλική κακοποίηση, η πλειοψηφία των κρουσμάτων, περίπου μέχρι 80%, ίσως και λίγο παραπάνω με βάση κάποιες έρευνες, έρχονται από το άμεσα οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον του παιδιού. Δεν είναι μύθος ο ξένος, ο άγνωστος που θα επιτεθεί σε ένα παιδί για να το εκμεταλλευτεί και να το κακοποιήσει. Δημιουργείται μία σχέση και πολλές φορές αυτή η σχέση ήδη υπάρχει στο φιλικό και οικογενειακό περιβάλλον. Και γι' αυτό έρχεται το σχολείο να δώσει τους κανόνες, να δώσει τις γνώσεις, τι επιτρέπεται, τι δεν επιτρέπεται, ποια είναι τα δικαιώματα του παιδιού στο σώμα του, ποια είναι τα δικαιώματα ως προς την συμπεριφορά που μπορεί να δεχτεί και επίσης αυτό που μπορεί να δώσει και πρέπει να δώσει το σχολείο στο παιδί είναι δύο πράγματα πολύ σημαντικά. Το πρώτο πράγμα είναι ότι δεν φταίει ποτέ το παιδί. Υπάρχει μια τρομερή ενοχή πίσω και γύρω από την υπόθεση της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης.
1: Άρα να δώσει και το, με συγχωρείτε σας διακόπτω, και το θάρρος στο παιδί να εκμυστηρευτεί.
0: Ακριβώς.
1: Στην οικογένειά του όταν αντιλαμβάνεται ότι κάτι δεν πάει καλά.
0: Κάτι περίεργο συμβαίνει.
1: Ακόμη κι αν ο πρωταγωνιστής, ο δράστης, είναι στο
0: ένα
1: ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον.
0: Μπορεί να είναι ένα πολύ αγαπημένο πρόσωπο με κάποιο πολύ σοβαρό ρόλο στην οικογένεια. Και συνήθως οι κακοποιητές επιδιώκουν να βρουν αυτόν τον ρόλο στην οικογένεια. Αυτό δίνει στο παιδί την απελευθέρωση ότι δεν φταίει, γιατί πραγματικά είναι πολύ ενοχικό. Πολλές φορές τα παιδιά, οι κακοποιητές, αυτό που θέλουν από τα παιδιά είναι να τα πείσουν ότι είναι υπεύθυνα αυτά για αυτό που συμβαίνει. Αλλά δεν είναι έτσι. Το σχολείο μπορεί να έρθει και οι γονείς, εννοείται, η οικογένεια επίσης. Συνεργασία σχολείου και οικογένειας είναι το ιδανικό και βέλτιστο. Για να βοηθήσει τα παιδιά να καταλάβουν ότι δεν φταίνε ποτέ αυτά. Και το δεύτερο, ότι υπάρχουν άνθρωποι ή δομές που μπορούν να συμβάλλουν και να τα βοηθήσουν. Είναι πολύ ανακουφιστικό για ένα παιδί, για παράδειγμα, να γνωρίζει το τηλέφωνο από το χαμόγελο του παιδιού, το 1056, να ξέρει ότι υπάρχουν άνθρωποι που θα το ακούσουν, ενήλικα άτομα που θα το ακούσουν και να μπορεί η δεξιότητα, η επικοινωνία, είπα γνώσεις, δεξιότητες και αξίες. Η δεξιότητα είναι η επικοινωνία, να μπορεί να βρει και τη δύναμη και τα λόγια, γιατί ειδικά για τα μικρότερα παιδιά δεν έχουν τα λόγια αν δεν τους τα δώσουμε εμείς, αν δεν τα βοηθήσουμε εμείς, να ζητήσει βοήθεια.
1: Κυρία Γερούκη, είπατε για όρους, ανθρώπινο σώμα, απόλαυση, αναπαραγωγή, είναι στοιχεία ακόμη ταμπού στο ελληνικό σχολείο, ειδικότερα στον πρώτο βαθμό της εκπαίδευσης.
0: Εννοείται, ναι, γιατί...

0: Γενικά είναι στοιχεία ταμπού, αλλά όχι τόσο όσο παλιότερα. Σαφώς η αναπαραγωγή είναι κομμάτι της βιολογίας και στο δημοτικό μιλάμε για την αναπαραγωγή σαν μια ενότητα που αφορά το σώμα. Όμως γίνονται αρκετές προσπάθειες. Δεν μπορώ να πω ότι είμαστε σε ένα ιδανικό επίπεδο που μιλάμε πάρα πολύ ανοιχτά και πολύ επιστημονικά και παιδαγωγικά για αυτά τα θέματα. Πολλές φορές υπάρχει ακόμα αυτή η δυσχέρεια στην επικοινωνία και εδώ ερχόμαστε εμείς και εδώ ερχόμαστε για να μιλήσουμε για τη σεξουαλική εκπαίδευση και να πούμε ότι όσο περισσότερο μιλάμε, τόσο περισσότερο καλλιεργούμε συνθήκες για να εκπαιδευτούν τα παιδιά μας σωστά. Και η σωστή εκπαίδευση τα προστατεύει. Τελεία, παύλα. Λοιπόν, άρα, ναι, μπορεί να ακόμα να θεωρείται ταμπού, ως ένα βαθμό, δεν είναι πια τόσο μεγάλο ταμπού και όσο περισσότερο αναδεικνύονται τα προβλήματα της κακοποίησης, τα προβλήματα με την αντισύλληψη, εννοώ της σεξουαλικής υγείας, τόσο περισσότερο ενεργοποιείται και η εκπαιδευτική κοινότητα και φυσικά και η γονεϊκή κοινότητα να ζητήσει μια σοβαρή συστηματική επιμόρφωση και για τους ίδιους, γονείς δηλαδή και εκπαιδευτικούς, και κατ' επέκταση για τα παιδιά.
1: Για να κλείσουμε με το κεφάλαιο της θωράκισης απέναντι στην κακοποίηση, βεβαίως θα το συναντήσουμε και στη συνέχεια στη συζήτησή μας. Υπόθεση εργασίας, ένα παιδί θύμα που είναι κλειστό, που ντρέπεται, που δεν παίρνει το θάρρος. Υπάρχουν δείγματα συμπεριφοράς που θα κινητοποιήσουν είτε το σχολείο, είτε το οικογενειακό περιβάλλον, θα σημάνουν δηλαδή έναν συναγερμό.
0: Ναι, φυσικά υπάρχουν. Ναι. Υπάρχουν ενδείξεις ή συμπεριφορές του παιδιού που είναι θύμα, οι οποίες θα ενδυνά μπορούν να ενεργοποιήσουν και την οικογένεια και το σχολείο. Και οι συμπεριφορές αυτές έχουν να κάνουν, και γι' αυτό είναι σημαντική επιμόρφωση, δηλαδή και οι εκπαιδευτικοί πρέπει να τα γνωρίζουμε αυτά τα πράγματα, γιατί εμείς πολλές φορές θα βοηθήσουμε την οικογένεια. Εμείς ερχόμαστε για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε την οικογένεια που μπορεί να μην αναγνωρίζει, να μην έχει καταλάβει τι συμβαίνει στο παιδί. Υπάρχουν συμπεριφορές των παιδιών, θα μπορούσε να είναι. Βλέπουμε ένα παιδί που αλλάζει συμπεριφορά του. Θα μπορούσε να είναι από απόλυτα παθητική συμπεριφορά ή πολύ επιθετική συμπεριφορά. Εμείς στο σχολείο πολλές φορές μπορούμε να δούμε και ζωγραφιές των παιδιών. Αυτές αποτελούν ένα πολύ μεγάλο κριτήριο. Γιατί όταν ζεις καθημερινά με 20 παιδάκια στην τάξη σου και έχεις και μια εμπειρία στο χώρο όσα χρόνια δουλεύεις, έχουν περάσει από τα χέρια σου πάρα πολλές ζωγραφιές. Η ζωγραφιά περίεργη, η ζωγραφιά η οποία χτυπάει καμπανάκι, έρχεται. Και είτε αφορά τον τρόπο που παρουσιάζει το παιδί την οικογένειά του, τον τρόπο που παρουσιάζει το ανθρώπινο σώμα. Πολλές φορές είναι ένδειξη ενός κακοποιημένου παιδιού όταν θα ζωγραφίσει γεννητικά όργανα πολύ, με μεγάλη προβολή, με πολύ ένταση, με μεγένθηση, κάτι δείχνει. Πολλές φορές τα παιδιά μπορούν να περιγράψουν ολόκληρη τη σκηνή αυτού που συμβαίνει και τα τραυματίζει. Οπότε είναι πολύ σημαντικό οι εκπαιδευτικοί να γνωρίζουμε κάποιες συμπεριφορές των παιδιών. Για παράδειγμα, μια συμπεριφορά που επίσης μπορεί να συμβεί στο σχολείο είναι να αρχίσει ένα παιδί να μιλάει για την σεξουαλικότητα, τη σεξουαλική πράξη, με όρους και χαρακτηρισμούς και περιγραφές που είναι τελείως μακριά από την εμπειρία ενός παιδιού. Εμείς είμαστε ενήλικα άτομα, γνωρίζουμε πράγματα που ξέρουμε ότι ένα παιδί δεν είναι δυνατόν να γνωρίζει. Όταν λοιπόν έρχεται ένα παιδί στην καθημερινότητά του και μιλάει με τέτοιους όρους, για μας είναι ένα καμπανάκι. Αυτό το παιδί είναι θύμα σεξουαλικής κακοποίησης, γιατί ξέρετε, η σεξουαλική κακοποίηση δεν είναι μόνο ο βιασμός, η παραβίαση του ανθρώπινου σώματος. Η έκθεση, για παράδειγμα, σε ακατάλληλο υλικό, θεωρείται και είναι σεξουαλική κακοποίηση. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αυτό το παιδί έχει διαφύγει της εποπτείας, βρίσκεται σε μια δύσκολη κατάσταση που κάποιοι άνθρωποι εκμεταλλεύονται την παιδικότητα και την αθωότητά του και αυτό σίγουρα εμάς οφείλουμε και σαν εκπαιδευτικοί, επαγγελματίες, να μας κινητοποιήσει και να ψάξουμε να δούμε τι συμβαίνει.
1: Πόσο σημαντικό είναι η διαχείριση αυτών των παιδιών θυμάτων, αφότου η οικογένεια αντιληφθεί την κακοποίηση.

0: το στοιχείο δηλαδή που θα μεταδώσει στο παιδί ότι δεν πρέπει να ντρέπεται για αυτό το οποίο του συνέβη.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ λεπτή και ευαίσθητη, γιατί μιλάμε για παιδιά τα οποία ήδη έχουν θυματοποιηθεί και ενδυνάμει μπορούν να θυματοποιηθούν μια δεύτερη φορά από το περιβάλλον, όταν δεν τα προσεγγίζει με την ευαισθησία που πρέπει και οφείλεται. Είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να καταλάβουν ότι είμαστε εκεί για αυτά. Είναι πολύ σημαντικό να κρατάμε τους κανόνες ηχεμήθειας. Ξέρουμε και από τα στοιχεία ότι πολλές φορές, πολλές καταγγελίες που έχουν ξεκινήσει από το σχολείο, γιατί ακριβώς οι εκπαιδευτικοί έχουν αντιληφθεί ορισμένα ζητήματα που τους κάνουν να νιώθουν περίεργα για το τι συμβαίνει στη ζωή αυτού του παιδιού, ξέρουμε ότι οι στοιχειοθετούνται με πολύ πιο ισχυρά στοιχεία, είτε ιατροδικαστικά, είτε ερευνητικά, αστυνομικά. Οπότε οι εκπαιδευτικοί μπορεί εμείς να κρούσουμε το καμπανάκι, αλλά είναι άλλοι αυτοί που θα αποδείξουν και θα βάλουν μία διάγνωση στο τραπέζι. Χρειάζεται οπωσδήποτε να πλαισιωθεί η οικογένεια ή να πλαισιωθεί το παιδί, αν η οικογένεια είναι αυτή που κακοποιεί. Δυστυχώς, είπαμε, υπάρχει μια πολύ μεγάλη, έτσι, ένας μεγάλος αριθμός περιπτώσεων, δυστυχώς. Και χρειάζεται αυτό το παιδί να βοηθηθεί, γιατί ξέρουμε ότι όσο πιο γρήγορα και πιο συστηματικά και επιστημονικά, με ψυχολόγους, με ένα πλαίσιο...
0: Εκεί χρειάζεται πια ένας ειδικός, ναι. Γιατί ακόμη και στην περίπτωση της οικογένειας που αγκαλιάσει με μία αγάπη το παιδί και ενδεχομένως να θέλει να κρύψει πράγματα, να μην αφήσει περαιτέρω, ενδεχομένως νιώθοντας ότι με αυτόν τον τρόπο προστατεύει το παιδί, ίσως και αυτό να είναι λάθος.
1: Ναι, γιατί πολλές φορές και... Ξέρετε, έχει γίνει μια πολύ μεγάλη έρευνα, πάει παλιά, πάει για τα θύματα του ολοκαυτώματος. Οι άνθρωποι αυτοί ζήσαν την απόλυτη φρίκη και πολλές φορές αποφάσισαν να μην μιλήσουν ποτέ γι' αυτό, ούτε στις οικογένειες που δημιούργησαν στο μέλλον κλπ. Και φαίνεται ότι αυτό το τραύμα υπάρχει. Και όσο υπάρχει, δημιουργεί κάτι αρνητικό στη ζωή των ανθρώπων. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε το τραύμα. Η κακοποίηση είναι μια μεγάλη τραυματική εμπειρία, όχι μόνο για το θύμα, αλλά και για το ευρύτερο περιβάλλον, ειδικά η οικογένεια που είναι με το παιδί. Οπότε χρειάζεται πραγματικά με ειδικούς να αντιμετωπιστεί. Και επίσης εμείς ως εκπαιδευτικοί, γιατί έχουμε κάποιες γνώσεις ψυχολογίας, δεν είμαστε όμως ψυχολόγοι, χρειαζόμαστε και εμείς από τη δικιά μας μεριά μια υποστήριξη και μια ενίσχυση των δεξιοτήτων μας, να αν έχουμε ένα τέτοιο παιδί, αν τύχει να υπάρξει ένα τέτοιο παιδί στις τάξεις μας ή στο σχολείο μας. Και εδώ θα σας πω ότι τα ποσοστά λένε ότι περίπου 16% των παιδιών είναι θύματα παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης. Άρα, στατιστικά, για έναν εκπαιδευτικό που δουλεύει 30-40 χρόνια και έχει καινούργια παιδιά, στατιστικά έχουμε ζήσει και παιδαγωγήσει και δουλέψει με παιδιά θύματα και με οικογένειες. Άρα, είναι πολύ σημαντικό και εμείς να έχουμε μία κατάλληλη επιμόρφωση και μία κατάλληλη υποστήριξη όταν συμβαίνει αυτό το τόσο τραγικό φαινόμενο.
0: Είναι η σεξουαλική αγωγή ένα όχημα μέσω του οποίου τα παιδιά θα διεισδύσουν βαθύτερα στην έννοια του σεβασμού ως ενήλικες πια στην ενήλικη τους ζωή?
1: Μιλάμε πλέον για αξίες, έτσι. Λοιπόν, είναι, γιατί είπαμε ότι έχουμε γνώσεις, έχουμε δεξιότητες και έχουμε αξίες. Και οι αξίες μας είναι οι οικουμενικές αξίες, οι αξίες που μοιραζόμαστε ως κοινωνία. Ο σεβασμός είναι κορυφαία αξία και ξεκινάει πρώτα από τον αυτοσεβασμό, δηλαδή και εκεί πλέον έρχεται και η σεξουαλική εκπαίδευση για να δουλέψει την εικόνα του σώματος, το πώς σεβόμαστε το σώμα μας, το πώς σεβόμαστε την προσωπικότητά μας, το πώς σεβόμαστε τις ανάγκες μας και τις επιθυμίες μας σαν άτομα και ταυτόχρονα να δουλέψει το σεβασμό και την αποδοχή απέναντι στον άλλον, ο οποίος μπορεί να μην είναι ίδιος με μένα, αλλά έχει τα ίδια δικαιώματα, γιατί είναι ένα ανθρώπινο όν, μια ύπαρξη και έχει κάθε δικαίωμα να είναι καλά και να μεγαλώνει με υγεία και ασφάλεια. Οπότε

0: τις βασικότατες αξίες που μοιραζόμαστε και σαν κοινωνία, του σεβασμού, της αποδοχής, της προστασίας και των δικαιωμάτων, είναι θέματα τα οποία εμπίπτουν, είναι κομμάτια της σεξουαλικής αγωγής και της σεξουαλικής εκπαίδευσης, είτε στο σχολείο είτε στο σπίτι. Η διαφορά είναι ότι στο σχολείο, ξέρετε, οι γονείς πρέπει να μιλάμε για αυτά τα θέματα. Γιατί όσο μιλάμε εμείς για αυτά τα θέματα, τόσο περνάμε το μήνυμα στα παιδιά μας ότι είμαστε εδώ. Εμείς είμαστε εδώ, εμείς είμαστε η πηγή αξιόπιστης πληροφόρησης. Όταν ένα παιδί έχει μια απορία, θα βρει την απάντηση. Οπότε έρχεται το δίλημα το δικό μας. Θα έρθει από εμάς που αγαπάμε και φροντίζουμε το παιδί, ή θα έρθει από κάποιον άλλον, το διαδίκτυο, από κάποιον. Στο σχολείο έχουμε το εξής πλεονέκτημα. Έχουμε μικροκοινωνίες. Εγώ στο σχολείο μου θα δουλέψω με μία ομάδα. Θα δουλέψω με μία ομάδα 20 παιδιών που έχουν διαφορετικές προσλαμβάνουσες, διαφορετικές δυνατότητες, διαφορετικό αναπτυξιακό ίσως βήμα, θέση στη ζωή τους. Έρχονται από οικογένειες με διαφορετικό background, με διαφορετική εκπαίδευση. Εγώ όμως έχω μια μικρή κοινωνία. Και μπορώ να δουλέψω με αυτή τη μικρή μου κοινωνία, προκειμένου να δώσω στα παιδιά μου τις αξίες που θα τα βοηθήσουν να μεγαλώσουν με υγεία και ασφάλεια και να δημιουργήσουν υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις.
1: Εντοπίζετε παροχημένες αντιλήψεις στον τρόπο με τον οποίο, στις διαφορές, στον τρόπο με τον οποίο μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, αναφορικά με το φύλο. Άλλη αντίληψη για το αγόρι, το καμάρι που μπορεί να κάνει και μια σαχλαμάρα παραπάνω, αλλά αλίμονο το κορίτσι μας είναι διαφορετικό.
0: Την αδελφή σου και τα μάτια
1: έτσι,
0: σου.
1: Έτσι.
0: Ναι, ναι. Υπάρχουν ακόμα, αλλά μειώνονται αυτές οι αντιλήψεις. Σαφώς υπάρχουν διαφυλικές διαφορές ανάλογα με τα φύλλα και όντως αυτό φαίνεται και από την συμπεριφορά των παιδιών. Όμως πιστεύω ότι αμβλύνονται αυτές οι διαφορές, γιατί όπως και με το αγόρι σου, έτσι και με το κορίτσι σου, όπως και να είναι το παιδί σου, θέλεις να είναι υγιή και ασφαλή. Οπότε όσο περισσότερο συζητάμε και βάζουμε μέσα στην κουβέντα μας το σεβασμό, την αξία, τα δικαιώματα, τόσο περισσότερο ενεργοποιούνται τα άτομα να καταλάβουν ότι ο σεβασμός είναι το δικαίωμα το δικό μου, τελειώνει εκεί που ξεκινά το δικό σου. Και αυτό είναι κάτι που οφείλω να το σεβαστώ. Και αυτό είναι κάτι που δεν με κάνει αδύναμο, λιγότερο αγόρι, αν πάρουμε έτσι αυτή την αντίληψη για την αρενοπότητα. Είναι αυτό που με κάνει πιο όριμο και υπεύθυνο ανθρώπινο όν. Οπότε, σίγουρα υπάρχει μία διαφοροποίηση και ανάλογα με τις κοινωνίες τη βλέπουμε. Ταυτόχρονα όμως τα παιδιά μας στο σχολείο έρχονται και αυτός είναι ένας άλλος λόγος για το σχολείο και τη σεξουαλική αγωγή, γιατί έχουν ισότιμη μεταχείριση, είτε είναι αγόρια είτε είναι κορίτσια. Το θέμα μας είναι το ίδιο, να είναι καλά, να μάθουν για την υγεία τους και για το πώς να τη διατηρούν. Οπότε μπορούμε να κάνουμε ίσως και τη διαφορά και ίσως και την παρέμβαση μερικές φορές σε οικογένειες που ίσως έχουν αντιλήψεις λίγο πιο στερεοτυπικές, ειδικά αυτές για τα φύλλα. Εγώ αισιοδοξώ ότι είμαστε πιο κοντά στην ισότιμη μεταχείριση.
1: Έχει η σεξουαλική εκπαίδευση τη θέση που πρέπει στο σχολικό περιβάλλον, είτε μιλάμε για τα μαθήματα που περιλαμβάνονται στα σχολεία, είτε για κάποιες μεμονωμένες δράσεις που γίνεται, είτε και με την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών.
0: Εμφατικά όχι. Και αυτό είναι κάτι που προσωπικά με πληγώνει, γιατί είμαι πάνω από 30 χρόνια στην εκπαίδευση και από την πρώτη χρονιά που μπήκα νεαρή δασκάλα στο σχολείο και έζησα με τα παιδιά, κατάλαβα πόσο μεγάλη ανάγκη έχουν να πληροφορηθούν και να παιδαγωγηθούν για αυτά τα θέματα και πόσο μεγάλη είναι η ευθύνη ημών των ενηλίκων για να κάνουμε αυτό. Και παρακολουθώ 30 χρόνια τώρα αυτή την πορεία, η οποία θα μπορούσε να είναι πολύ

0: γρηγορότερη, πολύ πιο πολύ περισσότερο ενδρεωμένη, μιας και μιλάμε για την Ελλάδα, μια ευρωπαϊκή χώρα, μια χώρα που έχει ένα καλό βιωτικό επίπεδο, δωρεάν εκπαίδευση, έχει όλα τα στοιχεία για να βοηθηθεί ο μαθητικός πληθυσμός να καταλάβει για την υγεία του όσο αφορά τη σεξουαλικότητα και τις διαπροσωπικές σχέσεις. Δυστυχώς, λοιπόν, δεν έχουμε. Θα κάνω ένα μικρό, έτσι, για τους ακροατές σας, ένα μικρό flashback. Ουσιαστικά, τυπικά από τις αρχές του Millennium, θεωρήθηκε η σεξουαλική εκπαίδευση, διαπαιδαγώγηση, χρησιμοποιείται ο όρος, σεξουαλική διαπαιδαγώγηση θεωρήθηκε θεματική ενότητα της αγωγής υγείας, όπως και σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, άλλωστε. Οι εκπαιδευτικοί ποτέ δεν το κατάλαβαν, ποτέ δεν επιμορφώθηκαν, ούτε ακόμα και τώρα δεν επιμορφώνονται. Δηλαδή, οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί, αυτοί που σε λίγα χρόνια θα μπουν στα σχολεία μας, ακόμα και τώρα δεν έχουν λάβει από τις πανεπιστημιακές τους σπουδές μια σοβαρή εκπαίδευση
1: Ναι,
0: όσο
1: γιατί
0: αφορά.
1: πλέον δεν μιλάμε για μια καλή θέληση, αλλά για μια απόλυτα στοχευμένη κατάρτιση.
0: Θεωρείται από το 2021, από το 2021, στα πλαίσια των εργαστηρίων δεξιοτήτων, θεωρείται υποχρεωτικά προγράμματα που αφορούν και την τρίτη δημοτικού, την έκτη δημοτικού και τη δευτέρα γυμνασίου. Από πέρσι, μέσα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων για τον ενεργό πολίτη, οι εκπαιδευτικοί που μας ακούνε ξέρουν πολύ καλά όλα αυτά, και οι γονείς λόγω των εκπαιδευτικών. Έχουμε, λοιπόν, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του ενεργού πολίτη, έχουμε ευκαιρίες να υλοποιήσουμε προγράμματα σεξουαλικής αγωγής, όχι υποχρεωτικά στον ενεργό πολίτη, κατ' επιλογή, υποχρεωτικά όμως στα εργαστήρια δεξιοτήτων. Άρα, ουσιαστικά, εδώ έχουμε ένα παράδοξο που σαν κοινωνία τελικά πρέπει να το λύσουμε, και σαν Υπουργείο και σαν χώρα, σαν κράτος. Βάζουμε μια υποχρεωτικότητα για τους εκπαιδευτικούς, χωρίς ούτε να τους έχουμε εκπαιδεύσει, ούτε να τους έχουμε δώσει υλικό, ενώ εγχειρίδια ή κάποια άλλα προγράμματα που να μπορούν να τους βοηθήσουν να καταλάβουν τι χρειάζεται να κάνουν. Και πολλές φορές δημιουργώντας και κάποια αμφιθυμία για το θέμα. Δίνω εγώ σαν παράδειγμα, γιατί πολλές φορές όταν κάνω εκπαίδευση εκπαιδευτικών και γονέων όμως, για να δείξω αυτό την αμφιθυμία. Λέω, στην πρώτη δημοτικού, εγώ σαν δασκάλα, έχω μία ενότητα στα πλαίσια της μελέτης του περιβάλλοντος. Έχω μία ενότητα που λέγεται «Γνωρίζω το σώμα μου». Πάρα πολύ ωραία, λογικό. Η εικόνα που έχω στο βιβλίο «Γνωρίζω το σώμα μου» είναι το σκίτσο από ένα αγοράκι και ένα κοριτσάκι με μαγιό. Το αγοράκι με μπικίνι και το κοριτσάκι με ολόσωμο. Και λέω εγώ σαν εκπαιδευτικός, όταν θα πάρω το μήνυμα στο κεφάλαιο «Γνωρίζω το σώμα μου» με το μαγιό, πως γνωστόν έτσι γεννιόνται τα παιδιά,
1: Στεγανά μπαίνουν αυτομάτως.
0: θα διδάξω. Όχι, δεν θα διδάξω. Γιατί νιώθω ανασφάλεια. Νιώθω, και δικαίως νιώθουμε, ότι δεν είμαστε σίγουροι. Άρα, εμφατικά όχι, γιατί η πολιτεία θα πρέπει να κάνει λίγο καλύτερη δουλειά όσο αφορά τα αναλυτικά προγράμματα. Δηλαδή, εγώ είμαι δασκάλα, ξέρω ότι θα κάνω ιστορία, ξέρω τι ιστορία θα κάνω στην τρίτη τάξη, ποιοι είναι οι στόχοι μου, τι πρέπει να έχουν κατακτήσει οι μαθητές και μαθητριές μου τελειώνοντας αυτή τη χρονιά. Και έχω και ένα εργαλείο, ένα εγχειρίδιο και πολλά άλλα τώρα πια στο διαδίκτυο. Το ίδιο πράγμα δεν μπορώ να το πω για τη σεξουαλική αγωγή όμως, που είμαι υποχρεωμένη στην τρίτη τάξη να κάνω. Άρα, ναι, ας δούμε και τις ευθύνες μας και σαν πολιτεία, ας δούμε και τις ευθύνες μας σαν κοινότητα. Εννοώ γονεϊκή και εκπαιδευτική κοινότητα.
1: Εντοπίζετε διαφορές της Ελλάδας σε σχέση με άλλα κράτη. Δεν λέω αναπτυσσόμενα κράτη στην Ασία, στην Αφρική, λέω στον λεγόμενο δυτικό αναπτυγμένο κόσμο.
0: Να πάρουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση,
1: Έτσι.
0: που είμαστε και πολλά χρόνια και από τους πρωτοπόρους. Ναι, υπάρχουν διαφορές και οι διαφορές έχουν να κάνουν με αυτό. Έχουν να κάνουν με τη συστηματικότητα και τα αναλυτικά προγράμματα.

προγράμματα. Η σεξουαλική εκπαίδευση πέρασε σαν μια υποχρέωση όλων των κρατών στα πλαίσια της προστασίας των παιδιών και της προαγωγής της υγείας, σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, γιατί είπαμε

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Θα ήθελα...
8: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
7: Χωρίς.
8: Χωρίς. Της Κρέτα Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
9: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
10: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
11: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
10: Το χώμα πρέπει να το τρως.
12: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
13: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
14: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
10: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
9: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
11: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
9: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
10: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
12: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
9: Και στο ράφι φτάνουμε με το όνομά μας.
11: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
14: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
10: Όταν φορτώσω τα μάτια και πάω στο αλτηράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
14: Και

0: Λες χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
1: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
2: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
3: Ταξίδεψε με τη φιλοξενία της Anek Line σε Χανιά και Ηράκλειο. Με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Από 253 ευρώ για μια τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες. Και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. De facto, μέρος δεύτερο. Συζητάμε για την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και επιχειρούμε έτσι να βάλουμε στο τραπέζι ζητήματα που αφορούν και στο πεδίο, στις ανάγκες, στις ελλείψεις, στις δομές, αλλά και στο ευρύτερο πλαίσιο. Είναι απολαυστική η συζήτησή μας με την κυρία Γερούκη και θέλω να σας ρωτήσω αν τα παιδιά και οι γονείς γνωρίζουν ζητήματα θεμελιώδη, δηλαδή από τα δικαιώματά τους, τον τρόπο που μπορούν να προστατέψουν τον εαυτό τους, μέχρι και το σε ποιον μπορούν να απευθυνθούν.
1: Δυστυχώς όχι όλα τα παιδιά. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κενό στην εκπαίδευση των παιδιών και αυτό φυσικά έχει να κάνει και με το πώς η οικογένεια συζητά και ακουμπά αυτά τα θέματα. Οι γονείς πολλές φορές, αυτό το ταμπού που είπαμε για τα σχολεία πριν, πολλές φορές το βλέπουμε και στην ίδια την οικογένεια, δηλαδή οι γονείς νιώθουν αυτή την ανασφάλεια και εδώ είναι ο ρόλος του σχολείου που μπορούμε να βοηθήσουμε την οικογένεια και τους γονείς να την ξεπεράσουν αυτή την ανασφάλεια, γιατί είπαμε, όσο περισσότερο μιλάνε στα παιδιά τους, τόσο περισσότερο τα παιδιά τους καταλαβαίνουν ότι οι γονείς τους είναι η αξιόπιστη πηγή πληροφόρησης. Άρα ανοίγει η επικοινωνία. Η αλήθεια είναι ότι όταν στο σχολείο γίνεται σεξουαλική εκπαίδευση, ένα από τα καλά που εμφανίζονται, ένα από τα θετικά, είναι ότι βελτιώνεται η επικοινωνία των παιδιών με τους γονείς τους στο σπίτι. Το είδαμε και στα προγράμματα που έχουμε κάνει εμείς στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο και με την ομάδα της ACCEPT που έτσι δραστηριοποιούμαστε σε αυτό το χώρο. Όσο περισσότερο το σχολείο μιλάει για αυτά τα θέματα, τόσο περισσότερο τα παιδιά γυρνάνε στο σπίτι και μιλάνε με τους γονείς τους. Και φανταστείτε, όσο πιο νωρίς γίνει αυτό, τόσο περισσότερα χρόνια δίνουμε για να καλλιεργηθεί αυτή η επικοινωνία. Εάν με ρωτάτε αν τα παιδιά έχουν απορίες και αν ζητάνε να μάθουν, θα σας πω καθημερινά. Όποιος έχει περάσει έστω και μια εβδομάδα σε μια σχολική τάξη ή σε ένα προάβλιο σχολείου, θα έχει συνειδητοποιήσει πόσες πληροφορίες χρειάζονται τα παιδιά και δυστυχώς τα τελευταία χρόνια και σε πόση παραπληροφόρηση είναι εκτεθειμένα. Και αυτό κάνει το δικό μας ρόλο ακόμα πιο σημαντικό.
0: Και προφανώς είναι και εντελώς διαφορετικά τα ζητήματα διαχείρισης, αλλά και διαφορετικές οι πληροφορίες που αναζητούν τα παιδιά, αναρωτιούνται στο δημοτικό, στο γυμνάσιο και στο λύκειο, έτσι.
1: Σαφώς. Το θέμα όμως, εννοείται, γιατί μεγαλώνοντας είναι οι προκλήσεις λίγο διαφορετικές, η βάση όμως είναι η ίδια. Η βάση είναι να καταλάβω τον εαυτό μου, να καταλάβω το σώμα μου σαν «ον» και να καταλάβω τις διαπροσωπικές σχέσεις. Δηλαδή, πώς μπορώ να δημιουργήσω σχέσεις που θα με κάνουν εμένα να νιώθω καλά και αν έχουμε κάνει και σωστά το μάθημά μας, να κάνουν και τους άλλους να νιώθουν καλά, όχι μόνο εμάς δηλαδή.
0: Να το δούμε λίγο αντίστροφα.

0: τι κινδύνους μπορεί να αντιμετωπίσει ένα παιδί δυνητικά που δεν έχει μια συστηματική και ολοκληρωμένη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση.
1: Πολλούς κινδύνους. Καταρχήν, είναι ο κίνδυνος που δεν έχει διαπαιδαγώγηση από ενήλικα αξιόπιστα άτομα, γιατί κάνετε λάθος να νομίζετε ότι τα παιδιά μας δεν έχουν διαπαιδαγώγηση. Τα παιδιά μας, όποια οθόνη και να...
0: Ναι, την πληροφορία θα τη βρούνε.
1: Θα τη βρούνε. Ναι. Άρα, ο κίνδυνος έρχεται όταν αυτή η πληροφορία και η πληροφόρηση δεν είναι από κάποια αξιόπιστη πηγή που έχει το ενδιαφέρον να είναι καλά το παιδί. Δηλαδή, οικογένεια, σχολείο. Αυτό που πραγματικά αντιμετωπίζει ένα παιδί είναι να βρεθεί μόνο του, αβοήθητο, απέναντι σε βασικά υπαρξιακά ερωτήματα. Τι είναι αυτό που μου συμβαίνει, είναι σωστό αυτό που μου συμβαίνει, γιατί εγώ νιώθω έτσι, τι μπορώ να κάνω για να μην νιώθω έτσι αν είναι κάτι αρνητικό. Πώς μπορώ να βοηθήσω τον εαυτό μου και τους φίλους μου να πάρουν σωστές αποφάσεις. Τα παιδιά αντιλαμβάνονται τις προκλήσεις. Έχουν πολύ σαφείς απορίες και είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί όταν δουλεύω με παιδιά, ένα από τα πράγματα που χρησιμοποιώ πάντα και είναι ενδεικτικό είναι οι ερωτήσεις τους. Τους λέω ανώνυμα. Ρωτήστε ό,τι θέλετε. Και μέσα από αυτές τις ερωτήσεις καταλαβαίνω και την αγωνία τους και τις απορίες τους και την παραπληροφόρηση, από πού δηλαδή μπορεί να παίρνουν λανθασμένες πληροφορίες. Και εκεί έρχεται ότι πρέπει να ενεργοποιήσουμε τους γονείς και να τους πούμε ότι, ξέρετε κάτι, τα παιδιά σας ρωτάνε για αυτά τα θέματα και παίρνουν λάθος πληροφόρηση. Ας πούμε για την εποχή μας, που είναι ένα πράγμα που πραγματικά χρειάζεται να καταλάβουμε, είναι η έκθεση στην πορνογραφία. Ο μέσος όρος έκθεσης, ηλικίας, η μέση ηλικία έκθεση σε πορνογραφικό υλικό στη χώρα μας, είναι τα 11. Δηλαδή τα δικά μου τα παιδάκια, πριν τελειώσουν το δημοτικό για να πάνε στο γυμνάσιο, ένα στα 4, μπορεί και παραπάνω, έχουν ήδη εκτεθεί σε πορνογραφικό υλικό. Στο γυμνάσιο είναι ακόμα μεγαλύτερο το φαινόμενο, όπως και αργότερα στο λύκειο. Και κανένας από εμάς τους μεγάλους, ή πολύ λίγοι τέλος πάντων, και από τους γονείς, δεν έχουν εξηγήσει τι λανθασμένα, διαστρεβλωμένα μηνύματα περνάνε μέσα από αυτού του είδους το υλικό και για τις ανθρώπινες σχέσεις, και για τα φύλλα, και για την υγεία, και για τη σεξουαλικότητα, ακόμα και για την ερωτική πράξη. Αλλά πώς μπορεί ένα παιδάκι που τόσο εύκολα μπορεί να έχει πλέον πρόσβαση σε αυτό το υλικό να το καταλάβει και να το αξιολογήσει, όταν εμείς που είμαστε δίπλα του δεν έχουμε κάνει αυτή την κουβέντα? Είναι ένα ενδεικτικό παράδειγμα, γιατί βλέπουμε την πορνογραφία όλο και περισσότερο να αναδεικνύεται μέσα από τις ερωτήσεις των παιδιών μας. Και όσο περισσότερο εμείς στο σχολείο και εμείς στο σπίτι δεν παίρνουμε το ρόλο του παιδαγωγού, όσο περνάνε τα χρόνια, τόσο ευκολότερα απαξιωνόμαστε. Δηλαδή, ένας γονιός που δεν ρώτησε ποτέ το παιδί του,
0: δύσκολα θα ανοίξει μία συζήτηση με έναν έφηβο 16-17
1: χρόνων. Δεν θα τον ακούσει, δεν υπάρχει. Ναι. Δηλαδή, πρέπει να κάνει πολύ μεγάλο αγώνα και οι δύο πλευρές για να συναντηθούν σε αυτή την κουβέντα. Αν έχουμε φτάσει στα 15 ή στα 14 χρόνια και δεν έχουμε συζητήσει ποτέ, τα έχουμε αφήσει να περάσουν δεξιά και αριστερά. Το ίδιο και το σχολείο. Δηλαδή, έχω τα παιδιά μου με απορίες από την πρώτη δημοτικού. Θα φτάσω στην πρώτη ηλικίου. Με έχουν απαξιώσει. Ξέρουν ότι ο ρόλος μου δεν είναι αυτός. Τελείωσα. Σαν εκπαιδευτικό εννοώ. Άρα, γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι η σεξουαλική εκπαίδευση κάνει καλό, είναι για την υγεία των παιδιών μας, ότι τα παιδιά μας είναι εκτεθειμένα, όπως κάθε εποχή έχει τις δικές της προκλήσεις. Τα παιδιά μας μεγαλώνουν σε μια εποχή που οι προκλήσεις είναι πολύ κοντινές και λόγω του ψηφιακού κόσμου και εμείς δεν μπορούμε να τα κλείσουμε σε μια γυάλα και να πούμε άντε τώρα θα μεγαλώσουν. Όχι, πρέπει να τα θωρακίσουμε, πρέπει να τα εκπαιδεύσουμε, πρέπει να τους δώσουμε τα μηνύματα.

0: είμαστε εδώ, αυτά είναι τα θέματα, αυτά είναι τα προβλήματα, αυτά είναι τα όμορφα πράγματα της ζωής που αφορούν τις διαπροσωπικές σχέσεις και εσείς μεγαλώνοντας θα έχετε τα εργαλεία να πάρετε τις σωστές αποφάσεις για την υγεία σας.
1: Ποια είναι η σημασία να υπάρχει μια ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας και μια συνεργασία της οικογένειας με το σχολείο?
0: Είναι σημαντικότατη γιατί όταν αντιληφθούν όλοι ότι είμαστε από την ίδια μεριά, δηλαδή ο στόχος είναι κοινός, να είναι τα παιδιά μας καλά, να μεγαλώνουν με υγεία, ασφάλεια. Όταν λοιπόν ο στόχος είναι κοινός και είμαστε από την ίδια μεριά και έχουμε καταλάβει τι ακριβώς χρειάζεται τα παιδιά μας να μάθουν και να δουλέψουν, τότε τα αποτελέσματα είναι πολύ καλύτερα, γιατί γίνεται δουλειά για το ίδιο θέμα και από την οικογένεια και από το σχολείο. Και επίσης πολλές φορές υπάρχει μια μεγάλη, εδώ θα σταθώ σε ένα μεγάλο φόβο των εκπαιδευτικών, όποτε κάνουμε έρευνες, γιατί υπάρχει πλέον και αρκετή έρευνα για τα θέματα και τις απόψεις των εκπαιδευτικών για τη σεξουαλική αγωγή, η μεγαλύτερη αγωνία και ανασφάλεια των εκπαιδευτικών είναι οι γονείς. Τι θα πούν οι γονείς? Φοβάμαι ότι θα μου κάνουν μήνυση. Έχει συμβεί και αυτό. Δεν είναι δηλαδή ένας φόβος αβάσιμος. Όμως, η αλήθεια είναι ότι είναι ένα πολύ πολύ μικρό ποσοστό γονέων οι οποίοι για τους δικούς τους λόγους έχουν μια τρομερή άρνηση, αντίσταση και άγνοια, γιατί περί άγνοιας πρόκειται. Οι γονείς, και πραγματικά το λέω με όλη την ειλικρίνεια και με όλη την εμπειρία, όταν αντιληφθούν πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά τους να είναι καλά, να είναι υγιή, είναι οι καλύτεροι σύμμαχοι. Γιατί ούτε οι γονείς μεγαλώνουν σε γυάλα. Μπορεί να έχουν τα δικά τους, τις δικές τους ανασφάλειες, τα δικά τους στερεότυπα. Αλλά κάθε γονιός που βλέπει την εποχή που το παιδί του μεγαλώνει, βλέπει τις προκλήσεις, αντιλαμβάνεται το ρόλο του. Και όταν νιώθει και το σχολείο σαν σύμμαχο και αντίστοιχα το σχολείο νιώθει την οικογένεια σαν σύμμαχο, τότε γίνονται οι προσπάθειες πολύ πιο σοβαρές και πολύ πιο ουσιαστικές, θα έλεγα.
1: Κάθε εποχή είχε τις δικές της δυσκολίες, τις δικές της προκλήσεις, αλλά η τρέχουσα έχει ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον για εσάς που ασχολείστε έτσι με μια επιστημονική προσέγγιση στο ζήτημα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Το λέω με το δεδομένο ότι ζούμε πια σε έναν ψηφιακό κόσμο με πολύ εύκολη πρόσβαση στο διαδίκτυο από όλους, προφανώς ακόμη και από παιδιά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, με ενεργούς λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Αυτή είναι χωρίς η ύψιστη πρόκληση,
1: ναι, ναι, χωρίς να δαιμονοποιούμε ούτε το διαδίκτυο, προφανώς, ούτε τα social media.
0: Το διαδίκτυο και ο ψηφιακός κόσμος είναι ένα εργαλείο που, όπως θα το αξιοποιήσεις, αν το αξιοποιήσεις σωστά θα σου δώσει θετικά αποτελέσματα, αν το αξιοποιήσεις λάθος θα σου δώσει αρνητικά αποτελέσματα. Οπότε σίγουρα δεν υπάρχει δαιμονοποίηση σε αυτό, γιατί μας διδάσκει και μας βοηθάει πολύ. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε όμως είναι ότι τα παιδιά μας, έχοντας αυτή τη δεύτερη ζωή ή την παράλληλη ζωή στον ψηφιακό κόσμο, γιατί μαθαίνουν από εκεί, παίζουν εκεί, ψυχαγωγούνται, επικοινωνούν, όλες οι δραστηριότητες που γίνονται στο φυσικό κόσμο, ή τουλάχιστον οι περισσότερες, έχουν και μπορούν να γίνουν και στον ψηφιακό κόσμο. Αυτό που χρειάζεται εμείς να καταλάβουμε είναι ότι στα χέρια κάποιων ανθρώπων το διαδίκτυο μπορεί να έχει, να είναι για παραπληροφόρηση, για αποπλάνηση, για δημιουργία αρνητικών σχέσεων. Και εμείς ερχόμαστε σαν ενήλικα άτομα να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να αρχίσουν να σκέφτονται κριτικά και οπωσδήποτε να βάλουμε και κάποια όρια. Δηλαδή, ένα παιδάκι το οποίο είναι στην ηλικία του δημοτικού ή και του γυμνασίου δεν απαραίτητα μπορεί να καταλάβει τι είναι αυτό που βλέπει. Είπαμε και για την πορνογραφία προηγουμένως, που είναι ένα ξεκάθαρο φαινόμενο. Δεν μπορεί να το καταλάβει, γιατί δεν έχει μέτρο σύγκρισης, δεν έχει την οριμότητα. Εμείς ως ενήλικες,

0: ειδικά άτομα που παιδαγωγούμε, χρειάζεται να βοηθήσουμε τα παιδιά να καταλάβουν τι είναι αυτό. Αυτός είναι ο ρόλος και αυτή είναι η μεγάλη ύψιστη υποχρέωση δικιά μας. Γιατί ο ψηφιακός κόσμος ξέρουμε ότι έχει πολλές προκλήσεις. Ξέρουμε, για παράδειγμα, διάβαζα προχτές μία έρευνα, επειδή με ενδιαφέρει πάρα πολύ τα μηνύματα που παίρνουν τα παιδιά μέσα από την παρουσία και στα social media και στο διαδίκτυο, στο online gaming, τα παιδιά μας, από πολύ μικρή ηλικία παίζουν παιχνίδια ηλεκτρονικά, έτσι, διασυνδέονται με άτομα από κάθε μέρος του κόσμου. Είναι μία φυσική δραστηριότητα για αυτά. Πολλές φορές όμως τα παιδιά, επειδή ακριβώς είναι παιδιά και επειδή ακριβώς δεν έχουμε ενημερώσει ή δεν έχουμε βοηθήσει να καταλάβουν σε ποιο χώρο βρίσκονται, ποιοι μπορεί να κρύβονται πίσω από κάποια ονόματα ή κάποια avatar, πώς μπορεί κάποιος να ζητήσει προσωπικά στοιχεία, φωτογραφίες, οτιδήποτε από ένα παιδί. Είναι παιδιά. Αν δεν τους πούμε εμείς, δεν θα μπορέσουν να το καταλάβουν. 12% των παιδιών της πρωτοβάθμιας, με βάση μια πολύ μεγάλη έρευνα, πάνω από 2.000 παιδιά, δήλωσαν ότι επικοινωνούν με αγνώστους στο διαδίκτυο. 12% στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια αυξάνει το ποσοστό. Άρα έχουμε παιδιά.
1: Ένα στα 10 είναι συντριπτικό. Ναι,
0: είναι συντριπτικό, γιατί ξέρετε τι γίνεται. Είναι αυτή η διασπορά. Ένα θα επικοινωνήσει, ας πούμε, στην τάξη. Μετά, από λίγο καιρό, μπορεί να είναι και άλλο ένα. Και μετά άλλο ένα. Και μετά άλλο ένα. Γιατί εγώ στο σπίτι μου έχω ένα παιδί, άντε να έχω 2, 3, εντάξει, εκεί. Στο σχολείο όμως αυτό το παιδί είναι με μια πολύ μεγάλη ομάδα. Με τα παιδιά της τάξης του και με τα παιδιά του σχολείου. Άρα είναι πολύ ουσιαστικό και απαραίτητο πλέον αυτό που ονομάζουμε ψηφιακός εγγραμματισμός, δηλαδή να δώσουμε στα παιδιά την ευκαιρία να καταλάβουν τι είναι αυτός ο ψηφιακός κόσμος, με ποιους κανόνες λειτουργεί ή δεν λειτουργεί, και επίσης ως γονείς, ειλικρινά και σαν εκπαιδευτικός στο δημοτικό, καλό είναι τα παιδιά μας να μην έχουν πολύ μεγάλη πρόσβαση με τέτοια ακόμα. Ας δώσουμε λίγο χώρο για τον φυσικό κόσμο. Λίγες ώρες από τη ζωή των παιδιών μας για το φυσικό κόσμο, εις βάρος του ψηφιακού, σε αυτή τη φάση.
1: Ενημερωμένοι γονείς, θωρακισμένα παιδιά, υγιείς ενήλικες. Έκλεψα το τρίπτυχο στη συζήτησή μας, ψάχνοντας για το πλαίσιο της συζήτησης, μια εκδήλωση στην οποία συμμετείχατε και ήσασταν βασική ομιλήτρια.
0: Ναι. Ουσιαστικά τι θέλουμε. Θέλουμε να μεγαλώσουμε υγιή παιδιά, δηλαδή να είναι ενήλικα, υγιή ενήλικα άτομα, να πάρουν τις αποφάσεις που χρειάζεται να πάρουν για τη ζωή τους και για τις διαπροσωπικές σχέσεις και για τη σεξουαλικότητα και για τον ερωτισμό και για τον ρομαντισμό. Είναι όλα πράγματα της ανθρώπινης φύσης. Δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε την ανθρώπινη φύση από τη σεξουαλικότητα. Ξέρουμε ότι είναι ένα δομικό στοιχείο του να είμαστε άνθρωποι. Συν το ότι μέσω της αναπαραγωγής είναι και ένα βασικό στοιχείο να υπάρχουμε ως άνθρωποι. Οπότε, με κάθε τρόπο είναι σημαντικό. Οπότε, σε αυτή τη φάση, είναι πάρα πολύ σημαντικό, και εδώ έρχεται για τους γονείς κυρίως, ότι αυτό που κάνουν τώρα και αυτό που κάνουμε εμείς και προσπαθούμε να κάνουμε στο σχολείο, έχει ως στόχο τα παιδιά μας να μεγαλώσουν και να είναι καλά. Πολλές φορές οι γονείς και κάποιοι εκπαιδευτικοί, γονείς είμαστε κι εμείς άλλωστε, έχουν έναν ενδιασμό και μια αγωνία ότι αν αρχίσουμε να συζητάμε για αυτά τα θέματα των διαπροσωπικών σχέσεων, τα θέματα του σώματος, της αναπαραγωγής, της απώλειας, όλα αυτά τα θέματα που είναι βασικά και αφορούν και ενδιαφέρουν τα παιδιά πολύ, είναι σαν να τα οθούμε να έχουν έναν πειραματισμό, να κάνουν πρόωρα πράγματα. Και η αλήθεια είναι ακριβώς το αντίθετο. Γιατί ερευνητικά, σε όσες χώρες συστηματικά γίνεται η σεξουαλική εκπαίδευση, και θα μιλήσω για τις χώρες της Ευρώπης, που τις πήραμε και σαν σημείο αναφοράς, σε όσες χώρες συστηματικά η σεξουαλική εκπαίδευση εντάσσεται στο πλαίσιο, το αναλυτικό πρόγραμμα κλπ,

0: βλέπουμε ότι τα παιδιά μεγαλώνουν με λιγότερες συμπεριφορές ρίσκου. Και ποιες είναι οι συμπεριφορές ρίσκου? Πρώιμη σεξουαλική πειραματισμός ή ενεργητική σεξουαλική ζωή, ενεργή σεξουαλική ζωή, σεξουαλική ζωή χωρίς αντισύλληψη, με ό,τι αυτό μπορεί να έχει και για την υγεία, ανεπιθύμητες κοιήσεις ή σεξουαλικά με τις διντόμενες λοιμώξεις. Γενικά, βλέπουμε ότι η υγεία μέσα της εκπαίδευσης των παιδιών θωρακίζεται, που σημαίνει ότι μεγαλώνουν και γίνονται υγιείς ενήλικες και παίρνουν υγιείς αποφάσεις για την ενήλικη του ζωή. Δεν μπορείς, πολλές φορές χρησιμοποιώ αυτό το παράδειγμα, γιατί νομίζω ότι είναι αρκετά έτσι χαρακτηριστικό αυτή τη μεταφορά. Λέω ότι όλοι οι γονείς συζητάμε με τα παιδιά μας για τα φανάρια, το πράσινο, το κόκκινο, τις διαβάσεις και τους λέμε τι πρέπει να κάνουμε. Και το κάνουμε αυτό γιατί δεν θέλουμε να τα κόψει κανένα αυτοκίνητο, έτσι θέλουμε να είναι ασφαλή. Αλλά δεν υπάρχει ούτε ένας γονιός σε αυτόν τον κόσμο που να έκανε αυτή την κουβέντα με το παιδί του μια μέρα πριν το αφήσει να περάσει μόνο του το δρόμο. Γιατί ξέρουμε ότι τα παιδιά είναι παιδιά, χρειάζονται χρόνο. Χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια να μιλήσουμε με ιστορίες, να μιλήσουμε με παραδείγματα, να μιλήσουμε με παιχνίδια. Ακόμα και με το διαδίκτυο υπάρχουν παιχνίδια που μπορείς να αναπτύξεις τη σωστή οδική συμπεριφορά. Αλλά δεν το κάνουμε ακριβώς μια μέρα πριν. Το κάνουμε για χρόνια. Το ίδιο είναι και η σεξουαλική εκπαίδευση. Χρειάζεται πολλά χρόνια για ένα παιδί να καταλάβει το σώμα του, το πώς μεγαλώνει, τα δικαιώματά του, όλα αυτά τα θέματα. Και όσο μεγαλώνει, σίγουρα η συζήτηση γίνεται πιο πολύπλοκη και περίπλοκη, σίγουρα γίνεται πιο βαθιά, αλλά το μήνυμα είναι ότι αυτή η συζήτηση μπορεί να γίνει με εμάς. Με εμάς στο σχολείο και με εμάς στο σπίτι.
1: Στο επιμύθιο της σημερινής μας συζήτησης, κυρία Γκερούκη, και επειδή παρουσιάσατε πριν από μερικές εβδομάδες και το βιβλίο σας, το μήνυμα που θέλετε απόψε να επικοινωνήσετε προς τους γονείς, ποιο είναι?
0: Το μήνυμα προς τους γονείς είναι, εάν θέλετε τα παιδιά σας να μεγαλώνουν με υγεία και ασφάλεια, βοηθήστε το σχολείο να κάνει τη δουλειά του, συνταχτείτε, ρωτήστε, συζητήστε με τους εκπαιδευτικούς, ανοίξτε αυτή την κουβέντα, μοιραστείτε τις αγωνίες σας και τις απορίες σας, να έχετε εμπιστοσύνη στο σχολείο, γιατί οι εκπαιδευτικοί, ειλικρινά, είμαστε εκεί μερικές φορές, ίσως και περισσότερες ώρες με τα παιδιά από ότι οι ίδιοι οι γονείς, λόγω όλων αυτών των υποχρεώσεων. Τα ζούμε τα παιδιά, αγωνιούμε για τα παιδιά, ξέρουμε σε τι προκλήσεις και δυσκολίες αντιμετωπίζουν. Οπότε, αν οι γονείς θέλουν πραγματικά να βοηθήσουν τα παιδιά τους, ας υποστηρίξουν τους εκπαιδευτικούς σε αυτό το θέμα που ονομάζεται σεξουαλική εκπαίδευση και ας απαιτήσουν, γιατί όλοι είμαστε πολίτες, και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί, ας απαιτήσουν, και κυριολεκτικά το λέω το απαιτήσουν, από το κράτος μια σοβαρή, επιστημονική, τεκμηριωμένη αντιμετώπιση αυτού του πεδίου της αγωγής υγείας και της σεξουαλικής αγωγής.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Ήταν πολύ πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Ήταν απολαυστική η συζήτηση. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ θερμά. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας.

0: Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος.
5: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
9: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
10: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγειά σας.
1: Η Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
11: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Παγωτά

0: Κρικρί, χυμή ολίβος και γεύματα παρεμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά Heartmade Κρικρί 6 ευρώ και 85 λεπτά. Όλη η χυμή πορτοκάλι ολίβος με έκπτωση 35%. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε παρεμπαστάθης 1 κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Φίξ 8 συν 4 δώρο 6 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο 3 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
1: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθω δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Annec Lines, με τον αέρα του τόπου της.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ξεκινά εκπομπή απευθείας, που αλλού εδώ στην τηλεόραση Κρέτα, σε μια συγκυρία πολύπλοκη, περίπλοκη και ιδιαιτέρως κρίσιμη σε διάφορους τομείς, όπως αυτός των γεωπολιτικών, της κοινωνίας και της πολιτικής. Καλούμαστε όλοι οι δημοσιογράφοι μέσα από ήρεμες και νυφάλιες συζητήσεις να αναπτύξουμε μια σειρά κρίσιμων θεμάτων που αφορούν την καθημερινότητα και βρίσκονται βέβαια στην επικαιρότητα. Η ατζέντα με τον σημερινό καλεσμένο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εισέλθει σε ένα στελνό πλαίσιο, καθώς η πορεία του στην έρευνα σε ένα ανώτατο επίπεδο επιβάλλει να ανοίξουμε την βεντάλια της σημερινής συζήτησης. Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να φιλοξενούμε τον ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης και εκ των ιδρυτών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, τον κύριο Λευτέρη Οικονόμου, τον οποίο θέλω να καλησπερίσω και να ευχαριστήσω θερμά για τη σημερινή του παρουσία. Κύριε καθηγητά, την καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα.
0: Ο κορυφαίος φυσικός κατά γενική ομολογία, ομότιμος καθηγητής, όπως προείπα, του Πανεπιστημίου Κρήτης, μας κάνει την τιμή σήμερα προκειμένου μαζί να συνομιλήσουμε και να ανοίξουμε μία σειρά θεμάτων που αφορούν κατά κύριο λόγο την σημερινή εποχή αλλά και την επιστήμη της φυσικής. Και βέβαια η σημερινή σας παρουσία, κύριε καθηγητά, είναι από τις πλέον σπάνιες τηλεοπτικές των τελευταίων ετών.
1: Εσείς ξέρετε καλύτερα.
0: Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε και να γυρίσουμε το χρόνο πίσω και να μου εξηγήσετε πως ένας από τους κορυφαίους επιστήμονες, ερευνητές των δεκαετιών του 80 αλλά και του 90 παίρνει την απόφαση στα πρώτα χρόνια της λεγόμενης μεταπολίτευσης να αφήσει κορυφαία πανεπιστήμια και μία λαμπρή σταδιοδρομία για να βρεθεί στο νεοσύστατο, στο άγορο Πανεπιστήμιο Κρήτης και στην ουσία να το στήσει από την αρχή. Και βέβαια, συνυπολογίζοντας, κύριε καθηγητά, την παρουσία σας σε πανεπιστήμια όπως εκείνα του Σικάγου, της Βιρτζίνια, στη Λοζάνη, στο Πρίνστον και στην Αϊόβα, το ακαδημαϊκό σοκ που ίσως βιώσατε εκείνη την εποχή πήγε περίπατο μπροστά στην θέληση, μπροστά σε μια μεγάλη πρόκληση να δημιουργήσετε από το μηδέν ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα στην Κρήτη.
1: Ξεκίνησα, είχα μια επιθυμία να γυρίσω στην Ελλάδα. Και δεύτερον, είχα και μια ελπίδα ότι μπορεί κανείς να κάνει διαφορά στο συγκεκριμένο τομέα της εκπαίδευσης.

0: και τις έρευνες. Δοκίμασα στην αρχή αυτό που ήταν φυσιολογικό για μένα, το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έμεινα εκεί τυπικά 2-3 χρόνια, στην πραγματικότητα 1,5, και είδα ότι δεν ήταν δυνατόν ένα παλιό ίδρυμα με πολύ μεγάλο μέγεθος να αλλάξει και να προσαρμοστεί σε αυτό που νόμιζα εγώ ότι ήταν το σωστό. Επομένως, η Κρήτη προσφερόταν γιατί μόλις άρχιζε και ήταν μια δυνατότητα να ξεκινήσει κανείς από ένα καθαρό τραπέζι.
1: Από ένα καθαρό τραπέζι με μια ατζέντα που στην ουσία σε πρώτη φάση δεν περιλαμβάνεται απολύτως τίποτα. Τα πρώτα σας μαθήματα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, καθώς η αλήθεια είναι πως αφιέρωσα δεκάδες, εκατοντάδες ώρες προκειμένου να σταθώ απέναντι σε έναν κορυφαίο επιστήμονα και ερευνητή. Τα πρώτα σας μαθήματα πραγματοποιήθηκαν σε μικρές αίθουσες εκείνα τα χρόνια, το 1980, σε μικρά δωμάτια και στις περίφημες σχολές Νυταδόρου. Σωστά. Ναι. Και αμέσως μετά,
0: κοντά στο αεροδρόμιο.
1: Ακριβώς. Και αμέσως μετά μεταφερθήκατε και σε λιόμενες αίθουσες εκεί στην Λεωφόρο Κνωσού, σωστά, που υπέστησαν και κάποιες καταστροφές τα επόμενα χρόνια. Συνθήκες, κύριε καθηγητά, που σε καμία περίπτωση δεν έχουν να κάνουν με τις αντίστοιχες που συναντήσατε τα προηγούμενα χρόνια σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού. Σας πέρασε από το μυαλό εκείνη την εποχή να εγκαταλείψετε, σας πέρασε από το μυαλό να επιστρέψετε σε μια πιο σίγουρη ακαδημαϊκή βάση?
0: Μου πέρασε όταν ήμουν στην Αθήνα. Δηλαδή, σαν καθηγητής στην Αθήνα, πίστευα ότι τελικά δεν μπορώ να κάνω καμία διαφορά προς το καλύτερο.
1: Για ποιους λόγους?
0: Μεγάλο ίδρυμα.
1: Ναι.
0: Πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν μπορούσες ούτε την νοοτροπία τους να αλλάξεις, ούτε ακόμα και για τα πιο προφανή. Παραδείγματος χάρη, εκείνη την εποχή υπήρχαν λίγα χρήματα σε κάθε έδρα που υπήρχε τότε για τη βιβλιοθήκη της. Και ως εκ τούτου, ο κάθε καθηγητής έπαιρνε 5-6 διαφορετικά περιοδικά.
1: Είχε περιορισμούς στη λεγόμενη βιβλιογραφία προκειμένου να ασχοληθεί και να ενισχύσει και την έρευνά του. Αυτό μας λέτε. Και παράλληλα, ίσως υπήρχε και ο λεγόμενος ανταγωνισμός τότε.
0: Ναι, αλλά το θέμα ήταν ότι τα ίδια περιοδικά τα έπαιρνε και ο παραδίπλα και ο παραδίπλα και ο παραδίπλα. Αν αυτοί οι άνθρωποι βάζανε τα χρήματα αυτά μαζί, θα φτιαγνόταν μια πιο λογική βιβλιοθήκη. Όταν τους το είπα αυτό, μου είπε, κοίταξε, πολλά πράγματα μπορείς να πετύχεις στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, αλλά μην τα παίρνεις από τους διπλανούς σου καθηγητές. Άμα δεν τα πάρεις από τους διπλανούς
1: σου, και πώς θα γινόταν διαφορετικά, θα πω εγώ. Και πώς
0: λοιπόν,
1: θα γινόταν
0: επομένως,
1: διαφορετικά.
0: Το θέμα για μένα τότε ήταν ή ξαναγυρίζω στην Αμερική ή δοκιμάζω την τύχη μου σε κάτι
1: καινούργιο,
0: πιο παρθένο και
1: καινούργιο. Πιο παρθένο. Τι ήταν αυτό, πάμε λοιπόν στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Τι ήταν αυτό το οποίο σας έκανε να πάρετε αυτή τη μεγάλη απόφαση, να πραγματοποιήσετε μία κάθοδο στο Πανεπιστήμιο Κρήτης? Αν δεν κάνω λάθος, έχετε καταγωγή μακρινή από την περιοχή των Χανίων. Παρά τα αυτά όμως ήταν μία περιοχή κάπως άγνωστη, κάποιος άγουρη, μεταφορικά το λέω, σε σχέση με αυτό το οποίο είχατε συναντήσει στο παρελθόν. Αρκούσε μόνο η έρευνα, κύριε Οικονόμου, εκείνη την περίοδο και οι καλές προθέσεις που είχατε προκειμένου να δημιουργήσετε κάτι νέο? Έχει να κάνει ίσως και με την εφορία που επικρατούσε τότε στην τοπική κοινωνία σε αυτά τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης, εκεί 80-81, είχαμε και την άνοδο του Ανδρέα Παπανδρέου στην διακυβέρνηση και στην κυβέρνηση, μια γενικότερη πολιτική αλλαγή, ένας όρος ο οποίος χρησιμοποιήθηκε αρκετά εκείνη τη χρονική περίοδο, με ό,τι και αν αυτό συνεπάγεται για τη δυναμική σε περιοχές της ενδοχώρας που απέκτησαν μια επιπλέον δυναμική.
0: Κοιτάξτε, το θέμα ήταν ότι δεν ήμουν μόνος. Δηλαδή, όταν ήρθα εδώ, μαζί ήρθανε και ορισμένοι συνάδελφοι, οι οποίοι είχαν μια πείρα και από ξένα πανεπιστήμια και από πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Πολύτιμη και η μία και η άλλη. Για το πρώτο, τι να επιδιώξεις, και για το δεύτερο, τι να αποφύγεις. Επομένως, είμαστε μια ομάδα 4-5 ανθρώπων. εκείνη την εποχή. Τώρα, ξεχώρισα κάπως, γιατί οι άλλοι συνάδελφοι δεν παραιτήθηκαν από τις θέσεις στο εξωτερικό. Ναι. Επομένως, ήταν εν μέρη εδώ και εν μέρη στο εξωτερικό. Εγώ ήμουνα συνεχώς εδώ.
1: Η πρώτη κίνηση, η πρώτη πρωτοβουλία που λάβατε την πρώτη μέρα, day one, που βρεθήκατε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, αυτό το νεοσύστατο ακαδημαϊκό ίδρυμα, ποια ήταν, από πού ξεκινήσατε, γιατί γνωρίζω ότι είστε ένας επιστήμονας, ένας ερευνητής, ιδιαίτερα οργανωτικός.
0: Το πρώτο, ήρθαν κάποια ευτυχή γεγονότα, κατά κάποιο τρόπο. Πρώτον, λόγω της πολιτικής αλλαγής, άλλαξε η Διοικούσα Επιτροπή. Δεν τους ήξερα τους ανθρώπους που ήταν στην Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου, αλλά δημιουργήθηκε η νέα με επικεφαλής τον Γρηγόρη τον Σιφάκη, με τον οποίο ανέπτυξα εξαιρετικά φιλική και παραγωγική σχέση, γιατί ο Σιφάκης ήταν εκείνη την εποχή ο επικεφαλής του Πανεπιστημίου και εγώ βρέθηκα επικεφαλής του Ιδρύματος Τεχνολογίας Κέρδος που μόλις είχε ιδρυθεί. Τώρα, ιδρύθηκε με τη συμφωνία όλων των συναδέλφων που σου είπα, 3, 4, 5 άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι αισθανόντουσαν ότι ένα περιφερειακό πανεπιστήμιο, για να μπορέσει να ικανοποιήσει τις φιλοδοξίες που είχαμε για το μέλλον του...
1: Θα πρέπει να ενισχύσει και την έρευνα.
0: Θα πρέπει να ενισχύσει την έρευνα και κατά κάποιο τρόπο το είτε το θεωρούσαμε τότε σαν το κάστρο μέσα στο κάστρο. Το κάστρο το ευρύτερο ήταν το πανεπιστήμιο, το κάστρο το εσωτερικό.
1: Θα αναφερθούμε και, και στο σκέλος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Αποτελέσατε επικεφαλής διευθυντής για πάρα πολλά χρόνια.
0: Περίπου 20.
1: Περίπου 20. Θέλω όμως να κλείσουμε το κεφάλαιο και την παρένθεση που άνοιξα αναφορικά με την ιδιαίτερη σχέση που έπρεπε από την πρώτη στιγμή να χτίσετε με την τοπική κοινωνία. Φαντάζομαι ότι αντιμετωπίσατε στο μέτωπο της εξωστρέφειας που ίσως επιχειρήσατε από τις πρώτες μέρες μια διαφορετική κουλτούρα, μια διαφορετική φιλοσοφία της τάξης, στις τάξεις της τοπικής κοινωνίας. Ήταν ένα ιδιαίτερο εγχείρημα προκειμένου να παρακάμψετε τις όποιες αμφιβολίες, τους όποιους περιορισμούς, τις όποιες ενστάσεις. Τι ήρθε ο οικονόμου να κάνει τώρα στην περιφέρεια Κρήτης που στηριζόταν σε πρώτη φάση στον πρωτογενή τομέα?
0: Κοιτάξτε, πρώτα-πρώτα δήμαρχος ήταν ο Καρέλης τότε, ο οποίος τα αγκάλιασε στο Πανεπιστήμιο, το πόνεσε και αισθανόταν ότι πρέπει να το υποστηρίξει με όλες τις δυνάμεις. Δεύτερον, απέκτησα πολλούς φίλους, οι οποίοι το πόνεσαν το Πανεπιστήμιο και σε όλες τις δυσκολίες βρέθηκαν δίπλα μας. Δεν σας λέω ότι αυτός ήταν ο αποφασιστικός παράγων, αλλά αν ερχόσουν σε μια κοινωνία που είναι εχθρική, δεν θα ερχόσουν καθόλου.
1: Ήταν λοιπόν ένα στοίχημα σε αυτά τα πρώτα χρόνια της παρουσίας σας στην περιφέρεια Κρήτης, στο Ηράκλειο, να κερδίσετε ένα μεγάλο τμήμα της τοπικής κοινωνίας και να παρακάμψετε τις όποιες ενστάσεις, παρά το γεγονός, όπως μας είπατε, είχατε σε πρώτη φάση τη στήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης.
0: Ναι. Το βασικό ήταν, είχες μερικές ιδέες τι πρέπει να γίνεται. Πότε πρέπει να γίνονται σεμινάρια, πότε πρέπει να γίνεται το ένα, πότε πρέπει να γίνεται το άλλο. Και προσπαθούσα να τα εφαρμόσεις αυτά και ακριβώς επειδή ήταν σχετικά παρθένο έδαφος, μπορούσες να το κάνεις.
1: Θέλω να πάμε λίγο και να σας απευθύνω ένα επίκαιρο ερώτημα, το οποίο διατυπώνεται και απευθύνεται κυρίως σε μεγάλες προσωπικότητες που έχουν να κάνουν με το χώρο της επιστήμης και της έρευνας. Και αναφέρομαι στο αν υπάρχουν και σε τι βαθμό ευθύνες της ερευνητικής ή της επιστημονικής κοινότητας απέναντι σε μια κοινωνία, μπορεί και σε κάποιες περιπτώσεις αυτές οι ευθύνες να μην σχετίζονται με την ίδια την έρευνα. Πρέπει να είναι κατανοητή η όρη της επιστήμης στο ευρύ κοινό. Πρέπει να επιχειρήσουμε τον απλό κόσμο και μετά θα πάμε και στο βιβλίο σας, έχει άμεση σχέση, να επικοινωνήσουμε με τον απλό κόσμο, να του εξηγήσουμε συγκεκριμένους όρους προκειμένου

0: επέκταση και αυτός να καταλάβει και τα ωφέλη τα οποία προκύπτουν μέσα στην καθημερινότητά του.
1: Μπορεί κανείς να εξηγεί για πάρα πολύ χρόνο με πολύ μικρό αποτέλεσμα. Από ό,τι ξέρω διεθνώς, ξέρω μία περίπτωση στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην πολιτεία της Βόρειας Καρολίνας, που πράγματι αυτό έπιασε στον πολύ τον κόσμο. Και γιατί έπιασε? Γιατί είδε τη ζωή του να αλλάζει πάρα πολύ λόγω της επιστήμης. Η Βόρεια Καρολίνα ήταν μια περιοχή...
0: Κάποια παραδείγματα?
1: Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Ήταν μια αγροτική περιοχή με τα περιορισμένα μέσα προς το νότο, ας πούμε, των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Ναι.
1: Έτυχε να είναι ένας κυβερνήτης ο οποίος έδωσε κίνητρα σε εταιρείες να έρθουν, οικονομικά κίνητρα να έρθουν εκεί. Φτιάχτηκαν 3 σημαντικά πανεπιστήμια στην περιοχή και τελικά, να μην σφραπολογώ, μέσα σε λίγα χρόνια ο μέσος άνθρωπος είδε τη ζωή του, την οικονομική του ζωή και την άλλη ζωή να βελτιώνεται πάρα πολύ. Και είχε γίνει εκείνη την εποχή μία δημοσκόπηση στην πολιτεία και είπαν ποιο είναι το πιο σημαντικό θέμα και είπαν η έρευνα, η επιστημονική. Γιατί γι' αυτός άλλαξε ζωή. Αλλά η έρευνα είναι κάτι που έχει μακροχρόνια αποτελέσματα. Δηλαδή, μπορείς να λες ότι θα αλλάξει ζωή και θα αλλάξει, αλλά αν πρόκειται να αλλάξει σε 20 χρόνια.
0: Ακριβώς. Και η έρευνα, διορθώσαμε κύριε καθηγητά, μπορεί σε αρκετές περιπτώσεις να μην οδηγήσει και κάπου. Να μην προκύψουν συμπεράσματα τα οποία είναι υλοποιήσιμα. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Πρέπει λοιπόν στο μέσο Έλληνα, σε κατηγορία συνανθρώπων μας που δεν έχουν χτίσει την απαραίτητη παιδεία, που δεν έχουν προχωρήσει και δεν έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις, πρέπει και με ποιον τρόπο, με απλά βήματα, η ερευνητική κοινότητα θα πρέπει να τους ανοίξει την πόρτα της γνώσης μέσα από απλούς όρους και να κατορθώσουμε και να φτάσουμε σε αυτή την πολυπόθητη προσέγγιση.
1: Πολύ δύσκολο, γιατί όλη η εκπαίδευση δεν καλλιεργεί τη σκέψη.
0: Καλλιεργεί... Η εκπαίδευση φαντάζομαι από τα πρώτα βήματα και αναφέρεστε και στην πρωτοβάθμια, εκπαίδευση. Πόσες φορές το έχουμε αναφέρει?
1: Καλλιεργεί την αποστήθηση. Δηλαδή η επιστήμη έχει να κάνει με το πόσο γνωρίζεις. Αλλά ουσιαστικά δεν είναι αυτή η επιστήμη. Θα χρειαζόσουν όλο τον πληθυσμό να δυνατόν να έχει καλλιεργήσει τη σκέψη του και να προβληματίζεται πραγματικά για τα θέματα. Και αυτό θα βοηθούσε και την πολιτική ζωή και την έλλειψη φανατισμού και χίλια δυο άλλα, συν το γεγονός ότι θα οδηγούσε και μακροχρόνια και σε μια μεγάλη οικονομική πρόοδο.
0: Στα πρώτα σας βήματα, τόσο στο Πανεπιστήμιο Κρήτης όσο και στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, ποια είναι αυτά τα επιτεύγματα τα οποία ξεχωρίζετε, τα οποία αναφέρεται μέχρι και τις μέρες μας, με φώτο βέβαια και κάποιες ανύπαρκτες υλικοτεχνικές υποδομές, τις οποίες βέβαια κληθήκατε να διαχειριστείτε εκείνα τα χρόνια.
1: Ναι. Όπως σας είπα, υπήρχαν και μερικά ευτυχή γεγονότα που δεν τα περίμενε. Πρώτον, βρέθηκε τότε, επί Παπανδρέου, ο Γιώργος Ολιάνης, που ήταν καθηγητής στη Θεσσαλονίκη.
0: Ηλεκτρονικούς υπολογιστές είχατε τότε?
1: Πήραμε και είμαστε οι πρώτοι που πήραμε κάτι που ήταν καινούριο.
0: Και έπεφτε το ρεύμα σε μία ολόκληρη περιοχή.
1: Δεν κοιτάξτε, συνέβαινε
0: αυτό?
1: Εποχή,
0: είναι μύθος?
1: Έπεφτε το ρεύμα όχι σε εμάς, σε χώρες προηγμένες. Σε εμάς γινόταν το εξής. Υπήρχε ένα τερματικό που ήταν συνδεδεμένο με έναν υπολογιστή στο Υπουργείο Γεωργίας στην Αθήνα. Και τότε οι άνθρωποι που κάνανε υπολογισμούς χτυπούσαν τις κάρτες. Σε αυτό ναι. Πηγαίναν με το πακέτο τις κάρτες κτλ. Μεταξύ των ανθρώπων που ήρθαν τα πρώτα χρόνια ήταν και ο Διονύσος Τσιχριτζής, που ήταν ίσως ο πρώτος Έλληνας που είχε ειδικότητα στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, όχι επειδή ξεκίνησε από άλλο τομέα, αλλά ξεκίνησε σπουδάζοντας ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε κορυφαία πανεπιστήμια της Αμερικής. Λοιπόν, αυτός είπε ότι αυτά τα μεγάλα συστήματα και τα λοιπά δεν χρειάζονται, χρειαζόμαστε υπολογιστές.

0: που μόλις είχαν βγει τότε.
1: Και πιο σύγχρονο.
0: Που ήταν, ναι. Και θυμάμαι τι αντίδραση υπήρχε από όλους όσους χρησιμοποιούσαν το μεγάλο υπολογιστή. Αυτός είναι πληροφορικάριος, αυτός θέλει τα δικά του, αυτά δεν μας συμφέρουν κτλ. Και θυμάμαι ότι έλεγε σε όλους αυτούς τους αντιρρησίες ο Τσιχριτζής ότι κοιτάξτε αυτό το μηχάνημα που τρέχετε στην άλλη άκρη του Ηρακλείου για να στείλετε, βάλετε τις κάρτες κτλ. Θα σας το χαρίζουνε και δεν θα το θέλετε σε λίγα χρόνια. Γιατί αλλάζει τελείως ο τρόπος που δουλεύουν με τα PCs που είχαν βγει τότε.
1: Μιας και αναφερθήκατε, κύριε καθηγητά, στην αγαστή στην εργασία που είχατε με συνεργάτες σας. Στο γεγονός ότι η τοπική κοινωνία κατά κάποιο τρόπο σας αγκάλιασε, θέλω λίγο να αναφερθούμε και πώς νιώθει ένας επιστήμονας, ένας ερευνητής, μέσα από την είδηση απώλειας μιας ανθρώπινης ζωής που έχει να κάνει με την ακαδημαϊκή ερευνητική κοινότητα. Να γυρίσουμε λίγο στο 1990, καθώς είχαμε δύο απώλειες εξαίρετων ερευνητών, του Βασίλη του Ξανθόπουλου και του Στέφανου του Πνευματικού. Θέλω να πείτε λίγο στο άκουσμα της είδησης πώς αντιδράσατε και τι σας πέρασε από το μυαλό αναφορικά με την πορεία σας στην Κρήτη μέσα από αυτό το περιστατικό.
0: Κοιτάξτε, ήταν ένα σοκαριστικό γεγονός που αντιμετωπίσαμε όχι μόνο εγώ και ορισμένοι από τους συναδέλφους. Τι κάνουμε τώρα και πώς αντιμετωπίζουμε αυτό το γεγονός. Γιατί εκείνη την εποχή δεν ήταν μόνο ο άνθρωπος που έκανε το έγκλημα, ψυχικά διατεραγμένος, αλλά και ένα μέρος της δημοσιογραφίας τότε, φαντάζομαι και της τοπικής κοινωνίας, κάπως πήρε θέση ότι είχε και τα δίκαια του άνθρωπος, που φυσικά δεν είχε κανένα δίκιο, αλλά τελικά αποφασίσαμε ότι θα μείνουμε και θα προσπαθήσουμε να επουλώσουμε αυτή τη μεγάλη πληγή.
1: Σας πέρασε τότε από το μυαλό να αποχωρήσετε?
0: Εμένα μου πέρασε. Αλλά το συζήτησα με άλλους και σε τέτοια γεγονότα δεν παίρνει κανείς εν θερμό αποφάσεις. Συζητάει με τους ανθρώπους που φτιάξαμε κάτι και συζητάει τι πρέπει να κάνουμε από εδώ και μπρος.
1: Η επιστήμη σας, κύριε οικονόμου, το 2025 κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Είστε αισιόδοξος? Υπάρχουν ενστάσεις στο πώς αντιλαμβάνεται η νέα γενιά ερευνητών και ανθρώπων που υπηρετούν την επιστήμη της φυσικής? Μιλήσατε για αποστήθηση πριν από λίγο.
0: Κοιτάξτε, μιλάμε, πρέπει να κάνουμε μια διάκριση. Μιλάμε εκεί που πραγματικά η έρευνα παράγει αποτελέσματα που είναι σε προηγμένες χώρες ή μιλάμε για την Ελλάδα?
1: Μιλάμε για την Ελλάδα.
0: Αν μιλάμε για την Ελλάδα, θέλουμε να φτιάξουμε τις συνθήκες που γιατί παραδείγματος χάρη γίνεται η έρευνα στο Ισραήλ, που είναι μια μικρή χώρα, πιο μικρή από την Ελλάδα, και είναι επιτυχημένη σε πολλούς τομείς. Και στον οικονομικό τομέα και στον επιστημονικό τομέα αγοράζουμε σπόρους πολύ καλύτερους από αυτούς που υπάρχουν από το Ισραήλ. Γιατί να τα αγοράζουμε από το Ισραήλ και να μην τα φτιάχνουμε εμείς?
1: Τι πάει λάθος, ποιος ευθύνεται και ποιες οι ευθύνες κεντρικά και της πολιτείας?
0: Το πάει λάθος είναι μια ολόκληρα προβλήματα της κοινωνίας. Πρώτα η αναξιοκρατία. Αν πάρετε το Πανεπιστήμιο Αθηνών ιστορικά, οι μισοί καθηγητές, τώρα λέω επιπόλαιο ναι, τον αριθμό, ήταν είτε παιδιά καθηγητών, είτε είχαν παντρευτεί κόρη καθηγητού και πήραν μια σαμπρίκα και την έδρα.
1: Καταγράφεται μια στασιμότητα.
0: Όλα αυτά και είναι δύσκολο πολύ, όλοι μιλάμε για αξιοκρατία. Είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα σε μια κοινωνία που δεν έχει συνηθίσει την αξιοκρατία σιγά σιγά να επιβληθεί αυτό.
1: Θέλω λίγο να περάσουμε σε ένα φλέγον θέμα που κάποιοι με ιδιαίτερη μαεστρία μέσα από τη

διατύπωση και την επικοινωνία του θέματος αυτού έχουν δημιουργήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τόσο το αίσθημα του φανατισμού, όσο και μία σειρά ακραίων αντιδράσεων. Ξέρετε, ακόμα και στο δυτικό κόσμο υπάρχουν συγκεκριμένες αντιλήψεις με επίκεντρο μία, αν θέλετε την άποψή μου, μονοδιάστατη προσέγγιση. Και που

0: αναφέρομαι ότι υπάρχει ή επιστήμη ή με διαζευτικό θρησκεία, ή γνώση ή πίστη ή έρευνα ή θεολογία. Και θέλω να σας ρωτήσω λίγο την σχέση της επιστήμης με την θρησκεία. Υπάρχει αλήθεια αναφορικά με την δημιουργία του κόσμου και από πού ξεκίνησαν όλα?
1: Η επιστήμη δεν θα συζητήσει στην πίστη, επειδή κάποιος το είπε ή κάποιοι το πιστεύουν. Πρέπει να, αυτά που λες, να μπορείς να αποδείξεις ότι είναι σωστά. Και να αποδείξεις ότι είναι σωστά,
0: ναι,
1: σημαίνει πρώτα-πρώτα το πείραμα. Έτσι, πολλά. Παραδείγματος χάρη υπήρχαν μεγάλοι διανοητές στην ιστορία της ανθρωπότητας, ναι, όπως ήταν ο Αριστοτέλης. Και οι μελετητές σήμερα, παρόλο που θαυμάζουν την διανοητική του ικανότητα, από ό,τι υποστήριζε σχεδόν τίποτα δεν είναι αλήθεια. Επειδή η κλασική Ελλάδα που είχε τεράστια συνεισφορά στον ανθρώπινο πολιτισμό, δεν είχε το πείραμα μέσα στην αυτή. Ήταν να μπορείς να πεις μια ενδιαφέρουσα ιδέα. Αλλά δεν φτάνει στην επιστήμη.
0: Οπότε, κύριε καθηγητά, αναφορικά με την αρχή του κόσμου, έχει δοθεί απάντηση
1: έχει
0: σύμφωνα
1: δοθεί
0: με την επιστημονική, κοιτάξτε, έρευνα?
1: Δεν θα μπορούσα να πω, όσο το έχω μελετήσει ο ίδιος, ότι έχει δοθεί η τελική απάντηση. Αλλά έχεις μαζέψει πολλά γεγονότα. Έχεις μαζέψει το γεγονός ότι ο κόσμος διασέλλεται. Το σύμπαν διασέλλεται. Αν διασέλλεται και πας πίσω στον χρόνο, σημαίνει όλα ήταν πολύ πιο κοντά και πολύ πιο κοντά και πολύ πιο κοντά, και φτάνει σε ένα σημείο που τα πάντα και ο χώρος και ο χρόνος όλα μαζί είναι σχεδόν σε ένα σημείο. Και λες, αν είναι έτσι, τι συνέπειες έχει για το σήμερα? Και μπορούμε να βρούμε κάτι από τις συνέπειες αυτές που μπορούμε να το μετρήσουμε σήμερα? Λοιπόν, άρχισες και βρίσκεις πράγματα που μπορείς να τα μετρήσεις και να λες ότι αυτή η ιδέα λέει ότι το τάδε μέγεθος πρέπει να είναι 7,28 και το μετράς εσύ και βγαίνει 7,28. Αρχίζεις να λες ότι έχει κάποια πιθανότητα αλήθειας.
0: Μάλιστα, λοιπόν. Προτείνω, κύριε καθηγητά, να βάλουμε μια ανατελεία, να πάμε σε ένα σύντομο, ολιγόλεπτο διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά με τη συνέχεια της εκπομπής μας.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Φιλοξενούμε τον κορυφαίο φυσικό και ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον κύριο Λευτέρη Οικονόμου και ιδρυτή του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Δεύτερο μέρος εκπομπής. Πάμε να συνεχίσουμε. Κύριε Οικονόμου, πού θα σας πάω τώρα. Δεν ξέρω πώς θα ακουστεί αυτό το οποίο θα πω, ωστόσο, είναι γνωστό, είμαι σίγουρος, σε εσάς.

0: όχι και τόσο στους τηλεθεατές μας, καθώς μία ιδιαίτερη φράση σας συνδέει άρρηκτα με τον κορυφαίο Οδυσσέα Ελίτη. Και αναφέρομαι στην πράξη, ο κόσμος ο μικρός ο μέγας, τίτλος στο εξώφυλλο του τελευταίου σας βιβλίου. Από την άλλη βέβαια, η φράση η συγκεκριμένη, ακριβώς η ίδια φράση, βρίσκεται και στο έργο Άξιον Εστί του Οδυσσέα Ελίτη. Να υπενθυμίσουμε και να πούμε και να εξηγήσουμε ότι ο ποιητής στη συγκεκριμένη περίπτωση που εστιάζει στην σύνδεση μεταξύ του μικρού και του μεγάλου, υπογραμμίζοντας μάλιστα ότι η μνήμη είναι αυτή που ενώνει και τα δύο, δηλαδή και το μικρό και το μεγάλο. Και έρχεται τώρα ο κύριος οικονόμου και δίνει απλόχερα στον απλό κόσμο αυτό το βιβλίο με δικούς του συμβολισμούς και μέσα από συγκεκριμένους όρους να κατανοήσει αυτός ο απλός κόσμος που δεν έχει έρθει σε επαφή με όρους και έννοιες της φυσικής να τα βάλει λίγο στο μυαλό του σε μια σειρά. Αρκεί όμως, μου είπε στο διάλειμμα ο κύριος οικονόμου, να το θέλει.
1: Και για να το θέλει, θα έπρεπε η εκπαίδευση να είναι πολύ διαφορετική. Θέλω να σου πω ένα παράδειγμα που είχα από έναν νηπιό μου όταν ήταν στην Τετάρτη Δημοτικού. Ήρθε μια μέρα και είπε, κάναμε σήμερα ανάκλαση του ήχου. Και τι μάθατε, μάθαμε το εξής. Όταν ο ήχος προσπέσει σε λεία και στυλπνή επιφάνεια, ανακλάται. Και η δασκάλα τους εξήγησε συνέχεια ότι η νυχτερίδα έτσι βρίσκει την τροφή της. Στέλνει ηχητικά κύματα, χτυπάνε σε ένα έντομο, ανακλώνται και αντί να το δει, το βλέπει μέσω των ηχητικών κυμάτων και το τρώει. Του λέω, μα είναι το έντομο λεία και στυλπνή επιφάνεια. Μου λέει, άσε με ήσυχο, αν δεν πω λεία και στυλπνή επιφάνεια.
0: Ναι.
1: Αν δεν πω λεία και στυλπνή επιφάνεια, δεν θα πάρω 10.
0: Λοιπόν, θέλω λίγο να δείξουμε λίγο το βιβλίο, αυτή τη νέα συγγραφική προσπάθεια που εκδόθηκε από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης του κυρίου Λευτέρη Οικονόμου, ο κόσμος ο μικρός, ο μέγας, σύμφωνα με την φυσική, έτσι, έχουμε τη δυνατότητα να το πούμε. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για όλους μας, οι οποίοι δεν έχουμε έτσι τη δυνατότητα, δεν έχουμε επιδιώξει, αν θέλετε, γιατί τι είπε ο κύριος καθηγητής, ότι είναι και να το θέλει κάποιος. Δεν έχουμε επιδιώξει, λοιπόν, να έρθουμε σε επαφή με όρους και έννοιες της φυσικής και μπορούμε μέσα από απλά βήματα να βάλουμε τις σκέψεις μας και πολλές φορές ίσως και τις λανθασμένες αντιλήψεις μας σε μία σειρά. Θα έχουμε τη δυνατότητα, κύριε καθηγητά, το επόμενο διάστημα να εστιάσουμε ακόμα περισσότερο στο βιβλίο σας. Ωστόσο, κάναμε μία πολύ μικρή αναφορά στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, το οποίο πολλοί χαρακτηρίζουν μέχρι και σήμερα ως δικό σας παιδί. Θέλω λίγο να ανατρέξουμε στα πρώτα χρόνια σύστασης του ΙΤΕ και να μου πείτε πόσο εύκολο ήταν τότε να πείσετε νέους επιστήμονες να στελεχώσουν αυτή τη νέα ερευνητική προσπάθεια. Ποιο ήταν το βασικό σας επιχείρημα?
1: Πρώτα έπρεπε να πιστεί ο αρμόδιος υπουργός για να το φτιάξει.
0: Ποιος ήταν ο υπουργός?
1: Ήταν ο Γιώργος Ολιάνης,
0: ναι,
1: που
0: ήταν πίστηκε.
1: Πολύ, όχι ο δημοσιογράφος.
0: Γνωρίζουμε.
1: Ναι. Ήταν καθηγητής και στην Αμερική.
0: Ακριβώς.
1: Και στο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη και φίλος της οικογένειας Παπανδρέου και προσωπικά του Ανδρέα του Παπανδρέου. Λοιπόν, έχοντας ζήσει το Ελληνικό Πανεπιστήμιο, ήξερε το εξής, ότι αν έχουμε 2.000 καθηγητές σε ένα μεγάλο πανεπιστήμιο, υπάρχουν, ξέρω και εγώ, 100-200 από αυτούς που κάνουν εξαιρετική δουλειά. Και υπάρχουν και ίσως 1.000 αυτοί που δεν κάνουν καθόλου εξαιρετική δουλειά.
0: Οπότε
1: και εμποδίζουν τους άλλους να κάνουν εξαιρετική δουλειά. Λοιπόν, είχε την ιδέα ότι έπρεπε κάτι να γίνει να υποστηρίξει το ποσοστό εκείνων που κάνουν καλή δουλειά. Λοιπόν, όταν του πήγαμε εμείς την πρόταση για το ερευνητικό κέντρο, του τονίσαμε ακριβώς αυτό, ότι σε ένα μεγάλο τελικά που θα γίνει και η Κρήτη ίδρυμα, θα υπάρχουν και καλοί και παραγωγικοί άνθρωποι και εμείς.

0: η παραγωγική. Κάπου πρέπει να προστατευτούν. Και ουσιαστικά είχε την ίδια ιδέα αυτός και όταν την άκουσε είπε αυτό θα κάνουμε, θα φτιάξουμε το Ερευνητικό Κέντρο Κρήτης. Ερευνητικό Κέντρο Κρήτης. Τότε πολεμήθηκε από όλα τα ελληνικά πανεπιστήμια.
1: Στελεχώθηκε όμως. Και το διέπει
0: και ένα
1: διαφορετικό καθεστώς διοίκησης και λειτουργίας του ΙΤΕ, έτσι δεν είναι?
0: Δεν ήταν μόνο το καθεστώς, ήταν ότι, ας πούμε, αν ήθελες να γίνεις καθηγητής σε ένα ελληνικό πανεπιστήμιο, αυτοί που ήταν ήδη καθηγητές και θα ψηφίζανε, θεωρούσαν ότι θα σου κάνουν χάρη. Λοιπόν, σου λένε, προκηρύξαμε τη θέση, έλα να μας λείψεις λιγάκι και να δούμε αν θα σε κάνουμε. Εμείς δεν κάναμε αυτό. Εμείς τρέξαμε σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.
1: Πήρατε τους καλύτερους.
0: Προσπαθήσαμε να πείσουμε τους καλύτερους.
1: Ναι.
0: Να έρθουν εκεί και το προσπαθήσαμε να τους πείσουμε με τη συμπεριφορά μας. Με το τι θέλουμε να κάνουμε. Ότι
1: μάλιστα.
0: Σας παρακαλάμε εμείς να έρθετε. Δεν με παρακαλάτε εσείς.
1: Πήρατε τους καλύτερους. Να πάμε λίγο στο σήμερα. Καθώς παρατηρούμε μέλη της ερευνητικής κοινότητας Ελλάδας, ακαδημαϊκούς της Ελλάδας, οι οποίοι δέχονται προτάσεις από το εξωτερικό προκειμένου να συμμετέχουν σε ημερίδες και να είναι σε πολλές από αυτές ομιλητές και γνωρίζουν μία διεθνή επιφημία, μία διεθνή αναγνώριση.
0: Ναι.
1: Την ίδια ώρα στη χώρα μας, από την πλευρά της πολιτείας, και θα γίνω ιδιαίτερα καυστικός, δεν απολαμβάνουν την ίδια εκτίμηση και την ίδια αναγνώριση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, μία σειρά περικοπών σε βασικά κονδύλια που βάζουν φρένο στην εξέλιξη της έρευνας. Παρά την όποια διάθεση έχουν οι ερευνητές μας να την προχωρήσουν, να την αξιοποιήσουν και να προχωρήσουν, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, και σε σχετικές δημοσιεύσεις στον διεθνή τύπο.
0: Είναι πιο περίπλοκο το θέμα και δεν φταίνε μόνο η πολιτική.
1: Στην ουσία πάντως συμφωνείτε αναφορικά με αυτό το δίπολο αντίδρασης εσωτερικού και εσωτερικού.
0: Αν οποιαδήποτε κυβέρνηση
1: ναι.
0: πει αξιολογώ τους ανθρώπους και αυτός που είναι πιο ικανός θα παίρνει διπλάσια λεφτά ο μισθός του από αυτόν που δεν είναι τόσο ικανός, αυτή η κυβέρνηση θα πέσει την άλλη μέρα. Διότι θα βγουν όλοι και θα πούνε ρουσφέτια και τέτοια και τα λοιπά. Η Αμερική όμως, το Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο δεν το κάνει έτσι. Μπορεί να έχει καθηγητή στην ίδια βαθμίδα και ο ένας να παίρνει αλφα ποσό και ο άλλος να παίρνει 5α ποσό. Γιατί 5α, γιατί είναι 5 φορές καλύτερος.
1: Υπάρχει μια συνεχής αξιολόγηση, το επιβεβαιώνω.
0: Υπάρχει μια
1: συνεχής αξιολόγηση. Σε πολλά ερευνητικά ιδρύματα, ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον ιατρικό κλάδο. Το επιβεβαιώνω γιατί έχω ασχοληθεί και με συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Να πάμε λίγο σε μια περίοδο όπου η τεχνολογία έχει περιβάλλει, έχει κατακλείσει, έχει οθήσει, έχει δημιουργήσει νέα χωρία στο βιβλίο της επιστήμης και μεταβάλλεται ταχύτατα. Τι μηνύματα θα στέλνετε στους νέους επιστήμονες, ειδικά σε εκείνους οι οποίοι ασχολούνται με τον τομέα της φυσικής, και να βάλουμε λίγο και στην ατζέντα της συζήτησης και την τεχνητή νοημοσύνη, το περίφημο AI. Κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, κύριε καθηγητά, ή σε κάποια χρόνια θα τραβάμε τα μαλλιά μας, αν μου επιτρέπετε τη λαϊκή έκφραση, καθώς βάλαμε πολύ γρήγορα στη ζωή μας και χωρίς περιορισμούς την τεχνητή νοημοσύνη?
0: Κοιτάξτε, δεν είμαι ειδικό στο θέμα για να μπορώ να μιλήσω.
1: Έχετε άποψη όμως
0: διαβάζω,
1: και από ό,τι διαβάζω.
0: Από ό,τι διαβάζω. Πρώτα-πρώτα υπάρχουν και αντιρρήσεις για το τεράστια ποσά που επενδύονται στην τεχνητή νοημοσύνη, ενώ πολλοί πιστεύουν ότι δεν υπάρχει ούτε αγορά για τόσο μεγάλο ποσά και ότι αυτοί οι άνθρωποι όταν ναι. θα ζητήσουν τα λεφτά τους πίσω δεν θα μπορούν να τα βρούνε και θα είναι μια φούσκα. Αυτό δεν μπορώ να πω ότι την εστερνίζομαι, αλλά την ακούω με ενδιαφέρον αυτή την ιδέα. Τώρα, οπωσδήποτε είναι κάτι πολύ θετικό επιστημονικά και βοηθάει πάρα

0: πολύ το γεγονός ότι εξετάζει δισεκατομμύρια περιπτώσεις.
1: Ακριβώς.
0: Και βγάζει κάποια συμπεράσματα.
1: Τίθεται το ερώτημα, τις τελικές αποφάσεις σε ένα κρίσιμο σκέλος, να πάμε λίγο από τη φυσική στην ιατρική επιστήμη και τις σχετικές υπογραφές, την τελική απόφαση για την πορεία ενός ασθενή, ποιος θα την πάρει, το AI? Γιατί μπαίνει λίγο και μία νομική συνέπεια, μπαίνει και το νομικό σκέλος στην συζήτηση. Υπάρχουν και ευθύνες. Πού θα επιρρύπτονται οι ευθύνες? Στο AI ή στον ανθρώπινο παράγοντα?
0: Ακόμη κάτι πιο τραγικό. Όπως ξέρετε, οι επικεφαλής των χωρών που έχουν πυρηνικά όπλα,
1: ναι,
0: έτσι πατάει ένα κουμπί και φεύγουν χωρίς επιστροφή τα πυρηνικά όπλα.
1: Πατάει ένα κουμπί όμως ο άνθρωπος.
0: Ο άνθρωπος. Θα το πατάει στο μέλλον η τεχνητή νοημοσύνη ή όχι? Και υπάρχουν παραδείγματα ιστορικά που φτάσαμε πολύ κοντά να πατήσουν ένα κουμπί και κάπως ο άνθρωπος σκεφτόμενος την καταστροφή σε όλο τον πλανήτη, αυτός που ήταν να πατήσει, δίστασε για λίγο. Πήρε και ένα τηλέφωνο την άλλη χώρα. Ρε παιδιά, στέλνετε πυράβλους πυρηνικούς σε εμάς? Όχι.
1: Οπότε όσο και αν έχουμε την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, πάντα στο τέλος ο ανθρώπινος παράγοντας θα παίζει καταλυτικό ρόλο. Αυτό μου λέτε.
0: Εντάξει, ο ανθρώπινος παράγοντας αρκεί να έχει τη σοφία και,
1: και την οξυδέρκεια και την καλλιέργεια και τη διορατικότητα για να πάρει σωστές αποφάσεις.
0: Σίγουρα θα ήθελα την τεχνητή νοημοσύνη έναντι ενός γιατρού που δεν αισθάνεται την βαρύτητα της επιστήμης.
1: Και τη σιγουριά. Και κρίνεται ανεπαρκής μέσα από τις αποφάσεις του. Υπάρχει κάποιο πεδίο στην ερευνητική, στην επιστήμη, στην έρευνα της φυσικής που θα, μέσα από το οποίο θα έχουμε εξελίξει το επόμενο χρονικό διάστημα? Υπάρχει ένα πεδίο το οποίο μας γεμίζει με ελπίδα? Βρίσκεται κάτι στα σκαριά? Τι να περιμένουμε την επόμενη δεκαετία? Και σε θέματα τα οποία ίσως να επηρεάσουν και την καθημερινότητα των πολιτών.
0: Κοιτάξτε, αυτό το βλέπετε ότι γίνεται. Τώρα έχετε το κινητό σας τηλέφωνο και έχετε ένα τεράστιο όγκο πληροφορίας. Δηλαδή δεν χρειάζεται να ξέρετε πράγματα, πατάτε, γκουγκλάρετε που λέμε, έτσι, και έχετε τις απαντήσεις. Αυτό είναι αποτέλεσμα της επιστήμης. Δηλαδή και της βασικής επιστήμης που δημιούργησε τις προϋποθέσεις και τις τεχνολογίες που αναπτύχθηκε στη συνέχεια με βάση αυτά τα πράγματα. Και γίνεται αυτό σε ένα συνεχές επίπεδο. Και στον τομέα που είμαι εγώ, που είναι η φυσική συμπυκνωμένη ύλη, πώς συμπεριφέρονται τα υλικά και γιατί συμπεριφέρονται έτσι και πώς μπορείς να τα επηρεάσεις, γίνεται μια συνεχής πρόοδος που είναι μικρά-μικρά βηματάκια μέχρι που κάποιο σημαντικό, λοιπόν, όπως είναι το τρανζίστορο, αλλάζει τη ζωή μας.
1: Δύο τελευταίες ερωτήσεις, έχουμε ακόμα 5-6 λεπτά. Να γυρίσουμε για δεύτερη φορά το χρόνο πίσω, να αναλογιστούμε, να σκεφτούμε και να βάλουμε λίγο στη συζήτηση την ακαδημαϊκή και ερευνητική σας πορεία μέχρι και σήμερα. Και θέλω να σας ρωτήσω, καθώς είστε ένας επιστήμονας, κορυφαίος και ερευνητής και δεν κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του, τι θα αλλάζατε?
0: Όπως σας είπα, πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, με την πείρα που έχω, που δεν ήταν αυτή όταν ήμουν 38 ετών και ήρθα στην Ελλάδα πίσω, ξέρω ότι δεν μπορεί να γίνει, ο πολιτικός δεν μπορεί να αλλάξει τις. Γιατί θα εξαρτάται από τους πολιτικούς αν είχαν μια σταθερή πορεία χρηματοδότησης. Δεν την έχουν. Γιατί δεν την έχουν? Γιατί ο κόσμος θέλει άμεσα αποτελέσματα. Αν του πει ο πολιτικός ότι κοίταξε, άμα κάνω αυτό και πληρώσουμε αυτά τα λεφτά σε 20 χρόνια, μπορεί να είμαστε 10 φορές καλύτερα, 20 χρόνια θα πει ο μέσος άνθρωπος ποιος ζει, ποιος πεθαίνει. Επομένως, ο πολιτικός εξαρτάται από τον κόσμο και θέλει την ψήφο.
1: Τελευταία προσωπική ερώτηση. Έξω από τα εργαστήρια, τα έδρανα,

0: στους χώρους σας στο πανεπιστήμιο, τι σας ξεκουράζει και ποια είναι πλέον η προτεραιότητά σας στην προσωπική σας ζωή?
1: Κοιτάξτε, μέχρι πέρσι έκανα μάθημα. Παρόλο που είχα πάρει σύνταξη εδώ και περισσότερο από εδώ και 20 χρόνια. Ήμουν λίγο αποτεμμένος, διότι έβλεπα στους μαθητές, στους φοιτητές, θέλουν να περάσουν το μάθημα, δεν θέλουν να μάθουν. Τώρα υπάρχουν εξαιρέσεις. Αλλά αυτή ήταν η μέση εικόνα.
0: Και οι εξαιρέσεις όμως, μου δίνετε πάσα τώρα, οι εξαιρέσεις τώρα ή η πλειονότητα, η άλλη πλευρά αναμένεται να μας οδηγήσει στην επόμενη μέρα της επιστήμης της φυσικής. Και αν αυτό πρέπει να σας προβληματίζει. Καθώς αν οι περισσότεροι θέλουν απλά να περάσουν ένα μάθημα, πώς θα μπουν στη διαδικασία από το πτυχίο να πάνε στην έρευνα εξωδιδακτορικό?
1: Θα σου απαντήσω ως εξής. Το πρώτο επίτιμο διδακτορικό που έδωσε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης ήταν στον Παντελή τον Μπερβελάκη. Λοιπόν, εγώ τότε ήμουν 42 χρονών, κάτι τέτοιο, και με πολύ ενθουσιασμό για το πώς μπορείς να αλλάξεις τοπικά τουλάχιστον το αποτέλεσμα και να έχει μια επίδραση σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Ο Πρεβελάκης έβγαλε ένα λόγο που λίγο πολύ είπε, ξεχάστε όλα αυτά, δεν υπάρχει ελπίδα. Δεν το είπα ακριβώς έτσι, αλλά ήταν μαύρη απελπισία.
0: Μάλιστα.
1: Και υποσχέθηκα στον εαυτό μου, όταν, αν θα γεράσω, γιατί μπορεί να μην προλάβεις να γεράσεις, αλλά αν θα γεράσω όπως έχω γεράσει τώρα, τις απογοητεύσεις και την μαύρη εικόνα που μπορεί να έχω για το μέλλον, δεν θα την διαφημίζω δημόσια, διότι πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι που θα θέλουν να αλλάξουν λίγο τον κόσμο και αυτούς δεν πρέπει να τους απογοητεύεις.
0: Λοιπόν, με αυτή τη φράση του κυρίου οικονόμου θα κλείσουμε την εκπομπή μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε καθηγητά, ιδιαίτερη τιμή όχι για μένα μόνο, αλλά για όλο τον όμιλο εδώ της τηλεόρασης Κρέτα. Να είστε καλά και έχω την ελπίδα ότι κάποια στιγμή, κατά από διαφορετικές συνθήκες, με μια διαφορετική ατζέντα, θα τα ξαναπούμε.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ για την ευκαιρία που μου δώσατε.
0: Σας ευχαριστώ θερμά. Κυρίες και κύριοι, λοιπόν εδώ ολοκληρώθηκε η πρεμιέρα της εκπομπής απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τετάρτη, 9 το βράδυ. Να είστε καλά, καλό βράδυ, καλή ξεκούραση.

0: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ

ποτήρια, παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκριση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ, το 0,2 159, το 0,3 μόνο 119 και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση της τιμής, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνετε μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουιδάκης. Όπου κι αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβουιδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβοϊδάκης, η γεύση του καλοκαιριού.
2: Θα ήθελα...
3: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
2: Χωρίς.
3: Της Κρέτα Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
4: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
5: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τρομάει.
6: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
5: Το χώμα πρέπει να το τρως.
7: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
8: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
9: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
5: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
4: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
6: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
4: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
5: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
7: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
4: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
6: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
9: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
5: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο καλτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
9: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
6: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
5: Περήφανος. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθω δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneklines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anneklines, με τον αέρα του τόπου της.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Με το βλέμμα στραμμένο στη ΔΕΘ, το Μέγαρο Μαξίμου, σφοδρή σύγκρουση για οικονομία και ακρίβεια. Φωτιές άναψε η συνέντευξη Τσίπρα, τι του απαντά κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ. Χωρίς νερό στις βρύσες τους 8 περιοχές του Ηρακλείου. Μεγάλη η βλάβη στη γεώτρηση των βασιλιών. Φυτιοφόρα επιστρατεύει ο Δήμος, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ ζωντανά στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα. 15χρονος κατέληξε στο νοσοκομείο μετά από γλέντι στην Ελούντα. Τρέχει και δεν φτάνει το ΕΚΑΒ. 30 περιστατικά καταγράφηκαν στην Κρήτη μόλις σε μία ημέρα. Πολλές απορίες έχουν προκαλέσει τα φωτοβολταϊκά πάνελ που έχουν τοποθετηθεί έξω από σχολεία του Ηρακλείου. Η εξήγηση και η σύνδεσή τους με τις έξυπνες διαβάσεις. Με το βλέμμα στη Διεθνή Εκθέση της Θεσσαλονίκης κινείται, κυρίες και κύριοι, το Μέγαρο Μαξίμου, με τον Πρωθυπουργό να βρίσκεται καθημερινά σε συσκέψεις προκειμένου να οριστικοποιηθεί το καλάθι των παροχών. Την ίδια ώρα και παρά την καλοκαιρινή ραστόν, η πολιτική αντιπαράθεση χτυπάει κόκκινο για τα θέματα της οικονομίας και την ακρίβεια. Ενώ λάδι στη φωτιά και σφοδρή σύγκρουση προκάλεσε συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα και κυρίως οι αναφορές του περί σύγκρουσης με οικονομικά συμφέροντα.
1: Σκληρή αντιπαράθεση με την κυβέρνηση προκάλεσε συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα με αφορμή φράση του πρώην Πρωθυπουργού για σύγκρουσή του με τα συμφέροντα.
2: Δεν συνδιαλέχθηκα με συμφέροντα, δεν εξυπηρέτησα συμφέροντα, συγκρούστηκα με τα συμφέροντα όσο κυβέρνησα τον τόπο.
3: Ποιος άλλος Πρωθυπουργός, ενώ είχε ήδη προκηρύξει εκλογές, κράτησε ανοιχτή τη Βουλή για να ψηφίσει έναν ποινικό κώδικα κατά παραγγελία συγκεκριμένων συμφερόντων? Πότε άλλοτε λειτουργούσε στο Μέγαρο Μαξίμου ένα άτυπο παραϋπουργείο δικαιοσύνης, όπως έχει κοινικά παραδεχθεί ο ίδιος ο Υπουργός Δικαιοσύνης της κυβέρνησής του, και τελικά αν όλα αυτά και πολλά ακόμα από τα έργα του τα θεωρεί σύγκρουση με τα συμφέροντα, τότε τι ακριβώς θα θεωρούσε συμβιβασμό? Επίσης, ποιος τελικά χρηματοδοτεί και μάλιστα πλουσιοπάροχα το νέο κόμμα?
1: Ο Αλέξης Τσίπρας επιτίθεται στην κυβέρνηση για έσχρο κέρδια και προαναγγέλει νέο μοντέλο διοίκησης για τη ΔΕΗ.
2: Το έχουμε φτιάξει το σχέδιο, ώστε η ΔΕΗ να μετατραπεί από μια δημόσια επιχείρηση σε εισαγωγικά, όχι κοινής ωφέλειας, αλλά εξυπηρέτησης της ωφέλειας των φανς και των ιδιωτικών συμφερόντων, σε μια δημόσια επιχείρηση που θα κατευθύνει τον ανταγωνισμό προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας και θα μειώσει τις τιμές.
1: Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης αποτελεί τον πρώτο κρίσιμο σταθμό για την κυβέρνηση σε μια μακρά προεκλογική περίοδο. Τα μέτρα που θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός στοχεύουν στην επαναπροσέγγιση κρίσιμων εκλογικών κοινών για τη Νέα Δημοκρατία, με άξονα τη μείωση των φόρων και την αύξηση των εισοδημάτων.
4: Η κατεύθυνση των μέτρων θα είναι ακριβώς η ενίσχυση της μεσαίας τάξης, η ενίσχυση των μικρομεσαίων, η ενίσχυση των συνταξιούχων και πάντα στον πυρήνα όλων αυτών των πολιτικών η οικογένεια. Η αντιπολίτευση μπορεί με ευκολία και χωρίς καμία ανάγκη κοστολόγησης να προτείνει ό,τι θέλει. Και εμείς ό,τι λέμε είναι κοστολογημένο, ό,τι λέμε κρίνεται από την αξιοπιστία του ότι υλοποιείται εν συνεχεία.
1: Η ακρίβεια αποτελεί το μεγαλύτερο αγκάθι και η αντιπολίτευση εξαπολύει βέλη κατά της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι έχει μειωθεί το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών.
5: Την βενζίνη και το πετρέλαιο στα 2 ευρώ μέσα στο καλοκαίρι, καταλαβαίνουμε όλοι ότι οι πολίτες δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν ούτε πια στα βασικά. Και αυτό δεν το λέμε εμείς. Φαίνεται και από τα στοιχεία του ΩΣΑ, όπου το πραγματικό εισόδημα των Ελλήνων μειώθηκε κατά 3,6%. Είμαστε τελευταίοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην αγορά.
4: Αν έβαζαν την ενέργεια που βάζουν στο να διαστρεβλώνουν τα πάντα και να μηδενίζουν τα πάντα, στο να χτίσουν ρεαλιστικές προτάσεις, ανέβαζαν την

0: ενέργειά τους εκεί θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα και για τις βελόνες τους και για τη χώρα.
1: Αυτές οι ανάγκες δεν μπορεί να τις λύσουν ούτε το επιτελικά αδύναμο και ανίκανο αστικό κράτος, ούτε τα διάφορα προγράμματα, τα κοστολογημένα της κυβέρνησης.
2: Στη ΔΕ θα αναμένεται όλα τα κόμματα να περιγράψουν την οικονομική πολιτική τους για την επόμενη τετραετία ενώψει των εκλογών της Άνοιξης.
3: Πάμε κυρίες και κύριοι να συνδεθούμε με τον Κώστα Κεφαλογιάννη για έναν σχολιασμό της πολιτικής επικαιρότητας που καλά κρατεί παρά το γεγονός ότι μόλις ξεκίνησε η εβδομάδα του 15 Αυγούστου. Που θεωρητικά τα παλιά τα χρόνια, Κώστα, καλώς τον, καλησπέρα, ήταν η πιο ήρεμη, η πιο ήσυχη εβδομάδα όλου του χρόνου.
4: Τα παλιά τα χρόνια. Τώρα είμαστε σε παραδεδομένη προεκλογική περίοδο, οπότε ήσυχες εβδομάδες δεν υπάρχουν. Σκεφτόμουν. Κατά σύμπτωση το Σαββατοκύριακο, Σότια, καλησπέρα καταρχάς, καλή εβδομάδα και σε εσένα και στους τηλεθεατές, ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει μια αρκετά ήσυχη παρουσία μέχρι στιγμής. Τα πράγματα λειτουργούν υπέρ του ως προς την εδραίωσή του στη δεύτερη θέση δημοσκοπικά, χωρίς ο ίδιος να έχει χρειαστεί ούτε να ανεβάσει πάρα πολύ τους τόνους, ούτε να εκτεθεί πολύ λέγοντας πάρα πολλά πράγματα. Ήρθε αυτή η συνέντευξη να τον βάλει λίγο στο επίκεντρο της κόντρας. Η κυβέρνηση τον έχει βάλει έτσι και αλλιώς απέναντι και τον έχει επιλέξει ως αντίπαλο. Οπότε κάθε πράγμα που θα πει, που λέει και που θα πει, θα αντιμετωπίζεται με αυτόν τον τρόπο από την κυβέρνηση. Ωστόσο, η συγκεκριμένη συνέντευξη είχε ενδιαφέρον. Έδωσε αφορμές για συζήτηση και ίσως και μετακίνησε, ας πούμε, λίγο ξανά το προφίλ του κυρίου Τσίπρα, το οποίο δεν ξέρω αν εσύ έχει καταλάβει, εγώ δεν έχω καταλάβει απολύτως αυτό το rebranding, αν τον έχει κάνει, ας πούμε, σοσιαλδημοκράτη, κεντροαριστερό, ριζοσπάστη αριστερό ή αντισυστημικό. Αυτό το θα συγκρουστεί με τα συμφέροντα πάντως ήταν ένα ωραίο αντισυστημικό, ας πούμε, τσιτάτο. Στο οποίο βέβαια τη δεδομένη στιγμή η απάντηση είναι εύκολη και είναι αυτή που του αφήνει η κυβέρνηση και μπορεί να είναι στο πλαίσιο μια πολιτική αντιπαράθεση. Ταυτόχρονα όπως είναι και ένα ερώτημα το οποίο δεν έχει πάρει απάντηση. Θέλω να πω, ναι, να συγκρουστεί με τα συμφέροντα ο κ. Τσίπρας, αλλά να μας πει εντωμεταξύ και ποιοι το χρηματοδοτούν. Είναι ένα ερώτημα. Δεν είναι στον αέρα, δεν είναι κάτι το οποίο δεν έχει σημασία.
3: Σωστά το λες, γιατί, συγγνώμη, σε διακόπτω, γιατί στο πλαίσιο της ίδιας συνέντευξης μίλησε και για την διαφάνεια στο κόμμα, το οποίο είναι επικεφαλής τώρα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Άρα δεν είναι καθόλου άκυρο να ζητήσει κάποιος, πώς να το πω, δεν είναι καθόλου παράδοξο να ζητήσει κάποιος να πει ο κύριος Τσίπρας ποιοι τον χρηματοδοτούν σε αυτή τη φάση.
4: Ναι, και το ζητούν από την κυβέρνηση και από το προσώπη. Το ζητούν εδώ και πολύ καιρό και απάντηση από την παρόν δεν έχουμε πάρει. Φαντάζομαι κάποια στιγμή θα δοθεί απάντηση. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Αλλά το γεγονός ότι τόσο καιρό αποφεύγει να απαντήσει σίγουρα δεν είναι υπέρ αυτής της θέσης, αυτού του προφίλ του ανθρώπου που θα συγκρουστεί με τα συμφέροντα. Από εκεί και πέρα προφανώς περιμένουμε πια τη ΔΕΘ. Μπαίνουμε σε ρυθμούς ΔΕΘ. Νομίζω θα είναι μια ΔΕΘ πλούσιο-πάροχη σε προσφορά, σε παροχές. Είναι η προεκλογική ΔΕΘ, έτσι. Είναι όποτε και να προκηρύξει εκλογές ο Πρωθυπουργός, είναι η τελευταία ΔΕΘ πριν τις εκλογές. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα θα προσπαθήσει εκεί η κυβέρνηση να δώσει όσα περισσότερα της επιτρέπει η κατάσταση της οικονομίας. Και με αφετηρία αυτό, νομίζω θα μπούμε πια και τα καλά σε πουλ ρυθμούς της προεκλογικής περίοδου. Και είτε γίνουν τον φθινόπωρο, είτε γίνουν την άνοιξη του 27, δεν νομίζω ότι θα βαρεθούμε καθόλου.
3: Ακριβώς. Νομίζω ότι μια-δυο εβδομάδες ακόμα θα έχουμε μια σχετική ησυχία, γιατί συμφωνήσαμε και δύο ότι η ησυχία δεν τη λες αυτή που ζούμε.
4: Όχι, αλλά είναι όμως λίγο καλοκαιρινή αναμπούμπουλα. Δεν είναι.
3: Σωστό.
4: Η ένταση όπως θα ήταν σε
3: Νομίζω έως τα τέλη Αυγούστου θα κρατήσει αυτό, γιατί ούτως ή άλλως μετά μπαίνουμε στην πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη. Οπότε πάμε ολοταχώς και προς τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Θα σας συναντήσω ξανά αργότερα. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Νέα έντονη πίεση δέχεται η Κρήτη στα νότια παράλια της, με τις αφήξεις μεταναστών να συνεχίζονται με αμύωτο ρυθμό. Νωρίς το πρωί σήμερα, κατά από δύσκολες καιρικές συνθήκες, πραγματοποιήθηκε μία ακόμη διάσωση. 26 ατόμων που επέβαιναν σε Λέμβο και εντοπίστηκαν νότια της Γάβδου, ενώ τις δύο προηγούμενες ημέρες είχαν καταγραφεί 202 αφήξεις σε διαφορετικές περιοχές του νησιού.
2: Στον εντοπισμό και τη διάσωση 26 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 36 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου προχώρησαν την Κυριακή οι λιμενικές αρχές. Η λέμβος εντοπίστηκε από ένα αέριο μέσω της Frontex ενώ οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από παραπλέον φορτηγό πλοίο σημαίας Λιβερίας. Οι 26 αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας ενώ η επιχείρηση που συντόνισε το ενιαίο κέντρο έρευνας και διάσωσης

0: άσωση του λιμενικού σώματος έγινε με δύσκολες καιρικές συνθήκες, καθώς στην περιοχή επικρατούσαν βόρειοι βόρειο-δυτικοί άνεμοι έντασης 6 έως 7 μποφόρ. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Βασίλη Κατσικανταράκη, πρόεδρο της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Δυτικής Κρήτης, ο συνολικός αριθμός των αφήξεων κινείται περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρσι, χωρίς να καταγράφεται μέχρι στιγμής κάποια σημαντική μεταβολή.
1: Σε σχέση με το περσινό χρονικό διάστημα, το ίδιο χρονικό διάστημα, είμαστε σε αριθμό μεταναστών οριακά στο ίδιο σημείο. Περίπου 11.000 δηλαδή είχαμε πέρυσι, το ίδιο περίπου προσεγγίζουμε και σήμερα. Η διαφορά είναι ότι φέτος έχουμε πιο πολλά περιστατικά. Έχουμε φτάσει 240 περιστατικά, ενώ πέρυσι αυτός ο αριθμός ήταν με 185 περίπου περιστατικά, δηλαδή μια τάξη αύξηση ως 30% περίπου. Αυτό οφείλεται επειδή πέρυσι είχαν προσεγγίσει κάποια σκάφη με 400-500, θυμάστε στα νότια του Ρεθύμνου ότι είχε γίνει πέρυσι και στα νότια των Χανίων. Οπότε φέτο το μέσο όρο είναι λίγο πιο χαμηλό, αλλά πιο πολλές οι αφήξεις.
0: Όπως ανέφερε, στην τηλεόραση Κρέτα, καθοριστικός παράγοντας για την ένταση των μεταναστευτικών ροών παραμένουν οι καιρικές συνθήκες. Παράλληλα, σημείωσε ότι κατά τη φετινή περίοδο έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες και ενέργειες σε συνεργασία με τις λιβικές αρχές με στόχο την αποτελεσματικότερη αναχέτηση των ροών πριν αυτές φτάσουν στις ελληνικές ακτές.
1: Από εκεί και πέρα, πάντα ο ισχυρότερος παράγοντας παραμένει από την αρχή του φαινομένου ο καιρός. Αλλά φέτος μπορώ να πω το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν γίνει κάτι σοβαρές ενέργειες από την χώρα μας σε συνεργασία με τις λιβικές αρχές και προσπαθούμε λίγο να αναχαιτιστεί αυτό το κύμα μεταναστευτικών ροών. Φανταστείτε να μην υπήρχαν αυτές οι ενέργειες, πού θα είχαμε φτάσει. Θα είχαμε διπλάσιο αριθμό από ό,τι είχαμε πέρυσι, σίγουρα.
0: Ο ίδιος εξέφρασε την ελπίδα ότι οι συγκεκριμένες προσπάθειες θα αποδώσουν και το επόμενο διάστημα οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη θα περιοριστούν σημαντικά ή ακόμη και θα ανακοπούν. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης των αρμόδιων υπηρεσιών, ώστε το προσωπικό να μπορεί να ανταποκρίνεται με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στις αυξημένες επιχειρησιακές ανάγκες.
1: Και ελπίζουμε να ευοδοθούν και οι προσπάθειες που ξέρουμε πως είναι αυτή τη στιγμή και σε εξέλιξη και θα γίνουν ακόμα περισσότερα πράγματα, ούτως ώστε. Αν γίνεται να μειωθούν και όλα οι ροές, αν γίνεται και να σταματήσουν εντελώς. Πράγμα που είναι δύσκολο. Πάντως, αυτή τη στιγμή μπορώ να πω ότι γίνονται σοβαρές προσπάθειες και από το μετανάστευση και από το δικό μας Υπουργείο. Και ευελπιστούμε, όπως σας είπα, σε αυτό το κομμάτι. Όπως ευελπιστούμε να ενισχυθούν και οι υπηρεσίες μας με προσωπικό και ιδιαίτερα στα πλωτά μέσα, που εκεί υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις.
0: Την ίδια ώρα οι εργαζόμενοι στο λιμενικό αναμένουν λύσεις σε ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία και τη στελέχωση των υπηρεσιών. Όπως επισημαίνει ο κ. Κατσικανταράκης, παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει, υπάρχει ακόμη δρόμος προκειμένου να επιτευχθεί ένα καλύτερο επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και να διασφαλιστεί αποτελεσματική διαχείριση των περιστατικών που καταγράφονται στην Κρήτη.
1: Έχουν αναγνωριστεί επίσημα και από την ηγεσία μας, έχουμε έρθει πολλές φορές σε επικοινωνία, γνωρίζουν τα προβλήματά μας και αναμένουμε και εμείς το επόμενο χρονικό διάστημα να δοθούν και σε αυτό το κομμάτι σοβαρές λύσεις. Όπως είδαμε, αντίστοιχα, να δίνονται λύσεις στον χώρο της Αγιάς. Δεν αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα που είχαμε πέρυσι. Όπως είδαμε πρόσφατα και το πλοίο που είχαν δεσμευτεί ότι θα φέρουν για τη μεταφορά των μεταναστών να γίνονται. Βλέπουμε δηλαδή πράγματα και πρέπει να αναγνωρίζονται. Έχουμε δρόμο όμως ακόμα να διανύσουμε, ώστε να πούμε ότι θα είμαστε σε ένα καλύτερο επίπεδο.
2: Σημαντικά προβλήματα στην υδροδότηση αρκετών περιοχών του Ηρακλείου έχει δημιουργήσει, κυρίες και κύριοι, σοβαρή βλάβη στη γεώτρηση των Βασιλιών. Με την ΔΕΙΑΗ να εκτιμά αρχικά ότι η αποκατάστασή της θα έχει ολοκληρωθεί έως μεθαύριο, Τετάρτη 12 Αυγούστου. Στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα, ο καθήλυν αρμόδιος, ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης, ο κ. Γιώργος Γουρεξάκης. Σας ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μου απόψε. Καλησπέρα, κ. Γουρεξάκη.
3: Χαρά μου που είμαι να σας εξηγήσω γιατί. Η ΔΕΙΑΗ ποτέ δεν σταματάει.
2: Δεν σταματάτε ποτέ τελικά. Δεν ξέρετε αργίες καλοκαιρινά, ανάπαυλα καθόλου. Τι
3: παρότι φέτος γενικά πάμε καλά, δεν μπορώ να πω ειλικρινά. Mm-hmm. Μας βοήθησε πάρα πολύ οι βροχοπτώσεις που είχαμε το Μάρτιο στον Αποσελέμη. Αυτά έχουν βοηθήσει την κατάσταση πάρα πολύ.
2: Έδωσε μια πολύ μεγάλη ανάσα.
3: Ναι, οριακά είμαστε μείον. Δεν είμαστε ακριβώς, αλλά μπορούμε να την παλεύουμε. Δεν έχουμε προβλήματα. Ένα πρόβλημα είχαμε πριν 15 μέρες στο Κατσαμπά που ήταν μια βλάβη. Mm-hmm. Και τώρα πάλι τώρα. Στις Βασιλιές που έχουμε εκεί πέρα μία γεώτρηση από τις δύο που υδροδοτούν την περιοχή των Βασιλιών. Τα λέμε Βασιλιές, λέμε το ευρύτερο κομμάτι.
2: Αλιοβλάση,
3: Λοφούπολη, Σέμελη, Ανοφορτέτσα, όλο αυτό το κομμάτι που συζητάμε. Μαραθίτη, όλα αυτά τα κομμάτια που συζητάμε. Η μία γεώτρηση, η μεγάλη μάλιστα, γιατί έχουμε

0: δύο γεωτρήσεις, μία 60 κυβικά, η άλλη 30, η αυτή που βγάζει 60 κυβικά την ώρα, έπαθε ζημιά. Ευτυχώς έχουμε μια καλή συνεργασία με ένα εργολάβο, τη βγάλαμε σήμερα. Οπότε ευελπιστώ ότι αν αύριο που θα την φτιάξουν και θα δουν τι πρόβλημα έχει, να μην τίποτα σοβαρό. Να υπάρχουν ανταλλακτικά. Ξέρετε, είναι και όλα κλειστά αυτές τις μέρες.
1: Είναι και αυτό. Μα και εγώ γι' αυτό το λέω, γιατί είναι και η περίοδος αυτή δύσκολη για να αναζητήσεις.
0: Πού να βρεις κάτι, άμα υπάρχει κάτι, ξέρω εγώ.
1: Πρόεδρε, νομίζω ότι είπε σε ανακοίνωσή της, εννοώ η επιχείρηση, ότι εκτιμάται ότι η αποκατάσταση είναι Τετάρτη. Ωστόσο, αντιλαμβάνομαι ότι η αυριανή ημέρα τώρα είναι κρίσιμη για να δούμε ακριβώς το μέγεθος και το είδος της βλάβης.
0: Συνήθως είναι τρεις μέρες. Μία μέρα βγαίνει, είναι στα 400 μέτρα βάθος, χρειάζεται μία μέρα να βγει. Μία μέρα αποκατάσταση, τεχνικά να δούμε τι πρόβλημα έχει, και μία πάλι επανατοποθέτηση. Έτσι γίνεται συνήθως. Τώρα θα προσπαθήσουμε να πιέσουμε και τον εργολάβο, αν τυχόν η ζημιά είναι μικρή και τη φτιάξει αύριο νωρίς, να μπορέσουμε μέσα στο Τετάρτη το πρωί να βάλουμε τη ιδιότητα να λειτουργεί, γιατί ποτέ να μην ξεχνάμε ότι το νερό δεν είναι ρεύμα. Δηλαδή θα βάλουμε σήμερα το νερό. Δεν είναι όπως το ρεύμα που πατάμε το κουμπί και οπότε έχει όλη η Κρήτη ρεύμα. Αυτό θα χρειαστεί ίσως σε κάποιες ώρες ή έστω μία μέρα για να μπορέσουμε να έχουμε την υδροδότηση όπως πρέπει.
1: Βέβαια, και να ξαναμπεί νερό στο δίκτυο, να γεμίσουν
0: δεξαμενές. Να γεμίσουν δεξαμενές που έχουν αδειάσει και όλα και αυτά.
1: Προφανώς. Κύριε Βουρεξάκη, να ρωτήσω κάτι, επιτρέψτε μου. Επειδή με ρωτάνε πολύ οι φίλοι γνωστοί κτλ., υπάρχει περίπτωση να επηρεαστούν και άλλες περιοχές από αυτή τη βλάβη εκτός από τις ευρύτερες περιοχές των Βασιλιών? Το λέω γιατί με την περίοδο της ημέρας μετά την αποκατάσταση, που συνήθως, ξέρετε, κόβεται το νερό σε μερικές περιοχές, δίνεται περισσότερο στο άλλο, και εδώ θα έχουμε μια πίεση για να γεμίσουν.
0: Είναι ανεξάρτητο κομμάτι. Είναι εντελώς ανεξάρτητο από τις δύο, και μάλιστα τώρα που το συζητάμε, εγώ θέλω να πω ότι η ΔΕΕ πολύ καιρό προσπαθεί να κάνει μια τρίτη γεώτηση. Είναι αναγκαίο κάθε χρόνο με τις ζημίες που έχουμε, ταλαιπωρείται ο κόσμος, πρέπει να γίνει μια γεώτηση. Κάναμε μια προσπάθεια το 2021, δεν πέτυχε. Τώρα έχουμε μια νέα αδειοδότηση. Έχουμε ωστόσο σφοδρές αντιδράσεις από το Δήμαρχο Αρχών, τον κύριο του Μανώλη του Κοκοσάλη, διότι θεωρεί ότι το νερό εκεί πέρα κοντά στο Γιούχτα, κοντά στις Αρχάνες. Υπόψη να τονίσω ότι η γεώτηση που έχουμε μελετήσει είναι εντός του διοικητικών ορίων του Δήμου Ηρακλείου. Αν γι' αυτό δεν πρέπει να έχει σημασία, και συζητάμε για μια μικρή γεώτηση 30 κυβικά την ώρα, για να μπορέσουμε να βοηθούμε λίγο τους καλοκαιρινούς μήνες και στην περίπτωση. Καλή ώρα που έχουμε τώρα, κακή ώρα μάλλον, κακή που έχουμε τώρα τη βλάβη, να μπορέσουμε να δώσουμε νερό, και είναι αναγκαίο η μια τρίτη γεώτηση να γίνει για να μπορέσουν οι άνθρωποι να ησυχάσουν λίγο.
1: Βέβαια το 2021, μιας και το θυμηθήκατε, γιατί το θυμάμαι και εγώ, ήταν έτσι θυελώδης οι αντιδράσεις. Μέχρι και το αστυνομικό μέγαρο βρεθήκατε.
0: Μπράβο, μπράβο. Ήταν, καλά τα θυμάσαι.
1: Πάω να πω, είναι στα άμεσα σχέδια.
0: Αδίκως, έτσι. Αδίκως. Ναι, όχι, έχει βγει άδεια.
1: Ναι, μου είπατε ότι υπάρχει αδειοδότηση.
0: Άδεια, ο εργολάβος απλώς τώρα είχαμε ξεκινήσει από τον Άγιο Μύρο, γιατί είχα μια γεώτηση, αλλά εκεί πέρα πήγε κάτι στραβά και καθυστερεί. Και η επόμενη κίνηση να πάμε εκεί πέρα.
1: Μάλιστα. Να δούμε πώς, αν και πώς θα καλυφθούν οι αντιδράσεις.
0: Τώρα είναι πολύ υπερβολικό από τον κύριο Κόσα. Είναι ένας άνθρωπος πολιτικό μηχανικός, ξέρει τα πράγματα, δεν είναι μια μικρή. Η ιδιότητα είναι συγκεκριμένη, έτσι. 30 κυβικά την ώρα, 100.000 κυβικά το καλοκαίρι, είναι στάνταρ. Δεν είναι ας πούμε ότι θα πάρουμε, αν βρούμε 100 θα πάρουμε 100. 30 κυβικά για να μπορέσουμε να συμπληρώνουμε στους ανθρώπους το καλοκαίρι να μην έχουν προβλήματα.
1: Φαντάζομαι εμένα να το δούμε κατά το Σεπτέμβρη αυτό, έτσι τώρα.
0: Αυτό δεν προλάβαμε Σεπτέμβρη. Αυτό εμείς το
1: προδοκούμε. Όχι, ενώ να ξεκινήσει
0: Σεπτέμβρη-Οκτώβρη.
1: Η διαδικασία.
0: Ναι, ναι. Ξέρετε, αυτή την εποχή τώρα εμείς πάντα προγραμματίζουμε για την επόμενο καλοκαίρι. Κάτω. Να είμαστε την άνοιξη έτοιμη, γιατί το χειμώνα δεν έχουμε. Το νερό είναι αρκετό, δεν είναι οι ανάγκες αρκετές, δεν είναι μεγάλες.
1: Προφανώς. Κύριε Φουρεξάκη, ξεκινήσατε έτσι αναφερόμενος και στο φράγμα όπως λέμε και στο γεγονός ότι οι βροχοπτώσεις του Μαρτίου ενίσχυσαν τον ταμιευτήρα. Ένα από τα πολύ μεγάλα θέματα που είχαμε στο Ηράκλειο είναι το ότι χάναμε νερό στο δρόμο. Μιλώ για το μεγάλο έργο της αντικατάστασης των δικτύων ύδρευσης, το οποίο αναμένεται να βάλει ένα στόπ σε αυτές τις πολύ μεγάλες διαρροές που είχαμε στο νερό στην πόλη. Πώς πάμε σε σχέση με αυτό?
0: Πάρα πολύ καλά. 10 χρόνια το έχουμε αρχίσει το έργο αυτό. Περίπου 300 και χιλιόμετρα έχουμε αλλάξει. Και στο μεγάλο το έργο, το ευρηματικό, το 2019, το οποίο τότε μας είχαν χορηγήσει 15 εκατομμύρια ήταν, συγγνώμη, για να κάνουμε 150 χιλιόμετρα μαζί με ψηφιακά υδρόμετρα, ήδη είμαστε στα τελειώματα. Είναι τα έργα που βλέπει ο κάθε Ηρακλειώτης, είναι στην περιοχή της. Τώρα είμαστε στις Εθνικές Αντιστάσεις, είμαστε. Είναι ακόμα να κλείσουμε το κομμάτι Κνωσού, Εθνικής Αντιστάσεως, Χαριλάου Κούπη, αυτό το τρίγωνο το μεγάλο.
1: Το τρίγωνο.
0: Έχουμε κάνει περίπου το 1 τρίτο. Ευελπιστώ σε κάνα δίμηνο, τρίμηνο, κάνουμε το εθνικής αντιστάσεως δύσκολο κομμάτι. Ήταν και της Δημοκρατίας πολύ δύσκολο κομμάτι. Να πάμε τα εκνοσού που είναι και οι κάθετοι δρόμοι είναι. Mm-hmm. Θεωρώ ότι μέσα σε λογικά 2 μήνες, αντί επειδή είναι δύσκολες περιοχές.

0: Είναι πολλά δέντρα, έχουμε και το θέμα το απλόν. Πέρα παλιά που είχαμε τα αρχαιολογικά, τώρα έχουμε τα θέματα των δέντρων. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε τι απόσταση κόβεις, τι κάνεις. Είναι εξίσου όπως ήταν αυστηρό το πλαίσιο που έχει βάλει ο Δήμος Ηρακλείου.
1: Σε 2-3 μήνες αναμένουμε την ολοκλήρωση γι' αυτό το κομμάτι, κύριε Βουλεξάκη.
0: Και κλείνουμε, δεν είναι ένα μικρό κομμάτι.
1: Αυτό ήθελα να πω, να ρωτήσω αν κλείνουμε.
0: Κλείνουμε, πια, κλείνουμε. Ένα μικρό κομμάτι είναι 62 Μαρτίου, κάπου χαμηλά. Είναι κάτι μερών δουλειά είναι. Οπότε ουσιαστικά κλείνει μέσα σε μια δεκαετία ένα πολύ μεγάλο έργο. Ευελπιστούμε τώρα από εκεί που είχαμε μια απώλεια, μη τιμολογούμενο νερό, όχι απώλειες, να το εξηγήσω καλά. Όταν λέμε μη τιμολογούμενο, με απώλειες νερό το οποίο κλεβότανε και από τα υδρόμετρα που ήταν πάρα πολύ χαλασμένα. Ευελπιστούμε από το 55% που ήμασταν εκείνη την εποχή, 55-60, να πλησιάσουμε ένα στόχο του 35-40 τώρα. Σαν πρώτη φάση, που είναι
1: αυτό
0: πολύ
1: λέω,
0: σημαντικό.
1: Σε μια πρώτη
0: για να καταλάβουν
1: είναι
0: το 20%, να καταλάβει ο κόσμος, συζητάμε για 4 εκατομμύρια κυβικά. Αυτά είναι όπλα από τον Αποσελέμη. Το Ηράκλειο θέλει 20 εκατομμύρια κυβικά ετησίως. Το 20% είναι 4 εκατομμύρια. Τόσο νερό παίρνουμε και λιγότερο παίρνουμε από τον Αποσελέμη, για να δούμε τώρα πόσο αυτά τα έργα βοηθάνε πάρα πολύ την πόλη.
1: Βέβαια. Παρά την όχληση που υπάρχει, προφανώς, ενώ όταν λόγω των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, είναι ένα έργο σημαντικό για την πόλη, γιατί ακριβώς έχει
0: πάει
1: το αντίκτυπο στις βρύσες μας.
0: Πάει όμως πολύ καλά. Πάει γρήγορα. Γίνεται, εγώ ρωτάω και τον κόσμο, γιατί έχει φίλου γνωστού, βλέπει. Γρήγορα γίνεται. Δεν είναι. Εγώ περίμενα πιο δύσκολο την κατάσταση, αλλά.
1: Να είχαμε και νέους αγωγούς, μιλώντας για τα μάλια και την τήλη στον πρόεδρο.
0: Τα έχουμε όλα, τα έχουμε βάλει. Ήδη με τον ΟΑΚ συζητάμε τον αγωγό των μαλλίων. Ήδη έχουμε κάνει, προσπαθούμε να αντάξουμε τον αγωγό της τήλης, ο οποίος είναι ένας αγωγός πολύ σημαντικός. Φέρνει 700 κυβικά την ώρα. Εμείς θέλουμε παραπάνω να φέρει, να φέρει 1200, γιατί το πεδίο της τήλης του Ψιλοήτη έχει πολύ νερό. Ευτυχώς ο Ψιλοήτης έχει, δεν είναι εμβληματικό μόνο σαν βουνό και σαν υδροφόρο στα ορίζοντα, καταλάβατε. Οπότε ευελπιστούμε ότι εκεί πέρα να κάνουμε ένα αγωγό μεγάλο, να μπορέσουμε να κάνουμε ακόμα 5-6 γεωτρήσεις, ούτως ώστε έτσι να λύσουμε ένα μεγάλο πρόβλημα στο Ηράκλειο. Να θωρακίσουμε το Ηράκλειο και φυσικά να παίξει επιτέλους ο Αλμυρός.
1: Ναι, τι γίνεται με αυτό, πείτε μου τώρα, μιας και το αναφέρατε, γιατί σιγά σιγά θα κλείσουμε και θέλω να σας ρωτήσω για ένα περιστατικό που είχαμε στο Κούλε, κάτω στην πόλη. Με τον Αλμυρό έχουμε κάποια εξέλιξη, κύριε
0: Βουλευτάκη. Να σας πω για εμείς έχουμε κάνει μια πολύ συνεργασία εργασία με τον ΟΑΚ. Ο ΟΑΚ έχει κάνει ήδη κάποιες μελέτες, το οποίο έχει προωθεί προς το περιβάλλον, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, να μπορέσει να εγκριθεί κάποια, να γίνει ένα έργο το οποίο. Να μην κρυβόμαστε παιδάκια. Αυτά τα έργα δεν γίνονται από τη ΔΕΗ, από τους Δήμους. Ένα έργο περίπου στα 100 εκατομμύρια. Να πάει στο νερό, να το πάει σε ένα ταμιευτήρα, μεγάλη αγωγή, να πάει στο νερό μόνο το χειμώνα που είναι το γλυκό, αν μπορέσει οτιδήποτε επεξεργαστεί. Μια φορά είναι, προχωράει το, από ό,τι ξέρω, η μελέτη. Είμαστε στο σωστό δρόμο. Ευελπιστώ να τελειώσει. Να μην μας απασχολεί τα επόμενα χρόνια το θέμα της υδροδότησης.
1: Μένει να το δούμε αυτό, γιατί όντως και η κυβέρνηση, το λέω, φαίνεται ότι από δηλώσεις κορυφαίων υπουργών και του ίδιου του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης, ότι το έχει βάλει.
0: Και ο κ. Μητσοτάκης δεν είχε έρθει στην περιφέρεια που είχαμε κάνει μια ευρύτερη σύψη. Όχι, πραγματικά έχουν ενδιαφερθεί. Γιατί ο κ. Μητσοτάκης ήρθε προσωπικά και τότε κάναμε μια ευρεία σύσκεψη μέσα στην περιφέρεια που είπαμε τα θέματα, όλα αυτά και τα ήταν και ενήμερος.
1: Μάλιστα. Κλείνοντας, θέλω να μου εξηγήσετε λίγο τι έγινε στο λιμάνι, κοντά στο Κούλε χθες, εκεί όπου είχαμε λίματα στη θάλασσα, για ακόμα μια φορά, πρέπει να το πούμε αυτό.
0: Όχι πολλές φορές, μην είμαστε υπερβολικοί.
1: Για ακόμα μια φορά, νομίζω ότι ήταν η τέταρτη φορά που
0: όχι
1: συνέβη.
0: Φέτος.
1: Όχι, δεν λέω φέτος, προφανώς.
0: Εγώ σε θητεία μου, μία φορά ήταν στην προβλήτα 6 που είχαμε, τρεις φορές πριν, τρεις ή τέσσερις φορές, να μην λέω, ναι.
1: Τι γίνεται?
0: Να σας πω τι γίνεται, γιατί πρέπει να καταλάβει ακόμα τι γίνεται. Η αγωγή της αποχέτευσης είναι παράλληλη με τους αγωγούς των νομβρίων. Είναι κατασκευασμένη όχι τυχαία, με αυτόν τον τρόπο, ούτως ώστε όταν έχουμε ένα φράξιμο σε ένα αγωγό της αποχέτευσης, μην ξεχνάμε ότι η περιοχή πέρα είναι πολύ δύσκολη. Έχει κακό παρελθόν, έχει μεγάλα φορτία από την περιοχή του κέντρου, από την Κορνάρου, Δικαιοσύνης, Λιοντάρια, όλα αυτά. Εκεί έχουμε τακτικά φραξίματα, λόγω των τα λύπη και όλα αυτά που μπαίνουν μέσα στους αγωγούς. Γιατί δεν είμαι σίγουρος ότι όλοι τα ρίχνουν, οι μαγαζάτες που πρέπει να έχουν λιποσυλλέκτες έχουν. Δεν είμαι σίγουρος. Παρακάτω. Κλείνει. Είναι το αποτέλεσμα ότι εάν δεν έχει μία υπερχείληση να πάνε στον αγωγό των νομβρίων, αυτά θα γυρίσουν στις πλατείες, στους δρόμους, στα σπίτια μέσα. Αυτό, η υπερχείληση αυτή πάει στον αγωγό των νομβρίων και πραγματικά η ΔΕΙΑ, γιατί έγινε ένα θέμα, θεωρώ ότι είναι υπερβολικό.
1: Μα γι' αυτό σκέφτεστε το ερώτημα,
0: 8 η ώρα μας ειδοποιήσανε, 8.30 είχαμε ξεφράξει.

0: Ναι. Και να σας πω, η επίσημη έκθεση του Νημενασίου, 20 με 30 τετραγωνικά. Μην ξεχνάμε τη μέρα ότι στο Ηράκλειο έχουμε 36.000 κυβικά. Mm-hmm. Ζήτημα είχαμε τώρα 3, 4, 5 κυβικά, ξέρω εγώ, αυτά που στη θάλασσα, τα οποία κάθε ψέματα δεν είναι, τίποτα δεν είναι. Δηλαδή είναι μια ρήπαση. Είναι μια πραγματικά. Η ρήπαση θεωρείται μια ευρύ έννοια, είναι ότι άμα είναι επικίνδυνο για το περιβάλλον, mm-hmm. η ρήπαση αυτό δεν ήταν, η οποία μέχρι το μεσημέρι τα απογευματάκια είχε φύγει, είχε διαλυθεί.
1: Mm-hmm. Το θέμα και η οσμή, βέβαια, ξέρετε, είναι αυτό που προκαλεί την άμεση αντίδραση και του κόσμου, των πολιτών, αλλά, ή των επισκεπτών τη πόλη.
0: Εγώ σα ρωτάω εσάς, και εγώ, εμείς δεν είμαστε ειδικοί. Τι ήταν καλύτερο, δεν είναι καλύτερο αυτό το οποίο μέσα σε μία. Σε κάποιε ώρε πραγματικά λύθηκε, παρά να έχουμε στη δικαιοσύνη, στα λιοντάρια, στα σπίτια μέσα αλήματα. Απλή. Λογικό δεν είναι.
1: Ναι. Με αφορμή αυτό και έτσι επιλέγω.
0: Προσπαθούμε όμως, έτσι. Έχουν πάρει μέτρα. Δηλαδή, εμείς έχουμε κάνει μια αντικατάσταση των αντιστασίων λιμάτων όλων. Mm-hmm. Μπήκαμε σε πρόγραμμα στο Ταμείο Ανάκαμψη, τα έχουμε αλλάξει όλα. Δηλαδή, παίρνουμε μέτρα σε κάποια δύσκολα σημεία, όπως είναι 25 Αυγούστου, 18 Αύγουστο, τώρα με την ανάπλαση, mm-hmm. να κάνουμε ένα εργάκι πέρα, να μπορέσουμε να. Γιατί τώρα, μην ξεχνάμε, τα φορτία είναι πολύ περισσότερα από το που σχεδιαστήκαν οι αγωγοί.
1: Αυτό
0: το έργο, όλο το μεγάλο, πραγματικά ένα εξαιρετικό έργο, mm-hmm. έγινε το 1993. Τότε που ήταν ο Σμπόκος, ήταν ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΙ, πραγματικά ένα σημαντικότατο έργο.
1: Που προφανώς βέβαια τότε ανταποκρινόταν ενδεχομένως στην ανάγκη, τώρα πια.
0: Από το
1: 90
0: με 93, από το 93 μέχρι τώρα, μετά από 25 χρόνια mm-hmm. κοντά, είναι.
1: Πείτε μου, πριν σας ευχαριστήσω και καληνυχτήσω, κύριε Βουρεξάκη, να πούμε δύο λόγια και για την τριτοβάθμια επεξεργασία λιμάτων. Στο κλείσιμο,
0: είναι.
1: Που είμαστε στην τελική ευθεία.
0: Αυτό είναι ένα μεγάλο έργο, 36.000 κυβικά. Τώρα παίρναμε 6.000 κυβικά δευτεροβάθμια τριτοβάθμια. Μέσα στους επόμενους 1-2 μήνες, δηλαδή την επόμενη σεζόν, είμαστε έτοιμοι. 36.000 κυβικά τριτοβάθμια, τετατοβάθμια επεξεργασία θα μπορεί να πηγαίνει στους αγρότες, που θα μπορεί να αδρεύει 23.000 στρέμματα από 5 ή 6 δεξαμενές, δεν θυμάμαι, που έχουμε, θα βάλουν περιμετρικά της ΔΕΙΑΗ, mm-hmm. στο ΕΜΕΠΑ, Βασιλιές, Σύλαμο. Έτσι να μπορέσουμε και μαζί με το έργο που έχει προτείνει ο Δήμος Ηρακλείου. Το έργο, γιατί θέλουμε και δίκτυο. Εμείς θα πάμε το νερό στις δεξαμενές. Ναι. Από εκεί πέρα, το έργο που θα γίνει, ήδη έχει προταθεί στο περιφερειακό πρόγραμμα, δεν κάνω λάθος, να μπορέσει να γίνει ένα τεράστιο δίκτυο άδρευσης, να μπορέσουμε πραγματικά να λυθεί το πρόβλημα για όλη την περιοχή πέραξη του Ηρακλείου με το θέμα της άδρευσης.
1: Μάλιστα.
0: Είναι πρωτοποριακό έργο, είναι το πρώτο μεγάλο έργο που γίνεται στην Ελλάδα, και τα στερεά υπόλοιπα, τα οποία θα πηγαίνουν στην περιοχή του Πέρα Γαλήνων, mm-hmm. θα γίνεται ηλιακή ξήρανση, και αυτό θα χρησιμοποιείται, θα δίνεται στους αγρότες σαν εδαφοβελτιωτικό. Είναι πολύ σημαντικά περιβαλλοντικά έργα.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Βουρεξάκη. Καλή δύναμη, αν δεν σας ξαναδώ. Καλή Παναγία, να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ
1: πάρα πολύ. Σε βραχνά εξελίσσεται, κυρίες και κύριοι, η έβρεση κατοικίες στο Ηράκλειο για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, καθώς αφενός έχει συρρυκνωθεί δραματικά η διαθεσιμότητα κινήτων. Αφετέρου, τα ενοίκια έχουν εκτοξευτεί, αργίζοντας ή και ξεπερνώντας πολλές φορές το μισό ενός μισθού. Οι εκπαιδευτικοί ζητούν να ληφθούν άμεσα μέτρα για την εξασφάλιση στέγης, καθώς, όπως το ορίζουν, σε πολλές περιπτώσεις αναγκάζονται να μην επιλέξουν τελικά το Ηράκλειο για να εργαστούν.
2: Η εξασφάλιση μιας αξιοπρεπούς κατοικίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για μια σταθερή επαγγελματική και προσωπική ζωή. Για χιλιάδες Έλληνες εκπαιδευτικούς όμως η απόκτηση ή ακόμη και η ενοικίαση ενός σπιτιού εξελίσσεται σε μια ολοένα και μεγαλύτερη πρόκληση, ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένο κόστος διαβίωσης. Το πρόβλημα, σύμφωνα με εκπαιδευτικούς στο νομό Ηρακλείου, τα τελευταία χρόνια διωγγώνεται, με εκπαιδευτικούς σε αρκετές περιπτώσεις να μην επιλέγουν τελικά το Ηράκλειο για να εργαστούν.
3: Τουλάχιστον το 50% των χρημάτων που παίρνει ένας εκπαιδευτικός χρειάζεται για να καλύψει το κόστος της διαμονής τους. Με αποτέλεσμα, πολλοί εκπαιδευτικοί να το σκέφτονται αν θα αποδεχτούν ή όχι το διορισμό τους. Αυτό δεν έχει σχέση μόνο με το προσωπικό πρόβλημα εκπαιδευτικό, αλλά και την ομαλή λειτουργία των σχολείων. Γιατί όταν ένας εκπαιδευτικός δεν αποδέχει το διορισμό του, χάνονται πολλές διδακτικές ώρες μέχρι να ξεκινήσει πάλι η διαδικασία αναπλήρωσής του. Δυστυχώς και κατά διάρκεια της σχολικής χρονιάς, παρόλο ότι προκυρήσονται διάφορες θέσεις και με τοπικές προσκλήσεις, δεν καλύπτονται τα κενά, γιατί προφανώς το κόστος διαμονής ενός εκπαιδευτικού πλέον είναι πολύ υψηλό.
4: Οι συνάδελφοί μας έρχονται από άλλα μέρη εκτός Ηρακλείου και δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολύ λίγοι. Λίγα σπίτια, έτσι ώστε να βρουν στέγη, ή επίσης μπορεί να είναι πάρα πολύ υψηλό το κόστος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι συνάδελφοι να μην δηλώνουν, να έχουν σαν πρώτη προτίμηση το Ηράκλειο διότι, ξαναλέω, έχει πάρα πολύ υψηλό κόστος διαβίωσης για τους συναδέλφους αυτούς.
2: Το πρόβλημα για τους εκπαιδευτικούς για άλλη μία νέα σχολική χρονιά αναμένεται να γίνει μεγαλύτερο, καθώς θα κληθούν να το αντιμετωπίσουν προχωρώντας σε αναζήτηση προς

0: προσωρινών ή κοινόχρηστων λύσεων στέγασης.
1: Χρειάζεται ένα συντονισμένο σχέδιο, αφενός μεν από το Υπουργείο Παιδείας, ώστε να δει κάποιο επίδομα σε αυτούς τους εκπαιδευτικούς, αλλά γενικότερα και από τις τοπικούς φορείς, ώστε να δώσουν δυνατότητα στέγαση των εκπαιδευτικών.

0: δημόσιας πολιτικής και όχι αποκλειστικά ως ατομική ευθύνη.
1: Η πολιτεία δεν έχει ουσιαστικά παρέμβει σε όλα αυτά τα ζητήματα. Εμείς αυτό που ζητάμε και ως ΕΛΜΕ Ηρακλείου αλλά και ως Ομοσπονδία είναι αυξήσεις σε μισθούς έτσι ώστε να ζούμε με αξιοπρέπεια, επαναφορά του 13ου 14ου μισθού, να υπάρξουν πολιτικές στέγασης για τους συναδέλφους μας, καθώς επίσης και να υπάρχει μια πολιτική που να αντιμετωπίζει ουσιαστικά την ακρίβεια.
2: Για το ΟΞΥΗ κοινωνικό πρόβλημα λοιπόν της στέγασης, αλλά κυρίως όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς, θα συζητήσουμε τώρα με τον πρόεδρο της ΕΛΜΕ Χανίων, τον κύριο Χρήστο Μπέλβα, που μου κάνει τη χαρά να είναι μαζί μου απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης της Κρέτα. Κύριε Μπέλβα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
2: Λοιπόν, είναι ένα ΟΞΥ πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα που, για το οποίο οι εκπαιδευτικοί ζητούν να ληφθούν μέτρα, πολιτικά μέτρα για να στηριχθούν οι εκπαιδευτικοί. Η ΕΛΜΕ Χανίων, βέβαια, η αλήθεια είναι ότι για δεύτερη φορά φέτος προχωρά στην ενεργοποίηση μιας πλατφόρμας που, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, πέρυσι, οπότε ήταν και η πρώτη φορά που εφαρμόστηκε, πήγε καλά. Βοηθήθηκαν δηλαδή συνάδελφοί σας.
3: Σωστά. Άκουσα και το ρεπορτάζ πιο πριν. Παρόμοια είναι η κατάσταση και εδώ, νομίζω λίγο χειρότερα από ότι στο Ηράκλειο, με την έννοια του ότι είναι βέβαιο ότι οι συνάδελφοι δίνουν το 50% και πάνω του μισθού τους για να νοικιάσουν κάποιο σπίτι. Το πρόβλημα είναι, χρονίζει αρκετά και εμείς είχαμε και διάφορες προτάσεις σε αυτό, πέρα το... τα ζητήματα τα οποία απεργούμε, δηλαδή το ζήτημα των μισθών, της ακρίβειας, το ότι δεν δικαιούμαστε 13ο-14ο από το μισθό και ούτω καθεξής. Εμείς είχαμε μια πρόταση εδώ και χρόνια από τους Δήμους, παρόλο που όντως το ζήτημα της στέγησης είναι κεντρική πολιτική επιλογή, έτσι. Εμείς είχαμε μια πρόταση προς τους Δήμους, ώστε από 1/9 έως 36 να νοικιάσουν μέσω μιας δημοτικής επιχείρησης ένα κατάλημα με εκατοντάδες κλίνες, να το διαθέσουν σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και αυτοί να στεγάζονται δωρεάν. Αυτό και θα προσελκύσει τους συναδέλφους να έρθουν για να διδάξουν τα παιδιά και θα σταματήσει και το κομμάτι της, αν θέλετε, θα βάλει ένα φρένο στις τιμές, με την έννοια ότι αν στεγάσεις δωρεάν 300, 400, 500 ανθρώπους, ας πούμε, προφανώς θα ανακουφίσει και όλους τους υπόλοιπους οι οποίοι αναζητούν σπίτι. Mm-hmm. Πέρυσι, λοιπόν, μετά από το περιστατικό μιας παραβιαστικής συμπεριφοράς, δηλαδή κάναν έξωση σε μια συναδέλφισσα κόβοντάς στο ρεύμα και το νερό και μας το κατήγγειλε αυτό. Επειδή πολύ αυτόματα, ας πούμε, δεκάδες συνάδελφοι είχαν την, με το που το γνωστοποιήσαμε, είχαν την, έτσι κάναν την κίνηση να θέλουν να τη φιλοξενήσουν, αποφασίσαμε αυτό να το κάνουμε κάπως πιο συστηματικά. Mm-hmm. Τι κάνουμε λοιπόν, φτιάξαμε μια πλατφόρμα, μπορούν να τη βρουν και οι τηλεθεατές αν πατήσουν στο Google ΕΛΜΕ Χανίων στηρίξε τους εκπαιδευτικούς, όπου ζητάμε από ανθρώπους που νοικιάζουν τα σπίτια τους στα Χανιά να βάλουν το κατάλημά τους στη συγκεκριμένη πλατφόρμα για να το πάρει κάποιος εκπαιδευτικός. Mm-hmm. Προφανώς αξιοπρεπές κατάλημα και προφανώς με ένα ποσό, εν πάση περιπτώσει, που να
2: μην είναι τουλάχιστον εξωφρενικό, κύριε Μπέλμπα, έτσι, προφανώς.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Πέρσι το κάναμε αυτό. 14 συνάδελφοι και 14 συναδέλφες βρήκαν στέγη μέσω αυτού και φέτος θέλουμε να το τρέξουμε. Mm-hmm. Προφανώς συνεχίζοντας να παλεύουμε για τα υπόλοιπα ζητήματα. Τους ή άλλως, εμείς είμαστε ανοιχτοί σε εννοήσεις και με τα υπόλοιπα σωματεία που έχουν το ίδιο ζήτημα και ασχολούνται και με το συγκεκριμένο. Mm-hmm. Με το Σωματείο των Τεχνικών, εδώ έχουμε κάνει κάποιες κοινές κινήσεις. Αντίστοιχα με τους δασκάλους. Είμαστε συνεννόηση δηλαδή και πιέζουμε και τους Δήμους, αν θέλετε, για να δώσουν μια απάντηση και στην κυβέρνηση σε σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα. Παρ' όλα αυτά δεν το αφήνουμε, το τρέχουμε. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, μέσα στη βδομάδα θα γίνουν οι διορισμοί μόνιμων συναδέλφων και μέσα σε 1-2 εβδομάδες και οι διορισμοί αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Το σωματείο θα είναι εκεί, από το πρώτο ζήτημα και το πιο δύσκολο, το στεγαστικό, μέχρι και το τελευταίο.
2: Μέχρι και το τελευταίο. Να ρωτήσω κάτι. Φαντάζομαι, βέβαια, μπορώ μάλλον να φανταστώ την απάντησή σας. Ισχύει, αντιλαμβάνομαι, ότι αυτές οι πολύ δύσκολες συνθήκες τις οποίες συναντούν οι άνθρωποι που έρχονται να εργαστούν ως αναπληρωτές στα Χανιά, εν προκειμένου που είστε εσείς, αλλά και εδώ στο Ηράκλειο, το γεγονός ότι αυτή η αναζήτηση στέγης είναι καμιά φορά και ακόμα και πιο εύκολη από το να πιάσει τον Τζόκερ, κύριε Μπέλμπα. Φαντάζομαι ότι καθιστά το Ηράκλειο ή τα Χανιά ή

0: γενικά την Κρήτη την καθιστά μη ελκυστική για κάποιον, έτσι, για να έρθει να εργαστεί. Δηλαδή, ισχύει ότι αρκετοί συναδελφοί σας τελικά δεν επιλέγουν να έρθουν στο νησί για να εργαστούν?
1: Το επιβεβαιώνω, είτε μπορείτε να γίνει, αυτό μπορεί να το επιβεβαιώσει ο καθένας με μία βόλτα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στις ομάδες των αναπληρωτών ή των εκπαιδευτικών, όταν γίνονται δηλώσεις για το μόνιμο διορισμό για τις θέσεις των αναπληρωτών, που ρωτάνε οι συνάδελφοι εκεί στο Α μέρος, στο Β, στο Γ. Προφανώς τα σχόλια για τα Χανιά και το Ηράκλειο δεν είναι κολακευτικά στο κομμάτι των μισθών και της ακρίβειας. Το επιβεβαιώνουν και τα νούμερα, αν θέλετε, με την έννοια ότι τουλάχιστον τη σχολική χρονιά 24-25, που θα θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά, το 10% των συναδέλφων αναπληρωτών είτε δεν ανέλαβε υπηρεσία, είτε παραιτήθηκε στη μέση της χρονιάς. Και επειδή επικοινωνήσαμε και με τους συναδέλφους, το κυρίαρχο ζήτημα ήταν το κόστος ζωής. Εμείς λέμε λοιπόν το εξής σε σχέση με αυτό, πολύ σύντομα, ότι ο τόπος μας ήταν ένας τόπος ο οποίος πάντα έβαζε, αν θέλετε, πολλά χρόνια, εν πάση περιπτώσει, το πάντα είναι, τη γνώση, την επιστήμη και τον πολιτισμό πολύ ψηλά στην ιεράρχησή του. Οι κοινωνίες μας ήταν κοινωνίες που τη γνώση, την επιστήμη και τον πολιτισμό την είχαν. Το σχολείο, καλώς ή κακώς, θα συμπυκνώνει και τα τρία. Δεν μπορούμε να μη στηρίξουμε το σχολείο, και για να στηριχτεί το σχολείο πρέπει να στηριχτεί ο εκπαιδευτικός. Γιατί σχολείο χωρίς εκπαιδευτικό δεν υπάρχει.
0: Έτσι ακριβώς είναι. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Μπέλμπα, για την κουβέντα μας απόψε. Καλό βράδυ, εύχομαι. Ευχαριστώ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε.
0: Από τα Χανιά πάμε, κυρίες και κύριοι, να μεταφερθούμε στο Ρέθυμνο. Πάμε να συναντήσουμε τον καλό συνάδελφο από τα Ρεθυμνιώτικα Νέα, τον Γιάννη Κωστάκοκλου, για να συνεχίσουμε λίγο τη συζήτησή μας, ρίχνοντας τη ματιά μας προφανώς και στο Ρέθυμνο. Καλησπέρα, Γιάννη. Καλή εβδομάδα.
2: Σόντια, καλησπέρα και καλή. Το Ρέθυμνο, λιγότερο από το 50% των περσινών σχολικών κενών θέσεων εκπαιδευτικών σε γενική εκπαιδευτική, αναμένεται να κάνουν οι φετινοί διορισμοί εκπαιδευτικών στα σχολεία του νομού. Σύμφωνα με τους πίνακες και τις προσκλήσεις που το Υπουργείο Παιδείας, οι μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών στο νέα σχολική χρονιά ανήκουν 10 θέσεις, ένας αριθμός ο οποίος ουσιαστικά κυμαίνεται στα ίδια σχολική χρονιά, όταν και είχαμε 111. Τα συγκεκριμένα στατιστικά δείγματα πρέπει να προσθέσουν υπό το πρίσμα των κοινών θέσεων με τις οποίες έρχεται χρονιά. Σύμφωνα με τα συνδικαλιστικά όργανα νομού, τα κενά εκπαιδευτικών σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο τέλος της περσινής σχολικής χρονιάς ανήλθαν στα 200, κάτι το οποίο μεταφράζεται φυσικά σε χιλιάδες χαμένες διδακτικές ώρες και σε παιδιά τα οποία δεν είχαν τη δυνατότητα να κάνουν ούτε μία ώρα από πολύ βασικά μαθήματα όπως χημεία, μαθηματικά, φυσική και φιλολογικά μαθήματα. Να πούμε ότι γενικότερα η εικόνα σε πανελλαδικό επίπεδο είναι ακόμα χειρότερη από την άποψη, όπως δείχνουν τα στατιστικά δηλαδή, από την άποψη ότι οι προσλήψεις είναι μόνιμων διορισμών είναι μειωμένες περίπου κατά 45% σε σχέση με την περσινή χρονιά. Συγκεκριμένα για τη νέα σχολική χρονιά ανέρχονται στις 5.467, ενώ πέρσι είχαμε 8.823. Και να τονίσω ότι προφανώς αυτά τα νούμερα είναι επακόλουθα μίας από τις χειρότερες σχολικές χρονιές από την άποψη κενών σε εκπαιδευτικούς.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Μεγάλη ανησυχία, κυρίες και κύριοι, και προβληματισμό προκαλούν τα πολλά περιστατικά μέθης που καταγράφονται στην Κρήτη καθημερινά λόγω και της αυξημένης τουριστικής κίνησης στο νησί. Το ΕΚΑΒ βρίσκεται επίποδος προκειμένου να παρέχονται οι πρώτες βοήθειες, αλλά δεν είναι λίγοι οι νεαροί, αρκετοί από αυτούς και τουρίστες, που καταλήγουν στα νοσοκομεία για ιατρική περίθαλψη. Είναι ενδεικτικό ότι το περασμένο Σάββατο σε διάφορες περιοχές του νησιού κινητοποιήθηκαν πληρώματα του ΕΚΑΒ για 30 περιστατικά.
3: Καθημερινά είναι τα περιστατικά μέθης ενήλικων και ανήλικων τα οποία καλείται να αντιμετωπίσει το ΕΚΑΒ. Οι διασώστες το τελευταίο δίμηνο τρέχουν και δεν φτάνουν, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις τα περιστατικά αυτά καταγράφονται σε τουριστικές περιοχές και σε περιοχές όπου διοργανώνονται πανηγύρια και κοινωνικές εκδηλώσεις. Το γεγονός το οποίο δημιουργεί προβληματισμό και στις τάξεις των διασωστών είναι ότι ανάμεσα στους ανθρώπους που καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες αλκοόλ περιλαμβάνονται και ανήλικοι και μάλιστα από 15 ετών και άνω. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι το βράδυ του Σαββάτου περίπου 30 περιστατικά μέθης κινητοποίησαν πληρώματα του ΕΚΑΒ και στους 4 νομούς του νησιού.

0: Το τελευταίο δίμηνο, το καλοκαίρι, Ιούλιο-Αύγουστο, έχουμε παρατηρήσει από το τηλεφωνικό μας κέντρο, από τα στοιχεία μας, ότι έχουμε μεγάλη άνοδο περιστατικών κλήσης με μεθυσμένους. Έχουμε πάρα πολλούς μεθυσμένους στη Χερσόνησο και στα Μάλια, και ανήλικους, και τουρίστες, και δικοί μας Έλληνες δηλαδή. Με αποτέλεσμα το προσωπικό του ΕΚΑΒ και η δύναμή του να απασχολείται πάρα πολύ για αυτά τα περιστατικά, τους μεθυσμένους, και να απασχολούνται εκεί και να μην έχουμε δυνατότητα να έχουμε επιχειρησιακά τα στενοφόρα μας για κάποια πολύ επίγοντα περιστατικά, όπως τροχαία, καρδιολογικά περιστατικά, πνευμολογικά ή οτιδήποτε άλλο. Ειδικά κάποιοι τουρίστες που έρχονται μαζικά, που έρχονται ειδικά τον Ιούλιο από χώρες όπως είναι η Ολλανδία, Αγγλία, πίνουν ανεξέλεκτα και τα ξημερώματα δεν προλαβαίνουμε να τους πηγαίνουμε στο νοσοκομείο.
1: Τα απανοτά όμως περιστατικά τα οποία έχουν κληθεί να αντιμετωπίσουν στο νομό Ηρακλείου οι διασώστες του ΕΚΑΒ έφεραν στην επιφάνεια και το πρόβλημα έλλειψης κέντρου υγείας στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Χερσονήσου. Καθώς οι δεκάδες διακομιδές μεθυσμένων, όπως λένε στα νοσοκομεία του Ηρακλείου, δημιουργούν και δυσκολίες εξυπηρέτησης στα ΤΕΠ.
0: Σε όλη αυτή την περιοχή, Μάλια Χερσόνησο, που είναι εκτός ότι έχει πάρα πολύ τουρισμό το καλοκαίρι, πολύ πληθυσμό, έχει και το χειμώνα κάποιο πληθυσμό, δεν έχει ένα κέντρο υγείας, ένα πρωτοβάθμιο σταθμό υγειονομικό. Αν αυτά τα περιστατικά υπήρχε ένα κέντρο υγείας κάπου στη μέση, στα Λίδα ή στα Μάλια ή στη Χερσόνησο, όλα αυτά τα περιστατικά δεν θα τα φέρναμε στο Ηράκλειο να χάνουμε κι εμείς για κάθε περιστατικό μέθης μία ώρα να πάμε και να έρθουμε στο νοσοκομείο. Θα τα πηγαίναμε εκεί στο κέντρο υγείας για την περίθαλψή τους και έτσι δεν θα επιβαρυνθούν και τα επίγοντα περιστατικά ΤΕΠ, δηλαδή τα επίγοντα του τριτοβάθμιου νοσοκομείου όπως είναι το Παγνή και το Βενιζέλιο, που μπορεί να απασχοληθούν με πιο, πολύ πιο σοβαρά περιστατικά.
1: Οι διασώσεις του ΕΚΑΒ δεν παρέλειψαν να αναφερθούν και στα ζητήματα στελέχωσης αλλά και στα υλικοτεχνικά μέσα, τα οποία όπως είπαν είναι απαρχαιωμένα.
0: Φέτος το καλοκαίρι και με τη βοήθεια των επικουρικών συναδέλφων είμαστε οριακά καλά, οριακά καλά. Θα θέλαμε όμως παραπάνω προσωπικό, ναι, θα θέλαμε.
1: Υλικοτεχνικά πού βρίσκεται το ΕΚΑΒ του
0: Ηρακλείου? Υλικοτεχνικά με τα στενοφόρα όντως έχουμε πρόβλημα, γιατί τα στενοφόρα αυτά που βλέπουμε και πίσω είναι αγορά της περιφέρειας Κρήτης από το 2016, που σημαίνει ότι έχουν 10 χρόνια στην πλάτη τους, και κάποια που πήραμε μέσω δωρεάς του Νιάρχου το 2018. Είμαστε οριακά, δηλαδή αν ας πούμε κλείσει ένα στενοφόρο αυτή τη στιγμή για βλάβη, το πλήρωμα που είναι δεν θα είχε η εφεδρικό ασθενοφόρο. Μας έχουν πει ότι υπάρχει πρόβλεψη να έρθουν κάποια ασθενοφόρα μέσω του ΕΓΙΣ, του προγράμματος του πολιτικής προστασίας, αλλά ακόμα περιμένουμε να έρθουν.
2: Πάμε να συναντήσουμε ξανά, κυρίες και κύριοι, τον Κώστα Κεφαλογιάννη που είναι μαζί μου και θα ξαναεπικαλεστώ αυτή την εβδομάδα του 15 Αυγούστου. Γιατί έχουμε πολλά γλέντια, Κώστα, πολλά πανηγύρια. Και εκεί συνήθως δεν έχουμε βάλει μυαλό, συνήθως θα πιούμε ένα ποτήρι παραπάνω και δύο και τρία και θα πιούνε και οι ανήλικοι, το λέω γιατί είχαμε ένα τελευταίο περιστατικό με έναν 15χρονο νομίζω, στην Ελούντα να μεταφέρεται στο νοσοκομείο.
3: Σε γλέντι, ναι. Κοίταξε, το πρόβλημα με τα περιστατικά μέθης όσον αφορά στους τουρίστες είναι ένα πρόβλημα σε συγκεκριμένες περιοχές που δυστυχώς θέλουν τέτοιου είδους τουρισμό. Έτσι, το ξέρουμε χρόνια, δεν είναι ακριβώς κάτι προφανές. Θέλουν αυτόν τον τουρισμό που γλεντάει, πίνει σαν να μην υπάρχει αύριο, χωρίς μέτρο κτλ. Είναι συγκεκριμένες περιοχές, είναι κάθε χρόνο, δεν είναι ωραίο, δεν είναι όμως σε ολόκληρη την Κρήτη, αυτό πρέπει να το πούμε. Mm-hmm. Είναι σε πολύ συγκεκριμένες περιοχές, όχι μόνο της Κρήτης και γενικά της Ελλάδος. Τις ξέρουμε. 4-5 κάθε χρόνο αντιμετωπίζουν παρόμοιες καταστάσεις. Το πρόβλημα όμως με τα γλέντια είναι διαφορετικό. Είναι πιο βαθύ, είναι κοινωνικό. Εμπίπτυσε αυτά που πολλές φορές έχουμε συζητήσει με τα στρεβλά στερεότυπα που επικρατούν σε αρκετές περιοχές της ενδοχώρας, κυρίως της Κρήτης, ότι πρέπει οι ανήλικοι να ξεκινήσουν να πίνουν από μικροί, ότι είναι ένα είδος μαγιάς και παλικαριάς κτλ. Εγώ το τελευταίο διάστημα, δεν σου κρύβω ότι έχω αρχίσει επίσης και αναρωτιέμαι τι ρόλο παίζουν στην πραγματικότητα και οι πολιτιστικοί σύλλογοι. Mm. Όσοι από τους πολιτιστικούς συλλόγους στην Κρήτη είναι πραγματικά πολιτιστικοί σύλλογοι, υπάρχουν, έτσι, επειδή υπάρχουν, γι' αυτό το λέω, που είναι όλο το χρόνο ενεργοί, που κάνουν σοβαρή δουλειά, που προσεγγίζουν τα παιδιά και τους δίνουν διέξοδο και τα καθοδηγούν προς συγκεκριμένες δραστηριότητες. Υπάρχουν και τέτοιοι. Και πώς είναι απλώς πολιτιστικοί σύλλογοι που εμφανίζονται, ξέρω εγώ, μια φορά κατά καλοκαίρι για να διοργανώσουν ένα γλέντι με ρακές προφανώς και αλκοόλ άφθονο και με σουβλάκια για να πάρουν κάποια λεφτά, ξέρω εγώ, για να χρηματοδοτήσουν τις υπόλοιπες δραστηριότητες που κανείς δεν ξέρει ποιες ακριβώς είναι. Και σε αυτούς πολιτιστικούς συλλόγους και γενικά σε αυτούς που διοργανώνουν ρελένδια υπάρχουν υπεύθυνοι, την πληρώνουν ποτέ? Ξέρουμε ότι για το περιστατικό στην Ελλούντα πήγε.

0: και ο υπεύθυνος της εκδήλωσης κατηγορείται. Δεν έχω ακούσει ποτέ, ειλικρινά σου το λέω τώρα, το ρεπορτάζ, κάποιον να έχει τιμωρηθεί γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Να έχει τιμωρηθεί κάποιος είτε σε μπαρ, επειδή σέρβιρε ανήλικο, είτε σε γλέντι, επειδή κατέληξαν ανήλικοι στο νοσοκομείο μεθυσμένοι. Πραγματικά δεν μου ήρθε αυτή τη στιγμή κάποιο περιστατικό που να έχει
1: τιμωρηθεί. Ούτε και εμένα. Ούτε και εμένα. Ναι. Απλά ήθελα τώρα να σε διακόψω για να πω, ξέρεις, το, προσπαθώντας να δίνουμε έτσι και την καλή είδηση, ενώ να δίνουμε και την άλλη πλευρά, που βέβαια δυστυχώς το μεγαλύτερο κομμάτι είναι αυτό που έχεις περιγράψει εσύ ήδη, αλλά να πούμε ότι κόντρα σε όλα αυτά υπάρχουν 2-3 πολιτιστικοί σύλλογοι χωριών της ενδοχώρας, όχι μόνο του Ηρακλείου, ενώ της Κρήτης της ενδοχώρας, που διοργανώνουν πια τέτοια πανηγύρια χωρίς αλκοόλ. Τώρα, το κατά πόσο αυτό τηρείται από αυτούς που πηγαίνουν εκεί, δεν μπορώ να το ξέρω, αλλά να πούμε ότι γίνεται μια μικρή έστω προσπάθεια, αλλά γίνεται.
0: Και κατά σύμπτωση, ή μάλλον καθόλου σύμπτωση δεν είναι, αυτοί οι πολιτιστικοί σύλλογοι που το κάνουν αυτό, που το προσπαθούν, είναι ακριβώς πολιτιστικοί σύλλογοι που είναι πραγματικά τέτοιοι. Πολιτιστικοί σύλλογοι και προσπαθούν όλο τον χρόνο για το τόπο τους και για το χωριό τους να κάνουν το καλύτερο δυνατό. Αυτοί όντως προσπαθούν να τηρήσουν κάποιους κανόνες και προσπαθούν μεταξύ άλλων να μην έχουν και αλκοόλ ή να μην σερβίρουν αλκοόλ σε ανηλίκους. Το πρόβλημα όμως είναι υπαρκτό. Τα γλέντια είναι ωραία, τα γλέντια στην Κρήτη είναι μέρος της παράδοσης, αλλά και σε αυτό το πράγμα έχει παρισφρήσει μια στρεμλή αντίληψη, η οποία όσο πάει το και το χαλάει.
1: Σε ευχαριστώ και πάλι. Πολλές απορίες έχουν προκαλέσει, κυρίες και κύριοι Ηρακλειώτες, τα μικρά φωτοβολταϊκά πάνελ που έχουν τοποθετηθεί έξω από ορισμένα σχολεία της πόλης. Με την εξήγηση πάντως να είναι πιο απλή από τις πολλές θεωρίες συνωμοσίας που συζητούνται μεταξύ των άλλων. Τα συγκεκριμένα πάνελ δεν θα τροφοδοτούν, με συγχωρείτε, τις έκπνες διαβάσεις που ήδη κατασκευάζει ο Δήμος Ηρακλείου σε συνεργασία με το τεχνικό επιμελητήριο σε διάφορα σημεία της πόλης.
2: Πιο παρατηρητικοί θα έχουν διαπιστώσει ότι έξω από κάποια σχολεία του Ηρακλείου έχουν τοποθετηθεί κάποιες κατασκευές που μοιάζουν με μικρά φωτοβολταϊκά. Η συζήτηση στα social media ξεκίνησε από την περιέργεια και έφτασε σε θεωρίες συνωμοσίας. Στην πραγματικότητα, αυτά τα μικρά φωτοβολταϊκά τροφοδοτούν, σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο τεχνικών έργων, τις έξυπνες διαβάσεις που ήδη ο Δήμος, σε συνεργασία με το τεχνικό επιμελητήριο, τοποθετούν σε διάφορα σημεία της πόλης.
3: Αυτό είναι ένα έργο το οποίο εκτελείται πανελλαδικά υπό την αιγίδα του τεχνικού επιμελητηρίου. Αυτές οι διαβάσεις, όπως τις αποκαλούμε έξυπνες διαβάσεις, είναι ένα από τα νέα μέτρα που μπαίνουν σταδιακά στους ελληνικούς δρόμους, με στόχο βέβαια να κάνουν πιο ορατά τα σημεία που περνούν οι πεζοί. Κυρίως τις τοποθετούμε έξω από σχολικές μονάδες.
2: Οι έξυπνες διαβάσεις περιλαμβάνουν επίσης αισθητήρες κυκλοφοριακών δεδομένων, φωτισμό LED ενσωματωμένο στο οδόστρωμα και κατακόρυφες φωτιζόμενες πινακίδες σήμανσης LED.
3: Περιλαμβάνουν προφανώς φωτισμό, αισθητήρες, έξυπνη σήμανση και κάνουν τις διαβάσεις πιο ορατές στους οδηγούς και βοηθούν τους πεζούς να περνούν με μεγαλύτερη ασφάλεια. Τι είναι λοιπόν αυτές οι έξυπνες διαβάσεις? Είναι διαβάσεις πεζών με τεχνολογία που ενεργοποιείται ένα σύστημα όταν υπάρχει πεζός.
2: Σκοπός είναι να είναι ευδιάκριτες από τους διερχόμενους οδηγούς αλλά και τους πεζούς. Η συγκεκριμένη παρέμβαση αποτελεί μέρος του συνολικού έργου Smart Cities που εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή.
3: Και στόχος είναι να τραβά την προσοχή τόσο των πεζών όσο και των οδηγών που πλησιάζουν στη διάβαση. Ενεργοποιείται λοιπόν ένα σύστημα με φωτισμό LED τόσο στο οδόστρωμα όσο και στην κάθετη σήμανση που είναι τοποθετημένη με πληροφορίες τις οποίες πρέπει να σέβεται ο οδηγός. Έχει αισθητήρες και όπως ανέφερα είναι ένα κουμπί το οποίο ενεργοποιείται από τον πεζό.
2: Το επόμενο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τον κύριο Σπυριδάκη, ο αριθμός των έξυπνων διαβάσεων θα αυξηθεί.
3: Το Ηρακλείο, αν θέλουμε να επεκτείνουμε το μέτρο των διαβάσεων, είναι οι 27 υπερυψωμένες όπου γίνεται μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης και εκτελείται αποκλειστικά από το Δήμο Ηρακλείου. Οι έξυπνες διαβάσεις του ΤΕΕ είναι 23 στον αριθμό και έχουμε και άλλες 5 όπου είναι στα πλαίσια του Smart City. Δηλαδή μπορούμε να πούμε

0: ότι ένα σύνολο περίπου 55 έξυπνων διαβάσεων το επόμενο διάστημα θα είναι μια πραγματικότητα στην πόλη του Ηρακλείου.
1: Επιστρέφω στον Κώστα Κεφαλογιάννη, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, και πολλή συζήτηση άνοιξε με βάση αυτά τα πανελάκια, κυρίως προφανώς που αλλού στο μεγάλο καφενείο τα social media.
2: Είναι διασκεδαστικό, δεν είναι και κάπως ανησυχητικό το πώς οι άνθρωποι βλέπουν αυτά τα πράγματα και φαντάζονται από έξυπνες κάμερες, που είναι το πρώτο που σκέφτονται όλοι, ότι μπήκαν οι έξυπνες κάμερες για να μας καταγράφουν, μέχρι απίθανες θεωρίες συνωμοσίας, που πραγματικά δηλαδή αν τις διαβάσει κάποιος δεν θα το πιστεύει. Δεν είναι τίποτα από όλα αυτά, είναι φωτοβολταϊκά που θα δίνουν ενέργεια στις έξυπνες διαβάσεις που σιγά σιγά και αυτές μπαίνουν στη ζωή μας. Είναι ένα μέτρο που με εφαρμόζεται σε τρεις φάσεις. Είναι από τα Smart Cities, χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του συνολικού έργου Smart Cities. Πέντε από αυτές, περίπου 23 από το ΤΕΤΑΚ, τις κατασκευάζει το ΤΕΤΑΚ σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου και κάποιες τοποθετεί και ο Δήμος Ηρακλείου. Θα έχει ενδιαφέρον να το δούμε στην πράξη, γιατί αυτά τα μέτρα εσόδια πάντα εμένα με ανησυχούν ως μπρος στις φορές. Θέλω να πω, θα το συνηθίσουμε, είναι χρήσιμο, είναι πρακτικά καλό να έχεις και σήμανση τέτοιου είδους όταν ένας πεζός περνάει τη διάβαση, να μπορεί να το δει το αυτοκίνητο και να κινείται αναλόγως να κατεβάζει ταχύτητα. Αλλά οτιδήποτε τοποθετείται σε τόσο ευανές σημείο και είναι στο Ηράκλειο σαν να σε προκαλεί, δεν θέλω να βάλω ιδέες σε κανέναν, αλλά ξέρουμε ότι είναι σαν να σε προκαλεί για να του κάνει ζημιά. Θέλω να δω πραγματικά πόσο θα αντέξουν, μακάρι να αντέξουν, μακάρι το μέτρο να πάει καλά. Οι περιψωμένες διαβάσεις, ένα άλλο πολύ ζητημένο μέτρο στο πλαίσιο επίσης της οδικής ασφάλειας, των παρεμβάσεων οδικής ασφάλειας που κάνει ο Δήμος Ηρακλείου, σε πάρα πολλά σημεία έχουν ήδη αρχίσει να ξεφτίζουν. Έτσι. Δηλαδή η διαγράμμιση έχει αρχίσει ήδη να μην φαίνεται.
1: Και νομίζω ότι ξαναπερνάνε χρώμα σε αρκετές από αυτές. Να δούμε πόσο θα μείνει. Ναι. Δεν ξέρω αν έχει μείνει, αν το έχουν ξαναπεράσει και αν έμεινε τελικά το δεύτερο χέρι.
2: Εντάξει, θέλω να πω ότι πάντα οι ιδέες είναι καλές στην θεωρία. Αν δεν τις ζούμε να εφαρμόζονται στην πράξη, πάντα θα κρατάμε ένα μικρό καλάθι. Ελπίζω και έχουμε πραγματικά αυτό το μέτρο να είναι όσο καλό φαίνεται ως σχεδιασμός.
1: Και μακάρι μέσα σε όλα, μαζί με όλες αυτές τις νέες παρεμβάσεις και τις σημαντικές, να αλλάξουμε κι εμείς λίγο την οδηγική μας συμπεριφορά. Είναι και αυτό, το α και το ω, Κώστα. Σε ευχαριστώ πάρα
2: και
1: πολύ.
2: Να σου πω κάτι στο κάτω-κάτω. Αν υποχρεώνεσαι να αλλάξει τη συμπεριφορά, θέλω να πω, αν κινήσει τον δρόμο και δει μια διάβαση να αναποσβήνει, που σημαίνει ότι έχει πάνω πεζό, φαντάζομαι δεν θα τρέξει να τον πατήσει.
1: Σε ευχαριστώ πολύ και πάλι. Περισσότεροι από 32.100 επιβάτες διακινήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες από το λιμάνι του Ηρακλείου, με την αυξημένη τουριστική κίνηση να αποτυπώνεται και στους αριθμούς. Πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά τη Χρύσα Ζερβού που έχει το ρεπορτάζ. Χρύσα.
3: Μάλιστα, ακριβώς είναι σώτσα. Σε υψηλά επίπεδα κινήθηκε η επιβατική κίνηση στο λιμάνι τις προηγούμενες τρεις ημέρες, με την αυξημένη τουριστική περίοδο του Αυγούστου να αποτυπώνεται και στους αριθμούς. Πιο συγκεκριμένα να σου πω ότι από τις εγκαταστάσεις του λιμανιού πέρασαν συνολικά 32.163 επιβάτες, είτε με προορισμό την Κρήτη, είτε αναχωρώντας από το νησί στο πλαίσιο των καλοκαιρινών μετακινήσεων. Μέσα στο ίδιο διάστημα πραγματοποιήθηκαν 36 αφήξεις και αναχωρήσεις πλοίων της ακτοπλοείας, ενώ ιδιαίτερα αυξημένος ήταν και ο αριθμός των οχημάτων που διακινήθηκαν, και πιο συγκεκριμένα να σου πω, εντάξει, 6.138 ΙΟΤΑΧΗ αυτοκίνητα, πάνω από 1.300 φορτηγά, 611 δίκυκλα και σχεδόν 5.000 ήταν οι επιβάτες από τα κρουαζιερόπλια. Είχαμε τρεις αφήξεις που έφεραν συνολικά 4.648 επιβάτες κρουαζιέρας, προσθέτοντας ακόμη μεγαλύτερη κίνηση στις λιμενικές εγκαταστάσεις. Να σου πω ότι οι αριθμοί αυτοί αποτυπώνουν και την έντονη ταξιδιωτική δραστηριότητα που καταγράφεται στην Κρήτη, καθώς είμαστε και στην κορύφωση της θερινής περίοδου. Ωστόσο, είναι αξιοσημείωτο ότι παρά τον μεγάλο αριθμό των επιβατών και των οχημάτων που έπρεπε να εξυπηρετηθούν, η λειτουργία του λιμανιού εξελίχθηκε χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Το κεντρικό λιμεναρχείο Ηρακλείου είχε προχωρήσει στη λήψη αυξημένων μέτρων, με στόχο την ασφαλή διαχείριση της κίνησης και την αποφυγή καθυστερήσεων. Όπως είδαμε, όλα αντιμετωπίστηκαν ομαλά, όλα πήγαν μια χαρά και το λιμάνι μας για ακόμη μια φορά πέρασε με επιτυχία τις 6

0: εισαγωγικά εξετάσεις αυτών των ημερών και αναμένουμε βέβαια και τα υπόλοιπα, γιατί είμαστε και ενώψει 15 του Σότια.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρύσα. Ανησυχία προκαλούν τα περιστατικά πνιγμών στις θάλασσες της Κρήτης, καθώς μόλις τις τελευταίες ημέρες καταγράφηκαν στο νησί 4 θάνατοι. Οι ναυαγοσώστες και οι διασώστες που δίνουν καθημερινά μάχη για να αποτρέψουν τα χειρότερα, εφιστούν την προσοχή των λουόμενων, προκειμένου αυτοί να ακολουθούν τις υποδείξεις, ειδικά δε όταν οι καιρικές συνθήκες είναι ακατάλληλες για κολύμπη.
2: Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στον κόλπο των Μαλίων, όταν ένας 64χρονος αλλονταπός ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του. Ο άνδρας υπηκός Σλοβακίας εντοπίστηκε και ανασύρθηκε από τη θαλάσσια περιοχή, με τη λιμενική αρχή Χερσονήσου να ενημερώνει άμεσα για το περιστατικό. Στη συνέχεια διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
3: Εδώ πέρα στην Κρήτη, στο νομό Ηρακλείου, έχουμε από τις ωραιότερες παραλίες, αλλά δυστυχώς οι παραλίες μας ενέχουν κινδύνους, καθώς σε όλο το Αιγαίο υπάρχουν τα μελτέμια. Σε εμάς λοιπόν εδώ πέρα συνεχώς κάνουμε διασώσεις, οι ναυαγοσώστες μας δεν επαναπαύονται καθόλου. Εχθές μόνο είχαμε 4 διασώσεις, εκ των οποίων μερικές ήταν διπλές. Είχαμε μεθυσμένους, ένα ζευγάρι μεθυσμένους, στην περιοχή των Μαλίων. Όπως είπα, τα μελτέμια είναι πολύ δυνατά το τελευταίο διάστημα. Έχουμε συνεχώς κόκκινη σημαία. Υποτίθεται ότι η κόκκινη σημαία είναι η απαγόρευση της κολύμβησης.
2: Στο μεταξύ, το πρωί της Δευτέρας, σε παραλία του Καβρού από Κορών, μια γυναίκα κινδύνευσε να πνίγει εξαιτίας του ιδιαίτερα έντονου κυματισμού. Οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν μεγάλα κύματα, δημιουργώντας δύσκολες συνθήκες για τους λουόμενους. Όπως φαίνεται στο βίντεο από το περιστατικό, ο ναυαγοσώστης αντιλήφθηκε άμεσα τον κίνδυνο και χωρίς να χάσει χρόνο μπήκε στη θάλασσα, επιχειρώντας να προσεγγίσει τη γυναίκα και να τη βγάλει με ασφάλεια στην ακτή. Η επιχείρηση διάσωσης ήταν δύσκολη, καθώς ο έντονος κυματισμός δυσκόλευε σημαντικά την προσέγγιση. Ωστόσο, χάρη στην άμεση επέμβαση του ναυαγοσώστη, η γυναίκα κατάφερε να βγει σώα από το νερό.
3: Δεν λαμβάνεται υπόψη όμως από τους λουόμενους, καθώς θέλουν να κάνουν τον μπάνιο τους με το έτσι θέλω. Οπότε, αναγκαστικά οι ναυαγοσώστες μας επεμβαίνουν συχνά πυκνά για να κάνουν διασώσεις. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το τελευταίο διάστημα να έχουμε και πνιγμούς. Δυστυχώς, σε διάστημα 10 ημερών έχουν φύγει από τη ζωή 4 άτομα. Οι περισσότεροι ήταν βέβαια εκτός κολυμβητικής περιοχής.
2: Το περιστατικό αποτελεί ακόμα μια επενθύμηση για τους λουόμενους, καθώς όταν επικρατούν ισχυροί άνεμοι και μεγάλος κυματισμός, η είσοδος στη θάλασσα μπορεί να γίνει ιδιαίτερα επικίνδυνη.
3: Όπως είπα, στην περιοχή.

0: και τις δίνες που δημιουργεί από τα ρεύματα και τα κύματα και διατρέχουν κίνδυνο και αν δεν είναι κάποιος να ειδοποιήσει, χάνουν τη ζωή τους τόσο εύκολα. Το ζευγάρι μεθυσμένοι ήταν από τη Σλοβακία, η άλλη 60χρονη που έγινε πάλι διάσωση ήταν από Γερμανία και είχαμε και δύο άτομα από αραβική χώρα, από αραβικές χώρες.
1: Το τελευταίο διάστημα καταγράφηκαν ακόμη 4 περιστατικά στο νησί.
0: Η θάνατη ήταν μια γυναίκα 42 χρονών από την Ολλανδία που έγινε στα ανοιχτά κιόλας με ένα νοικιαζόμενο σκάφος και επήλθε το μοιραίο και έφυγε από τη ζωή. Ο άλλος ήταν ένας 19χρονος Ιταλός. Αυτός μπήκε στο νερό μετά τις 6 ώρα που είχε σταματήσει η ναυαγωσιαστική κάλυψη από μέρους μας. Και ο τρίτος ήταν στο ΣΥΣ, στην περιοχή του ΣΥΣΗ, ο οποίος πάλι ήταν μεγάλης ηλικίας και είπαθε ανακοπή. Και λίγες μέρες νωρίτερα είχε γίνει άλλη μία ανακοπή σε ρηχό μέρος, δηλαδή 10 πόντους νερό ήταν. Και έχασε πάντως μία γυναίκα τη ζωή της και αυτή από τη Γερμανία με μεγάλη ηλικία.
1: Οι ναυαγοσώστες συνιστούν στους πολίτες να ακολουθούν τις υποδείξεις τους και να αποφεύγουν το κολύμπι όταν οι θαλάσσιες συνθήκες είναι δυσμενείς.
0: Οι λουόμενοι πρέπει να υπακούν στους ναυαγοσώστες. Πρέπει να βλέπουν τις σημαίες, να το βάλουν στο μυαλό τους ότι όταν έχουμε πράσινη σημαία μπορούμε να κολυμπήσουμε. Όταν έχουμε κίτρινη πάλι μπορούμε να κολυμπήσουμε αλλά με προσοχή. Αλλά όταν έχουμε κόκκινη δεν πρέπει να μπαίνουμε στο νερό. Καταλαβαίνω ότι όλοι θέλουν να κολυμπήσουν. Έχουν έρθει να κάνουν τις διακοπές τους και οι ντόπιοι το ίδιο να κολυμπήσουν. Αλλά όταν είναι κόκκινη σημαία, που δυστυχώς είναι τις περισσότερες μέρες εδώ στην Κρήτη. Από τις 122 μέρες στην ναυαγοσωστική κάλυψη που υποχρεώνει το Προεδρικό Διάταγμα, οι μισές είναι με κόκκινη σημαία. Δυστυχώς πρέπει να υπακούμε τους κανόνες για να έχουμε ασφάλεια στις θάλασσές μας.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει.

0: μαγεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Παγωτά Κρικρή, χυμή Όλυμπος και γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά Heartmade Κρικρή 6 ευρώ και 85 λεπτά. Όλη η χυμή πορτοκάλι Όλυμπος με έκπτωση 35%. Αρακάς Λαδερό σας μαγειρέψουμε παραπαστάθης 1 κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Fix 8 συν 4 δώρο 6 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο 3 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: στη διεθνή σας ενημέρωση, το Ισραήλ απέρριψε το σχέδιο 15 σημείων του Συμβουλίου Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα και δεν πρόκειται να αποσυρθεί με χρυσό του η Χαμάς αφοπλιστεί πλήρως, όπως δήλωσε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, δημιουργώντας έτσι νέες προϋποθέσεις έντασης με τις ΗΠΑ.
1: Το Ισραήλ απορρίπτει τον τελευταίο αμερικανικό οδικό χάρτη που έχει γίνει αποδεκτός από την Χαμάς για την έναρξη της δεύτερης φάσης του σχεδίου ειρήνης στη Γάζα, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Η κυβέρνηση δηλώνει ότι κάθε Ισραηλινή αποχώρηση από τη λωρίδα της Γάζας θα εξαρτηθεί από τον πραγματικό αφοπλισμό της Ισλαμιστικής Οργάνωσης. Ο Νετανιάχου χαρακτήρισε τον Αμερικανό Πρόεδρο τον μεγαλύτερο φίλο του Ισραήλ στο Λευκό Οίκο, αλλά άφησε να γίνει σαφές πως θα του εναντιωθεί. Οι Αμερικανοί έχουν ιδέες. Ορισμένες είναι αποδεκτές για εμάς, άλλες όχι. Και ξέρουμε πώς να υπερασπίσουμε τις θέσεις μας σε αυτά τα ζητήματα. Η σχέση των δύο ανδρών φάνηκε να υφίσταται φθορά τον Απρίλιο, όταν εν μέσω διαπραγματεύσεων για να κλειστεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε καταφερθεί με ιδιαίτερα βαριές εκφράσεις εναντίον του Ισραηλινού συμμάχου του, κατηγορώντας τον ότι ήγηρε εμπόδια. Η Χαμάς κάλεσε την Κυριακή τη Ουάσιγκτον να ασκήσει πίεση στο Ισραήλ μετά την ανακοίνωση του Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με δήλωση στελέχους της που διαβιβάστηκε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Το Σάββατο, η Ισλαμιστική Οργάνωση είχε ήδη δηλώσει ότι παραμένει έτοιμη να εφαρμόσει το σχέδιο ειρήνης που υποστηρίζουν οι ΗΠΑ, καλώντας να ασκηθούν πίεση στο Ισραήλ. Ο ύπατος αντιπρόσωπος για τη Γάζα δήλωσε πως βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες με το Ισραήλ, που ευελπιστεί ότι θα έχουν θετική κατάληξη για όλους.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Παίκτης του Όφη είναι, κυρίες και κύριοι, και επίσημα ο Λορέντζο Ντίκμαν, ο οποίος βρίσκεται στο Ηράκλειο. Παράλληλα, η ΠΑΕ γνωστοποίησε πως εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια εν ώψη του παιχνιδιού με την ΑΕΚ για το Super Cup.
3: Με μια σημαντική μεταγραφική ενίσχυση, ενισχύει το ρόστερ του Όφη, προσθέτοντας εμπειρία και ποιότητα στο δεξιάκρο της αμυνάς του, καθώς έκανε δικό του τον Ιταλό Λορέντζο Ντίκμαν. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Όφη έχει γεννηθεί στις 24 Σεπτεμβρίου του 1995 και αγωνίζεται ως οπισθοφύλακας. Στο Ηράκλειο ήρθε την Κυριακή, ενώ τη Δευτέρα το πρωί πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και εν συνεχεία υπέγραψε το συμβόλαιό του. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Όφη έχει πλούσιες παραστάσεις από το Ιταλικό πρωτάθλημα και περισσότερες από 320 συμμετοχές στη Σέρια B. Ο 29χρονος ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών με τον Όφη, αποτελώντας μία ακόμη προσθήκη στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ομάδας εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Αξίζει να σημειωθεί ότι έχει χρηστεί και διεθνή.

0: με την K21 της Ιταλίας. Παράλληλα, η ανυπομονησία και ο ενθουσιασμός των Όφη χτυπάνε πλέον κόκκινο εν ώψη του μεγάλου τελικού του Super Cup απέναντι στην ΑΕΚ. Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη αναμέτρηση έχει ξεκινήσει και οι φίλοι του ομίλου δείχνουν έμπρακτα την τεράστια προσμονή τους για το παιχνίδι. Ο Όφη θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ την ερχόμενη Τετάρτη στις 8 στο Παγκρίτιο Στάδιο, σε έναν αγώνα που αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των κριτικών φιλάθλων. Μάλιστα, η δίψα του κόσμου του Όφη για να βρεθεί στις εξέδρες και να στηρίξει την ομάδα είναι τεράστια. Τα διαθέσιμα εισιτήρια που είχε στη διάθεσή του ο όμιλος για το μεγάλο τελικό εξαντλήθηκαν, με τους φίλους των κριτικών να σπέβδουν να εξασφαλίσουν τη θέση τους στο Παγκρίτιο. Όπως ανακοινώθηκε και επίσημα, τα περίπου 8.200 μαγικά χαρτάκια που αντιστοιχούσαν στους φίλους του Όφη έγιναν ανάρπαστα, επιβεβαιώνοντας με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο το μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με πτώση 0,31% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.606,95 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 192,79 εκατομμύρια ευρώ, 51 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 59 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους

0: των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως, αλήθεια, να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξείδωτη της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 02 έχει 159, το 03 έχει 119, το 04 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία. Βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία Ultipor Kenny 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό φίλες και φίλοι τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση. Να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.
5: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, σε ένα ζεστό, φιλόξενο περιβάλλον. Απολαύστε τη διαχρονική μεσογειακή μας παράδοση μέσα από καθημερινά πιάτα ημέρας. Ολόφρεσκα ψάρια, θαλασσινά και εκλεκτά κρεατικά, παρέα με καλό, εμφιαλωμένο κρασί ή εκλεκτό τσίπουρο. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, 20 χρόνια τώρα κοντά σας, στο ιστορικό Παλιό Λιμάνι. Με δύο νέους χώρους, το καλοκαιρινό νόημα και το εστιατόριο Σερ Παπαφίγκος, με ιδιαίτερες γεύσεις από την σεφ Έμι Μαράντου. Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-300-501.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
11: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
12: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
11: Το χώμα πρέπει να το τρως.
13: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.

0: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
1: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
2: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
3: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
4: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
3: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
2: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
5: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
3: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
4: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
1: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
2: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο χαρτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
1: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
4: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
2: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
7: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annette Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Annette Lines, με τον αέρα του τόπου της.
8: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα, καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα που ανταμώνουμε στο 13ο box out της εφετινής σεζόν, στη 13η εκπομπή του τρίτου κύκλου στην τηλεόραση Κρέτα, πάντοτε στα καταστήματα Κόσμο Σπορ που μας προειδεάζουν για ωραίο αθλητικό κουβεντολόι. Μαζί μας είναι τα νερά ζαρός που κατεβαίνουν από τις κορφές του Ψιλορίτη, μας χαρίζουν δροσιά, υγεία, ευεξία, δύναμη, δύναμη σήμερα ειδικότερα και σωματική, όχι μονάχα σωματική, αλλά και ψυχολογική και πνευματική. Και θα καταλάβετε λίγαν συντόμως τι εννοώ. Σήμερα είναι 22 Ιανουαρίου του 2026, αν σήμερα στις 22 Ιανουαρίου του 1977 έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος λογοτέχνης μας, ο Μενέλος Λουντέμης. Ένα από τα αριστουργήματά του είναι το «Ένα παιδί μετράει τ' άστα», Μέλιο, όπως είναι το όνομα του ήρωα του Λουντέμι, δεν έχουμε στη σημερινή παρέα μας, αλλά έχουμε παιδιά που μετράνε τα δικά τους άστρα, παιδιά που κάνουν τα δικά τους όνειρα και τα βλέπουν να ρολάρουν κιόλας πάνω στα αμαξίδια. Λοιπόν, συνήθως το μπάσκετ παίζεται με 5, σήμερα έχουμε μια τριάδα όμως που κάνει θράψη. Ευχαριστώ πάρα πολύ την ωραία παρέα, τον Γιώργο τον Παπαδάκη.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Τον Παναγιώτη τον Μαυράκη και τον Νίκο τον Γαστεράτο, που εκπροσωπούν και χαίρομαι πάρα πολύ που σας έχουμε σήμερα εδώ, το καμάρι της Κρήτης, ολόκληρης της Κρήτης, το αθλητικό σωματείο κινητικά αναπήρων, το ΆΣΚΑ Ηράκλειο. Να πούμε εδώ βεβαίως, πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε εδώ, ότι κάνουν λάθος όσοι πιστεύουν πως η Κρήτη δεν εκπροσωπείται στα υψηλότερα κλιμάκια του μπάσκετ. Μια χαρά εκπροσωπείται. Σωστά.
1: Έτσι, έτσι είναι. Είμαστε στην Α1.
0: Για τρίτη φορά στην ιστορία.
1: Για τρίτη νομίζω. Φορά. Προσπαθούμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Είμαστε μια ερασιτεχνική ομάδα. Ό,τι μπορούμε κάνουμε και πιστεύω ότι έχει αγκαλιάσει και ο κόσμος την προσπάθειά μας. Ευελπιστούμε να έρθει κι άλλος κόσμος στο γήπεδο να δει αυτό το άθλημα, γιατί πραγματικά είναι πολύ εντυπωσιακό.
0: Αυτό είναι γεγονός. Και όσοι το έχουν δει μπορούν να το πιστοποιήσουν. Όσοι δεν το έχουν δει μπορούν κάλλιστα να πάνε όποτε παίζει η ομάδα εδώ, η ομάδα

0: αγουάσκα και να παρακολουθήσουν, να ενθαρρύνουν και τα παιδιά. Πώς ξέρω, γιατί η ερώτηση είναι δόλια. Έχει κουζουλάδα το μπάσκετ με αμαξίδιο?
1: Έχει, έχει πολύ κουζουλάδα, έχει πολύ, πολύ πίεση, πολύ τρέλα και την έχουμε εμείς εδώ, ειδικά εδώ στο Ηράκλειο.
0: Λοιπόν, ωραία, μπράβο, μου δώσες υπέροχη απάντηση. Κάτσε να πάμε και στον κεφαλονίτη της παρέας, μόνο ότι είναι γέννημα θρέμα της Κρήτης, ο Νίκος ο Γαστεριάτος. Πες μου, σε παρακαλώ πολύ, τι συμβαίνει όταν συνδυάζεται η κρητική κουζουλάδα με την κεφαλονίτη και πώς το λένε, κουρλαμάδα, κάπως έτσι το λένε. Τα σπάει.
2: Τα σπάει, τα σπάει. Είναι φοβερός συνδυασμός. Είναι μια πολύ όμορφη προσπάθεια που έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε. Προσπαθούμε να βγάζουμε ένα όμορφο θέαμα και να δείξουμε ότι η αναπηρία μπορεί να αθληθεί. Δηλαδή αυτό είναι που είμαστε μια παρέα μεταξύ μας. Δεν είμαστε όλοι κριτικοί. Προσπαθούμε να βγάλουμε αυτό το όμορφο θέαμα στο γήπεδο, στον αθλητισμό. Και προσπαθούμε να τα απεξέλθουμε όσο μπορούμε. Γιατί, όπως είπε και ο Γιώργος, είμαστε ερασιτέχνες και είναι δύσκολο κάποιες φορές, αλλά όχι ακατόρθωτο.
0: Ο Γιώργος ο Παπαδάκης και ο Νίκος ο Καστεράτος είναι παίκτες, είναι βασικά στελέχη του ΆΣΚΑ. Ο Παναγιώτης ο Μαυράκης, που έχει φροντίσει κιόλας για τον εμπλουτισμό της σημερινής εκπομπής και από πλευράς υλικού και από πλευράς φωτογραφιών και βίντεο, και μου έχει δώσει κιόλας και σκονάκι με τις ερωτήσεις πρέπει να κάνω. Καλά, τα λέω.
3: Ακριβώς. Εγώ έχω το ρόλο του Γενικού Γραμματέα στο Σύλλογο. Το επάγγελμά μου είναι sport management, sport manager, συγγνώμη, δηλαδή διοίκηση αθλητισμού. Αυτό σπούδασα στη Σπάρτη.
0: Και... στη Σπάρτη, το γνωστό, ναι, στο... πολύ καλό σχολείο της Σπάρτης.
3: Προσπαθώ να το εφαρμόσω στην ομάδα. Είναι βέβαια ερασιτεχνική, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ευκαιρία κάποια πράγματα να εφαρμοστούν ώστε και ο ερασιτεχνικός αθλητισμός να ανέβει επίπεδο. Στην Κρήτη, μια προσθήκη θα κάνω, υπάρχουν δύο ομάδες. Είναι και η Πασκάπα, η Κρήτη στα Χανιά, οι οποίοι πρώτοι ξεκίνησαν και μετά ιδρύθηκε το ΆΣΚΑ Ηράκλειο. Αλλά στον ομό Ηρακλείου είμαστε μοναδική ομάδα.
0: Περίμενε, όμως και το ΆΣΚΑ, το δικό σου σωματείο, είναι μοναδική εκπρόσωπος της Κρήτης.
3: Στην Α1.
0: Στην Α1, ναι. Μπράβο, εγώ αυτό είπα. Αυτό, το ξέρω αυτό. Ότι υπάρχουν και άλλη ομάδα.
3: Απλά να το
0: γυρίσουμε. Ναι, ναι, και καλά κάνει. Μπράβο.
3: Στην ομάδα των Αετών, γιατί αξίζει και.
0: Σωστό, για να σωστό.
3: Στα Χανιά.
0: Σωστό. Πώς άρχισε η ενασχόληση, Γιώργο?
1: Εγώ βασικά έπαιζα μπάσκετ με ορθίων πιο παλιά, όταν μπόρεσα και να στηριχτώ λίγο στα πόδια μου καλύτερα λόγω της αναπηρίας που έχω.
0: Η αναπηρία είναι κυβερνητής?
1: Όχι.
0: Ατύχημα.
1: Ατύχημα μετά από ενός χρόνου που γεννήθηκα, πήρε φωτιά το σπίτι και συγκεκριμένα η κουζίνα, ήμουνα μέσα και ήταν λίγο το.
0: Συγγνώμη που παραβιάζω προσωπικά δεδομένα, επειδή έχω παρακολουθήσει τρεις φορές παραολυμπιακούς αγώνες. Και χάρηκα πάρα πολύ. Δεν χαίρεσαι με το πρόβλημα κάποιου ανθρώπου, αλλά έχω την εντύπωση, για να μην πω τη βεβαιότητα, και το έχουμε κουβεντιάσει εδώ και με τον Γιώργο τον Καπελάκη, τον Παραολυμπιονίκη και πρόεδρο της Παραολυμπιακής Επιτροπής, και με τον Μανώλη τον Στεφανοδάκη, ότι οι άνθρωποι γενικώς και με προθυμία μιλούν και θέλουν να μιλούν για να δώσουν και ένα παράδειγμα στην κοινωνία.
1: Αυτό είναι το βασικό.
0: Μπράβο. Δικά... Δηλαδή γι' αυτό αισθάνομαι και, η ομάδα και το λέω έχει... πολύ άνετα μαζί σας.
1: Ναι, από τους σκοπούς είναι αυτό. Δηλαδή ναι. Πάμε και στα σχολεία.
0: Το ξέρω ότι πάτε στα σχολεία.
1: Το βγάζουμε προς τα έξω αυτό, στον κόσμο. Θέλουμε να το βγάλουμε προς τα έξω.
0: Και επιδεινώθηκε η κατάσταση μετά το ατύχημα?
1: Ναι, γιατί από τη μέση και κάτω σχεδόν έχω τρίτο και τέταρτο βαθμού εγκάβματα. Οπότε ήταν λίγο δύσκολο και όσο μεγάλο και το σώμα μου. Και έτσι μετά από κάποια χρόνια εγώ σταμάτησα. Δηλαδή στα 16 μου νομίζω ήταν κάπου εκεί σταμάτησα.
0: Πού έπαιζες?
1: Στον Ανδρογέα.
0: Α, στον Ανδρογέα.
1: Στον Ανδρογέα, ναι.
0: Ωραία.
1: Εκεί στον Αγιάννη, εκεί. Μετά από κάποια χρόνια, εγώ δεν ήξερα ότι υπήρχε αυτή η ομάδα και με είδε ο παλιός μου προπονητής.
0: Συγγνώμη, Παναγιώτη, Νίκο, Γιώργο. Η ομάδα ιδρύθηκε το 2015,
1: ναι.
0: Δεκέμβριο.
1: Ναι.
0: Χειμώνα
1: κάπου,
0: του 2015.
1: Ναι, κάπου εκεί. Και μου είπε ότι υπάρχει αυτή η ομάδα μετά από πολλά χρόνια. Βέβαια, τώρα και περάσαν τα χρόνια. Μου λέει, δεν πας να δεις μια προπόνηση? Λέω, εσύ δεν κάθομαι σε αμαξίδιο, είναι λίγο δύσκολο για μένα. Πήγαινε, μου λέει, θα σ' αρέσει. Και πήγα μια, πράγματι, μια προπόνηση, το είδα, αυτό ήταν.
0: Κόλλησες.
1: Κουζουλάθηκα που ήταν εσείς.
2: Το πρώτο ερέθισμα.
0: Νίκο, εσύ.
2: Θα έλεγα τυχαία κι εγώ, γιατί...
0: Είχες ατύχημα.
2: Κι εγώ είμαι από μικρός. Κι εγώ είμαι από μικρός. Εγώ γεννήθηκα πρόωρα. Και χρειάστηκε να συμπληρώσω οξυγόνο σε θερμοκοιτίδα. Και από τη θερμοκοιτίδα, λίγο περιβολικό οξυγόνο, δημιουργήθηκαν κάποια νευρολογικά θέματα και οστικά. Και είχα θέμα με νευρολογικό και στα ισχύα. Ναι, εγώ δεν έπαιζα μπάσκετ. Εγώ εμένα μου άρεσε όμως πολύ το μπάσκετ. Και τύχαινε και ασχολούμουν από το κομμάτι της γραμματείας.

0: με κριτή στο μπάσκετ.
1: Άρα είσαι παλιά καραβάνα.
0: Στου χώρου, ναι.
1: Στους χώρους, ναι, στο χώρο. Στο χώρο,
0: στο χώρο, ναι. Μία μέρα το Ηράκλειο έπαιζε φιλικό με τα Χανιά, με του Αετού. Και μου λένε από τη γραμματεία, θες να πάω να παίξω το φιλικό τα Καρούτσια. Και λέω να πάω. Δεν την ήξερα την ομάδα, ούτε εγώ. Και εκεί που του είδα, με προσεγγίσανε. Και στην αρχή ήμουν και εγώ λίγο δεσταθμικό. Λέω, έβλεπα 10 μαξίδια να κουτουλάνε. Λέω, τι γίνεται εδώ. Ναι.
1: 10 μαξίδια να κουτουλάνε.
0: Πραγματικά. Και μέχρι που έκανα και εγώ την πρώτη προπόνηση.
1: Και μετά
0: κόλλησα. Κόλλησα κι εγώ.
1: Σωστά. Παναγιώτη, εδώ τώρα μπαίνει εσύ. Καταρχήν εννοείται, επειδή κάνουμε μια πάρα πολύ ωραία κουβέντα που πιστεύω θα μα βγάλει και μια υπέροχη εκπομπή. Οπότε θέλει κάποιο μα να διορθώσει εμένα, μα να προσθέσει κάτι ή και να αφαιρέσει. Πετάγεται, δεν έχουμε εδώ ευγένειες. Πόσο δύσκολο είναι, τα είδες και ο Γιώργος το είπε και ο Νίκος, τώρα σένα που η δουλειά σου είναι αυτή, πόσο δύσκολο είναι όλη αυτή η προσπάθεια που πραγματικά είναι σπουδαία και δεν λέω ότι περνάει στον ντούκου, γιατί βλέπω και δημοσιεύσεις υπάρχουν πια και προβολή. Εγώ σας έχω δει κιόλας να παίζετε και να κάνετε και μια πολύ ωραία επίδειξη στο καλοκαίρι στην Πλατεία Ελευθερίας.
2: Στο
1: 3x3. Μπράβο, τη Nets Company. Πόσο ο κόσμος σιγά σιγά αρχίζει να μπαίνει στο τρυπάκι, ενώ γύρω γύρω ή απ' έξω.
2: Κοιτάξτε, θα σας πω αρχικά ότι εγώ δεν έχω κάποια μορφή στην απειρία. Το διευκρινίζω και για το κοινό, αλλά και για να μπορέσω να πω τη συνέχεια ότι το άθλημα το ανακάλυψα τυχαία, την ομάδα την ανακάλυψα τυχαία και απλά επειδή ενθουσιάστηκα με το άθλημα, δηλαδή οπτικά αυτό που είδα το θέλησα πολύ θελκτικό για έναν θεατή, για έναν φίλο του μπάσκετ, κόλλησα και επειδή είναι παρενθερές. Ήταν παρεμφερές σπουδές μου. Ζήτησα το σωματείο αρχικά να βοηθήσω εθελοντικά και στη συνέχεια εντάχθηκα σε αυτό. Αυτό που βιώνω εγώ μέσα από τη δική μου εμπειρία τα τελευταία 3 χρόνια στο ΆΣΚΑ είναι ότι υπάρχουν αρκετών ειδών προσεγγίσεις στο συγκεκριμένο άθλημα αλλά και στον παραολυμπιακό αθλητισμό. Έχω δει ανθρώπους οι οποίοι έρχονται.
1: Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι είναι παραολυμπιακό άθλημα.
2: Ναι, είναι το πιο δημοφιλές.
1: Είναι κομμάτι και ίσως και το πιο δημοφιλές. Δεν λέω για να μην αδικούμε κάποια άλλα. Ένα από τα πιο δημοφιλή, πάντως, γεγονός.
2: Ναι, σίγουρα. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έρχονται και ξέρουν τι θα δουν, το περιμένουν, αλλά δεν σοκάρονται. Υπάρχουν άλλοι που έχουν την περιέργεια, θα έρθουν, θα σοκαριστούν ενδεχομένως από την εικόνα του αθλήματος, όχι κάποια μορφή αναπηρίας, αλλά θα κολλήσουν.
1: Ναι, ναι.
2: Και υπάρχει και ένα κοινό το οποίο θεωρώ ότι προς το παρόν στην Ελλάδα δεν μπορούμε να το πλησιάσουμε, αλλά δεν φταίει το άθλημα ή η αναπηρία. Είναι γενικά η κοινωνία το πώς είναι διαμορφωμένη στην Ελλάδα. Με το ότι υπάρχουν πιο κλειστά κοινωνικά σύνολα, που ακόμα κάποιες κοινωνικές ομάδες είναι δακτυλοδεικτούμενες, αλλά ο αθλητισμός για άτομα με αναπηρία αυτό προσπαθεί να εξαλείψει ή έστω να βελτιώσει. Δηλαδή, όχι μόνο το ΆΣΚΑ, κάθε σύλλογος που δραστηριοποιείται σε αυτόν τον τομέα ή την αθλητικό σύστημα. Uh-huh. Άρα, θεωρώ ότι υπάρχει μία μορφή εξέλιξης, μία μορφή εξέλιξης μέσα από αυτό. Και το ΆΣΚΑ σε δράμα.
3: Έχει παίξει ρόλο και τα social media.
1: Ναι, ναι, ναι, βέβαια, μεγάλη υπόθεση.
3: Είναι μεγάλη υπόθεση.
1: Ναι, είναι από τις περιπτώσεις που έχουν θετικό αποτύπωμα τα social media.
3: Ναι. Ναι. Πολύ, πολύ θετικό.
1: Σε κόβω για influencer, Γιώργο. Και τον
3: έχω,
1: Νίκο.
3: Ναι, έχω και TikTok.
1: Τι βέβαια.
3: Ειδικά περίοδο COVID προσπάθησα να το προωθήσω το άθλημα.
1: Εσύ πότε εντάχθηκες στο ΆΣΚΑ?
3: Το 2017.
1: Ωραία, σχεδόν δηλαδή 1,5 χρόνο μετά την ίδρυση. Τι βρήκες τότε εκεί, τι μαγιά υπήρχε?
3: Υπήρχε η παρέα, όπως είπε και ο Νίκος πριν.
1: Και ο Νίκος την ίδια εποχή.
3: Ένα χρόνο πριν.
0: Ένα χρόνο νωρίτερα.
1: Α, νωρίτερα.
3: Εγώ είμαι από τους πιο τελευταίους που και θα θέλαμε πολύ ας πούμε, να έρθουν. Δηλαδή, μου δίνετε μια πολύ καλή πάσα.
2: Ναι, είναι στους στόχους.
3: Να έρθουν παίχτες να δουν την ομάδα, να έρθουν να το δουν το άθλημα.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Και ποιος ξέρει, μπορεί να κάτσουν και αυτοί σε ένα μαξίδιο και γιατί όχι να ασχοληθούν. Γιατί το θέλουμε αυτό, το ζητάμε. Και μακάρι να έρθει ο κόσμος να παίξει.
1: Εσύ, Νίκο, που είσαι από τους πιο παλιούς, λοιπόν, όταν πήγες εκεί, πόσους βρήκες, πόσα παιδιά, πόσοι συμπαίκτες υπήρχαν?
0: Τότε ήταν 12.
1: Α,
0: 13 ήταν αρκετοί.
1: Ποιος τους μίλησε αυτούς? Ποιος την έφτιαξε την ομάδα?
0: Από στόμα σε στόμα.
1: Από στόμα σε στόμα.
0: Από στόμα σε στόμα βγήκε. Υπάρχει ένας αθλητής που είναι παλιά καραβάνα που είναι και στην Εθνική, είναι πολύ πιο παλιός και κατάγεται από την Κρήτη.
1: Ποιος είναι?
2: Μανώλης Φιλιανακάκης.
1: Ο Φιλιανακάκης.
2: Ο οποίος μαζί με την Τασούλα την Ασμαριανάκη και κάποια ακόμα παιδιά, τον Μάξιμο το Χατζηδάκη, την προπονήτριά μας την Ειρήνη την Κυριακούδη.
1: Την Κυριακούδη.
2: Είναι οι πρωτεργάτες του συλλόγου που το τρέξαν.
1: Καλά κάνατε και το επισημαίνετε.

0: Υπάρχουν Παναγιώτη, Γιώργο, Νίκο. Τα κλασιφικέ. Ποιο θα μα τα εξηγήσει λίγο. Ποιο θα αναλάβει τον ρόλο να μα δασκαλέψει λίγο σε αυτό.
1: Υπάρχει κάθε αθλητή, έχει και δικιά του.
0: Καταρχήν, πόσοι παίζετε. Να πούμε, αρχίσουμε από τα βασικά.
1: Μπορούν να παίξουν.
0: Όχι, ταυτόχρονα εννοώ.
1: Πέντε. Ναι, είναι και μεικτό άθλημα, οπότε μπορούν να παίξουν και γυναίκες.
0: Α, μπράβο, καλά κάνεις και το λες.
1: Μπορούμε να έχουμε μια ομάδα να έχει δύο αθλητές αρτιμελείς.
0: Δύο αρτιμελείς.
1: Στη δωδεκάδα,
0: οι οποίοι ωστόσο κάθονται υποχρεωτικά σε αμαξίδι.
1: Και ένα στην πεντάδα μπορεί να ξεκινήσει αρτιμελείς. Μετά έχουμε το classification, την αναπηρία του κάθε αθλητή, το οποίο είναι από 1,5, 2, 2,5, πάει μέχρι 4,5. Δηλαδή αυτός ο αρτιμελής που θα κάτσει πάνω στο αμαξίδιο, ξεκινάει με 4,5 που είναι αρτιμελής. Και ανάλογα με την αναπηρία του κάθε αθλητή, κατεβαίνει το
2: ποσοστό. Πόσο βαριά ή ελαφριά αναπηρία.
0: Ναι, ναι, ναι. Όπως ισχύει όμως και στα υπόλοιπα παραολυμπιακά αθλήματα. Ναι. Δηλαδή, όσοι έχουν πρόβλημα όρασης ή οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα, δεν τρέχουν όλοι μαζί, δεν αγωνίζονται όλοι μαζί.
1: Όχι.
0: Είναι ανακατηγορία.
3: Το σημαντικό είναι ότι δεν πρέπει να ξεπερνάει το άρθρισμα του classification ένα συγκεκριμένο νούμερο.
1: Η πεντάδα που παίζει μέσα είναι 14,5.
2: Για να είναι πιο δίκαιο για όλες τις αναπηρίες.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή μπορεί να παίξουν 4-4,5.
3: Και μια έτσι πιο συσταγωγικά στρατηγική ομορφιά στο άθλημα. Γιατί μπορεί μια ομάδα να έχει μια στρατηγική να παίξει με τετράδα για να έχει 4 ψηλούς που έχουν μια αναπηρία η οποία προσδίδει classification υψηλότερο. Άρα έχουμε δει, ας πούμε, και παιχνίδια. Και εμείς πρόσφατα είχαμε ένα παιχνίδι που λόγω φάουλ βέβαια μείναμε με 4 παίκτες. Είναι ο περσινός ημιτελικός εναντίον της Λάρισας που τερματίσαμε το παιχνίδι για 2 δεκάλεπτα με 4 παίκτες. Λόγω αποβολής που δεν μπορούσαμε να συμπληρώσουμε λόγω classification τον πέμπτο παίκτη.
0: Στο σήμα της ομάδας εικονίζεται ένα ήττα, έτσι που είναι το Ηράκλειο.
3: Είναι ένα κρυφό ήττα, ναι.
0: Μπράβο. Έχει τις ρόδες.
3: Ακριβώς.
0: Και τον άξονα από τις ρόδες. Σωστά. Ναι. Καλά το θυμάμαι εδώ, προσπαθώ να το φέρω στο μυαλό μου.
3: Είναι
0: παραπέμπει ευθέως δηλαδή σε κάτι που δεν είναι συνηθισμένο.
3: Κοιτάξτε, έχει μέσα τρεις συμβολισμούς. Αρχικά είναι το κάστρο του Κούλε, το περίγραμμά του. Και από πάνω οι ρόδες του αμαξιδίου και η κλίση τους είναι από ανάγκη έτσι για το άθλημα. Γιατί πρέπει ο αθλητής να μπορεί να στρίβει επιτόπια.
0: Σωστό.
3: Άρα αυτό όταν ιδρύθηκε η ομάδα, το αξιοποίησαν τα παιδιά που την ιδρύσανε και βάλαν στα κρυφά το ήττα του Ηρακλείου με τους άξονες του αμαξιδίου.
0: Νίκο, ποια είναι η δυσκολότερη φάση μέσα σε έναν αγώνα? Εκεί δηλαδή που δοκιμάζονται οι αντοχές σας, οι αντιστάσεις σας, τα όρια σας. Γιατί πραγματικά είναι πολύ δυναμικό. Δηλαδή, ναι. Κάποιος που δεν έχει δει, δεν πάει το μυαλό. Εγώ ανεπιφύλακτα, φίλες και φίλοι που μας βλέπετε απόψε και κάνουμε μια πολύ ωραία προπαγάνδα για το μπάσκετ με αμαξίδιο, να γκουγκλάρετε είναι πάρα πολύ εύκολο και να δείτε τι σκοτωμός γίνεται τώρα του αγώνα.
3: Κοντά να έρθουν το Σάββατο.
0: Και κοντά τα Σάββατα που παίζετε, σωστά. Θα συνεχίσουμε την προπαγάνδα, Παναγιώτη Μένισκη.
2: Δεν θα έλεγα ότι είναι κάτι συγκεκριμένο πιο δύσκολο. Ναι. Όλο έχει λίγο τη δυσκολία του, γιατί είτε στην άμυνα είσαι, είτε στην επίθεση, δεν είναι κάπου εύκολο. Δηλαδή, να φανταστείτε.
1: Όταν έχεις τα χέρια και σου τέχνεις ναι. και τρέχεις κιόλας με τα χέρια σου, είναι
2: αυτό. Εμείς με τα χέρια τρέχουμε, με τα χέρια σουτάρουμε.
0: Μπράβο, γιατί με τα χέρια πρέπει να σπρώξετε τις ρόδες
2: ναι.
0: και με τα χέρια κάνετε όλες τις κινήσεις.
1: Που έχουμε και βήματα, δηλαδή δεν μπορούμε να κάνουμε πέντε
0: ρόδες.
1: Είναι δύο ρόδες που πρέπει να κάνουμε και μετά είτε πρέπει να χτυπήσουμε την μπάλα ή να την πασάρουμε ή να το σουτάρουμε το σουτ.
2: Είναι η ροδιά για μας τα βήματα σε σχέση με τους ορθίους.
3: Και μια διαφορά σε σχέση με τον μπάσκετ ορθίων είναι το λεγόμενο traveling. Δηλαδή ότι ο αθλητής μπορεί να κάνει.
0: Τα βήματα που λέει ο Γιώργος.
3: Ναι. Αλλά έχει το δικαίωμα να κρατήσει την μπάλα πάνω του και
0: σωστό.
3: Να κάνει ελιγμούς με τον κορμό του. Αν μπορέσει να ελιχθεί ανάμεσα στην αντίπαλη ομάδα, δεν μετράει σαν βήματα, σε εισαγωγικά. Αλλά αν κάνει δύο ροδιές, πρέπει να κάνει υποχρεωτικά τρίπλα.
0: Πόσο προσπάθεια μεγάλη πρέπει να καταβάλλετε στην προπόνηση? Καταρχήν, είσαστε και δύο μπρατσωμένοι. Λογικό είναι αυτό, γιατί όλη η δουλειά γίνεται με τα χέρια, έτσι.
2: Κορμό και χέρια.
0: Μπράβο, κορμό και χέρια.
1: Εντάξει, εγώ μου το επιτρέπει δηλαδή, το σώμα μου, κάνω και έξτρα προπόνηση, βάρη ας πούμε.
0: Βάρη, κάνεις,
1: αλλιώς, δεν μπορείς να ανταπεξέλθεις. Θέλει πολύ, πολύ, πολύ προπόνηση.
0: Εσύ, Νικό?
2: Θέλει αρκετή προσπάθεια γιατί είναι οι απαιτήσεις του παιχνιδιού. Κάποιες φορές και τα χέρια, όπως έλεγα και πριν, είναι δύσκολο να τρέχεις και να σουτάρεις. Που χάνουμε, λέει, απ' να φανταστείτε και λένε από την κερκίδα. Α, έχασε το lay-up, τους κάνει εντύπωση.
0: Ρε μεγάλε, ο Βεζέγκο και ο Νάν κάνουν lay-up.
2: Και τους κάνει εντύπωση, αλλά είναι δύσκολο πάνω σε ένα σπίριτ μετά να σκόρει το χέρι.
1: Πώς λέμε ότι και η μπάλα στα σούτα, εδώ και ήταν και είναι τα χέρια εδώ πέρα.
0: Σωστό,
1: πραγματικά.
0: Βέβαια. Πώς βιώσατε, εάν δεν κάνω λάθος, με αυτήν που κατακτήθηκε το καλοκαίρι, στο κρίσιμο μάτς με την Καβάλα?
1: Ναι, σωστά.
0: Είναι η τρίτη άνοδος του Άσκα στην πρώτη εθνική.

0: Ναι, η τρίτη άνοδος είναι. Παίξαμε με την Καβάλα, παίξαμε σε ουδέτερο γήπεδο, κερδίσαμε. Το καλό ήταν...
1: 42-33 νομίζω.
0: Ναι. Πόσο ξέρουμε ήταν μια επαγγελματική ομάδα η Καβάλα και αυτοί δεν το περιμέναν και πολύ. Εμείς είμαστε μια ερασιτεχνική ομάδα και καταφέραμε κάτι πολύ μεγάλο για τα δικά μας δεδομένα της ομάδας.
1: Σας υποτίμησαν, ε.
2: Είχαν ξένους.
1: Α, επιτρέπονται ξένοι.
3: Ναι, επιτρέπονται ξένοι. Μεταγραφές όλα επιτρέπονται.
2: Είχαν μέχρι και ξένους και εγώ πιστεύω προσωπικά ότι στο ζέσταμα πρέπει να μας βλέπανε πρώτη φορά. Στο ζέσταμα.
0: Ναι, δεν γνωρίζανε ποιοι
3: ήταν. Απλά από τότε μέχρι το προηγούμενο Σαββατοκύριακο που ξαναπαίξαμε και οι δύο είναι διαφορετικές ομάδες. Δηλαδή, εμείς χάσαμε έναν πολύ σημαντικό παίκτη της ομάδας λόγω του ότι έφυγε από την Κρήτη, πήγε σε άλλο μέρος. Άρα, χάσαμε έναν να το πω έτσι, βασικό λίθο λόγω του ότι είχε και κλασιφικέσον 3,5 και ήταν πάντα βασικός στην άμυνα. Η Καβάλα έκανε κάποιες σημαντικές αλλαγές στο δικό της βασικό κορμό. Άρα τώρα και με το ταξίδι που προηγήθηκε, είχε κίνητο πάνω χέρι στο μεταξύ μας παιχνίδι το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Αλλά υπάρχει πάντα και η ρεβάνς στο Ηράκλειο. Στο δεύτερο γύρο θα παίξουμε εντός έδρας.
1: Πρώτα απ' όλα να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά για να καταλαβαίνει ο κόσμος τι γίνεται. Υπάρχει το πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής, στο οποίο συμμετέχουν 6 ομάδες.
0: Σωστά. Σωστά.
1: Και είναι πρωτάθλημα με 2 γύρους.
3: Ακριβώς.
1: Και ακολουθούν play-offs.
3: Ακολουθούν οι πρώτοι 4 παίζουν play-off. Ο πέμπτος παίζει μπαράζ με τον δευτεραθλητή της Α2 και ο νικητής είτε ανεβαίνει Α1 είτε παραμένει Α1 και η έκτη θέση οδηγεί σε απευθείας υποβιβασμό στην Α2.
0: Και η πέμπτη κατηγορία, η πέμπτη θέση που οδηγεί με τον δευτεραθλητή της Α2.
1: Λοιπόν, οι ομάδες είναι ο Παναθηναϊκός, ο Ηρώδικος.
3: Ηρώδικος Κομωτινής.
1: Από την Κομωτινή. Ο Μέγας Αλέξανδρος από τη Θεσσαλονίκη.
3: Ακριβώς.
1: Η Δωδεκάνησος.
3: Ακριβώς, παιδεύει στη Ρόδο.
1: Που είναι καλή ομάδα.
3: Είναι αρκετά καλή ομάδα.
1: Είναι αρκετά. Ψήκα δύο όταν πήραν το πρωτάθλημα πριν από 3-4 χρόνια. Ναι. Η Καβάλα.
3: Ακριβώς.
1: Και εμείς.
3: Και εμείς.
1: Και υπάρχει Α2. Συμβουλεύουμε τη σημειώσουμε τώρα. Ναι. Νότιος και Βόρειος Όμιλος. Συνολικά 11 ομάδες.
3: Δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο.
1: 11 είναι 6 και 5.
3: Ναι, ναι.
1: 6 και 5 το τσέκαρα εγώ σήμερα στο site του ΟΣΕΚΑ. Έχει ανάπτυξη, Γιώργο. Δηλαδή, αν κάνω το μεγάλη εικόνα. Πριν από 8 χρόνια, 7-8 χρόνια που εντάχθηκες εσύ στην ομάδα και ο Νίκος και θα απαντήσει και ο Νίκος, βλέπετε ότι υπάρχει πρόοδος, υπάρχει ανάπτυξη.
0: Υπάρχει άτομα. Μόνο που ιδρύθηκε ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ,
1: και η ΑΕΚ
0: που ιδρύθηκε, παρόλο που δεν κατέβηκε στο φετινό πρωτάθλημα, υπάρχει, δηλαδή έχει ανέβει πολύ το άθλημα και εμείς σαν παίχτες το προωθούμε και όπως είπαμε και πριν τα social media έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά σε αυτό το κομμάτι και έχει ανέβει πολύ το άθλημα. Πάρα πολύ. Και πιστεύω ότι ακόμα θα ανέβει πάρα πολύ ακόμα.
2: Πιστεύω μπορούν περισσότερο.
1: Μπορείτε περισσότερο.
2: Μπορούν περισσότερο γενικά και στην Ελλάδα και οι ομάδες, οι πιο πολλές πόλεις, πιο πολλούς αθλητές. Δηλαδή κάποιες πόλεις κατεβαίνουν δύσκολα κάποιες πόλεις.
0: Σε αυτό το...
2: Μεγάλης ηλικίας άτομα, ενώ μπορούν να έρθουν και πιο νέα άτομα. Πιστεύω μπορούν περισσότερο. Δηλαδή να είναι πιο μεγάλο το πρωτάθλημα. Έξι ομάδες, οι τέσσερις Final Four, οι δύο πέφτουν. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι μεσαίο.
3: Ναι, είναι πρωτάθλημα, οι δύο ταχυτητών και... αναγκαστικά.
1: Σωστά.
3: Θα ήταν καλό να υπάρξει μια αύξηση των ομάδων στην Α1, απλά να υπάρξουν και περισσότερες ομάδες. Δηλαδή φέτος υπήρξε
2: μια ομάδες όλη την Ελλάδα.
1: Ναι.
3: Διαλύθηκε η ΑΕΚ και ο Άτλαντας, ο Άτλας Αθηνών. Και οι δύο ομάδες δεν κατέβηκαν στο πρωτάθλημα.
1: Που και ο Άτλας ήταν ιστορική ομάδα.
3: Πέρσι
1: με επιτυχίες. Γιατί ήδη το πρωτάθλημα συμπληρώνει 31 χρόνια. Νομίζω το πρώτο πρωτάθλημα με αμαξίδια διοργανώθηκε το 1995. Οπότε υπάρχει δηλαδή μια τριακονταετία πια.
3: Ιστορία, ναι.
1: Υπάρχει ιστορία. Να σε ρωτήσω κάτι εσύ, επειδή ίσως το ελέγχεις περισσότερο λόγω του ρόλου σου. Τι προβλήματα logistics έχει το να μετακινηθεί μια ομάδα, να φύγει από το Ηράκλειο, καλή ώρα όπως εσείς την προηγούμενη εβδομάδα, και να πάει στην Καβάλα?
3: Δεν είμαι το πλέον κατάλληλο άτομο. Ο Μανώλης ο Στυλιανικάκης ήταν ο πιο ιδανικός να απαντήσει. Εγώ αυτά τα βίωσα πέρσι που ακολούθησα κάποιες αποστολές με την ομάδα και ακτοπλοϊκός και αεροπορικός. Είναι δύσκολη διαδικασία όσον αφορά τα αμαξίδια σε έναν βαθμό.
1: Ναι.
3: Γιατί είναι ογκώδης εξοπλισμός. Είναι αγωνιστικός εξοπλισμός. Δηλαδή, παίξαμε για παράδειγμα ένα Σαββατοκύριακο πρώτα με τους Αργοναύτες Βόλου στην Α2 αυτά τα παιχνίδια και μετά με τον Αστέρα Τρικάλων. Σε ένα Σαββατοκύριακο δύο παιχνίδια. Και είχαμε ναι μεν το βαν της Ομοσπονδίας, ο ΣΕΚΑ, το οποίο κάναμε έτοιμο να μας το παραχωρήσει και πράγμα που έγινε. Απλά το θέμα είναι ότι μπορεί να μην υπάρχει δομή στην πόλη που παίζουμε, να μεταβούν με ευκολία τα μαξίδια των

0: λεωφορείο, στο ξενοδοχείο ή στο γήπεδο, όπου μπορέσουμε να τα φυλάξουμε ενδεχομένως. Άρα υπάρχει, αλλά και πάλι το πρόβλημα αυτό προκύπτει από την κοινωνία και μεταφέρεται στο άθλημα. Και αναγκαστικά το επομίζεται και η Ομοσπονδία και οι ομάδες. Δηλαδή θέλει μια δουλειά σφαιρική από πολλούς φορείς για να μπορούμε να τη βελτιώνεται.
1: Πώς προπονείς κάνετε τη εβδομάδα?
2: Τρεις.
1: Τι δουλειά κάνεις?
2: Τώρα είμαι σε ένα πρακτορείο προπό. Εντάξει, τώρα εκεί προσπαθούμε, γιατί είμαστε εργαστηρική ομάδα, προσπαθούμε όσο μπορούμε να είμαστε στην προπόνηση.
1: Καλά, εννοείται.
2: Το παλεύουμε εκεί, πιστεύουμε ότι...
1: Εσύ είναι κομμεντή ασχόλες,
3: Δεν ασχολούμαι. Εγώ παλιά ήμουν σε δημόσιες υπηρεσίες, τώρα δεν ασχολούμαι με κάτι. Έχω πάρει τη σύνταξή μου και με τα αθλήματα, φουλ αθλητισμός.
1: Ωραία. Να ρωτήσω κάτι που βεβαίως και αυτό ποικίλει. Δεν έχει την ίδια τιμή ένα Fiat και μια Ferrari. Περίπου τι κόστος έχει ένα αμαξίδι?
2: Η αξία του είναι γύρω στα 7.000 η αγορά του. Γιατί το υλικό που είναι από τιτάνιο. Είναι ειδικό, είναι αγωνιστικό. Οι ζάντες είναι δυνατές για να αντέχουν στο τρακάρισμα. Και η συντήρηση, θα έλεγα ότι σε μια αγωνιστική χρονιά είναι γύρω στα 500 ευρώ, πιστεύω, ένα μαξίδιο.
1: Ναι, να το χωρίς να πάθει, καλή κατάσταση.
2: Χωρίς να πάθει κάποια ζημιά.
1: Σωστό. Τώρα κανονικά δεν θα πρέπει να την κάνω αυτή την ερώτηση, γιατί μπορεί να αποτρέψουμε κάποιους ανθρώπους να ασχοληθούν. Υπάρχει κίνδυνος στην ώρα του αγώνα? Κίνδυνοι υπάρχουν και μεταξύ των αρτημέλων. Πόσους σοβαρούς τραυματισμούς έχουμε, ρήξη χιαστών, αχιλίων?
3: Αυτό ακριβώς. Υπάρχει ο κίνδυνος, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, αθλητικός κίνδυνος.
1: Ναι, ναι.
3: Δεν θα έλεγα ότι υπάρχει κάποιος κίνδυνος, γιατί από τα μαξίδια είμαστε προστατευμένοι. Από τη μέση και κάτω είμαστε δεμένοι.
1: Είστε δεμένοι, σωστό.
3: Είναι προέκταση του σώματός μας. Είναι έτσι κατασκευασμένα ώστε δεν χτυπάνε τα πόδια μας. Ακόμα και στις πτώσεις το αμαξίδιο μας ακολουθεί. Δεν πέφτουμε και είναι το αμαξίδιο όρθιο. Οπότε είναι ακριβώς σαν τους ορθίους. Δηλαδή σε κάποια πτώση ή και πάνω από τον κορμό. Στα χτυπήματα ή με την μπάλα. Αλλά κίνδυνος έτσι σοβαρός, με την έννοια ότι βλέπεις τα αμαξίδια και τρέχουν.
2: Για κάποιον έτσι που το βλέπει είναι λίγο τρομακτικό.
3: Μπορεί να φοβούνται τις συγκρούσεις, αλλά εμείς δεν χτυπάμε σε αυτό.
2: Εντάξει, ένα αγώνα λίγο. Στο παρκέ τώρα εκεί.
1: Έχοντας τώρα εσείς τρεις συμμετοχές με την τρέχουσα, με την τωρινή, στην πρώτη εθνική και βλέποντας, παρακολουθώντας, έχετε επαφές. Σε τι κατάσταση είναι το μπάσκετ με αμαξίδιο στην Ελλάδα?
2: Το μπάσκετ με αμαξίδιο στην Ελλάδα μπορούσε να ήταν ακόμα καλύτερο.
1: Και το λέω αυτό γιατί ούτως ή άλλως η Ελλάδα είναι μια μπασκετική χώρα. Δηλαδή.
2: Το κακό εδώ στο Ηράκλειο ότι δεν έχουμε και γήπεδο δικό μας, ένα μεγάλο.
1: Πού κάνετε παρελθόν προπόνηση?
2: Φέτος κάνουμε στα ΤΕΗ, στο ΕΛΜΕΠΑ.
0: Στο Μάρκος Καραναστάσης.
1: Ναι, ξέρω.
0: Στο ΕΛΜΕΠΑ.
2: Παίζουμε αλλού αγώνες, πράγμα που είναι ένα μείον κατευθείαν.
1: Πού παίζετε, πού είναι η έδρα?
2: Στο Μελίνα Μερκούρι έχουμε δηλώσει η πρώτη έδρα και η δεύτερη στα 2 ώρα. Στο Λίντο, ναι, στο Λίντο. Αυτό τώρα είναι και για μας λίγο σε εισαγωγικά κουραστικό. Πρέπει να παίρνουμε τα αμαξίδια, να τα ξεφορτώνουμε, να τα φορτώνουμε στο άλλο γήπεδο. Τα μπασκέτες είναι διαφορετικές.
1: Σαν να παίζετε εκτός έδρας.
2: Οι μπασκέτες έτσι έχουμε μάθει στην προπόνηση. Είναι διαφορετικό και όλο αυτό είναι ένα μείον και για την ομάδα. Θέλουμε γήπεδο, αλλά πράγμα δύσκολο σήμερα.
1: Ο Γαστεράτος τι παίκτης είναι?
2: Σωτέρα.
1: Σκέψε, έχεις πλεονέκτημα τώρα, να σε ρωτήσω μετά από Παπαράκη τι παίκτης είναι.
2: Είναι παίκτης περιφέρεια, σουτέρ. Και είναι καλός αυτό, είναι καλός. Έχει σημάδια βελτίωση βέβαια, θέλει ακόμα να.
1: Θέλει δουλειά ακόμα.
2: Αλλά.
3: Αυτή είναι μια ωραία ιστορία. Ξεκίνησε καλά όμως.
1: Όταν ο Ολυμπιακός έπαιξε με τους Bulls το 97 στο McDonald's στο Παρίσι.
3: Με το Rivers.
1: Έπαιζε ο Τζόρνταν. Και κάποια στιγμή σουτάρει ο Τζόρνταν και το χάνει. Και γυρίζει ο Τόμιτς και του λέει: καλός είσαι, αλλά θέλει λίγο δουλειά στο σου.
2: Κάτι τέτοιο και σου.
3: Εντάξει, άρα είμαι σαν τον Τζόρνταν κοντά.
1: Ναι.
2: Καθιστός.
1: Έρχεται ο κόσμος να σας δει.
3: Έρχεται.
0: Ναι.
3: Έρχεται.
2: Θέλουν παραπάνω. Εμείς...
1: Ναι, καλά, οπωσδήποτε.
3: Και εμείς δεν το περιμέναμε την προσέλευσή του, αλλά έρχεται παραπάνω από ό,τι περιμέναμε, γιατί το συγκρίνουμε και με άλλα γήπεδα, που ειδικά της Αθήνας.
1: Η επόμενη ερώτησή μου θα ήταν αυτή, όταν πηγαίνετε να παίξετε στις έδρες των άλλων ομάδων. Έχει κόσμο.
2: Έχει και ένθερμο κιόλας.
0: Επαρχία, ναι.
2: Ναι, επαρχία είναι, ειδικά στην Καβάλα τώρα πήγαμε, είχε ντουντούκες, είχε πολύ πράγμα.
3: Η επαρχία, η Ρόδος έχει, αλλά στην Αθήνα λίγο δύσκολο.

0: Εντάξει, Παναθηναϊκός μαζεύει, σαν Παναθηναϊκός έχει πολύ κόσμο.
1: Προσπαθούμε ωστόσο να εμπλουτίζουμε την εμπειρία των θεατών μας. Δηλαδή, έτσι κι αλλιώς η είσοδος σε εμάς είναι σε κάθε παιχνίδι ελεύθερη. Δεν υπάρχει κάποιο
2: ιστήριο αντίτιμο.
1: Ναι, για να παρακολουθήσει οποιοδήποτε θεατής. Και προσπαθούμε και μέσω των χορηγιών μας, που συνήθως μπορεί να είναι σε είδος, όχι σε χρήματα απαραίτητα. Μας νοιάζει να έχουμε πράξη αυτά, ότι χρήματα πρέπει να τα αξιοποιούμε άμεσα. Αλλά και σε χρήματα να έρθουν. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, γιατί όπως είπε και ο Γιώργος, το κόστος των αμαξιδίων είναι αρκετά υψηλό και οι επισκευές τους. Αλλά προσπαθούμε να εμπλουτίσουμε την εμπειρία τους. Δηλαδή, για τα τελευταία χρόνια πήρα την πρωτοβουλία και στην ομάδα πρότεινα να δημιουργήσουμε match day programs, τα οποία είναι ρομαντικό παλιό,
2: ναι, στην παλιό
1: Αγγλία. Αλλά μου δόθηκε η ευκαιρία μέσα από αυτό να βάλω πληροφορίες για το άθλημα. Δηλαδή, πότε ξεκίνησε ο παραλυμπικό.
2: Καλά το κάνει, βέβαια.
1: Και στοιχεία για εμάς, τους παίχτες, ενώ τα παιδιά τους παίχτες, εμάς το σωματείο. Ναι. Αλλά και τους αντιπάλους. Δηλαδή, πάντα δίνω χώρο και στην αντίπαλη ομάδα να μας διηγηθεί την ιστορία της.
2: Τώρα
1: θα παίξουμε τον Ηρώδικο και έβαλα κάποια μέσα tips, ας πούμε, για το ποιος ήταν ο Ηρώδικος στην αρχαιότητα, το σωματείο, πώς ιδρύθηκε. Άρα είναι και ένας τρόπος, έτσι, ο φίλαθλος που έρχεται σε εισαγωγικά να εκπαιδευτεί για το άθλημα. Δηλαδή να ξέρει τι θα δει, τι εκπροσωπεί το κάθε σωματείο, ώστε να βιώσει σε ένα πιο προσωπικό τόνο και το ίδιο το άθλημα αλλά και τις ομάδες.
3: Ταξίδεψε με τη φιλοξενία της Anek Line σε Χανιά και Ηράκλειο. Με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια. 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή. 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Από 253 ευρώ για μια τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες. Και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Anek Line. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
5: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Θα ήθελα...
2: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
1: Χωρίς.
2: Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Παγωτά Κρικρί, χυμή Όλυμπος και γεύματα παρεμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά Heartmate Κρικρί 6 ευρώ και 85 λεπτά. Όλη η χυμή πορτοκάλι Όλυμπος με έκπτωση 35%. Αρακάς Λαδερό σας μαγειρέψουμε παρεμπαστάθης ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Fix 8 συν 4 δώρο 6 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο 3 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
6: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
7: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
8: Πάθος για τη δουλειά σου.
9: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
10: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
11: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν.

Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Τώρα κανονικά αυτή την ερώτηση δεν θα έπρεπε να την κάνω. Θα έπρεπε να το ξέρω. Είμαι απαράδεκτος. Υπάρχουν ευκαιρίες συμμετοχής σε διεθνείς αγώνες.
1: Σαν ομάδα.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν. Σαν ομάδα πρέπει να δηλώσει συμμετοχή από ό,τι ξέρω η κάθε ομάδα για να παίξει σε κάποιο...
0: Σε κάποια ευρωπαϊκή διοργάνωση. Είναι μακρινό όνειρο.
1: Θα θέλαμε κάποια στιγμή.
2: Θα θέλαμε, αλλά μάλλον πως είναι μακρινό μάλλον.
1: Θα θέλαμε.
3: Αλλά και τώρα το ΑΣΚΑ έχει διεθνή παρουσία. Ο Γιώργος μπορεί να πει καλύτερα από μένα, μιας και έχει υπάρξει παίκτης Εθνικής Ελλάδος.
1: Ναι, το 2024 κλήθηκα στην Εθνική Ελλάδος μπάσκετ Μαξίδιο. Το είχα βάλει σαν στόχο βασικά και ευτυχώς επετεύχθη. Όταν με πήραν τηλέφωνο από την Ομοσπονδία, χάρηκα πάρα πολύ, συγκινήθηκα, γιατί είναι το όνειρο κάθε αθλητή να φοράει το εθνόσημο. Και είναι και άλλα δύο παιδιά, ο Μάνος Ασλιανακάκης, ο οποίος και αυτός έχει κληθεί, και ο Μιχάλης ο Ψαράκης. Και ευελπιστούμε και
3: αυτό,
1: συνέχεια.
3: Για φέτος ευελπιστούμε,
1: τώρα είναι το 2026 στο Ζάγκρεπ, είναι το ευρωπαϊκό.
0: Όταν κλήθηκες, πού πήγατε να παίξετε?
1: Βοσνία πήγαμε.
0: Στη Βοσνία. Βοσνία.
1: Καταλάβαμε την έκτη θέση στο τουρνουά. Και τώρα ευελπιστούμε τώρα και στο Ζάγκρεπ να έχουμε πάλι την κλήση. Τώρα αυτές τις μέρες γίνονται οι κλήσεις. Πιστεύουμε να είμαστε και εσείς, να δώσουμε το παρόν.
0: Για άλλη μια φορά, μπράβο, μπράβο. Πολύ ωραίο είναι αυτό. Και να εκπροσωπείτε και ένα σωματείο της Κρήτης και να το εκπροσωπείτε
1: αυτό,
0: και
1: αυτό δείχνει ότι το σωματείο
0: τεχνικά χωρίς, κάνει δουλειά. Ναι,
1: παρόλο
0: ναι, ναι,
1: που είναι ερασιτεχνικό, έχει στηριχτεί πολύ σε ντόπιους παίχτες και εξελίσσονται αυτό. Δηλαδή είναι στο staff αυτό που δουλεύει σωστά και είναι πολύ σημαντικό για την ομάδα.
0: Μεταγραφές γίνονται.
3: Γίνονται στο άθλημα. Στο σωματείο δεν έχουμε κάνει κάποια μεταγραφή. Μπορώ να πω ότι αν μας δοθεί ευκαιρία θα πράξουμε.
0: Ανεβάσουμε τον μπάτσε, θα πούμε τι.
3: Αλλά θα είναι πολύ προσεγμένη.
2: Η Α1 το κάνει. Ναι. Είναι πιο επαγγελματική η Α1.
3: Θα είναι προσεγμένη μεταγραφή. Ναι, δηλαδή σωστό. Θα πρέπει να.
1: Από τις 6 ομάδες που είναι στην Α1, είμαστε η μόνη ομάδα που δεν έχουμε.
0: Που παίζει με ντόπιο.
1: Που παίζει και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό.
3: Και γι' αυτό καλούμε και τους Ηρακλειώτες. Οποιονδήποτε άνθρωπο έχει οποιασδήποτε μορφή κινητική αναπηρία. Να έρθει σε επαφή με
0: μένα. Αυτό το έχω αφήσει για το δεύτερο μέρος που το αρχίζουμε τώρα.
3: Απλά το λέω με αφορμή.
0: Και καλά κάνεις, γιατί κάνεις την επαναφορά στην μπάσα. Εγώ πιστεύω, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι καλά και άγιανα τα αποτελέσματα και η προσπάθεια και οι νίκες και οι άνοδοι. Αλλά κατά την άποψή μου, το μεγαλύτερο όφελος από αυτή την προσπάθεια είναι να βγάλετε τον κόσμο έξω από τα σπίτια, Νίκο.
2: Σωστά. Αυτός είναι ένας από τους μεγάλους στόχους. Να προσπαθούμε να βγάλουμε άτομα από την πόλη μας. Έξω από το σπίτι, να μπορέσει να αθληθεί, να μην το φοβηθεί, να μην νιώσει ότι σταματάει η ζωή στην αναπηρία.
0: Μπράβο, αυτό.
2: Και μπορούμε να συνεχίσουμε και να αθληθούμε παράλληλα. Και μία δοκιμή, όπως εμένα και τον Γιώργο, θα τους πείσει σίγουρα. Μία δοκιμή.
0: Όχι, εμένα μου αρέσει το καλοκαίρι εκεί στην Πλατεία Ελευθερίας που κάνατε, καλέσατε τον κόσμο και επειδή μου παρόν και το είδα και δεν θα πω ότι συγκινήθηκα, γιατί κάποιοι θα πούνε ότι είμαι υπερβολικός. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η πρωτοβουλία. Καλέσατε παιδιά, ενήλικες, να καθίσουν το καροτσάκι. Τους δείχνατε πώς γίνονται οι κινήσεις, πώς παίζετε το μπάσκετ με αμαξίδιο. Κάνατε και την,
1: και
0: την επίδειξη κιόλας.
1: Ναι. Σουτάρανε, είδαν το άθλημα. Είναι πολύ βασικό. Και ένας λόγος που πάμε και στα σχολεία και προωθούμε το άθλημα. Μας έχουν καλέσει από πάρα πολλά σχολεία. Λόγω όμως και των υποχρεώσεων δεν μπορούμε να πάμε σε όλα. Και για μας είναι πολύ σημαντικό αυτό, ότι πάμε στα σχολεία και τα παιδιά ρωτάνε, θέλουν να κάθισουν πάνω στο αμαξίδιο και είναι πολύ σημαντικό αυτό.
3: Και το καλοκαίρι είχαμε μια ωραία δράση στην Ιερά Πέτρα με τον τοπικό σύλλογο αναπήρων, που οι θεατές, από ό,τι με πληροφόρησαν, γιατί δυστυχώς δεν βρέθηκα εκεί, είχαν φτάσει κοντά στους 200, που με την τοπική, με τον ΑΟΚ Ιερά Πέτρας, που είναι στο πρωτάθλημα ΕΚΑΣΚ, την Ακαδημία Ιερά Πέτρας και τον τοπικό

0: Αναπήρων, διοργανώθηκε στην ουσία ένα αθλητικό γεγονός προβολής του μπάσκετ με αμαξίδιο.
1: Σαν summer camp, κάτι τέτοιο.
2: Ακριβώς, ήταν ακριβώς. Και το οικονομικό επιμελητήριο.
0: Α, ναι, ήταν και το οικονομικό επιμελητήριο που είχε έρθει.
3: Το που είπε ο Γιώργος με τα σχολεία, στόχος πέρα από το να βγάλουμε κάποια άτομα από τα σπίτια τους, με τα σχολεία είναι στόχος να το δουν τα παιδιά. Και γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Να το δούνε και να μην τους φαίνεται περίεργο, παράξενο.
1: Σωστό.
3: Οποιαδήποτε αναπηρία, όχι μόνο το άθλημα.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό, Νίκο. Γιατί εγώ το βλέπω, δηλαδή, που γίνεται και μια προσπάθεια και από τους φορείς, δηλαδή οι δήμοι, οι περιφέρειες, σου λέει ότι δεν υπάρχει καλύτερος προπαγανδιστής από το παιδί μέσα στο σπίτι του.
2: Έτσι, σωστά.
1: Δηλαδή, το πράσινο, η προστασία του περιβάλλοντος, ο σεβασμός, η καθαριότητα, πηγαίνει το παιδί μέσα στο σπίτι και βάζει τους γονείς στο τρυπάκι. Οπότε αυτό είναι όντως μεγάλη υπόθεση.
2: Μεγάλη υπόθεση.
1: Που μπορείτε να κάνετε.
2: Ναι. Είναι από η ομάδα το έχει δώσει σαν στόχο αυτό. Να προωθήσουμε αυτό και να μας βλέπουν διαφορετικά. Αυτό είναι το.
1: Ωραία. Λοιπόν, και τώρα μπαίνουμε σε ένα σημείο που ίσως κάνει τζις. Σας βλέπουν διαφορετικά. Έχουν αμβληθεί οι. Δεν θα έλεγα οι αντιδράσεις. Αντιδράσεις. Αλλά το πώς ο κόσμος, η κοινωνία ευρύτερα αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία.
2: Εντάξει, όσο να είναι, κοιτάνε λίγο παράξενα στην αρχή, αλλά σιγά σιγά, τώρα έχουμε 2026, σιγά σιγά ο κόσμος είναι και το ίντερνετ, είναι τα social media, το βλέπουν διαφορετικά και πιστεύω ότι έχει λίγο αλλάξει αυτό.
3: Έχει βελτιωθεί.
2: Έχει βελτιωθεί. Αλλά ο βασικό του είναι.
3: Δεν είμαστε σαν το εξωτερικό ακόμα, αλλά έχει βελτιωθεί σε καλό βαθμό.
1: Δηλαδή υπάρχουν ακόμα, Νίκο, αυτά που λέμε τα στερεότυπα. Η επιφύλαξη, το να σε βλέπουν με μισό μάτι.
2: Αυτό πιστεύω δεν θα σταματήσει ποτέ.
3: Ναι, δηλαδή το. Σε ένα σημείο είναι και λογικό κάτι διαφορετικό να τραβήξει το βλέμμα. Το θέμα είναι πώς το κάνεις και με τι τρόπο κάποιες φορές. Δεν θα σταματήσει το 100%, αλλά έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Έχει βελτιωθεί και η βοήθεια πλέον είναι πιο προσεκτική. Δηλαδή θα σε ρωτήσουν όλα, δηλαδή δεν θα πούνε «Α, κατευθείαν να τρέξουμε, μην έπαθε τίποτα». Για μας είναι φυσιολογικό ότι και να γίνει. Το προσέχει ο κόσμος λίγο καλύτερα, αλλά ακόμα θέλει δουλειά, πιστεύω. Δηλαδή, ακόμα και από την προσβασιμότητα. Θέλουμε
1: η επόμενη μου ερώτηση ήταν αυτή, ότι εάν έχουν βελτιωθεί οι συνθήκες διαβίωσης, κυκλοφορίας, κίνησης, οι ράμπες, η προσβασιμότητα.
2: Όλα αυτά πιστεύω είναι.
3: Θέλουμε σειρά δουλειά. Που πρέπει... Θέλουμε
1: ακόμα.
3: Θέλουμε δουλειά.
1: Είναι στοίχημα αυτό, Παναγιώτη, το να αλλάξει το ΆΣΚΑ και όχι μόνο το ΆΣΚΑ, αλλά εδώ φιλοξενούμε απόψε εσάς που είσαστε το ΆΣΚΑ. Είστε η εκπρόσωπος του κριτικού μπάσκετ στα ανώτατα κλιμάκια. Να αλλάξει λίγο την κουλτούρα, να την αλλάξει ακόμα περισσότερο την περιραίουσα ελληνική κουλτούρα για το θέμα των ατόμων με αναπηρία.
0: Θα σας πω.
1: Εντάξει, από ό,τι καταλαβαίνω, προφανώς έχουν γίνει και το βλέπει κανείς και στην καθημερινότητα βήματα προόδου και διαφορετικής αντιμετώπισης, ώστε αυτό που το λέμε πολύ συχνά η συμπερίληψη να μην είναι
0: ναι, μόνο στα
1: κενή
0: λόγια. Ναι, ναι,
1: νοήματος.
0: Ακριβώς. Κοιτάξτε, αυτό αφορά και το ΆΣΚΑ, αλλά είναι λίγο μεγαλύτερο. Δηλαδή, ναι, το ΆΣΚΑ είναι ένα μεταφορικό μέσο που θα βοηθήσει σε όλο αυτό. Εγώ είμαι χαρούμενος γιατί βλέπω και από φίλους μου, τον στενό μου κύκλο, τα παιδιά στην ηλικία μου, δηλαδή συμφοιτητές, συνεργάτες και γενικά άτομα που αλληλεπιδρώ, ότι αυτό το ότι δείχνουμε ας πούμε, τα άτομα με αναπηρία και τα κοιτάμε με μισό μάτι, όπως υπόθηκε προηγουμένως, δεν υφίσταται. Τουλάχιστον στο δικό μου κύκλο, στη δική μου γενιά, δεν υφίσταται. Προσωπικά το θεωρώ πρόοδο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και το πώς ήταν η αντίληψη της έννοιας της αναπηρίας. Ταυτόχρονα είμαι χαρούμενος γιατί βλέπω ότι υπάρχει μια κινητοποίηση από φορείς, αθλητικούς μάλιστα, σε μεγάλο βαθμό, που προσπαθούν να έρθουν σε επαφή με εμάς και να δημιουργήσουν από κοινού κάτι με σκοπό να αναδείξουν την προσβασιμότητα. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ χαίρομαι που η αναπηρία δεν αναφέρεται με την έννοια ότι είναι κάτι αρνητικό. Αλλά πάμε κατευθείαν στην προσβασιμότητα. Γιατί μέσω της προσβασιμότητας, κατά με τουλάχιστον, αποτυπώνεται και μια μορφή της δημοκρατίας. Δηλαδή, το ότι ένας άνθρωπος που δεν θα πω ότι έχει ένα πρόβλημα, έχει μια διαφορά, μπορεί να πάει οπουδήποτε. Άρα, ας πούμε το ότι το Λίντο δεν είναι προσβάσιμο στον βαθμό που πρέπει, αυτό μπορεί αύριο μεθαύριο λόγω ενός event που έγινε για παράδειγμα
1: να αλλάξει.
0: Να αλλάξει.
1: Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Υπάρχει.

0: χρονικός ορίζοντας που μπαίνει στο μυαλό σου για το πόσο καιρό θα παίζεις ακόμη?
1: Πραγματικά δεν το έχω σκεφτεί ακόμα. Ο στόχος μου είναι να παίξω όσο πιο πολλά χρόνια μπορώ και όσο μπορώ το σώμα μου. Και πραγματικά δεν έχω κοιτάξει αυτό πώς.
0: Νίκο, ποια είναι η ευχαρίστηση την ώρα που μπαίνεις για να παίξεις ή να κάνεις προπόνηση απλώς?
2: Να το ευχαριστηθώ, να παίξω μπάσκετ. Μπαίνω απλά να παίξω το άθλημα που μου αρέσει όσο πιο καλά γίνεται, με τον τρόπο που μπορώ και βγαίνοντας να το έχω ευχαριστηθεί. Δηλαδή, το άθλημα μου αρέσει, να μου κάνω μόνο αυτό το άθλημα. Αυτή είναι η ευχαρίστηση. Είμαστε ερασιτέχνες, δεν θα κερδίσω κάτι, οπότε μπαίνω με την παρέα να το χαρώ.
0: Δοκιμάσατε κάποιο άλλο άθλημα?
1: Όχι, δεν δοκίμασα εγώ.
2: Εγώ κάνω κι άλλα.
0: Τι?
2: Κάνω τένις και μπάτμιντον.
0: Τένις και μπάτμιντον.
2: Και ιστιοπλοϊκό.
0: Είσαι πολύ εργαλείο, Γαστεράτε. Λοιπόν, τώρα περίμενε, κύριε Γενική Γραμματέα. Θα υπήρχε περιθώριο, εντάξει, εξαρτάται προφανώς και από την οικονομική αυτάρκεια του Συλλόγου, θα υπήρχε περιθώριο ή υπάρχει προοπτική το ΆΣΚΑ να μην περιορίζεται μονάχα στο μπάσκετ, αλλά να ιδρύσει και άλλα, να στεγάσει και άλλα σπορ, να επεκταθεί?
3: Από τα πρώτα πράγματα που είχα πει όταν είχα πρωτενταχθεί στο Σύλλογο, στο Σωματείο, με τον Μανώλη του Στυλιανακάκη, ο οποίος έχει την ιδιότητα προέδρου παίκτη, ήταν ότι υπάρχει το όνειρο, όποτε μας δοθεί η δυνατότητα, να επεκτείνουμε τη δραστηριότητά μας. Αλλά δεν είναι εύκολο. Είναι όνειρο. Απλά όσο κανείς ζει τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, αντιλαμβάνεται ότι λόγω του ότι είναι μια δραστηριότητα έξτρα, δεν ζει κάποιος από αυτό. Το κρίσιμο είναι τέτοιο που πρέπει να υπάρξουν τα άτομα και οι συνθήκες να μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε αυτό. Γιατί αν γίνει μια προσπάθεια η οποία δεν θα πω έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα, δεν είναι ιδανική.
0: Ναι, βέβαια. Θα απογοητευτούν και έτσι. Σωστό, βέβαια. Σε αυτό έχει δίκιο.
3: Δεν έχει το αποτέλεσμα.
0: Λοιπόν, είναι Γαστεράτος Νίκος, Μανώλης Χουρδάκης, Μανώλης Μαράκης, λέω τους παίκτες τώρα.
3: Ναι, ναι.
0: Υπάρχει κι άλλος Παπαδάκης, ο Ανδρέας.
4: Ανδρέας, ναι.
3: Δεν
4: έχουμε συγγένεια.
0: Ναι, Αλεξάνδρες Εύτσοφ, σωστό.
3: Σωστό, ναι.
0: Ο Γιώργος ο Παπαδάκης, ο Μανώλης ο Στυλιανακάκης που είναι και πρόεδρος.
3: Ακριβώς.
0: Ο Νίκος ο Τζορμπατζάκης, ο Σταύρος ο Κοκκινάκης και ο Μιχάλης ο Ψαράκης.
3: Ακριβώς.
0: Νομίζω ότι δεν ξεχνάω κανένα. Πώς προέκυψε γυναίκα προπονητρία? Πώς σας ανέχετε πρώτα απ' όλα? Πώς σας κουλαντρίζει τόσους άντρες?
1: Εντάξει, είναι
0: Ειρήνη
1: Κυριακούδη.
0: Κυριακούδη.
1: Είναι ένα ευτύχημα αυτό, γιατί είναι και γυμνάστρια, οπότε έχει πολλές γνώσεις σε αυτό το άθλημα, οπότε είμαστε πολύ τυχεροί που την έχουμε. Τώρα από την παρέα ήταν λόγω του Μανώλη του Στυλιανακάκη. Εννοείται ότι δέχτηκε και είναι μαζί μας και είναι χαρά μας που την έχουμε.
0: Νίκο, τακτικά, ποιο είναι το χαρακτηριστικό του ΆΣΚΑ? Δηλαδή, εντάξει, και οι ιδέες της προπονήτριας, αλλά και με βάση τις δεξιότητες ενός εκάστου από εσάς. Αλλά τι προσπαθείτε να κάνετε στο μάτς που λες ότι είναι το καλό σας κομμάτι?
2: Ταχύτητα, θα έλεγα. Προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε την ταχύτητα. Είμαστε από τις γρήγορες ομάδες. Προσπαθούμε να παίζουμε έτσι, με ευνηδιασμό, με πλεονεκτήματα όσο μπορούμε. Η ταχύτητα είναι το κύριο. Τα υπόλοιπα, η άμυνα και στην επίθεση, είμαστε λίγο πιο πίσω, αλλά όλα έχουν βελτιώσει σίγουρα.
0: Πόσοι αρτιμελείς είπαμε ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν? Δύο.
1: Στη δωδεκάδα, δύο.
0: Ναι. Συμπεντάδα, ένας θα παίζει διαρκώς. Ναι, ναι. Ωραία. Αν ήταν...
2: Μπορεί ο ένας να αλλάξει τον άλλον.
1: Ναι.
0: Ναι, ο ένας να αλλάξει τον άλλον. Ωραία. Να σας κάνω μία τώρα τρίκι που λένε ερώτηση. Εάν ήταν στο χέρι σας να διαλέξετε ένα παίκτη από αυτούς που πρωταγωνιστούν στο γαλαξία του ελληνικού, του ευρωπαϊκού μπάσκετ, θες του NBA, του NBA, να μου πείτε ο καθένας σας έναν που θα θέλατε να έρθει να παίξει το ΆΣΚΑ και θα έκανε την ομάδα πυράβλο.
1: Ποιο, εγώ θα έλεγα.
0: Εσύ ήταν,
1: εγώ. Για Αντετοκούμπο.
0: Τον Αντετοκούμπο.
1: Εντάξει. Και ψηλός, δηλαδή, και πάνω τώρα δεν τον φτάνει.
3: Αφήστε με τελευταίο, μιας και εγώ δεν παίζω, άρα θα το σκεφτώ λίγο.
0: Νίκο, τον πήρε τον Αντετοκούμπο, δεν θα κάνουμε τώρα.
2: Διαμαντίδη θα λέω.
0: Το Διαμαντίδη,

0: Είναι πιο ομαδικός, είναι...
1: Ηλικιακά όμως είναι λίγο μεγάλος, εντάξει, ηλικιακά.
0: Α, για να που παίζει ή γενικά.
2: Ωραία, εσύ είπες Διαμαντίδη, πες μου και έναν που παίζει τώρα. Ξέρω εγώ, ποιοι πρωταγωνιστούν θα του πάνε, εγώ του Ολυμπιακού, θες να το πάμε στο NBA, θα το πάμε, πάρ' τον Άντο, τον Ντόντιτς, τον Λεμπρόν Τζέιμς, ξέρω εγώ.
1: Σε χαλάει ο Ντόντιτς.
2: Σε χαλάει ο Ντόντιτς, σωστό.
0: Επειδή να μου καθαρίσει ο Τέρα, εγώ θέλω πιο...
2: Θα ψάχνει άλλο, θα είναι ψαγμένο. Εργαλείο.
0: Ένα πιο ουσιαστικό παίκτη παρά κιλέρ. Yeah. Αυτό είχα πει το Διαμαντίδη. Ο Διαμαντίδης δεν ήταν σουτέρ καθαρός να βάζει 20-25 πόντους.
2: Σωστό. Ήταν... Αλλά έκανε όλες τις δουλειές.
0: Έκανε όλες τις δουλειές.
2: Δεκτή απάντηση.
3: Εγώ λατρεύω τον Γιώκητς.
2: Τον Γιώκητς,
3: ναι, αλλά θα πω έναν λίγο πιο έτσι, ανερχόμενο αστέρα του ελληνικού μπάσκετ, θα πω εγώ. Γιατί βέβαια είναι λίγο, έτσι, είναι λίγο biased η επιλογή μου, γιατί το συγκεκριμένο παιδί το θαυμάζω ειλικρινά. Είναι ο Βενιαμίνο Αμπόση.
2: Ο Αμπόση, που έχει και εδώ ρίζες στο Ηράκλειο,
3: ναι,
2: και παίζει σε κολέγιο τώρα. Μπράβο.
3: Στον Ολυμπιακό.
2: Στον Ολυμπιακό.
3: Και τώρα είναι στο NCAA.
2: Ναι.
3: Και τα πάει πολύ καλά. Έτυχε να είναι συμπαίκτης με τον αδελφό μου μια περίοδο.
2: Μάλιστα.
3: Άρα τον είχα δει τα πρώτα του βήματα και ειλικρινά τον θαυμάζω. Δηλαδή είναι από τα παιδιά που έχουν εξελιχθεί απίστευτα τα τελευταία χρόνια.
2: Μπράβο, μπράβο. Ωραία, ωραία επιλογή. Ψαγμένη επιλογή, απροσδόκητη. Ωραία. Λοιπόν, φτάνοντας σιγά σιγά στο τέλος, να μου πει ο καθένας σας. Όχι σαν και καλά το κρυφό όνειρό του, τον πόθο του, τον καημό του. Ας το βάλουμε σε πιο ρεαλιστική βάση. Τι θα ήθελε να συμβεί στο ΆΣΚΑ και στο μπάσκετ με αμαξίδιο τα επόμενα χρόνια.
1: Σίγουρα να αυτή.
2: Η επιλογή, το δικαίωμα επιλογής του τι θα διαλέξετε δηλαδή είναι αποκλειστικά δικό σας. Δεν βάζω κανένα όριο.
1: Σίγουρα να έρθουν πιο πολλές ομάδες, να έχουμε πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Να μην υπάρχει αυτό το δύο ταχυτήτων όπως υπήρχε ο Παναγιώτης. Και εγώ θα ήθελα προσωπικά και ένα πρωτάθλημα στην Α1 να σηκώσουμε. Α, και το σηκώσαμε στην Α2, αλλά Α1 τώρα είναι Α1 και πραγματικά αυτό θα ήθελα από την ομάδα να σηκώσουμε ένα πρωτάθλημα.
3: Προσωπικά η δική μου επιθυμία είναι η ομπρέλα που πιάνει όλες τις ομάδες. Έχει να κάνει με το sports management. Γιατί είναι μια επιστήμη απαραίτητη. Δεν θα πω ανερχόμενη, γιατί ο υπόλοιπος κόσμος το ξέρει, το χρησιμοποιεί. Στην Ελλάδα όμως, όπως και πολλούς τομείς, είμαστε πίσω με δραστικό τρόπο.
2: Ναι, ναι.
3: Το αντίκτυπο είναι γιγάντιο δυστυχώς στην κοινωνία και λόγω της έλλειψής του. Άρα θα ήθελα να ξεκινήσουν σιγά σιγά οι φορείς να αγκαλιάζουν το επάγγελμά μου. Υπάρχουν πολλοί sport managers σε όλη την Ελλάδα.
2: Ναι, γεγονός είναι αυτό βέβαια. Άρα, έχει αναπτυχθεί σιγά... πολύ ο τομέας και
3: άρα,
2: η επιστήμη.
3: Ναι, δηλαδή, σκεφτείτε ότι... Εργάζονται άνθρωποι στον τομέα μας οι οποίοι ούτε την κατάλληλη εκπαίδευση έχουν, ούτε την κατάλληλη κατάρτιση. Το οποίο όμως δυστυχώς είναι διαμπέρες στον αθλητισμό. Δηλαδή αυτό φαίνεται από δημοσιογράφους, συνεργάτες σας που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, μέχρι και sport managers οι οποίοι δεν έχουν ιδέα στο.
2: Καλά, δεν είναι, εννοείται.
3: Αυτό, άρα,
2: ακόμη και αν έχεις ένα χαρτί, ένα δίπλωμα, ένα πτυχίο, δεν σημαίνει ότι είσαι καλός.
3: Ακριβώς. Σιγά σιγά να
2: εξελιχθούμε
3: σε αυτό το κομμάτι, ώστε να μπουν ισχυρά θεμέλια για να βελτιωθεί όλο το υπόλοιπο σύστημα που φιλοξενεί αυτές τις ομάδες και όχι μόνο στο μπάσιμα μαξίδιο, σε όλο
2: γενικότερα στο αθλητικό οικοσύστημα.
3: Ακριβώς.
2: Νίκο.
0: Θα συμφωνήσω και εγώ με τον Γιώργο που είπε στην αρχή ότι η ανάπτυξη του αθλήματος είναι πολύ σημαντικό έτσι όπως το σκέφτομαι, γιατί κάθε χρόνο λιγοστεύουν οι ομάδες κάποιες χρονιές και λέμε του χρόνου θα κατέβουν η τάδε ομάδα, θα κατέβει η τάδε ομάδα, τι θα γίνει. Το φοβόμαστε αυτό, παρά να γίνονται παραπάνω.
2: Γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί αποχωρούν ομάδες ή μειώνεται ο αριθμός των συμμετοχών, Γιώργο.
1: Οι χορηγίες πιστεύω δεν είναι αυτές που.
2: Δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από ένα σημείο και πέρα.
0: Δεν έχουν
2: οικονομικά.
0: Τη δυνατότητα και στα οδηπορικά.
1: Οι ομάδες που έχουν διαλυθεί στην ουσία είχαν μεταγραφές, Ιρανούς είχαν φέρει, Βούλγαρους, οι οποίοι θέλουν λεφτά για να.
2: Ναι.
3: Είναι και κοινωνικό και μάλλον... το ζήτημα.
2: Ναι, ναι.
3: Όσο ήμουν στη Σπάρτη φοιτητής. Με ένα παιδί, τον Μανώλη Λυκοπάντη, ο οποίος είναι αθλητής στη Δωδεκάνησο, επιχειρήσαμε εκεί να ιδρύσουμε μια ομάδα μπάσκετ με αμαξίδιο.
2: Στη Σπάρτη.
3: Στη Σπάρτη, η οποία θα έμπαινε στην Α2 και μετά επιθυμούσαμε, το είχαμε σαν όνειρο, η ομάδα να συνεχίσει να υπάρχει αφού εμείς φύγουμε από
2: την Αφού φύγετε μετά τις σπουδές σας.
3: Και τα εμπόδια που βρήκαμε ήταν τελείως αναπάντεχα. Ήταν από την τοπική κοινωνία.
2: Ναι.
3: Που οι λόγοι ήταν ότι. Εν τέλει δεν επιθυμούσαν την ομάδα. Δηλαδή, εγώ προσωπικά όταν το έμαθα, σοκαρίστηκα, γιατί είχαμε βρει και άτομα, φανταστείτε, από την Καλαμάτα, από την Τρίπολη.
1: Υπάρχουν αθλητές, δηλαδή, με τη μορφή αναπηρίας, αλλά δεν ξέρω, Δεν έρχονται, δεν φοβούνται, είναι...
3: Και όχι μόνο αθλητές, δηλαδή, και καθημερινοί άνθρωποι.

0: μια αναπηρία που θέλουν να το δοκιμάσουν.
1: Σωστό, σωστό.
0: Και ενδεχομένως
2: αυτό έχει να κάνει και με τους γονείς, πιστεύω ότι. Εκεί είναι το ζήτημα.
1: Να πιστούν όλοι να.
0: Αλλά υπάρχουν και
1: να βγουν έξω αυτό που είπε και ο
3: Νίκος. Εκεί δεν σταματάει εκεί η ζωή.
1: Σωστό. Δεν σταματάει η ζωή σε ένα ατύχημα, βέβαια. Ή σε ένα.
2: Που μπορεί να συμβεί στον καθένα.
1: Ναι, ναι.
0: Παρά το ότι λιγοστεύουν οι ομάδες, υπάρχουν και πολύ ωραίες περιπτώσεις ομάδων. Που είναι ο Δωδεκάνης, ο Σοϊρόδικος από την Α1. Η Ολυμπιάδα Λάρισας από την Α2. Είναι ομάδες οι οποίες έχουν ένα πλάνο. Ο Πάσκα, ο Πανελλήνιος, ο οποίος είναι ο Πολυνίκης και σε κύπελο και σε πρωτάθλημα, από τα ιστορικά σωματεία στην Ελλάδα, που κάνουν μια πολύ οργανωμένη προσπάθεια και συνδράμουν στην εξέλιξη του αθλήματος. Άρα, σταδιακά πρέπει αυτές οι ομάδες και να το εξωτερικεύσουν όσο μπορούν, στον επιτρεπτό πάντα βαθμό, αλλά και να πάρουν άλλες περιοχές του παραδείγματος για να ξεκινήσουν να δραστηριοποιούνται.
1: Σωστό.
3: Η πλάκα είναι που λέμε να βγάλουμε άτομα με αναπηρία να αθληθούν, ότι ο κόσμος που μας βλέπει έχουμε πιο πολλές προσεγγίσεις από αρτιμελείς. Από αρτιμελείς έρχονται και μας λένε να δοκιμάσουμε, να κάνουμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Παρά με,
1: άτομα με αναπηρία.
0: Ως αρτιμελής στην παρέα από την πλευρά της ομάδας, έχω δοκιμάσει να κάνω προπόνηση. Είναι αδιανόητα δύσκολο
1: πολύ
0: για
1: δύσκολο. Πολύ, πολύ.
0: Γιατί φρενάρουμε με τα χέρια. Αυτό από μόνο του ήταν για μένα το μεγαλύτερο εμπόδιο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εμείς ευχαριστούμε.
1: Τον Γιώργο τον Παπαδάκη, τον Παναγιώτο τον Μαυράκη, τον Νίκο τον Καθαράτο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ πρώτα απ' όλα γιατί δίνουμε ένα μήνυμα κοινωνικό. Γιατί πολλοί κόσμος δεν ξέρει, πολλοί κόσμος είναι επιφυλακτικός. Αλλά νομίζω ότι ανοιχτήκαμε σήμερα και είπαμε αρκετά πράγματα που είναι ενδιαφέροντα. Σας ευχαριστώ πολύ γιατί μου δώσετε και εμένα ένα μάθημα που. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Καλή δύναμη να έχετε.
2: Ευχαριστούμε.
1: Καλή
2: ευχαριστούμε.
1: Συνέχεια.
2: Ευχαριστούμε.
1: Στη συνέχεια του πρωταθλήματος εννοώ και εύχομαι.
2: Να έρθετε να μας δείτε. Να
1: θα μαζίτε. Έρθω, το υπόσχομαι. Δεν
3: έχουμε.
1: Από όλα όσα είπατε και τα βάλατε στόχους και πόθους, να δείτε να πολλαπλασιάζονται.
2: Ευχαριστούμε.
3: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
1: Ωραία εκπομπή, ωραία, όχι μόνο γιατί είχε μηνύματα, γιατί ακούσαμε και κάποιες απόψεις που δεν είμαστε και πολύ συνηθισμένοι, δηλαδή ότι δεν είμαστε δεκτικοί στο να τις ακούσουμε. Να ευχαριστώ για άλλη μια φορά το σωματείο, το αθλητικό σωματείο κινητικά αναπήρων Ηράκλειο, που αποτελεί πρεσβευτή, άξιο πρεσβευτή του Ηρακλείου και ολόκληρης της Κρήτης στο πρωτάθλημα της Α1 της ΟΣΕΚΑ, του μπάσκετ με αμαξίδιο. Αυτό, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, ήταν το 13ο box out στην εφετινή σεζόν. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν και απόψε μαζί μας. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη, πάντοτε παρέα με τα νερά Ζαρός, πάντοτε στα καταστήματα Κόσμος Πόρ και πάντοτε στο μεγάλο γήπεδο και εκτάκτο σήμερα στο μεγάλο αμαξίδιο της τηλεόρασης Κρήτα. Καλό βράδυ.

0: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προσύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείστε θέση τώρα.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται. Και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot. Και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.
2: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, σε ένα ζεστό, φιλόξενο περιβάλλον. Απολαύστε τη διαχρονική μεσογειακή μας παράδοση μέσα από καθημερινά πιάτα ημέρας. Ολόφρεσκα ψάρια, θαλασσινά και εκλεκτά κρεατικά, παρέα με καλό, εμφιαλωμένο κρασί ή εκλεκτό τσίπουρο. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, 20 χρόνια τώρα, κοντά σας, στο ιστορικό Παλιό Λιμάνι. Με δύο νέους χώρους, το καλοκαιρινό νόημα και το εστιατόριο Σερ Παπαφίγκος, με ιδιαίτερες γεύσεις από την σεφ Έμι Μαράντου. Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-300-501.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Θα ήθελα...
8: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
7: Χωρίς.
8: Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
9: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
10: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
11: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
10: Το χώμα πρέπει να το τρως.
12: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
13: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
14: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
10: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
9: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
11: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
9: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
10: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
12: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
9: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
11: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
9: Είναι

0: ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
1: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο καλτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
0: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
2: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
1: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθω δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Annec Lines, με τον αέρα του τόπου της.

Καλησπέρα σας. Το Yes I Do βρίσκεται στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, στο αγαπημένο εστιατόριο της πόλης του Ηρακλείου, το οποίο πριν από λίγες ημέρες γιόρτασε με ένα μοναδικό πάρτι τα 20 χρόνια λειτουργίας του. Ανανεωμένο, ανακαινισμένο όπως μπορείτε να δείτε, είναι πάντα η καλύτερη λύση και προσφέρει μοναδικές γεύσεις θαλασσινών και όχι μόνο. Μέχρι να περιηγηθούμε όμως στους υπέροχους χώρους και να δούμε το μενού των επιχειρήσεων, πάμε να δούμε ένα βίντεο με τα θέματα που ακολουθούν στο σημερινό Yes I Do.

0: Βρισκόμαστε στο Νόημα, στον καλοκαιρινό χώρο για το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Νόημα, cocktail and food. Δίπλα μου είναι και ο ιδιοκτήτης, ο κύριος Νεκτάριος Ξυλούρης, για να μας πει πολλά περισσότερα για αυτό το πανέμορφο χώρο. Νεκτάρια, καλώς σε βρήκα και πάλι.
1: Σε καλωσορίζω και πάλι, Κωνσταντίνα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι στο χώρο μας. Να πούμε στον κόσμο του Ηρακλείου ότι έχουμε κάνει ένα ανανεωμένο λίγο κρασί. Είναι ανανεωμένη αίθουσα Νόημα για το καλοκαίρι, το οποίο φιλοξενούμε πολλές εκδηλώσεις. Συνήθως μέχρι 80% άτομα για πρόγραμμους, για φανταρικά, για γιορτές, για πάρτι. Έχουμε κάνει ήδη πάρα πολλά και έχουν μεγάλη επιτυχία για τον κόσμο.
0: Εξάλλου, η νέα τάση στους γάμους θέλει τριήμερα events. Ναι. Ξεκινάει η Νύφη και ο γαμπρός με τον Bachelor, κάνουν ένα τραπέζι στους πιο κοντινούς συγγενείς και φίλους και όλα αυτά φυσικά μπορούν να τα κάνουν εδώ στο Νόημα. Μα είναι πανέμορφος ο χώρος.
1: Ναι, είναι. Έχουμε ήδη κάνει πολλά τραπέζια τέτοια. Πάντα βάζουμε ένα DJ, περνάνε πάρα πολύ ωραία. Πίνουν τα κοκτέιλ τους, τα ποτά τους, τρώνε το φαγητό τους. Είναι μια

0: νομίζω μια υπέροχη βραδιά για αυτούς.
1: Και το μενού έχει ανανεωθεί όμως και στο λίγο κρασί και στο νόημα, με νέες πινελιές.
0: Ναι, έχουμε τον Κώστα τον Κόγκολο, το σεφ μας, ο οποίος είναι πολύ προσεγμένος άνθρωπος σε όλα του, προσέχει τις πρώτες σύλλες, προσέχει τις παρασκευές. Είμαστε, νομίζω είμαστε πολύ καλά, σε πολύ καλό επίπεδο.
1: Πάρα πολύ. Πάντα είσαστε σε καλό επίπεδο. Για ένα λίγο κρασί, το αγαπημένο εστιατόριο της πόλης και το πιο πολύ σύκναστο, θα μου επιτρέψεις να πω, το οποίο κλείσε πριν από λίγο καιρό και τα 20 χρόνια.
0: 20 χρόνια, 20.000 ευχαριστώ, είπα την άλλη φορά, για όλο τον κόσμο που έρθει μας προτιμάει. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Πάμε μπροστά.
1: Δίπλα όμως το λίγο κρασί και στο νόημα που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, ήρθε να συμπληρωθεί τα τελευταία 2 χρόνια και το Σέρπα Παφίγκος. Μια τελείως διαφορετική πρόταση.
0: Ναι, είναι μια τελείως διαφορετική κουζίνα, μια δημιουργική κουζίνα με τη σεφ τη Μαράντου εκεί. Έχουμε κατακτήσει το Ηράκλειο, μας έχει αγαπήσει το Ηράκλειο.
1: Φοβερή αυτό σεφ, το μαγαζί. Κυρία Μαράντου.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι απίθανη. Ότι ο κόσμος το έχει αγαπήσει, το θέλει, προχωράμε και εκεί.
1: Χρειαζόταν και ένα τέτοιο νομίζω εστιατόριο για να κάνει τη διαφορά.
0: Ναι, χρειαζόταν.
1: Και μπράβο που το προσθέσατε, γιατί έχει δημιουργική κουζίνα απίθανη, με μοναδικά πιάτα και πολύ ωραίο περιβάλλον, πολύ δηλιακό περιβάλλον επίσης και στο Σέρβα Παφίγκος.
0: Ναι, είναι πολύ ωραίο μαγαζί, είναι μικρούλι μαγαζί βέβαια, αλλά πολύ ζεστό, πολύ όμορφο και πολύ γευστικό.
1: Τι άλλο να ευχηθώ στον κύριο Ξυλούρη που τόσα χρόνια μας ταΐζει με τον καλύτερο τρόπο, που φιλοξενεί τις εκδηλώσεις μας, που κάθε χρόνο μεγαλώνουν και χώρο και τα εστιατόρια. Τι άλλο μένει να ευχηθώ και στα 100.
0: Και να έχουμε την υγεία μας.
1: Αυτό το βασικό.
0: Να έχουμε υγεία, υγεία.
1: Το βασικότερο.
0: Όλα τα άλλα έρχονται.
1: Και να σημειώσω τέλος ότι υπάρχει και μια πολύ δεμένη ομάδα και στα 3 εστιατόρια, όπου πραγματικά κάνουν τον κόσμο να περνάει ακόμα πιο καλά δοκιμάζοντας γεύση και πίνοντας μοναδικά κοκτέιλ.
0: Έχω καλό προσωπικό, καλά άτομα, υπεύθυνα άτομα, αγαπάνε τη δουλειά τους, έχουν αξιοπρέπεια, είναι απίθανοι, είναι απίθανοι.
1: Και αγαπάνε την επιχείρηση και νομίζω ότι φαίνεται.
0: Ναι, αγαπάνε πάρα πολύ, πάρα πολύ.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια.
0: Εγώ ευχαριστώ, Κωνσταντίνα μου, να είσαι καλά.
1: Εμείς θα μείνουμε εδώ για να σας δείξουμε και τους 3 υπέροχους χώρους, το Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα που είναι ανανεωμένο και ανακαινισμένο, το Σέρπα Παφίγκος φυσικά, αλλά και το Νόημα όπου βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή για τις καλοκαιρινές μας νύχτες και όχι μόνο. Και μέχρι να σας δείξω τους υπέροχους χώρους των εστιατορίων που μας φιλοξενούν σήμερα, πάμε σε μια γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης. Στο Κοντογιάννη, στο Καμαράκι, εκεί που θα βρεις όλες τις νέες τάσεις της μόδας και κορυφαίους σχεδιαστές που υπογράφουν το κουστούμι για το γαμπρό μας.

0: Βρισκόμαστε στο ανανεωμένο και ανακαινισμένο, όπως βλέπετε μέσα από τις οθόνες σας, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Δίπλα μου είναι και ο Κώστας Γκόγκολος, αγαπημένος και πολύ γνωστός σεφ, ο οποίος επίσης είναι σχετικά καινούριος στο λίγο κρασί. Πολλές οι αλλαγές για το αγαπημένο μας εστιατόριο.
1: Να σας καλωσορίσω κι εγώ στον ανανεωμένο μας χώρο, ο οποίος είναι και ο χώρος και το μενού ανανεωμένο πλέον. Στο σημείο που όλοι γνωρίζουν, στην πλατεία 18 Άγγλων. Χρόνια, κλείσαμε και 20 χρόνια φέτος και το γιορτάσαμε.
0: Παρέα με Γεσαϊντού, να το πούμε αυτό, Κώστα.
1: Παρέα
0: ήταν η κάμερα της εκπομπής εδώ και με πλήθος κόσμου που ήρθε να πει happy birthday στο αγαπημένο του εστιατόριο. Πώς αισθάνεσαι που μαγειρεύεις για τόσους χιλιάδες ανθρώπους, γιατί το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα είναι το πιο πολυσύκναστο εστιατόριο της πόλης.
1: Είναι, σίγουρα είναι. Είναι στο πιο όμορφο σημείο του Ηρακλείου. Έχουμε απέναντί μας τον Κούλε, που ειδικά και τα απογεύματα, την ώρα που σουρπώνει, η θέα είναι απίστευτη. Και στο δίπλα χώρο,
0: το καλοκαιρινό,
1: λίγο κρασί που έχουμε. Είναι πολύ ωραία η ατμόσφαιρα. Δόξα τω Θεώ, οι συνθήκες είναι ιδανικές. Έχουμε τη δουλειά μας. Ανανεώνουμε το μενού μας, πολλά νέα πιάτα, πιάτα ημέρας
0: από και το προχωράμε. Πρωί, και προχωράμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, να το πούμε αυτό.
1: Εννοείται, από τις 12 η ώρα σερβίρουμε μέχρι αργά το βράδυ.
0: Μέχρι αργά το βράδυ.
1: Κάθε μέρα.
0: Έχεις βάλει τη δική σου πινελιά, έχεις περάσει από πάρα πολλά εστιατόρια της πόλης του Ηρακλείου. Προσωπικά εγώ λατρεύω την κουζίνα σου. Θέλω να μου παρουσιάσεις μερικά από τα καινούργια πιάτα που είναι ήδη στο δικό μας τραπέζι.
1: Εδώ έχουμε κάποια πιάτα, τα οποία έχουμε μία ταραμοσαλάτα, η οποία σερβίρεται με μία γαλετίτσα και ένα λάδι άνηθου. Έχουμε μία πατζαροσαλάτα, η οποία είναι με τρεις διαφορετικές υφές πατζαριού. Έχουμε ένα πατζάρι πίκλα, κλασικό πατζάρι, ένα πουρέ πατζάρι και σερβίρεται με μία μαγιονέζα σκόρδου, πατζαρόφυλλα, ξινόμηλο και φιλέ αμυγδάλου. Εδώ έχουμε ένα πιάτο το οποίο το κάναμε σήμερα.
0: Ωραία, για μας.
1: Για σας. Ήρθε από τον μποστάνι του Νεκτάριου σήμερα το πρωί, κολοκυθάκι ανθού. Οπότε είχαμε και μυζήθρα και κάναμε ένα κολοκυθάνθο γεμιστό με δυόσμο με μία μαρμελάδα πιπεριάς.
0: Να το καθιερώσεις αυτό το πιάτο.
1: Και το καλοκαίρι, όσο καιρό θα έχουμε κολοκυθάνθους.
0: Και φαίνεται το φρέσκο, παιδιά, φαίνεται και όλα είναι φρέσκα και αγνά υλικά που χρησιμοποιούνται στο λίγο κρασί. Εδώ.
1: Εδώ είναι ένα από τα πιάτα του καινούριου καταλόγου, το οποίο είναι λαβράκι φρικασέ. Τύπο φρικασέ, δεν χρησιμοποιούμε αυγολέμονο, το θέλουμε να είναι λίγο πιο ελαφρύ. Είναι με γιαχνερά χόρτα, την ώρα της παραγγελίας, τσιγαρίζονται, κρεμμυδάκι, σβήνουμε το λεμονάκι μας, σε ξεχωριστό τηγανάκι έχουμε το λαβράκι μας για να κάνει την κρούστα, σερβίρεται με ένα λαδολέμονο άνηθο που δένει με τα γιαχνερά και λαδολέμονο.
0: Τέλειο φαίνεται και αυτό και...
1: Εκεί τώρα είναι ένα πιάτο ημέρας, το οποίο είναι ανάλογα την περίοδο που έχουμε ψάρια. Το συγκεκριμένο είναι ένα μαγιάτικο, το οποίο ήταν 35-40 κιλά. Το οποίο έχουν κάνει διάφορα πιάτα. Αυτό είναι τώρα μαγιάτικο με πουρέ γλυκοπατάτας, ελληνόριζας και λόγω μικρασιάτικης καταγωγής.
0: Έχει κάνει.
1: Και φλέξ παστουρμά. Είναι μια φιλοσοφία του surf and turf που συνδυάζουν κρέας με ψάρι. Λίγο πιο απλό, δεν το έχουμε πάει σε τόσο μεγάλο βαθμό, αλλά γενικότερα κάνουμε δοκιμές, βγάζουμε καινούρια πιάτα. Το έχουμε κάνει π.χ. το μακιάτικο και με σαβόρε. Το έχουμε κάνει και μία συνταγή, την κάναμε σήμερα πάλι σαγανάκι με ένα πουρέ πατάτας, γκραντινάριζεται στο φούρνο και είναι από κάτω με πικάντικη σάλτσα, που σηκώνει και το κρασάκι και τη ρετσίνα.
0: Έχουμε και το κρασάκι, ναι.
1: Τα πάντα.
0: Φαίνεται εξαιρετικό. Γενικότερα θα βρούμε φρέσκα ψάρια, εννοείται στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Καθημερινά έρχονται ψαράδες και από μικρά καΐκια και από σταθερούς προμηθευτές που έχουμε. Κάθε πρωί και η σαρδέλα μας, ο γάβρος μας, κουτσουμούρα, παραλαμβάνουμε κάθε μέρα την ποσότητα που χρειάζεται και τα μύδια μας, ό,τι έχουμε. Σε συνεννόηση και με οποιοδήποτε πελάτη μπορούμε να καλύψουμε κάθε του

0: ανάγκη.
1: Κάθε ανάγκη, γιατί γίνονται και πολλές εκδηλώσεις εδώ στο Λιοκρασί, να το πούμε αυτό, έτσι.
0: Ναι.
1: Και από bachelor party που γίνονται τον τελευταίο καιρό, από άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις, για γιορτές, για γενέθλια, πάρα πολλά.
0: Και μικρές βαφτίσεις, βέβαια,
1: αραβώνες, τα πάντα αναλαμβάνεται.
0: Κάνουμε τα πάντα. Έχουμε πλήθος εκδηλώσεων. Και από τουρίστες με γκρουπ που έχουμε, από ξενοδοχεία που έχουμε κάθε πρωί και έρχονται. Οπότε ανάλογα τις ωρέξεις της θάλασσας πρώτα και του πελάτη μετά, καλύβουμε τα πάντα.
1: Τέλεια. Θέλω να σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις βάλει τη δική σου ξεχωριστή πινελιά στο μενού και πραγματικά το αγαπημένο μας εστιατόριο στα 20 του χρόνια έχει ανανεωθεί πλήρως. Να συνεχίσεις έτσι. Εύχομαι καλό καλοκαίρι. Εδώ θα είμαστε εξάλλου με θέατο Ενετικό Φλούριο Κούλα και την θάλασσά μας στο λιμάνι του Ηρακλείου για να γευτούμε τις μοναδικές σας γεύσεις.
0: Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε.
1: Είδαμε ένα μικρό δείγμα μόνο από το μενού που έχει το αγαπημένο μας εστιατόριο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα. Πάμε σε άλλο ένα αγαπημένο μας κατάστημα που αφορά τους μικρούς μας φίλους. Το κατάστημα Ηλευκό είναι κοντά μας με μια απίθανη παιδική μόδα, γιατί και μικροί και μεγάλοι πρέπει να ντύνονται με τον καλύτερο τρόπο. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο αγαπημένο μας κατάστημα Ενλευκό, το οποίο είναι πιο ανανεωμένο από ποτέ, ανακαινισμένο και με νέες παραλαβές. Στο τριώροφο αυτό κτίριο θα βρείτε τα πάντα για το παιδί, θα βρείτε μοναδικά πακέτα βάπτισης και φυσικά νηφικές δημιουργίες. Έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς μια απίθανη παιδική μόδα με όλες τις νέες τάσεις για το καλοκαίρι 2026. Για έλατε μαζί μου!

Οι μικροί μας φίλοι, όπως βλέπετε, φοράνε τις κορυφαίες εταιρείες στο παιδικό ρούχο, όπως είναι η Trussardi, η Angel Face, πολύ αγαπημένη, η Guess, η Boss, η Polo Ralph Lauren, η Timberland. Ενώ στο κατάστημα η Λευκό θα βρείτε αποκλειστικά τις εταιρείες Just Cavalli, Tommy Hilfiger και Bimbalo. Επίσης, στο κατάστημα η Λευκό θα βρείτε τεράστια ποικιλία από παιδικά αξεσουάρ, όπως υποδήματα, τσάντες και καπέλα. Ενώ για τις μανούλες που θέλουν να είναι ντυμένες σετ με τα παιδιά τους, υπάρχουν τέτοια σύνολα για να συνοδεύσετε την κόρη σας ή το γιο σας.

απίθανη μικρή μας φίλη και τα ρούχα από το κατάστημα Η Λευκό. Μην ξεχνάτε όμως ότι στον πρώτο όροφο θα βρείτε και ολοκληρωμένα πακέτα βάπτισης. Από τις κορυφαίες σχεδιάστριες όπως είναι η Σίλια Κρυθαριώτη, Άννα Σιάτρα και η Στόβα Μπαμπίνη για όλο το Ηράκλειο.

Σας περιμένουμε λοιπόν όλους και όλες στο ανανεωμένο κατάστημα εν Λευκό για να δείτε από κοντά τις νέες συλλογές σε παιδικά και βαπτιστικά που έχει κάνει η αγαπημένη μας Νεφέλη Λουκάκη.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και κάτω. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
2: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
3: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, σε ένα ζεστό, φιλόξενο περιβάλλον. Απολαύστε τη διαχρονική μεσογειακή μας παράδοση μέσα από καθημερινά πιάτα ημέρας. Ολόφρεσκα ψάρια, θαλασσινά και εκλεκτά κρεατικά, παρέα με καλό, εμφιαλωμένο κρασί ή εκλεκτό τσίπουρο. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, 20 χρόνια τώρα, κοντά σας, στο ιστορικό Παλιό Λιμάνι. Με δύο νέους χώρους, το καλοκαιρινό νόημα και το εστιατόριο Σερ Παπαφίγκος, με ιδιαίτερες γεύσεις από την σεφ Έμι Μαράντου. Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-300-501.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
4: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Θα ήθελα...
9: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
8: Χωρίς.
9: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
10: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Παγωτά κρικρί, χυμή Όλυμπος και γεύματα παρεμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά Heartmate κρικρί 6 ευρώ και 85 λεπτά. Όλη η χυμή πορτοκάλι Όλυμπος με έκπτωση 35%. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε παρεμπαστάθης 1 κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Fix 8 συν 4 δώρο 6 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο 3 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
11: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
12: Ταξίδεψε με τη φιλοξενία της Anek Line σε Χανιά και Ηράκλειο. Με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια. 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή. 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Από 253 ευρώ για μια τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες. Και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Εκτός από εξαιρετικές γεύσεις, μοναδική θέα έχει και το καλύτερο team. Αποστολή, πόσα χρόνια είσαι στο λίγο κρασί, είσαι και τα 20.
1: Όπου να θα τα κλείσεις.
0: Είστε μια πάρα πολύ ωραία ομάδα και είστε και κάποια παιδιά που είστε πραγματικά από την πρώτη μέρα λειτουργίας του εστιατορίου.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Εγώ είμαι ο πιο παλιός από όλους. Μετά ακολουθεί ο Γιώργος, που είναι γύρω στα 15 χρόνια νομίζω, και πάμε μετά τα υπόλοιπα.
0: Και είστε η πιο πιθανή ομάδα, η πιο εξυπηρετική, θέλω να το πω αυτό. Και πραγματικά κάνετε τους πελάτες να αισθάνονται σαν το σπίτι τους όταν έρχονται στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Το προσπαθούμε πάντα για να είναι πάντα ευχάριστο το κλίμα. Να περνάει όμορφα ο πελάτης, να χαίρεται για αυτό που έχετε εδώ πέρα, να τον υπηρετούμε όσο καλύτερα μπορούμε.
0: Έτσι, κάνεις και τα ωραία στα μαγικά, θα τα δούμε σε λίγο στην κάμερα.
1: Εντάξει, οπότε κάνω κάτι στο κλερικά.
0: Και τρελαίνεις και τους τουρίστες.
1: Η αλήθεια είναι αυτό, ναι. Υπάρχουν πολλά βιντεάκια με πολλά.
0: Έχεις γίνει viral στο διαδίκτυο.
1: Θέλω να πιστεύω όμως πως όχι.
0: Αποστόλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Εύχομαι και καλό καλοκαίρι.
1: Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.

απόλυτη τάση για τους γάμους του 2026, να ξέρετε ότι είναι το boho style. Το boho επιστρέφει, αλλά όχι έτσι όπως το γνωρίζαμε. Έχει αναφορές από τα 70s και από άλλες δεκαετίες και άλλες εποχές. Ακόμα και η γραμματοσειρά σε ένα προσκλητήριο που χρησιμοποιείτε θα είναι από 70s, ενώ οι νύφες επιλέγουν νυφικά που είναι δύο κομμάτια με αναφορές στα 90s. Κάπως έτσι λοιπόν, με boho style, θα σας πάω και στις αναδρομές της Ερχάνες, στις αναδρομές Hall για τον πιο τέλειο γάμο και στα δύο κτήματα Ήβη και Καλίστη.

καλώς ήρθατε στις αναδρομές στις πανέμορφες Αρχάνες Ηρακλείου. Τρεις χώροι, τρεις διαφορετικές εμπειρίες. Το Αναδρομές Hall, το κτήμα Ήδη και το κτήμα Καλίστη με υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για το γάμο, τη βάπτιση και την κοινωνική σας εκδήλωση.

Αναδρομές Halls Αρχάνες, η μεγαλύτερη και πολυτελέστερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη. Ο χώρος μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα με τις ανάγκες σας, αφού μπορεί να φιλοξενήσει από 500 έως 2.500 άτομα. Είτε πρόκειται για γάμο, αραβώνα, βάπτιση και οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση, αφαιθείτε στην αξιοπιστία και στην ασφάλεια που σας προσφέρουμε.

Το μενού σε αναδρομές αποτελείται από δικές σας επιλογές, σε συνεννόηση πάντα με το σεφ κύριο Γιάννη Δασκαλάκη. Εξάλλου υπάρχουν πολλές ιδιαίτερες προτάσεις και νέα πιάτα. Πάντα όμως με ντόπια κριτικά προϊόντα και με πιστοποίηση ISO και HACCP. Από το γαμήλιο τραπέζι δεν λείπει ποτέ το παραδοσιακό γαμοκούλουρο, τα ξεροτίγανα και τα καλτσούνια φυσικά.

Η Παπαντή του Κυρίου είναι ένα εκκλησάκι με χάρη και ξεχωριστή ευλογία. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον που συνθέτει το πιο όμορφο σκηνικό, μπορεί να γίνει τέλεση του μυστηρίου του γάμου αλλά και της βάπτισης.

Οι αναδρομές δεν είναι απλά ένας χώρος εκδηλώσεων, είναι πάνω απ' όλα οι άνθρωποι, οι στιγμές, οι κορυφαίες υπηρεσίες που μας προσφέρουν εδώ και 30 χρόνια. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σας, αναδρομές στις Αρχάνες.

Το καλοκαιρινό κτήμα των αναδρομών, το κτήμα Καλίστη, ανακαινίστηκε πρόσφατα και έγινε πιο όμορφο από ποτέ. Σε έναν πράσινο χώρο με τραπέζια ροτώντες, είναι χωρητικότητας 600 ατόμων και φυσικά έχει άριστη ηχητική και φωτιστική κάλυψη. Μέσα στις νέες λειτουργίες είναι και το open bar για να πιείτε δροσιστικά κοκτέιλ τώρα το καλοκαίρι και φυσικά μουσική από τον DJ της επιλογής σας ή και της δικής μας.

Το πανέμορφο κτήμα Ήβη των Αναδρομών είναι ανοιχτά όλο το χρόνο. Σε ένα καταπράσινο περίβολο και με τραπέζια ροτόντα χωρητικότητας έως 350 άτομα, είναι ό,τι καλύτερο για έναν μικρό γάμο, για μία βάπτιση, για την κοινωνική σας εκδήλωση, για κοπή πίτας και πολλές άλλες αξέχαστες συναισθιάσεις. Στο κτήμα Ήβη θα βρείτε και προσεγμένες γεύσεις από τη δημιουργική ομάδα των Αναδρομών. Την Εκταρία Κοκκινάκη με τις νέες ιδέες και τα νέα πιάτα που έχουμε παρουσιάσει ξανά υπό την επιμέλεια του σεφ των Αναδρομών, κύριο Γιάννη Δασκαλάκη.

Αναδρομές. 30 χρόνια τώρα κοντά σας. Και συνεχίζουμε να είμαστε δίπλα σας στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας.

0: Δίπλα στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα, τα τελευταία 2 χρόνια περίπου έχει προσθεθεί ένα νέο αγαπημένο εστιατόριο, το εστιατόριο Παπαφίγκος. Δίπλα μου είναι ο υπεύθυνος κ. Δημήτρης Ρολάκης να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Μα τι όμορφο εστιατόριο που είναι το Παπαφίγκος.
1: Είναι πολύ όμορφα.
0: Πάρα πολύ όμορφα και το βράδυ είναι και πολύ ρομαντικά, να πω εγώ.
1: Ειδικά το βράδυ.
0: Είναι μαγεία.
1: Πολύ όμορφα.
0: Σε ένα σημείο κατά τεθέν για την πόλη του Ηρακλείου, με θέατρο ανετικό φρούριο Κούλε και με ιδιαίτερες μοναδικές γεύσεις, Δημήτρη μου.
1: Είναι πολύ δημιουργικό το μενού μας, γενικά είναι πολύ ωραίος ο χώρος, είναι ένας συνδυασμός πολύ ωραίος.
0: Εδώ στο Παπαφίγκος θα βρούμε κυρίως κρεατικά.
1: Όχι μόνο, υπάρχει και τα κρεατικά, υπάρχουν και το θαλασσινό στοιχείο. Γίνεται ένας συνδυασμός για να καλύπτουμε όλα τα γούστα των πελατών μας.
0: Η κουζίνα είναι δημιουργική και έχει και κάποιες ιδιαίτερες προτάσεις. Νομίζω πιάτα που δεν τα συναντάμε συχνά εύκολα σε άλλα εστιατόρια. Είναι αλήθεια?
1: Ναι, τώρα έχουμε και ανανεωμένο μενού. Υπάρχουν κάποια πιάτα τα οποία έχει αγαπήσει ο κόσμος. Τώρα το έχουμε διαφοροποιήσει λίγο το μενού. Αλλάζουμε κιόλας λίγο. Και ελπίζω να αρέσει και στον κόσμο. Λίγο καιρό είμαστε ακόμα ανοιχτά τώρα. Οπότε...
0: Λίγο καιρό, λέει, ήδη έχει κερδίσει τις εντυπώσεις, θα πω εγώ.
1: Σωστά.
0: Θα το πρότεινα άνετα και για μία πρόταση γάμου, να ξέρεις, στο εστιατόριο το συγκεκριμένο.
1: Έχουν γίνει
0: αρκετές.
1: Έχουν γίνει κάποιες, ναι.
0: Λέγοντας για προτάσεις γάμου, γιατί με αυτό ασχολείται και η εκπομπή μας, φαντάζομαι ότι έχει και πολύ ενημερωμένη κάβα το Σερ Παπαφίγκος.
1: Σωστά. Έχει αλλάξει η λίστα των κρασιών μας, ανανεωμένη. Στηριγμένη και στο κριτικό Αμπελώνα και γενικά. Και σε κάποια διεθνή ποικιλίες για να καλύψουμε όλα τα γούστα των καλεσμένων μας.
0: Τέλεια. Οπότε τα καλοκαιρινά βράδια από εδώ και πέρα έχουν ένα όνομα, Σερ Παπαφίγκος.
1: Σωστά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.

από το Σέρπα Παφίγκος που είναι ιδανικό για προτάσεις γάμου σε ένα άκρο συντηλιακό περιβάλλον, θα περάσω στην αγαπημένη μας event planner Αφροδίτη Χανάγια. Τα δύο καταστήματα Χανάγια προσφέρουν ανθοστολισμό για τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας και φυσικά μοναδικά πακέτα βάπτισης. Για πάμε!

Καλώς ήρθατε στο Yes I Do. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που μένουν ανεξίτηλες, όπως η μέρα του γάμου μας και η βάπτιση του παιδιού μας. Στιγμές που κλείνουν μέσα μας

όλη μας την αγάπη και τις προσδοκίες μας. Γι' αυτό σήμερα σας μεταφέρουμε στον κόσμο ενός μπραντ που έχει γίνει συνώνυμο της απόλυτης κομψότητας. Μιλάμε για την καταξιωμένη event planner Αφροδίτη Χανάγια. Με μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινάει από το 1982, η επιχείρηση Χανάγια ξεχωρίζει. Όμως, το πιο μαγικό στοιχείο της είναι η εξέλιξη. Σήμερα πρόκειται για μια απόλυτα σύγχρονη και πρωτοποριακή επιχείρηση που επαναπροσδιορίζει τον όρο υψηλή αισθητική.

Η εξέλιξη όμως χρειάζεται και το κατάλληλο χώρο. Για όλους λοιπόν εσάς που αναζητάτε την απόλυτη ποικιλία και την κορυφαία ποιότητα συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, ο προορισμός είναι το δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά στην οδό Σμύρνης 28, όπου και βρισκόμαστε σήμερα.

Μπαίνοντας σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, καταλαβαίνεις αμέσως τι σημαίνει One Stop Shop για premium επιλογές. Εξάλλου εδώ φιλοξενούνται όλα τα επώνυμα, κορυφαία brands της αγοράς συγκεντρωμένα για να μπορείτε να συγκρίνετε και να διαλέξετε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει. Και φυσικά η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, αφού εδώ θα βρείτε τα πασίγνωστα μαρτυρικά της Selk & Co. Είναι αυτές οι μικρές επώνυμες πιναλιές που απογειώνουν το στυλ της εκδήλωσης και θα κάνουν τους καλεσμένους σας να μιλάνε για τα μαρτυρικά σας μετά από καιρό. Εδώ θέλω την προσοχή σας, γιατί απευθύνομαι στους νονούς και στις νονές της εκπομπής μας. Ο ρόλος σας είναι ένας τίτλος τιμής και πρέπει πάντα να το θυμάστε αυτό. Μία υπόθεση καθαρής αγάπης. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να προσφέρετε το καλύτερο στο πνευματικό σας παιδί, αλλά και ταυτόχρονα θέλετε η διαδικασία να είναι εύκολη και απολαυστική, η λύση είναι μία. Brand Χανάγια. Χανάγια Βαπτιστικά.

Χανά για βαπτιστικά. Εδώ που η προετοιμασία γίνεται η απόλυτη εμπειρία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε με τις ώρες ή να συμβιβάζετε με τα συνηθισμένα βαρετά σετ που κυκλοφορούν. Οι σύγχρονοι νονοί που θέλουν να κάνουν τη διαφορά επιλέγουν υπέροχα πακέτα από το κατάστημα Χανάγια. Είναι ο τρόπος να δείξετε εξάλλου τη δική σας προσωπικότητα, το δικό σας γούστο, αλλά και την αγάπη σας προς το βαπτιστήρι σας.

Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία, αλλά και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας παραμυθένιος γάμος και η ονειρεμένη βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κάθε ζευγάρι ονειρεύεται τη δική του μοναδική μέρα και το brand Hanaya γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει αυτές τις προσδοκίες σε πραγματικότητα υψηλής αισθητικής. Ξεφεύγοντας από τα τετριμένα, η διακόσμηση κάθε γάμου σχεδιάζεται από το μηδέν, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στα premium υλικά και στις διεθνείς τάσεις του design. Από τον εντυπωσιακό ανθοστολισμό μέχρι τις custom κατασκευές, δημιουργείται ένα σκηνικό γεμάτο συνέστημα και εκλεπτισμένο γούστο.

Η ίδια παράμιλη φροντίδα μεταφέρεται και στο μαγικό κόσμο της βάπτισης. Εδώ η δημιουργία αποκτά ηλεδιάσταση με τα χειροποίητα πακέτα νονού, τα οποία σχεδιάζονται αποκλειστικά για τον δικό σας μικρό πρωταγωνιστή. Μιλάμε για custom δημιουργίες και custom χειροποίητα ρούχα Haute Couture, ραμμένα με υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας και μοναδικά πατρών. Κάθε κομμάτι είναι ένα μικρό έργο τέχνης, φτιαγμένο με μεράκι, που εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση του μωρού σας θα είναι μοναδική, άνετη και ασύγκριτα κομψή. Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας ονειρεμένος γάμος και η βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Χανάγια, πρώτο κατάστημα, Ανθοπολείο Διακόσμηση, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 52. Και δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Οδος Μύρνης 28.

κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα και ελπίζω να χορτάσατε με τις εικόνες που σας δείξαμε. Τώρα βρισκόμαστε στην καλοκαιρινή αίθουσα Νόημα Cocktail and Food. Εδώ όπου θα γίνουν οι πιο όμορφες καλοκαιρινές μας βραδιές. Διότι θα γευτείς το υπέροχο φαγητό από το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, αλλά μπορείς να πιεις και αμέτρητα cocktails. Από εμένα την Κωνσταντίνα, πολλά πολλά φιλιά. Να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Και μην ξεχνάτε το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, το Νόημα, αλλά και το εστιατόριο Σέρπα Παφίγκος είναι στην πλατεία 18 Άγγλων με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε και περιμένουν όλους εσάς.

0: Μαχητό.
1: Ωραίο.
2: Μαχητό.
3: Σε ένα πολύ ρομαντικό περιβάλλον. Θα σας πάω. Μερακλωμένος. Στέφανε, το πήρες, θα το βάλει backstage ο Στέλιος.

0: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζω με ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε το 0,1 μάικρον,

0: Acron κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 02 κοστίζει 159. Το 03 μόνο 119. Το 04 μόνο 89 ευρώ. Γιατί αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 01 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Θα ήθελα...
6: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
5: Χωρίς.
6: Χωρίς. Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
7: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
8: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
9: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 865 μέρες το χρόνο.
8: Το χώμα πρέπει να το τρως.
10: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
11: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
12: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
8: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
7: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
9: Ζούμε στο βράδυ, σου λέμε.
7: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
8: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
10: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
7: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
9: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
12: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
8: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτηράκι, τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
12: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
9: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
8: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
13: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθω δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Annec Lines, με τον αέρα του τόπου της.
14: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Με το βλέμμα στραμμένο στη ΔΕΘ, το Μέγαρο Μαξίμου, σφοδρή σύγκρουση για οικονομία και ακρίβεια. Φωτιές άναψε η συνέντευξη Τσίπρα, τι του απαντά κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ. Χωρίς νερό στις βρύσες τους 8 περιοχές του Ηρακλείου. Μεγάλη

βλάβη στη γεώτρηση των βασιλιών. Φυτιοφόρα επιστρατεύει ο Δήμος, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ ζωντανά στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα. 15χρονος κατέληξε στο νοσοκομείο μετά από γλέντι στην Ελούντα. Τρέχει και δεν φτάνει το ΕΚΑΒ. 30 περιστατικά καταγράφηκαν στην Κρήτη μόλις σε μία ημέρα. Πολλές απορίες έχουν προκαλέσει τα φωτοβολταϊκά.

0: με τις έξυπνες διαβάσεις. Με το βλέμμα στη Διεθνή Εκθέση της Θεσσαλονίκης κινείται, κυρίες και κύριοι, το Μέγαρο Μαξίμου, με τον Πρωθυπουργό να βρίσκεται καθημερινά σε συσκέψεις προκειμένου να οριστικοποιηθεί το καλάθι των παροχών. Την ίδια ώρα και παρά την καλοκαιρινή ραστόν, η πολιτική αντιπαράθεση χτυπάει κόκκινο για τα θέματα της οικονομίας και την ακρίβεια. Ενώ λάδι στη φωτιά και σφοδρή σύγκρουση προκάλεσε συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα και κυρίως οι αναφορές του περί σύγκρουσης με οικονομικά συμφέροντα.
1: Σκληρή αντιπαράθεση με την κυβέρνηση προκάλεσε συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα με αφορμή φράση του πρώην Πρωθυπουργού για σύγκρουσή του με τα συμφέροντα.
2: Δεν συνδιαλέχθηκα με συμφέροντα, δεν εξυπηρέτησα συμφέροντα, συγκρούστηκα με τα συμφέροντα όσο κυβέρνηση θα τον το.
3: Ποιος άλλος Πρωθυπουργός, ενώ είχε ήδη προκηρύξει εκλογές, κράτησε ανοιχτή τη Βουλή για να ψηφίσει έναν ποινικό κώδικα κατά παραγγελία συγκεκριμένων συμφερόντων? Πότε άλλοτε λειτουργούσε στο Μέγαρο Μαξίμου ένα άτυπο παραϋπουργείο δικαιοσύνης, όπως έχει κοινικά παραδεχθεί ο ίδιος ο Υπουργός Δικαιοσύνης της κυβέρνησής του, και τελικά αν όλα αυτά και πολλά ακόμα από τα έργα του τα θεωρεί σύγκρουση με τα συμφέροντα, τότε τι ακριβώς θα θεωρούσε συμβιβασμό? Επίσης, ποιος τελικά χρηματοδοτεί και μάλιστα πλουσιοπάροχα το νέο κόμμα?
1: Ο Αλέξης Τσίπρας επιτίθεται στην κυβέρνηση για εσχροκέρδια και προαναγγέλει νέο μοντέλο διοίκησης για τη ΔΕΗ.
2: Το έχουμε φτιάξει το σχέδιο, ώστε η ΔΕΗ να μετατραπεί από μια δημόσια επιχείρηση σε εισαγωγικά όχι κοινής ωφέλειας, αλλά εξυπηρέτησης της ωφέλειας των φανς και των ιδιωτικών συμφερόντων, σε μια δημόσια επιχείρηση που θα κατευθύνει τον ανταγωνισμό προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας και θα μειώσει τις τιμές.
1: Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης αποτελεί τον πρώτο κρίσιμο σταθμό για την κυβέρνηση σε μια μακρά προεκλογική περίοδο. Τα μέτρα που θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός στοχεύουν στην επαναπροσέγγιση κρίσιμων εκλογικών κοινών για τη Νέα Δημοκρατία, με άξονα τη μείωση των φόρων και την αύξηση των εισοδημάτων.
4: Η κατεύθυνση των μέτρων θα είναι ακριβώς η ενίσχυση της μεσαίας τάξης, η ενίσχυση των μικρομεσαίων, η ενίσχυση των συνταξιούχων και πάντα στον πυρήνα όλων αυτών των πολιτικών, η οικογένεια. Η αντιπολίτευση μπορεί με ευκολία και χωρίς καμία ανάγκη κοστολόγησης να προτείνει ό,τι θέλει. Και εμείς ό,τι λέμε είναι κοστολογημένο, ό,τι λέμε κρίνεται από την αξιοπιστία του ότι υλοποιείται εν συνεχεία.
1: Η ακρίβεια αποτελεί το μεγαλύτερο αγκάθι και η αντιπολίτευση εξαπολύει βέλη κατά της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι έχει μειωθεί το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών.
5: Την βενζίνη και το πετρέλαιο στα 2 ευρώ μέσα στο καλοκαίρι, καταλαβαίνουμε όλοι ότι οι πολίτες δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν ούτε πια στα βασικά. Και αυτό δεν το λέμε εμείς. Φαίνεται και από τα στοιχεία του ΩΣΑ, όπου το πραγματικό εισόδημα των Ελλήνων μειώθηκε κατά 3,6%. Είμαστε τελευταίοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην αγορά.
4: Αν ανέβαζαν την ενέργεια που βάζουν στο να διαστρεβλώνουν τα πάντα και να μηδενίζουν τα πάντα, στο να χτίσουν ρεαλιστικές προτάσεις, αν έβαζαν την ενέργειά τους εκεί, θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα και για τις βελόνες τους και για τη χώρα.
6: Αυτές οι ανάγκες δεν μπορεί να τις λύσουν ούτε το επιτελικά αδύναμο και ανίκανο αστικό κράτος, ούτε τα διάφορα προγράμματα, τα κοστολογημένα της κυβέρνησης.
1: Στη ΔΕ θα αναμένεται όλα τα κόμματα να περιγράψουν την οικονομική πολιτική τους για την επόμενη τετραετία εν ώψη των εκλογών της Άνοιξης.
0: Πάμε, κυρίες και κύριοι, να συνδεθούμε με τον Κώστα Κεφαλογιάννη για έναν σχολιασμό της πολιτικής επικαιρότητας που καλά κρατεί παρά το γεγονός ότι μόλις ξεκίνησε η εβδομάδα του 15 Αυγούστου, που θεωρητικά τα παλιά τα χρόνια, Κώστα, καλώς τον, καλησπέρα, ήταν η πιο ήρεμη, η πιο ήσυχη εβδομάδα όλου του χρόνου.
7: Τα παλιά τα χρόνια. Τώρα είμαστε σε παραδεδομένη προεκλογική περίοδο, οπότε ήσυχες εβδομάδες δεν υπάρχουν. Σκεφτόμουν κατά σύμπτωση το Σαββατοκύριακο, Σόδια, καλησπέρα καταρχάς, καλή εβδομάδα και σε σένα και στους τηλεθεατές, ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει μια αρκετά ήσυχη παρουσία μέχρι στιγμής. Τα πράγματα λειτουργούν υπέρ του ως προς την εδραίωσή του στη δεύτερη θέση δημοσκοπικά, χωρίς ο ίδιος να έχει χρειαστεί ούτε να ανεβάσει πάρα πολύ τους τόνους, ούτε να εκτεθεί πολύ λέγοντας πάρα πολλά πράγματα. Ήρθε αυτή η συνέντευξη να τον βάλει λίγο στο επίκεντρο της κόντρας. Η κυβέρνηση τον έχει βάλει έτσι κι αλλιώς απέναντι και τον έχει επιλέξει ως αντίπαλο. Οπότε κάθε πράγμα που θα πει, που λέει και που θα πει, θα αντιμετωπίζεται με αυτόν τον τρόπο από την κυβέρνηση. Ωστόσο, η συγκεκριμένη συνέντευξη είχε ενδιαφέρον. έδωσε αφορμές

0: για συζήτηση και ίσως και μετακίνησε, ας πούμε, λίγο ξανά το προφίλ του κυρίου Τσίπρα, το οποίο δεν ξέρω αν εσείς καταλάβετε, δεν έχω καταλάβει απολύτως αυτό το rebranding, αν τον έχει κάνει, ας πούμε, σοσιαλδημοκράτη, κεντροαριστερό, ριζοσπάστη αριστερό ή αντισυστημικό. Αυτό το θα συγκρουστεί με τα συμφέροντα πάντως ήταν ένα ωραίο αντισυστημικό, ας πούμε, τσιτάτο. Στο οποίο βέβαια τη δεδομένη στιγμή η απάντηση είναι εύκολη και είναι αυτή που του αφήσουν η κυβέρνηση και μπορεί να είναι στο πλαίσιο μιας, ξέρεις, πολιτικής αντιπαράθεσης. Ταυτόχρονα όπως είναι και ένα ερώτημα το οποίο δεν έχει πάρει απάντηση. Θέλω να πω, ναι, να συγκρουστεί με τα συμφέροντα ο κ. Τσίπρας, αλλά να μας πει εντωμεταξύ και ποιοι το χρηματοδοτούν. Είναι ένα ερώτημα. Δεν είναι στον αέρα, δεν είναι κάτι το οποίο δεν έχει σημασία.
1: Σωστά το λες, γιατί, συγγνώμη, σε διακόπτω, γιατί στο πλαίσιο της ίδιας συνέντευξης μίλησε και για την διαφάνεια στο κόμμα, το οποίο είναι επικεφαλής τώρα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Άρα δεν είναι καθόλου άκυρο να ζητήσει κάποιος, πώς να το πω, δεν είναι καθόλου παράδοξο να ζητήσει κάποιος να πει ο κύριος Τσίπρας ποιοι τον χρηματοδοτούν σε αυτή τη φάση.
0: Ναι, και το ζητούν από την κυβέρνηση και από το προσώπη. Το ζητούν εδώ και πολύ καιρό και απάντηση από το παρόν δεν έχουμε πάρει. Φαντάζομαι κάποια στιγμή θα δοθεί απάντηση. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Αλλά το γεγονός ότι τόσο καιρό αποφεύγει να απαντήσει σίγουρα δεν είναι υπέρ αυτής της θέσης, αυτού του προφίλ του ανθρώπου που θα συγκρουστεί με τα συμφέροντα. Από εκεί και πέρα προφανώς περιμένουμε πια τη ΔΕΘ. Μπαίνουμε σε αριθμούς ΔΕΘ. Νομίζω θα είναι μια ΔΕΘ πλουσιοπάροχη σε προσφορά, σε παροχές. Είναι η προεκλογική ΔΕΘ, έτσι. Είναι όποτε και να προκηρύξει τις εκλογές ο Πρωθυπουργός, είναι η τελευταία ΔΕΘ πριν τις εκλογές. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα θα προσπαθήσει εκεί η κυβέρνηση να δώσει όσα περισσότερα της επιτρέπει η κατάσταση της οικονομίας. Και με αφετηρία αυτό, νομίζω θα μπούμε πια και τα καλά σε πουλ ρυθμούς, σε της προεκλογικής περίοδου. Και είτε γίνουν τον φθινόπωρο, είτε γίνουν την άνοιξη του 27, δεν νομίζω ότι θα βαρεθούμε καθόλου.
1: Ακριβώς. Νομίζω ότι μια-δυο εβδομάδες ακόμα θα έχουμε μια σχετική ησυχία, γιατί συμφωνήσαμε και οι δύο ότι η ησυχία δεν τη λες αυτή που ζούμε.
0: Όχι, αλλά είναι όμως λίγο καλοκαιρινή αναμπούμπουλα. Δεν είναι, δεν είναι η ένταση όπως θα ήταν σε άλλες.
1: Νομίζω έως τα τέλη Αυγούστου θα κρατήσει αυτό, γιατί ούτως ή άλλως μετά μπαίνουμε στην πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη. Οπότε πάμε ολοταχώς και προς τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Θα σας συναντήσω ξανά αργότερα. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Νέα έντονη πίεση δέχεται η Κρήτη στα νότια παράλια της, με τις αφήξεις μεταναστών να συνεχίζονται με αμύωτο ρυθμό. Νωρίς το πρωί σήμερα, κατά από δύσκολες καιρικές συνθήκες, πραγματοποιήθηκε μία ακόμη διάσωση. 26 ατόμων που επέβαιναν σε Λέμβο και εντοπίστηκαν νότια της Γάβδου, ενώ τις δύο προηγούμενες ημέρες είχαν καταγραφεί 202 αφήξεις σε διαφορετικές περιοχές του νησιού.
2: Στον εντοπισμό και τη διάσωση 26 αλλοδαπών που επέβαιναν σε Λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 36 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου προχώρησαν την Κυριακή οι λιμενικές αρχές. Η Λέμβος εντοπίστηκε από ένα αέριο μέσω της Frontex, ενώ οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από παραπλέον φορτηγό πλοίο σημαίας Λιβερίας. Οι 26 αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας, ενώ η επιχείρηση που συντώνησε το ενιαίο κέντρο έρευνας και διάσωσης του λιμενικού σώματος έγινε με δύσκολες καιρικές συνθήκες, καθώς στην περιοχή επικρατούσαν βόρειο-δυτική άνεμη έντασης 6 έως 7 μποφόρ. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Βασίλη Κατσικανταράκη, πρόεδρο της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Δυτικής Κρήτης, ο συνολικός αριθμός των αφήξεων κινείται περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρσι, χωρίς να καταγράφεται μέχρι στιγμής κάποια σημαντική μεταβολή.
3: Σε σχέση με το περσινό χρονικό διάστημα, το ίδιο χρονικό διάστημα, είμαστε σε αριθμό μεταναστών οριακά στο ίδιο σημείο. Περίπου 11.000 δηλαδή είχαμε πέρυσι, το ίδιο περίπου προσεγγίζουμε και σήμερα. Η διαφορά είναι ότι φέτος έχουμε πιο πολλά περιστατικά. Έχουμε φτάσει 240 περιστατικά, ενώ πέρυσι αυτός ο αριθμός ήταν με 185 περίπου περιστατικά, δηλαδή μια τάξη αυξήσεως 30% περίπου. Αυτό οφείλεται επειδή πέρυσι είχαν προσεγγίσει κάποια σκάφη με 400-500, θυμάστε στα νότια του Ρεθύμνου ότι είχε γίνει πέρυσι και στα νότια των Χανίων. Οπότε φέτο το μέσο όρο είναι λίγο πιο χαμηλό, αλλά πιο πολλές οι αφήξεις.
2: Όπως ανέφερε, στην τηλεόραση Κρέτα, καθοριστικός παράγοντας για την ένταση των μεταναστευτικών ροών παραμένουν οι καιρικές συνθήκες. Παράλληλα, σημείωσε ότι κατά τη φετινή περίοδο έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες και ενέργειες σε συνεργασία με τις λιβικές αρχές με στόχο την αποτελεσματικότερη αναχέτηση των ροών πριν αυτές φτάσουν στις ελληνικές ακτές.
3: Από εκεί και πέρα, πάντα ο ισχυρότερος παράγοντας παραμένει από την αρχή φαινομένου ο καιρός, αλλά φέτος θα μπορώ να πω ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν γίνει κάτι σοβαρές ενέργειες από την από την χώρα μας, σε συνεργασία με τις λιβικές αρχές,

0: Και προσπαθούμε λίγο να αναχαιτιστεί αυτό το κύμα μεταναστευτικών ροών. Φανταστείτε να μην υπήρχαν αυτές οι ενέργειες, πού θα είχαμε φτάσει. Θα είχαμε διπλάσιο αριθμό από ό,τι είχαμε πέρυσι, σίγουρα.
1: Ο ίδιος εξέφρασε την ελπίδα ότι οι συγκεκριμένες προσπάθειες θα αποδώσουν και το επόμενο διάστημα οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη θα περιοριστούν σημαντικά ή ακόμη και θα ανακοπούν. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης των αρμόδιων υπηρεσιών, ώστε το προσωπικό να μπορεί να ανταποκρίνεται με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στις αυξημένες επιχειρησιακές ανάγκες.
0: Και ελπίζουμε να ευοδοθούν και οι προσπάθειες που ξέρουμε πως είναι αυτή τη στιγμή και σε εξέλιξη και θα γίνουν ακόμα περισσότερα πράγματα, ούτως ώστε. Αν γίνεται να μειωθούν και όλα οι ροές ή αν γίνεται και να σταματήσουν εντελώς. Πράγμα που είναι δύσκολο. Πάντως, αυτή τη στιγμή μπορώ να πω ότι γίνονται σοβαρές προσπάθειες και από το μετανάστευση και από το δικό μας Υπουργείο. Και ευελπιστούμε, όπως σας είπα, σε αυτό το κομμάτι. Όπως ευελπιστούμε να ενισχυθούν και οι υπηρεσίες μας με προσωπικό και ιδιαίτερα στα πλωτά μέσα, που εκεί υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις.
1: Την ίδια ώρα οι εργαζόμενοι στο λιμενικό αναμένουν λύσεις σε ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία και τη στελέχωση των υπηρεσιών. Όπως επισημαίνει ο κ. Κατσκανδαράκης, παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει, υπάρχει ακόμη δρόμος προκειμένου να επιτευχθεί ένα καλύτερο επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και να διασφαλιστεί η αποτελεσματική διαχείριση των περιστατικών που καταγράφονται στην Κρήτη.
0: Έχουν αναγνωριστεί επίσημα και από την ηγεσία μας. Έχουμε έρθει πολλές φορές σε επικοινωνία. Γνωρίζουν τα προβλήματά μας και αναμένουμε και εμείς το επόμενο χρονικό διάστημα να δοθούν και σε αυτό το κομμάτι σοβαρές λύσεις. Όπως είδαμε, αντίστοιχα, να δίνονται λύσεις στον χώρο της Αγιάς. Δεν αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα που είχαμε πέρυσι. Όπως είδαμε πρόσφατα και το πλοίο που είχαν δεσμευτεί ότι θα φέρουν για τη μεταφορά των μεταναστών να γίνονται. Βλέπουμε δηλαδή πράγματα και πρέπει να αναγνωρίζονται. Έχουμε δρόμο όμως ακόμα να διανύσουμε, ώστε να πούμε ότι θα είμαστε σε ένα καλύτερο επίπεδο.
2: Σημαντικά προβλήματα στην υδροδότηση αρκετών περιοχών του Ηρακλείου έχει δημιουργήσει, κυρίε και κύριοι, σοβαρή βλάβη στη γεώτρηση των Βασιλιών. Με την ΔΕΙΑΗ να εκτιμά αρχικά ότι η αποκατάστασή τη θα έχει ολοκληρωθεί έω μεθαύριο, Τετάρτη, 12 Αυγούστου. Στο στούντιο τη τηλεόραση Κρέτα, ο καθήλυν αρμόδιο, ο πρόεδρο τη Δημοτική Επιχείρηση, ο κύριο Γιώργο Μπουρεξάκη. Σα ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μου απόψε. Καλησπέρα, κύριε Μπουρεξάκη.
3: Χαρά μου που είμαι να σα εξηγήσω γιατί. Η ΔΕΙΑΗ ποτέ δεν σταματάει.
2: Δεν σταματάτε ποτέ τελικά. Δεν ξέρετε αργίες καλοκαιρινά, καλοκαιρινή ανάπαυλα καθόλου. Τι
3: παρότι φέτος γενικά πάμε καλά, δεν μπορώ να πούμε ειλικρινά. Mm-hmm. Μας βοήθησε πάρα πολύ οι βροχοπτώσεις που είχαμε το Μάρτιο στον Αποσελέμι. Αυτά έχουν βοηθήσει την κατάσταση πάρα πολύ.
2: Έδωσε μια πολύ μεγάλη ανάσα.
3: Ναι, οριακά είμαστε μείον. Δεν είμαστε ακριβώς, αλλά μπορούμε να την παλεύουμε. Δεν έχουμε προβλήματα. Ένα πρόβλημα είχαμε πριν 15 μέρες στην Κατσαμπά που ήταν μια βλάβη. Mm-hmm. Και τώρα πάλι τώρα. Στις Βασιλιές που έχουμε εκεί πέρα μία γεώτρηση από τις δύο που υδροδοτούν την περιοχή των Βασιλιών. Τα λέμε Βασιλιές, λέμε το ευρύτερο κομμάτι.
2: Αλιοβλάση,
3: Λοφούπολη, Σέμελη, Ανοφορτέτσα, όλο αυτό το κομμάτι που συζητάμε. Αραθήτη, όλα αυτά τα κομμάτια που συζητάμε. Η μία γεώτρηση, η μεγάλη μάλιστα, γιατί έχουμε δύο γεώτρησεις, μία είναι 60 κυβικά, η άλλη 30. Αυτή που βγάζει 60 κυβικά την ώρα έπαθε ζημιά. Ευτυχώς έχουμε μια καλή συνεργασία με ένα εργολάβο, τη βγάλαμε σήμερα. Οπότε ευελπιστώ ότι αν αύριο που θα την φτιάξουν και θα δουν τι πρόβλημα έχει, mm-hmm. να μην τίποτα σοβαρό, να υπάρχουν ανταλλακτικά. Ξέρετε, είναι και όλα κλειστά αυτές τις μέρες.
2: Είναι και αυτό, μα και εγώ γι' αυτό το λέω, γιατί είναι και η περίοδος αυτή δύσκολη για να αναζητήσεις.
3: Πού να βρεις κάτι, άμα υπάρχει κάτι, ξέρω εγώ να.
2: Πρόεδρε, νομίζω ότι είπε σε ανακοίνωσή της η επιχείρηση ότι εκτιμάται ότι η αποκατάσταση είναι Τετάρτη. Ωστόσο, αντιλαμβάνομαι ότι η αυριανή ημέρα τώρα είναι κρίσιμη για να δούμε ακριβώς το μέγεθος και το είδος της βλάβης.
3: Συνήθως είναι τρεις μέρες. Μία μέρα βγαίνει, είναι στα 400 μέτρα βάθος, χρειάζεται μία μέρα να βγει, μία μέρα αποκατάσταση, τεχνικά να δούμε τι πρόβλημα έχει, και μία πάλι επανατοποθέτηση. Έτσι γίνεται συνήθως. Mm-hmm. Τώρα θα προσπαθήσουμε να πιέσουμε και τον εργολάβο, αν τυχόν η ζημιά είναι μικρή και τη φτιάξει αύριο νωρίς, να μπορέσουμε μέσα στο Τετάρτη το πρωί να βάλουμε τη ιδιότητα να λειτουργεί, γιατί ποτέ να μην ξεχνάμε ότι το νερό δεν είναι ρεύμα. Δηλαδή θα βάλουμε σήμερα το νερό, δεν είναι όπως το ρεύμα που θα πατάμε το κουμπί και οπότε έχει όλη Κρήτη ρεύμα. Αυτό θα χρειαστεί ίσως σε κάποιες ώρες ή έστω μία μέρα για να μπορέσουμε να έχουμε την υδροδότηση όπως πρέπει.
2: Βέβαια, και να ξαναμπεί νερό στο δίκτυο, να γεμίσουν
3: δεξαμενές που έχουν αδειάσει και όλα και αυτά.
2: Προφανώς. Κύριε Βουρεξάκη, να ρωτήσω κάτι, επιτρέψτε μου. Επειδή με ρωτάνε πολλοί φίλοι, γνωστοί κτλ., υπάρχει περίπτωση να επηρεαστούν και άλλες περιοχές από αυτή τη βλάβη εκτός από τις
3: ευρύτερες
2: περιοχές των Βασιλιών. Το λέω για την την περίοδο της ημέρας μετά την αποκατάσταση, που συνήθως, ξέρετε, κόβεται το νερό σε μερικές περιοχές, δίνεται περισσότερο στο άλλο, και εδώ θα έχουμε μια πίεση για να γεμίσουν
3: οι δεξαμενές. Είναι ανεξάρτητο κομμάτι. Ανεξάρτητο. Ναι. Είναι εντελώς ανεξάρτητο από τις δύο, και μάλιστα τώρα που το συζητάμε, εγώ θέλω να πω ότι η ΔΕΕ πολύ καιρό προσπαθεί να κάνει μια τρίτη γιώτηση. Mm-hmm. Είναι αναγκαίο κάθε χρόνο με τις ζημίες που έχουμε, ταλαιπωρείται ο κόσμος, πρέπει να γίνει μια γιώτηση. Κάναμε μια προσπάθεια το 2021, δεν πέτυχε. Τώρα έχουμε μια νέα αδειοδότηση. Έχουμε ωστόσο σφοδρές αντιδράσεις από το Δήμαρχο Αρχών, τον κύριο του Μανώλη, του Κοκοσάλη, διότι θεωρεί ότι το νερό εκεί πέρα κοντά στο Γιούχτα, κοντά στις Αρχάνες. Υπόψη να τονίσω ότι η γιώτηση που έχουμε μελετήσει είναι εντός διοικητικών ορίων του Δήμου Ηρακλείου. Mm-hmm. Αν γι' αυτό δεν πρέπει να έχει σημασία, και συζητάμε για μια μικρή γιώτηση 30 κυβικά την ώρα, για να μπορέσουμε να βοηθούμε λίγο τους καλοκαιρινούς μήνες, και στην περίπτωση. Να, καλή ώρα που έχουμε τώρα, κακή ώρα μάλλον, κακή που έχουμε τώρα τη βλάβη, να μπορέσουμε να δώσουμε νερό. Και είναι αναγκαίο η μια τρίτη γιώτηση να γίνει για να μπορέσουν οι άνθρωποι να ησυχάσουν λίγο.
2: Βέβαια το 2021, μια και το θυμηθήκατε, γιατί το θυμάμαι και εγώ, ήταν έτσι θυελώδης οι αντιδράσεις. Μέχρι και το αστυνομικό μέγαρο βρεθήκατε.
3: Μπράβο, μπράβο. Ήταν, καλά τα θυμάσαι.
2: Πάω να πω, είναι στα άμεσα σχέδια.
3: Αδίκως, έτσι. Αδίκως. Ναι, όχι, έχει βγει άδεια.
2: Ναι, μου είπατε ότι υπάρχει αδειοδότηση.
3: Άδεια, ο εργολάβος απλώς τώρα είχαμε ξεκινήσει από τον Άγιο Μύρο, γιατί είχα μια γιώτηση, αλλά εκεί πέρα πήγε κάτι στραβά και καθυστερεί. Και η επόμενη κίνηση να πάμε εκεί πέρα.
2: Μάλιστα. Να δούμε πώς, αν και πώς θα καλυφθούν οι αντιδράσεις.
3: Θεωρώ ότι είναι πολύ υπερβολικό από τον κύριο Κώστα, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος πολιτικός μηχανικός, ξέρει τα πράγματα, δεν είναι μια μικρή. Η ιδιότητα είναι συγκεκριμένη, έτσι. 30 κυβικά την ώρα, 100.000 κυβικά το καλοκαίρι, είναι στάνταρ. Δεν είναι ας πούμε ότι θα πάρουμε, αν βρούμε 100, θα πάρουμε 100. 30 κυβικά για να μπορέσουμε να συμπληρώνουμε στους ανθρώπους το καλοκαίρι να μην έχουν προβλήματα.
2: Φαντάζομαι εμένα να το δούμε κατά το Σεπτέμβριο αυτό, έτσι τώρα.
3: Αυτό δεν προλάβαμε το Σεπτέμβριο. Αυτό εμείς το
2: προδοκούμε. Όχι, ενώ να ξεκινήσει η διαδικασία.
3: Ναι, εμάς, ξέρετε, τώρα, αυτή την εποχή τώρα εμείς πάντα προγραμματίζουμε για την επόμενο καλοκαίρι. Να μας λέει την άνοιξη έτοιμη, γιατί το χειμώνα δεν έχουμε. Το νερό είναι αρκετό, δεν είναι οι ανάγκες αρκετές, δεν είναι μεγάλες.
2: Προφανώς. Κύριε Φουρεξάκη, ξεκινήσατε έτσι αναφερόμενος και στο φράγμα όπως λέμε και στο γεγονός ότι οι βροχοπτώσεις του Μαρτίου ενίσχυσαν τον ταμιευτήρα. Ένα από τα πολύ μεγάλα θέματα που είχαμε στο Ηράκλειο είναι το ότι χάναμε νερό στο δρόμο. Μιλώ για το μεγάλο έργο της αντικατάστασης των δικτύων ρύδρευσης, το οποίο αναμένεται να βάλει ένα στόπ σε αυτές τις πολύ μεγάλες διαρροές που είχαμε στο νερό στην πόλη. Πώς πάμε σε σχέση με αυτό?
3: Πάρα πολύ καλά. 10 χρόνια το έχουμε αρχίσει το έργο αυτό. Περίπου 300 και χιλιόμετρα έχουμε αλλάξει. Και στο μεγάλο το έργο το εμβληματικό το 2019, το οποίο τότε μας είχαν χορηγήσει 15 εκατομμύρια ήταν, συγγνώμη, για να κάνουμε 150 χιλιόμετρα μαζί με ψηφιακά υδρόμετρα. Ήδη είμαστε τελειώματα. Είναι τα έργα που βλέπει ο κάθε Ηρακλειώτης, είναι στην περιοχή της. Τώρα είμαστε στις Εθνικές Αντιστάσεις, είμαστε. Είναι ακόμα να κλείσουμε το κομμάτι Κνωσού, Εθνικής Αντιστάσεως, Χαριλάου Κούπη, αυτό το τρίγωνο το μεγάλο. Έχουμε κάνει περίπου το 1/3, ευελπιστώθηκα ένα δίμηνο, τρίμηνο. Κάνουμε το Εθνικής Αντιστάσεως, δύσκολο κομμάτι. Ήταν και τη Δημοκρατία πολύ δύσκολο κομμάτι. Να πάμε μετά το Κνωσού που είναι και η κάθετη δρόμη είναι. Mm-hmm. Θεωρώ ότι μέσα σε λογικά είναι 2 μήνες, αντε επειδή είναι δύσκολες περιοχές, είναι πολλά δέντρα, έχουμε και το θέμα το απλόν. Πέρα παλιά που είχαμε τα αρχαιολογικά, τώρα έχουμε τα θέματα των δέντρων. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε τι απόσταση κόβεις, τι κάνεις. Είναι εξίσου όπως ήταν αυστηρό το πλαίσιο που έχει βάλει ο Δήμος Ηρακλείου.
2: Σε 2-3 μήνες αναμένουμε την ολοκλήρωση γι' αυτό το κομμάτι, κύριε Βουρεξάκη.
3: Και κλείνουμε, δεν είναι ένα μικρό κομμάτι.
2: Αυτό ήθελα να πω, να ρωτήσω αν κλείνουμε.
3: Κλείνουμε. Ένα μικρό κομμάτι είναι 62 Μαρτίου, κάπου χαμηλά. Είναι κάτι μερών δουλειά είναι. Οπότε ουσιαστικά κλείνει μέσα σε μια δεκαετία ένα πολύ μεγάλο έργο. Ευελπιστούμε τώρα από εκεί που είχαμε μια απώλεια, μη τιμολογούμενο νερό, όχι απώλειες, να το εξηγήσω καλά. Όταν λέμε μη τιμολογούμενο, με απώλειες νερό το οποίο κλεβότανε και από τα υδρόμετρα που ήταν πάρα πολύ χαλασμένα. Ευελπιστούμε από το 55% που ήμασταν εκείνη την εποχή, 55-60, να πλησιάσουμε ένα στόχο του 35-40 τώρα, σαν πρώτη φάση, που είναι
2: αυτό
3: πολύ
2: λέω,
3: σημαντικό.
2: Σε μια πρώτη
3: για
2: φάση
3: να καταλάβουν είναι το 20%, να καταλάβει ο κόσμος, συζητάμε για 4 εκατομμύρια κυβικά. Αυτά δεν έπρεπε να τα αποσελέμει. Ναι. Το Ηράκλειο θέλει 20 εκατομμύρια κυβικά ετησίως. Το 20% είναι 4 εκατομμύρια. Τόσο νερό παίρνουμε και λιγότερο πρόγραμμα από τον αποσελέμι, για να δούμε τώρα πόσο αυτά τα έργα βοηθάνε πάρα πολύ την πόλη.
2: Βέβαια. Παρά την όχληση που υπάρχει, προφανώς, ενώ όταν λόγω των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, είναι ένα έργο σημαντικό για την πόλη, γιατί ακριβώς έχει το αντίκτυπο στις βρύσες μας.
3: Πάει όμως πολύ καλά. Πάει γρήγορα. Γίνεται, εγώ ρωτάω και τον κόσμο, γιατί έχεις φίλους γνωστούς, βλέπεις. Γρήγορα γίνεται. Δεν είναι. Εγώ περίμενα πιο δύσκολο την κατάσταση, αλλά Χτύπα ξύλο, πάει καλά.
2: Να είχαμε και νέους αγωγούς, μιλώντας για τα μάλια και την τήλη, ο πρόεδρος, θα μας
3: τα έχουμε όλα τα έχουμε βάλει. Ήδη με τον ΟΑΚ συζητάμε για τον αγώ των μαλλιών. Mm-hmm. Ήδη έχουμε κάνει, προσπαθούμε να αντάξουμε τον αγώ της τήλης, ο οποίος είναι ένας αγωγός πολύ σημαντικός. Φέρνει 700 γυβικά την ώρα. Εμείς θέλουμε παραπάνω να φέρει.

0: 200, γιατί το πεδίο της θηλής του ψιλοήτη έχει πολύ νερό.
1: Ναι.
0: Ευτυχώς ο ψιλοήτης έχει, δεν είναι εμβληματικό μόνο σαν βουνό και σαν υδροφόρο ορίζοντας, δεν καταλάβατε. Mm-hmm. Οπότε ευελπιστούμε ότι εκεί πέρα να κάνουμε ένα αγώ μεγάλο, να μπορέσουμε να κάνουμε ακόμα 5-6 γεωτρήσεις, ούτως ώστε έτσι να λύσουμε ένα μεγάλο πρόβλημα στο Ηράκλειο.
1: Βέβαια.
0: Να θωρακίσουμε το Ηράκλειο και φυσικά να παίξει επιτέλους και ο Αλμυρός.
1: Ναι, τι γίνεται με αυτό, πείτε μου τώρα, μιας και το αναφέρατε, γιατί σιγά σιγά θα κλείσουμε και θέλω να σας ρωτήσω για ένα περιστατικό που είχαμε στο Κούλε, κάτω στην πόλη. Με τον Αλμυρό έχουμε κάποια εξέλιξη, κύριε
0: Μαρουσάκη? Να σας πω για εννοία, εμείς έχουμε κάνει μια πολύ συνεργασία εργασία με τον ΟΑΚ. Mm-hmm. Ο ΟΑΚ έχει κάνει ήδη κάποιες μελέτες, τις οποίες προωθεί προς στο περιβάλλον, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, να μπορέσει να εγκριθεί κάποια, να γίνει ένα έργο το οποίο. Να μην κρυβόμαστε με τα κλάματα. Αυτά τα έργα δεν γίνονται από τις ΔΕΗ, από τους Δήμους. Ένα έργο περίπου στα 100 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Να πάει στο νερό, να το πάει σε ένα ταμιευτήρα, mm-hmm. μεγάλη αγωγή, να πάει στο νερό μόνο το χειμώνα που είναι το γλυκό, αν μπορείς οτιδήποτε επεξεργαστείς. Μια φορά είναι, προχωράει το, από ό,τι ξέρω, η μελέτη. Είμαστε στο σωστό δρόμο. Ευελπιστώ να τελειώσει. Να μην μας απασχολεί τα επόμενα χρόνια το θέμα της υδροδότησης.
1: Μένει να το δούμε αυτό, γιατί όντως και η κυβέρνηση, το λέω, φαίνεται ότι από δηλώσεις κορυφαίων υπουργών και του ίδιου του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης, ότι το έχει βάλει.
0: Και ο κ. Μητσοτάκης δεν είχε έρθει στην περιφέρεια που είχαμε κάνει μια ευρύτερη σύψη. Όχι, mm-hmm. πραγματικά έχουν ενδιαφερθεί. Γιατί ο κ. Μητσοτάκης ήρθε προσωπικά και τότε κάναμε μια ευρεία σύσκεψη μέσα στην περιφέρεια που είπαμε τα θέματα όλα αυτά και ήταν και ενήμερο.
1: Μάλιστα. Κλείνοντας, θέλω να μου εξηγήσετε λίγο τι έγινε στο λιμάνι, κοντά στο Κούλε χθες, εκεί όπου είχαμε λίματα στη θάλασσα, για ακόμα μια φορά, πρέπει να το πούμε αυτό.
0: Όχι πολλές φορές, μην είμαστε βέβαιοι.
1: Για ακόμα μια φορά, νομίζω ότι ήταν η τέταρτη φορά που
0: όχι
1: συνέβη.
0: Φέτος.
1: Όχι, δεν λέω φέτος, προφανώς.
0: Εγώ στη θητεία μου, μία φορά ήταν στην προβλήτα 6 mm-hmm. που είχαμε, τρεις φορές πριν, τρεις ή τέσσερις φορές, να μην λέω. Ναι.
1: Τι γίνεται?
0: Να
1: σας
0: πω τι γίνεται, γιατί πρέπει να καταλάβετε ακόμα τι γίνεται. Η αγωγή της αποχέτευσης mm-hmm. είναι παράλληλη με τους αγωγούς των ομβρίων. Mm-hmm. Είναι κατασκευασμένη όχι τυχαία, με αυτόν τον τρόπο, ώστε όταν έχουμε ένα φράξιμο σε ένα αγωγό της αποχέτευσης, μην ξεχνάμε ότι η περιοχή πέρα είναι πολύ δύσκολη. Έχει κακό παρελθόν. Έχει μεγάλα φορτία από την περιοχή του κέντρου, mm-hmm. από την Κορνάρου, Δικαιοσύνης, Λιοντάρια, όλα αυτά. Εκεί έχουμε τακτικά φραξίματα, λόγω των τα λίπη και όλα αυτά που μπαίνουν μέσα στους αγωγούς. Mm-hmm. Γιατί δεν είμαι σίγουρος ότι όλοι τα ρίχνουν, οι μαγαζάτες που πρέπει να έχουν λιποσυλλέκτες έχουν. Δεν είμαι σίγουρος. Παρακάτω. Κλείνει. Είναι το αποτέλεσμα ότι εάν δεν έχει μία υπερχείληση να πάνε στον αγωγό των ομβρίων, αυτά θα γυρίσουν στις πλατείες, στους δρόμους, ναι. στα σπίτια μέσα. Αυτό, η υπερχείληση αυτή πάει στον αγωγό των ομβρίων και πραγματικά η ΔΕΙΑ, γιατί έγινε ένα θέμα, θεωρώ ότι είναι υπερβολικό.
1: Μα γι' αυτό σκέφτεστε το ερώτημα, γιατί...
0: 8 η ώρα, 8 η ώρα μας ειδοποιήσανε, 8.30 είχαμε ξεφράξει. Mm-hmm.
1: Ναι.
0: Και να σας πω, είναι επίσημη του λιμενασίου, 20 με 30... τετραγωνικά. Μην ξεχνάμε τη μέρα ότι στο Ηράκλειο έχουμε 36.000 κυβικά. Mm-hmm. Ζήτημα είχαμε τώρα 3, 4, 5 κυβικά, ξέρω εγώ, αυτά που στη θάλασσα. Τα οποία κάθε ψέματα δεν είναι, τίποτα δεν είναι. Δηλαδή είναι μια ρήπαση. Είναι μια πραγματικά. Η ρήπαση ούτε μια ευρύ έννοια είναι ότι άμα είναι επικίνδυνο για το περιβάλλον η ρήπαση, mm-hmm. δεν ήταν, η οποία μέχρι το μεσημέρι τα απογευματάκια είχε φύγει, είχε διαλυθεί.
1: Mm-hmm. Το θέμα και η οσμή, βέβαια, ξέρετε, είναι αυτό που προκαλεί την άμεση αντίδραση και του κόσμου, των πολιτών αλλά, ή των επισκεπτών τη πόλη.
0: Εγώ σα ρωτάω εσάς, και εγώ, εμείς δεν είμαστε ειδικοί. Τι ήταν καλύτερο, δεν είναι καλύτερο αυτό το οποίο μέσα σε μία. Σε κάποιες ώρες πραγματικά λύθηκε παρά να έχουμε στη δικαιοσύνη, στα λιοντάρια, στα σπίτια μέσα λύματα. Απλή, λογικό δεν είναι.
1: Ναι. Με αφορμή αυτό και έτσι επιλέγω.
0: Προσπαθούμε όμως, έτσι. Έχουν πάρει μέτρα. Δηλαδή, έχουμε κάνει μια αντικατάσταση των αντιστασίων λιμάτων όλων. Mm-hmm. Μπήκαμε σε πρόγραμμα στο Ταμείο Ανάκαμψης, τα έχουμε αλλάξει όλα. Δηλαδή, παίρνουμε μέτρα σε κάποια δύσκολα σημεία, όπως είναι 25 Αυγούστου, 18 Αύγουστο, με την ανάπλαση, mm-hmm. να κάνουμε ένα ερεκάκι πέρα, να μπορέσουμε να. Γιατί τώρα, μην ξεχνάμε, τα φορτία είναι πολύ περισσότερα από το που σχεδιαστήκαν οι αγωγοί.
1: Αυτό
0: το έργο, όλο το μεγάλο, πραγματικά ένα εξαιρετικό έργο, mm-hmm. έγινε το 1993. Τότε που ήταν ο Σμπόκος, ήταν ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΙ, πραγματικά ένα σημαντικότατο έργο.
1: Που προφανώς βέβαια τότε ανταποκρινόταν ενδεχομένως στην ανάγκη, τώρα
0: λογικό,
1: πια.
0: Τώρα 90 όχι. Με 93, από το 93 μέχρι τώρα, μετά από 25 χρόνια mm-hmm. κοντά είναι.
1: Πείτε μου, πριν σας ευχαριστήσω και καληνυχτήσω, κύριε Βουρεξάκη, να πούμε δύο λόγια και για την τριτοβάθμια επεξεργασία λιμάτων. Να, στο κλείσιμο,
0: είναι...
1: που είμαστε στην τελική ευθεία.
0: Αυτό είναι ένα μεγάλο έργο.

0: 36 αρχιβικά. Τώρα παίρναμε 6 αρχιβικά δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια. Μέσα στους επόμενους 1-2 μήνες, δηλαδή την επόμενη σεζόν, είμαστε έτοιμοι. 36 αρχιβικά τριτοβάθμια, τετατοβάθμια επεξεργασία θα μπορεί να πηγαίνει στους αγρότες που θα μπορεί να αδρεύει 23.000 στρέμματα από 5 ή 6 δεξαμενές. Δεν θυμάμαι που έχουμε, θα βάλουν περιμετρικά τη ΔΕΗ στο ΕΜΕΠΑ, Βασιλιές, Σύλαμο. Έτσι να μπορέσουμε και μαζί με το έργο που έχει προτείνει ο Δήμος Ηρακλείου. Το έργο, γιατί θέλουμε και δίκτυο. Εμείς θα πάμε το νερό στις δεξαμενές. Ναι. Από εκεί πέρα, το έργο που θα γίνει και ήδη έχει προταθεί στο περιφερειακό πρόγραμμα, δεν κάνω λάθος, να μπορέσει να γίνει ένα τεράστιο δίκτυο άδρευσης, να μπορέσουμε πραγματικά να λυθεί το πρόβλημα για όλη την περιοχή πέραξη του Ηρακλείου με το θέμα της άδρευσης.
1: Μάλιστα.
0: Είναι πρωτοποριακό έργο, είναι το πρώτο μεγάλο έργο που γίνεται στην Ελλάδα και τα στερεά υπόλοιπα, τα οποία θα πηγαίνουν στην περιοχή του Μπέρα Γαλήνων, θα γίνεται ηλιακή ξήρανση και αυτό θα χρησιμοποιείται, θα δίνεται στους αγρότες σαν εδαφοβελτιωτικό. Είναι πολύ σημαντικά περιβαλλοντικά έργα.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Βουρεξάκη. Καλή δύναμη. Αν δεν σας ξαναδώ, καλή Παναγία. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Πάρα πολύ. Σε βραχνά εξελίσσεται, κυρίες και κύριοι, η έβρεση κατοικίες στο Ηράκλειο για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, καθώς αφενός έχει συρρυκνωθεί δραματικά η διαθεσιμότητα ακινήτων. Αφετέρου, τα ενίκια έχουν εκτοξευτεί, αργίζοντας ή και ξεπερνώντας πολλές φορές το μισό ενός μισθού. Οι εκπαιδευτικοί ζητούν να ληφθούν άμεσα μέτρα για την εξασφάλιση στέγης, καθώς, όπως το ορίζουν, σε πολλές περιπτώσεις αναγκάζονται να μην επιλέξουν τελικά το Ηράκλειο για να εργαστούν.
2: Η εξασφάλιση μιας αξιοπρεπούς κατοικίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για μια σταθερή επαγγελματική και προσωπική ζωή. Για χιλιάδες Έλληνες εκπαιδευτικούς όμως η απόκτηση ή ακόμη και η ενοικίαση ενός σπιτιού εξελίσσεται σε μια ολοένα και μεγαλύτερη πρόκληση, ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένο κόστος διαβίωσης. Το πρόβλημα, σύμφωνα με εκπαιδευτικούς στο νομό Ηρακλείου, τα τελευταία χρόνια διωγγώνεται, με εκπαιδευτικούς σε αρκετές περιπτώσεις να μην επιλέγουν τελικά το Ηράκλειο για να εργαστούν.
3: Τουλάχιστον το 50% των χρημάτων που παίρνει ένας εκπαιδευτικός χρειάζεται για να καλύψει το κόστος της διαμονής τους, με αποτέλεσμα πολλοί εκπαιδευτικοί να το σκέφτονται αν θα αποδεχτούν ή όχι το διορισμό τους. Αυτό δεν έχει σχέση μόνο με το προσωπικό πρόβλημα εκπαιδευτικό, αλλά και την ομαλή λειτουργία των σχολείων. Γιατί όταν ένας εκπαιδευτικός δεν αποδέχει τον διορισμό του, χάνονται πολλές διδακτικές ώρες μέχρι να ξεκινήσει πάλι η διαδικασία αναπλήρωσής του. Δυστυχώς και κατά διάρκεια της σχολικής χρονιάς, παρόλο ότι προκυρήσονται διάφορες θέσεις και με τοπικές προσκλήσεις, δεν καλύπτονται τα κενά, γιατί προφανώς το κόστος διαμονής ενός εκπαιδευτικού πλέον είναι πολύ υψηλό.
4: Οι συνάδελφοί μας έρχονται από άλλα μέρη εκτός Ηρακλείου και δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολύ λίγα σπίτια, έτσι ώστε να βρουν στέγη, ή επίσης μπορεί να είναι πάρα πολύ υψηλό το κόστος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι συνάδελφοι να μην δηλώνουν να έχουν σαν πρώτη προτίμηση το Ηράκλειο, διότι, ξαναλέω, έχει πάρα πολύ υψηλό κόστος διαβίωσης για τους συναδέλφους αυτούς.
2: Το πρόβλημα για τους εκπαιδευτικούς για άλλη μία νέα σχολική χρονιά αναμένεται να γίνει μεγαλύτερο, καθώς θα κληθούν να το αντιμετωπίσουν προχωρώντας σε αναζήτηση προσωρινών ή κοινόχρηστων λύσεων στέγασης.
3: Χρειάζεται ένα συντονισμένο σχέδιο, αφενός μένα από το Υπουργείο Παιδείας, ώστε να δει κάποιο επίδομα σε αυτούς τους εκπαιδευτικούς, αλλά γενικότερα και από τις τοπικούς φορείς, ώστε να δώσουν δυνατότητα στέγας των εκπαιδευτικών, άρα παράλληλα να δώσουν και οικονομικά κίνητρα σε αυτούς που νοικιάζουν, ώστε να μπορούν να νοικιάσουν τα σπίτια τους εκπαιδευτικούς.
2: Εκπαιδευτικοί επισημαίνουν ότι η στέγαση πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ζήτημα δημόσιας πολιτικής και όχι αποκλειστικά ως ατομική ευθύνη.
4: Η πολιτεία δεν έχει ουσιαστικά παρέμβει σε όλα αυτά τα ζητήματα. Εμείς αυτό που ζητάμε και ως ΕΛΜΕ Ηρακλείου αλλά και ως Ομοσπονδία είναι αυξήσεις σε μισθούς, έτσι ώστε να ζούμε με αξιοπρέπεια, επαναφορά του 13ου 14ου μισθού, να υπάρξουν πολιτικές στέγασης για τους συναδέλφους μας, καθώς επίσης και να υπάρχει μια πολιτική που να αντιμετωπίζει ουσιαστικά την ακρίβεια.
1: Για το ΟΞΥΗ, κοινωνικό πρόβλημα λοιπόν τη στέγαση, αλλά κυρίω όσον αφορά του εκπαιδευτικού, θα συζητήσουμε τώρα με τον πρόεδρο τη ΕΛΜΕ Χανίων, τον κύριο Χρήστο Μπέλβα, που μου κάνει τη χαρά να είναι μαζί μου απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων τη τηλεόραση τη Κρέτα. Κύριε Μπέλβα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Λοιπόν, είναι ένα ΟΞΥΗ πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα για το οποίο οι εκπαιδευτικοί ζητούν να ληφθούν μέτρα, πολιτικά μέτρα για να στηριχθούν οι εκπαιδευτικοί. Η ΕΛΜΕ Χανίων, βέβαια, η αλήθεια είναι ότι για δεύτερη φορά φέτος προχωρά στην ενεργοποίηση μιας

0: πλατφόρμας που από ό,τι αντιλαμβάνομαι πέρυσι, οπότε ήταν και η πρώτη φορά που εφαρμόστηκε, πήγε καλά. Βοηθήθηκαν δηλαδή συνάδελφοί σας.
1: Σωστά. Άκουσα και το ρεπορτάζ πιο πριν. Παρόμοια είναι η κατάσταση και εδώ, νομίζω λίγο χειρότερα από ότι στο Ηράκλειο. Με την έννοια του ότι είναι βέβαιο ότι οι συνάδελφοι δίνουν το 50% και πάνω του μισθού τους για να νοικιάσουν κάποιο σπίτι. Το πρόβλημα είναι χρονίζει αρκετά και εμείς είχαμε και διάφορες προτάσεις σε αυτό, πέρα το τα ζητήματα τα οποία απεργούμε, δηλαδή το ζήτημα των μισθών, της ακρίβειας, το ότι δεν δικαιούμαστε 10% από το μισθό και ούτω καθεξής. Εμείς είχαμε μια πρόταση εδώ και χρόνια από τους Δήμους, παρόλο που όντως το ζήτημα της στέγης είναι κεντρική πολιτική επιλογή, έτσι. Εμείς είχαμε μια πρόταση προς τους Δήμους, ώστε από μία 1/36 να νοικιάσουν μέσω μιας δημοτικής επιχείρησης ένα κατάλημα με εκατοντάδες κλίνες, να το διαθέσουν σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και αυτοί να στεγάζονται δωρεάν. Αυτό και θα προσελκύσει τους συναδέλφους να έρθουν για να διδάξουν τα παιδιά και θα σταματήσει και το κομμάτι της, αν θέλετε, θα βάλει ένα φρένο στις τιμές, με την έννοια ότι αν στεγάσεις δωρεάν 300, 400, 500 ανθρώπους, ας πούμε, προφανώς θα ανακουφίσει και όλους τους υπόλοιπους οι οποίοι αναζητούν σπίτι. Mm-hmm. Πέρυσι, λοιπόν, μετά από το περιστατικό μιας παραβιαστικής συμπεριφοράς, δηλαδή κάναν έξωση σε μια συναδέλφισσα κόβοντάς στο ρεύμα και το νερό και μας το κατήγγειλε αυτό. Επειδή πολύ αυτόματα, ας πούμε, δεκάδες συνάδελφοι είχαν με το που το γνωστοποιήσαμε, είχαν την, έτσι κάναν την κίνηση να θέλουν να τη φιλοξενήσουν, αποφασίσαμε αυτό να το κάνουμε κάπως πιο συστηματικά. Mm-hmm. Τι κάνουμε λοιπόν, φτιάξαμε μια πλατφόρμα, μπορεί να τη βρουν και οι τηλεθεατές αν πατήσουν στο Google Μηχανίων στηρίξε τους εκπαιδευτικούς, όπου ζητάμε από ανθρώπους που νοικιάζουν τα σπίτια τους στα Χανιά να βάλουν το κατάλημά τους στη συγκεκριμένη πλατφόρμα για να το πάρει κάποιος εκπαιδευτικός. Mm-hmm. Προφανώς αξιοπρεπές κατάλημα και προφανώς με ένα ποσό, εν πάση περιπτώσει, που να
0: μην είναι τουλάχιστον εξωφρενικό, κύριε Μπέλμπα, έτσι, προφανώς.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Πέρσι το κάναμε αυτό. 14 συνάδελφοι και συναδέλφες βρήκαν στέγη μέσω αυτού και φέτος θέλουμε να το τρέξουμε. Mm-hmm. Προφανώς συνεχίζοντας να παλεύουμε για τα υπόλοιπα ζητήματα. Τους ή άλλως, εμείς είμαστε ανοιχτοί συνεννόηση και με τα υπόλοιπα σωματεία που έχουν το ίδιο ζήτημα και ασχολούνται και με το συγκεκριμένο. Mm-hmm. Με το Σωματείο των Τεχνικών, εδώ έχουμε κάνει κάποιες κοινές κινήσεις. Αντίστοιχα με τους δασκάλους. Είμαστε συνεννόηση. Δηλαδή και πιέζουμε και στους Δήμους, αν θέλετε, για να δώσουν μια απάντηση και στην κυβέρνηση σε σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα. Παρ' όλα αυτά δεν το αφήνουμε, το τρέχουμε. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, μέσα στη βδομάδα θα γίνουν οι διορισμοί μόνιμων συναδέλφων και μέσα σε μια-δύο εβδομάδες και οι διορισμοί αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Το σωματείο θα είναι εκεί, από το πρώτο ζήτημα και το πιο δύσκολο, το στεγαστικό, μέχρι και το τελευταίο.
0: Μέχρι και το τελευταίο. Να ρωτήσω κάτι, φαντάζομαι βέβαια, μπορώ μάλλον να φανταστώ την απάντησή σας. Ισχύει, αντιλαμβάνομαι, ότι αυτές οι πολύ δύσκολες συνθήκες τις οποίες συναντούν οι άνθρωποι που έρχονται να εργαστούν ως αναπληρωτές στα Χανιά, εν προκειμένου που είστε εσείς, αλλά και εδώ στο Ηράκλειο, το γεγονός ότι αυτή η αναζήτηση στέγης είναι καμιά φορά και ακόμα και πιο εύκολο από το να πιάσει τον τζόκερ, κύριε Μπέλμπα, φαντάζομαι ότι καθιστά το Ηράκλειο ή τα Χανιά ή γενικά την Κρήτη την καθιστά μη ελκυστική για κάποιον, έτσι, για να έρθει να εργαστεί. Δηλαδή, ισχύει ότι αρκετοί συναδελφοί σας τελικά δεν επιλέγουν να έρθουν στο νησί για να εργαστούν?
1: Το επιβεβαιώνω, είτε μπορείτε να γίνει, αυτό μπορεί να το επιβεβαιώσει ο καθένας με μία βόλτα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στις ομάδες των αναπληρωτών ή των εκπαιδευτικών, όταν γίνονται δηλώσεις για το μόνιμο διορισμό για τις θέσεις των αναπληρωτών, που ρωτάνε οι συνάδελφοι εκεί, στο Α μέρο, στο Β, στο Γ. Προφανώς τα σχόλια για τα Χανιά και το Ηράκλειο δεν είναι κολακευτικά στο κομμάτι των μισθών και της ακρίβειας. Το επιβεβαιώνουν και τα νούμερα, αν θέλετε, mm-hmm. με την έννοια ότι τουλάχιστον τη σχολική χρονιά 24-25, θα θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά, το 10% των συναδέλφων αναπληρωτών είτε δεν ανέλαβε υπηρεσία, είτε παραιτήθηκε στη μέση της χρονιάς. Και επειδή επικοινωνήσαμε και με τους συναδέλφους, το κυρίαρχο ζήτημα ήταν το κόστος ζωής. Εμείς λέμε λοιπόν το εξής σε σχέση με αυτό, πολύ σύντομα, ότι ο τόπος μας

0: Ο τόπος μας ήταν ένας τόπος ο οποίος πάντα έβαζε, αν θέλετε, πολλά χρόνια, εν πάση περιπτώσει, το πάντα είναι, τη γνώση, την επιστήμη και τον πολιτισμό πολύ ψηλά στην ιεράρχησή του. Οι κοινωνίες μας ήταν κοινωνίες που τη γνώση, την επιστήμη και τον πολιτισμό την είχαν. Το σχολείο, καλώς ή κακώς, θα συμπυκνώνει και τα τρία. Δεν μπορούμε να μη στηρίξουμε το σχολείο, και για να στηριχτεί το σχολείο πρέπει να στηριχτεί το εκπαιδευτικό, ο εκπαιδευτικός. Γιατί σχολείο χωρίς εκπαιδευτικό δεν υπάρχει.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Μπέλμπα, για την κουβέντα μας. Απόψε, καλό βράδυ, εύχομαι. Ευχαριστώ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε.
1: Από τα Χανιά πάμε, κυρίες και κύριοι, να μεταφερθούμε στο Ρέθυμνο. Πάμε να συναντήσουμε τον καλό συνάδελφο από τα Ρεθυμνιώτικα Νέα, τον Γιάννη Κωστάκοκλου, για να συνεχίσουμε λίγο τη συζήτησή μας, ρίχνοντας τη ματιά μας προφανώς και στο Ρέθυμνο. Καλησπέρα, Γιάννη. Καλή εβδομάδα.
2: Σόντια, καλησπέρα. Το Ρέθυμνο, λιγότερο από το 50% των περσινών σχολικών κενών θέσεων εκπαιδευτικών σε γενική εκπαιδευτική, αναμένεται να γίνουν οι φετινοί διορισμοί εκπαιδευτικών στα σχολεία του νομού. Σύμφωνα με τους πίνακες και τις προσκλήσεις που το Υπουργείο Παιδείας, οι μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών στο νέα σχολική χρονιά ανήκουν 10 θέσεις, ένας αριθμός ο οποίος ουσιαστικά κυμαίνεται στα ίδια παιδιά στη σχολική χρονιά, όταν και είχαν 111. Τα συγκεκριμένα στατιστικά δείγματα πρέπει να προσθέσουν υπό το πρίσμα των κοινών θέσεων με τις οποίες έρχεται χρονιά. Σύμφωνα με τα συνδικαλιστικά όργανα νομού, τα κενά εκπαιδευτικών σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο τέλος της περσινής σχολικής χρονιάς ανήλθαν στα 200, κάτι το οποίο μεταφράζεται φυσικά σε χιλιάδες χαμένες διδακτικές ώρες και σε παιδιά τα οποία δεν είχαν τη δυνατότητα να κάνουν ούτε μία ώρα από πολύ βασικά μαθήματα, όπως χημεία, μαθηματικά, φυσική και φιλολογικά μαθήματα. Να πούμε ότι γενικότερα η εικόνα σε πανελλαδικό επίπεδο είναι ακόμα χειρότερη, από την άποψη, όπως δείχνουν τα στατιστικά δηλαδή, από την άποψη ότι οι προσλήψεις είναι μόνιμων διορισμών, είναι μειωμένες περίπου κατά 45% σε σχέση με την περσινή χρονιά. Συγκεκριμένα για τη νέα σχολική χρονιά ανέρχονται στις 5.467, ενώ πέρσι είχαμε 8.823. Και να τονίσω ότι προφανώς αυτά τα νούμερα είναι επακόλουθα μίας από τις χειρότερες σχολικές χρονιές από την άποψη κενών σε εκπαιδευτικούς.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Μεγάλη ανησυχία, κυρίες και κύριοι, και προβληματισμό προκαλούν τα πολλά περιστατικά μέθης που καταγράφονται στην Κρήτη καθημερινά λόγω και της αυξημένης τουριστικής κίνησης στο νησί. Το ΕΚΑΒ βρίσκεται επίποδος προκειμένου να παρέχονται οι πρώτες βοήθειες, αλλά δεν είναι λίγοι οι νεαροί, αρκετοί από αυτούς και τουρίστες, που καταλήγουν στα νοσοκομεία για ιατρική περίθαλψη. Είναι ενδεικτικό ότι το περασμένο Σάββατο σε διάφορες περιοχές του νησιού κινητοποιήθηκαν πληρώματα του ΕΚΑΒ για 30 περιστατικά.
3: Καθημερινά είναι τα περιστατικά μέθης ενήλικων και ανήλικων τα οποία καλείται να αντιμετωπίσει το ΕΚΑΒ. Οι διασώστες το τελευταίο δίμηνο τρέχουν και δεν φτάνουν, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις τα περιστατικά αυτά καταγράφονται σε τουριστικές περιοχές και σε περιοχές όπου διοργανώνονται πανηγύρια και κοινωνικές εκδηλώσεις. Το γεγονός το οποίο δημιουργεί προβληματισμό και στις τάξεις των διασωστών είναι ότι ανάμεσα στους ανθρώπους που καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες αλκοόλ περιλαμβάνονται και ανήλικοι και μάλιστα από 15 ετών και άνω. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι το βράδυ του Σαββάτου περίπου 30 περιστατικά μέθης κινητοποίησαν πληρώματα του ΕΚΑΒ και στους 4 νομούς του νησιού.
4: Το τελευταίο δίμηνο, το καλοκαίρι Ιούλιο-Αύγουστο, έχουμε παρατηρήσει από το τηλεφωνικό μας κέντρο, από τα στοιχεία μας, ότι έχουμε μεγάλη άνοδο περιστατικών κλήσης με μεθυσμένους. Έχουμε πάρα πολλούς μεθυσμένους στη Χερσόνησο και στα Μάλια και ανήλικους και τουρίστες και δικοί μας Έλληνες δηλαδή, με αποτέλεσμα το προσωπικό του ΕΚΑΒ και η δύναμή του να απασχολείται πάρα πολύ για αυτά τα περιστατικά, τους μεθυσμένους, και να απασχολούνται εκεί και να μην έχουμε δυνατότητα να έχουμε επιχειρησιακά τα στενοφόρα μας για κάποια πολύ επίγοντα περιστατικά, όπως τροχαία, καρδιολογικά περιστατικά, πνευμολογικά ή οτιδήποτε άλλο. Ειδικά κάποιοι τουρίστες που έρχονται μαζικά, που έρχονται ειδικά τον Ιούλιο από χώρες όπως είναι η Ολλανδία, Αγγλία, πίνουν ανεξέλεκτα και τα ξημερώματα δεν προλαβαίνουμε να τους πηγαίνουμε στο νοσοκομείο.
3: Τα απανωτά όμως περιστατικά τα οποία έχουν κληθεί να αντιμετωπίσουν στο νομό Ηρακλείου οι διασώστες του ΕΚΑΒ έφεραν στην επιφάνεια και το πρόβλημα έλλειψης κέντρου υγείας στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Χερσονήσου. Καθώς οι δεκάδες διακομιδές μεθυσμένων, όπως λένε, στα νοσοκομεία του Ηρακλείου δημιουργούν και δυσκολίες εξυπηρετήσεων.

0: υπηρέτησης στα ΤΕΠ.
1: Σε όλη αυτή την περιοχή, Μάλια Χερσόνησο, που είναι εκτός ότι έχει πάρα πολύ τουρισμό το καλοκαίρι, πολύ πληθυσμό, έχει και το χειμώνα κάποιο πληθυσμό, δεν έχει ένα κέντρο υγείας, ένα πρωτοβάθμιο σταθμό υγειονομικό. Αν αυτά τα περιστατικά υπήρχε ένα κέντρο υγείας κάπου στη μέση, στα Λίδα ή στα Μάλια ή στη Χερσόνησο, όλα αυτά τα περιστατικά δεν θα τα φέρναμε στο Ηράκλειο να χάνουμε κι εμείς για κάθε περιστατικό μέθης μία ώρα να πάμε και να έρθουμε στο νοσοκομείο. Θα τα πηγαίναμε εκεί στο κέντρο υγείας για την περίθαλψή τους και έτσι δεν θα επιβαρυνθούν και τα επίγοντα περιστατικά ΤΕΠ, δηλαδή τα επίγοντα του τριτοβάθμιου νοσοκομείου όπως είναι το Παγνή και το Βενιζέλιο, που μπορεί να απασχοληθούν με πιο, πολύ πιο σοβαρά περιστατικά.
0: Οι διασώσεις του ΕΚΑΒ δεν παρέλειψαν να αναφερθούν και στα ζητήματα στελέχωσης αλλά και στα υλικοτεχνικά μέσα, τα οποία όπως είπαν είναι απαρχαιωμένα.
1: Φέτος το καλοκαίρι και με τη βοήθεια των επικουρικών συναδέλφων είμαστε οριακά καλά, οριακά καλά. Θα θέλαμε όμως παραπάνω προσωπικό, ναι, θα θέλαμε.
2: Υλικοτεχνικά που βρίσκεται το ΕΚΑΒ του Ηρακλείου?
1: Υλικοτεχνικά με τα στενοφόρα όντως έχουμε πρόβλημα, γιατί τα στενοφόρα αυτά που βλέπουμε και πίσω είναι αγορά της περιφέρειας Κρήτης από το 2016, που σημαίνει ότι έχουν 10 χρόνια στην πλάτη τους, και κάποια που πήραμε μέσω δωρεάς του Νιάρχου το 2018. Είμαστε οριακά, δηλαδή αν ας πούμε κλείσει ένα στενοφόρο αυτή τη στιγμή για βλάβη, το πλήρωμα που είναι δεν θα είχε εφεδρικό ασθενοφόρο. Μας έχουν πει ότι υπάρχει πρόβλεψη να έρθουν κάποια ασθενοφόρα μέσω του ΕΓΙΣ, του προγράμματος του πολιτικής προστασίας, αλλά ακόμα περιμένουμε να έρθουν.
3: Πάμε να συναντήσουμε ξανά, κυρίες και κύριοι, τον Κώστα Κεφαλογιάννη που είναι μαζί μου και θα ξαναεπικαλεστώ αυτή την εβδομάδα του 15 Αυγούστου, γιατί έχουμε πολλά γλέντια, Κώστα, πολλά πανηγύρια. Και εκεί συνήθως δεν έχουμε βάλει μυαλό, συνήθως θα πιούμε ένα ποτήρι παραπάνω και δύο και τρία και θα πιούν και οι ανήλικοι, το λέω γιατί είχαμε ένα τελευταίο περιστατικό με έναν 15χρονο νομίζω, στην Ελούντα να μεταφέρεται, ναι, στο νοσοκομείο.
4: Σε γλέντι, ναι. Κοίταξε, το πρόβλημα με τα περιστατικά μέθης όσον αφορά στους τουρίστες είναι ένα πρόβλημα σε συγκεκριμένες περιοχές που δυστυχώς θέλουν τέτοιου είδους τουρισμό. Έτσι, το ξέρουμε χρόνια, δεν είναι ακριβώς κάτι προφανές. Θέλουν αυτόν τον τουρισμό που γλεντάει, πίνει σαν να μην υπάρχει αύριο, χωρίς μέτρο κτλ. Είναι συγκεκριμένες περιοχές, είναι κάθε χρόνο, δεν είναι ωραίο, δεν είναι όμως σε ολόκληρη την Κρήτη, αυτό πρέπει να το πούμε. Mm-hmm. Είναι σε πολύ συγκεκριμένες περιοχές, όχι μόνο της Κρήτης και γενικά της Ελλάδος. Τις ξέρουμε. 4-5 κάθε χρόνο αντιμετωπίζουν παρόμοιες καταστάσεις. Το πρόβλημα όμως με τα γλέντια είναι διαφορετικό, είναι πιο βαθύ, είναι κοινωνικό, εμπίπτει σε αυτά που πολλές φορές έχουμε συζητήσει με τα στρεβλά στερεότυπα που επικρατούν σε αρκετές περιοχές της ενδοχώρας, κυρίως της Κρήτης, ότι πρέπει οι ανήλικοι να ξεκινήσουν να πίνουν από μικροί, ότι είναι ένα είδος μαγιάς και παλικαριάς κτλ. Εγώ το τελευταίο διάστημα, δεν σου κρύβω, ότι έχω αρχίσει επίσης και αναρωτιέμαι τι ρόλο παίζουν στην πραγματικότητα και οι πολιτιστικοί σύλλογοι. Mm. Όσοι από τους πολιτιστικούς συλλόγους στην Κρήτη είναι πραγματικά πολιτιστική συλλογή, υπάρχουν, έτσι, επειδή υπάρχουν, γι' αυτό το λέω, που είναι όλο το χρόνο ενεργοί, που κάνουν σοβαρή δουλειά, που προσεγγίζουν τα παιδιά και τους δίνουν διέξοδο και τα καθοδηγούν προς συγκεκριμένες δραστηριότητες, υπάρχουν και τέτοιοι, και πώς είναι απλώς πολιτιστικοί συλλόγοι που εμφανίζονται, ξέρω εγώ, μια φορά κατά καλοκαίρι για να διοργανώσουν ένα γλέντι με ρακές προφανώς και αλκοόλ άφθονο και με σουβλάκια για να πάρουν κάποια λεφτά, ξέρω εγώ, για να χρηματοδοτήσουν τις υπόλοιπες δραστηριότητες που κανείς δεν ξέρει ποιες ακριβώς είναι. Και σε αυτούς τους πολιτιστικούς συλλόγους και γενικά σε αυτούς που διοργανώνουν γλέντια υπάρχουν υπεύθυνοι? Την πληρώνουν ποτέ? Ξέρουμε ότι για το περιστατικό στην Ελούντα πήγε και ο υπεύθυνος της εκδήλωσης κατηγορείται. Δεν έχω ακούσει ποτέ, ειλικρινά σου λέω τώρα, το ρεπορτάζ, κάποιον να έχει τιμωρηθεί γι' αυτό. Ναι. Να έχει τιμωρηθεί κάποιος είτε σε μπαρ, επειδή σέρβιρε ανήλικο, είτε σε γλέντι, επειδή κατέληξαν ανήλικοι στο νοσοκομείο μεθυσμένοι. Πραγματικά δεν μου ήρθε αυτή τη στιγμή κάποιο περιστατικό,
3: ναι,
4: που να έχει
3: ούτε και εμένα. Ούτε και εμένα. Ναι. Απλά ήθελα τώρα να σε διακόψω για να πω, ξέρεις, προσπαθώντας να δίνουμε έτσι και την καλή είδηση, ενώ να δίνουμε και την άλλη πλευρά, που βέβαια δυστυχώς το μεγαλύτερο κομμάτι είναι αυτό που έχεις περιγράψει εσύ ήδη, αλλά να πούμε ότι κόντρα σε όλα αυτά υπάρχουν 2-3 πολιτιστικοί σύλλογοι χωριών της ενδοχώρας, όχι μόνο του Ηρακλείου, ενώ της Κρήτης της ενδοχώρας, που διοργανώνουν πια τέτοια πανηγύρια χωρίς αλκοόλ. Τώρα, το κατά πόσο αυτό τηρείται από αυτούς που πηγαίνουν εκεί, δεν μπορώ να το ξέρω, αλλά να πούμε ότι γίνεται μια μικρή, ναι, έστω, ναι, προσπάθεια, ναι, αλλά γίνεται.

0: κατά σύμπτωση, ή μάλλον καθόλου σύμπτωση δεν είναι, αυτοί οι πολιτιστικοί σύλλογοι που το κάνουν αυτό, που το προσπαθούν, είναι ακριβώς πολιτιστικοί σύλλογοι που είναι πραγματικά τέτοιοι. Πολιτιστικοί σύλλογοι και προσπαθούν όλο τον χρόνο για το τόπο τους και για το χωριό τους να κάνουν το καλύτερο δυνατό. Αυτοί όντως προσπαθούν να τηρήσουν κάποιους κανόνες και προσπαθούν μεταξύ άλλων να μην έχουν και αλκοόλ ή να μην σερβίρουν αλκοόλ σε ανηλίκους. Το πρόβλημα όμως είναι υπαρκτό. Τα γλέντια είναι ωραία, τα γλέντια στην Κρήτη είναι μέρος της παράδοσης, αλλά και σε αυτό το πράγμα έχει παρισφρήσει μια στρεβλή αντίληψη, η οποία όσο πάει το και το χαλάει.
1: Σε ευχαριστώ και πάλι. Πολλές απορίες έχουν προκαλέσει, κυρίες και κύριοι συνακλειώτες, τα μικρά φωτοβολταϊκά πάνελ που έχουν τοποθετηθεί έξω από ορισμένα σχολεία της πόλης. Με την εξήγηση πάντως να είναι πιο απλή από τις πολλές θεωρίες συνωμοσίας που συζητούνται μεταξύ των άλλων. Τα συγκεκριμένα πάνελ δεν θα τροφοδοτούν, με συγχωρείτε, τις έκπνες διαβάσεις που ήδη κατασκευάζει ο Δήμος Ηρακλείου σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο σε διάφορα σημεία της πόλης.
2: Οι πιο παρατηρητικοί θα έχουν διαπιστώσει ότι έξω από κάποια σχολεία του Ηρακλείου έχουν τοποθετηθεί κάποιες κατασκευές που μοιάζουν με μικρά φωτοβολταϊκά. Η συζήτηση στα social media ξεκίνησε από την περιέργεια και έφτασε σε θεωρίες συνωμοσίας. Στην πραγματικότητα, αυτά τα μικρά φωτοβολταϊκά τροφοδοτούν, σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο τεχνικών έργων, τις έξυπνες διαβάσεις που ήδη ο Δήμος, σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο, τοποθετούν σε διάφορα σημεία της πόλης.
3: Αυτό είναι ένα έργο το οποίο εκτελείται πανελλαδικά υπό την αιγίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Αυτές οι διαβάσεις, όπως τις αποκαλούμε έξυπνες διαβάσεις, είναι ένα από τα νέα μέτρα που μπαίνουν σταδιακά στους ελληνικούς δρόμους, με στόχο βέβαια να κάνουν πιο ορατά τα σημεία που περνούν οι πεζοί. Κυρίως τις τοποθετούμε έξω από σχολικές μονάδες.
2: Οι έξυπνες διαβάσεις περιλαμβάνουν επίσης αισθητήρες κυκλοφοριακών δεδομένων, φωτισμό LED ενσωματωμένο στο οδόστρωμα και κατακόρυφες φωτιζόμενες πινακίδες σήμανσης LED.
3: Περιλαμβάνουν προφανώς φωτισμό, αισθητήρες, έξυπνη σήμανση και κάνουν τις διαβάσεις πιο ορατές τους οδηγούς και βοηθούν τους πεζούς να περνούν με μεγαλύτερη ασφάλεια. Τι είναι λοιπόν αυτές οι έξυπνες διαβάσεις? Είναι διαβάσεις πεζών με τεχνολογία που ενεργοποιείται ένα σύστημα όταν υπάρχει πεζός.
2: Σκοπός είναι να είναι ευδιάκριτες από τους διερχόμενους οδηγούς αλλά και τους πεζούς. Η συγκεκριμένη παρέμβαση αποτελεί μέρος του συνολικού έργου Smart Cities που εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή.
3: Και στόχος είναι να τραβά την προσοχή τόσο των πεζών όσο και των οδηγών που πλησιάζουν στη διάβαση. Ενεργοποιείται λοιπόν ένα σύστημα με φωτισμό LED τόσο στο οδόστρωμα όσο και στην κάθετη σήμανση που είναι τοποθετημένη με πληροφορίες τις οποίες πρέπει να σέβεται ο οδηγός. Έχει αισθητήρες και όπως ανέφερα είναι ένα κουμπί το οποίο ενεργοποιείται από τον πεζό.
2: Το επόμενο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τον κύριο Σπυριδάκη, ο αριθμός των έξυπνων διαβάσεων θα αυξηθεί.
3: Το Ηράκλειο, αν θέλουμε να επεκτείνουμε το μέτρο των διαβάσεων, είναι οι 27 υπερυψωμένες όπου γίνεται μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης και εκτελείται αποκλειστικά από το Δήμο Ηρακλείου. Οι έξυπνες διαβάσεις του ΤΕΕ είναι 23 στον αριθμό και έχουμε και άλλες 5 όπου είναι στα πλαίσια του Smart City. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι ένα σύνολο περίπου 55 έξυπνων διαβάσεων το επόμενο διάστημα θα είναι μια πραγματικότητα στην πόλη του Ηρακλείου.
1: Επιστρέφω στον Κώστα Κεφαλογιάννη, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, και πολλή συζήτηση άνοιξε με βάση αυτά τα πανελάκια, κυρίως προφανώς που αλλού στο μεγάλο καφενείο τα social media.
0: Είναι διασκεδαστικό, αν δεν είναι και κάπως ανησυχητικό το πώς οι άνθρωποι βλέπουν αυτά τα πράγματα και φαντάζονται από έξυπνες κάμερες, που είναι το πρώτο που σκέφτονται όλοι, ότι μπήκαν οι έξυπνες κάμερες για να μας καταγράφουν, μέχρι απίθανες θεωρίες συνωμοσίας, που πραγματικά δηλαδή αν τις διαβάσει κάποιος δεν θα το πιστεύει. Δεν είναι τίποτα από όλα αυτά. Είναι φωτοβολταϊκά που θα δίνουν ενέργεια στις έξυπνες διαβάσεις που σιγά σιγά και αυτές μπαίνουν στη ζωή μας. Είναι ένα μέτρο που με εφαρμόζεται σε τρεις φάσεις. Είναι από τα Smart Cities, χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του συνολικού έργου Smart Cities. 5 από αυτές, περίπου 23 από το ΤΕΤΑΚ, τις κατασκευάζει το ΤΕΤΑΚ σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου και κάποιες τοποθετεί και ο Δήμος Ηρακλείου.

0: Θα έχει ενδιαφέρον να το δούμε στην πράξη,
1: βέβαια.
0: Γιατί αυτά τα μέτρα εσόδια πάντα εμένα με ανησυχούν ως προς τις φορές. Mm. Θέλω να πω, θα το συνηθίσουμε, είναι χρήσιμο, είναι πρακτικά καλό να έχεις και σήμανση τέτοιου είδους όταν ένας πεζός περνάει τη διάβαση, να μπορεί να το δει το αυτοκίνητο και να κινείται αναλόγως να κατεβάζει ταχύτητα. Αλλά οτιδήποτε τοποθετείται σε τόσο ευανέ σημείο και είναι στο Ηράκλειο, σαν να σε προκαλεί, δεν θέλω να βάλω ιδέες σε κανέναν, αλλά ξέρουμε ότι είναι σαν να σε προκαλεί για να του κάνει ζημιά. Θέλω να δω πραγματικά πόσο θα αντέξουν, μακάρι να αντέξουν, μακάρι το μέτρο να πάει καλά. Οι περιψωμένες διαβάσεις, ένα άλλο πολύ συζητημένο μέτρο στο πλαίσιο επίσης της οδικής ασφάλειας, των παρεμβάσεων οδικής ασφάλειας που κάνει ο Δήμος Ηρακλείου, σε πάρα πολλά σημεία έχουν ήδη αρχίσει να ξεφτίζουν. Έτσι. Δηλαδή η διαγράμμιση έχει αρχίσει ήδη να μην φαίνεται. Mm-hmm.
1: Και νομίζω ότι ξαναπερνάνε χρώμα σε αρκετές από αυτές. Να δούμε πόσο θα μείνει. Δεν ξέρω αν έχει μείνει, αν το έχουν ξαναπεράσει και αν έμεινε τελικά το δεύτερο χέρι.
0: Εντάξει, θέλω να πω ότι πάντα οι ιδέες είναι καλές στην θεωρία. Αν δεν τις ζούμε να εφαρμόζονται στην πράξη, πάντα θα κρατάμε ένα μικρό καλάθι. Ελπίζω και έχουμε πραγματικά αυτό το μέτρο να είναι όσο καλό φαίνεται ως σχεδιασμός.
1: Και μακάρι μέσα σε όλα, μαζί με όλες αυτές τις νέες παρεμβάσεις και τις σημαντικές, να αλλάξουμε κι εμείς λίγο την οδηγική μας συμπεριφορά. Είναι και αυτό, το α και το ω, Κώστα. Σε ευχαριστώ πάρα
0: και
1: πολύ.
0: Να σου πω κάτι στο κάτω-κάτω. Αν υποχρεώνεσαι να αλλάξεις τη συμπεριφορά, θέλω να πω, αν κινήσεις τον δρόμο και δεις μια διάβαση να αναβοσβήνει, που σημαίνει ότι έχει πάνω πεζό, φαντάζομαι δεν θα τρέξεις να τον πατήσεις.
1: Σε ευχαριστώ πολύ και πάλι. Περισσότεροι από 32.100 επιβάτες διακινήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες από το λιμάνι του Ηρακλείου, με την αυξημένη τουριστική κίνηση να αποτυπώνεται και στους αριθμούς. Πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά τη Χρύσα Ζερβού που έχει το ρεπορτάζ. Χρύσα.
2: Μάλιστα, ακριβώς είναι τότε. Σε υψηλά επίπεδα κινήθηκε η επιβατική κίνηση στο λιμάνι τις προηγούμενες τρεις ημέρες, με την αυξημένη τουριστική περίοδο του Αυγούστου να αποτυπώνεται και στους αριθμούς. Πιο συγκεκριμένα να σου πω ότι από τις εγκαταστάσεις του λιμανιού πέρασαν συνολικά 32.163 επιβάτες, είτε με προορισμό την Κρήτη, είτε αναχωρώντας από το νησί στο πλαίσιο των καλοκαιρινών μετακινήσεων. Mm-hmm. Μέσα στο ίδιο διάστημα πραγματοποιήθηκαν 36 αφήξεις και αναχωρήσεις πλοίων της ακτοπλοείας, ενώ ιδιαίτερα αυξημένος ήταν και ο αριθμός των οχημάτων που διακινήθηκαν, και πιο συγκεκριμένα να σου πω, εντάξει, 6.138 γιοταχή αυτοκίνητα, πάνω από 1.300 φορτηγά, 611 δίκυκλα και σχεδόν 5.000 ήταν οι επιβάτες από τα κρουαζιερόπλια. Είχαμε τρεις αφήξεις που έφεραν συνολικά 4.648 επιβάτες κρουαζιέρας, προσθέτοντας ακόμη μεγαλύτερη κίνηση στις λιμενικές εγκαταστάσεις. Να σου πω ότι οι αριθμοί αυτοί αποτυπώνουν και την έντονη ταξιδιωτική δραστηριότητα που καταγράφεται στην Κρήτη, καθώς είμαστε και στην κορύφωση της θερινής περίοδου. Ωστόσο, είναι αξιοσημείωτο ότι παρά τον μεγάλο αριθμό των επιβατών και των οχημάτων που έπρεπε να εξυπηρετηθούν, η λειτουργία του λιμανιού εξελίχθηκε χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Το κεντρικό λιμεναρχείο Ηρακλείου είχε προχωρήσει στη λήψη αυξημένων μέτρων, με στόχο την ασφαλή διαχείριση της κίνησης και την αποφυγή καθυστερήσεων. Όπως είδαμε, όλα αντιμετωπίστηκαν ομαλά, όλα πήγαν μια χαρά και το λιμάνι μας για ακόμη μια φορά πέρασε με επιτυχία τις σε εισαγωγικά εξετάσεις αυτών των ημερών, και αναμένουμε βέβαια και τα υπόλοιπα, γιατί είμαστε και ενώψει 15 του Σότια.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρύσα. Ανησυχία προκαλούν τα περιστατικά πνιγμών στις θάλασσες της Κρήτης, καθώς μόλις τις τελευταίες ημέρες καταγράφηκαν στο νησί 4 θάνατοι. Οι ναυαγοσώστες και οι διασώστες που δίνουν καθημερινά μάχη για να αποτρέψουν τα χειρότερα, εφιστούν την προσοχή των λουόμενων, προκειμένου αυτοί να ακολουθούν τις υποδείξεις, ειδικά δε όταν οι καιρικές συνθήκες είναι ακατάλληλες για κολύμπη.
3: Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στον κόλπο των Μαλίων, όταν ένας 64χρονος αλλονταπός ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του. Ο άνδρας υπήκοος Σλοβακίας εντοπίστηκε και ανασύρθηκε από τη θαλάσσια περιοχή, με τη λιμενική αρχή Χερσονήσου να ενημερώνει άμεσα για το περιστατικό. Στη συνέχεια διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
4: Εδώ πέρα στην Κρήτη, στο νομό Ηρακλείου, έχουμε από τις ωραιότερες παραλίες, αλλά δυστυχώς οι παραλίες μας ενέχουν κινδύνους, καθώς σε όλο το Αιγαίο υπάρχουν τα μελτέμια. Σε εμάς λοιπόν εδώ πέρα συνεχώς κάνουμε διασώσεις, οι ναυαγοσώστες μας.

0: μας δεν επαναπαύονται καθόλου. Εχθές μόνο είχαμε 4 διασώσεις, εκ των οποίων μερικές ήταν διπλές. Είχαμε μεθυσμένους, ένα ζευγάρι μεθυσμένους, στην περιοχή των Μαλίων. Όπως είπα, τα μελτέμια είναι πολύ δυνατά το τελευταίο διάστημα. Έχουμε συνεχώς κόκκινη σημαία. Υποτίθεται ότι η κόκκινη σημαία είναι η απαγόρευση της κολύμβησης.
1: Στο μεταξύ, το πρωί της Δευτέρας, σε παραλία του Καβρού από Κορών, μια γυναίκα κινδύνευσε να πνίγει εξαιτίας του ιδιαίτερα έντονου κυματισμού. Οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν μεγάλα κύματα, δημιουργώντας δύσκολες συνθήκες για τους λουόμενους. Όπως φαίνεται στο βίντεο από το περιστατικό, ο ναυαγός Όστης αντιλήφθηκε άμεσα τον κίνδυνο και χωρίς να χάσει χρόνο μπήκε στη θάλασσα, επιχειρώντας να προσεγγίσει τη γυναίκα και να τη βγάλει με ασφάλεια στην ακτή. Η επιχείρηση διάσωσης ήταν δύσκολη, καθώς ο έντονος κυματισμός δυσκόλευε σημαντικά την προσέγγιση. Ωστόσο, χάρη στην άμεση επέμβαση του ναυαγός Όστη, η γυναίκα κατάφερε να βγει σώα από το νερό.
0: Δεν λαμβάνεται υπόψη όμως από τους λουόμενους, καθώς θέλουν να κάνουν τον μπάνιο τους με το έτσι θέλω. Οπότε, αναγκαστικά οι ναυαγός Όστες μας επεμβαίνουν συχνά πυκνά για να κάνουν διασώσεις. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το τελευταίο διάστημα να έχουμε και πνιγμούς. Δυστυχώς, σε διάστημα 10 ημερών έχουν φύγει από τη ζωή 4 άτομα. Οι περισσότεροι ήταν βέβαια εκτός κολυμβητικής περιοχής.
1: Το περιστατικό αποτελεί ακόμα μια επενθύμηση για τους λουόμενους, καθώς όταν επικρατούν ισχυροί άνεμοι και μεγάλος κυματισμός, η είσοδος στη θάλασσα μπορεί να γίνει ιδιαίτερα επικίνδυνη.
0: Όπως είπα, στην περιοχή.

0: από αραβικές χώρες.
1: Το τελευταίο διάστημα καταγράφηκαν ακόμη 4 περιστατικά στο νησί.
0: Η θάνατη ήταν μια γυναίκα 42 χρονών από την Ολλανδία, που έγινε στα ανοιχτά κιόλας με ένα νοικιαζόμενο σκάφος και επήλθε το μοιραίο και έφυγε από τη ζωή. Ο άλλος ήταν ένας 19χρονος Ιταλός. Αυτός μπήκε στο νερό μετά τις 6 ώρα που είχε σταματήσει η ναυαγοσωστική κάλυψη από μέρους μας. Και ο τρίτος ήταν στο ΣΥΣ, στην περιοχή του ΣΥΣΗ, ο οποίος πάλι ήταν μεγάλης ηλικίας και είπαθε ανακοπή. Και λίγες μέρες νωρίτερα έχει γίνει άλλη μία ανακοπή σε ρηχό μέρος, δηλαδή 10 πόντους νερό ήταν, και έχασε πάντως μία γυναίκα τη ζωή της, και αυτή από τη Γερμανία, με μεγάλη ηλικία.
1: Οι ναυαγοσώστες συνιστούν στους πολίτες να ακολουθούν τις υποδείξεις τους και να αποφεύγουν το κολύμπι όταν οι θαλάσσιες συνθήκες είναι δυσμενείς.
0: Οι λουόμενοι πρέπει να υπακούν τους ναυαγοσώστες. Πρέπει να βλέπουν τις σημαίες, να το βάλουν στο μυαλό τους ότι όταν έχουμε πράσινη σημαία μπορούμε να κολυμπήσουμε. Όταν έχουμε κίτρινη πάλι μπορούμε να κολυμπήσουμε, αλλά με προσοχή. Αλλά όταν έχουμε κόκκινη δεν πρέπει να μπαίνουμε στο νερό. Καταλαβαίνω ότι όλοι θέλουν να κολυμπήσουν, έχουν έρθει να κάνουν τις διακοπές τους και οι ντόπιοι το ίδιο να κολυμπήσουν. Αλλά όταν είναι κόκκινη σημαία, που δυστυχώς είναι τις περισσότερες μέρες εδώ στην Κρήτη, από τις 122 μέρες στην ναυαγοσωστική κάλυψη που υποχρεώνει το προεδρικό διάταγμα, οι μισές είναι με κόκκινη σημαία. Δυστυχώς πρέπει να υπακούμε τους κανόνες για να έχουμε ασφάλεια στις θάλασσές μας.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κρητική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
3: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προς Σύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείσε θέση τώρα.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
2: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Παγωτά Κρικρί, χυμή Όλυμπος και γεύματα παρεμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά Heartmate Κρικρί 6 ευρώ και 85 λεπτά. Όλη η χυμή πορτοκάλι Όλυμπος με έκπτωση 35%. Αρακάς Λαδερό σας μαγειρέψουμε παρεμπαστάθης 1 κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Fix 8 συν 4 δώρο 6 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο 3 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό. Και αυτό το 15 Αύγουστο, ό,τι χρειαστείς, το έχουμε.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Ταξίδεψε με τη φιλοξενία της Anek Line σε Χανιά και Ηράκλειο. Με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Από 253 ευρώ για μια τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες. Και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
10: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, το Ισραήλ απέρριψε το σχέδιο 15 σημείων του Συμβουλίου Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα και δεν πρόκειται να αποσυρθεί με χρυσό του η Χαμάς αφοπλιστεί πλήρως, όπως δήλωσε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, δημιουργώντας έτσι νέες προϋποθέσεις έντασης με τις ΗΠΑ.
1: Το Ισραήλ απορρίπτει τον τελευταίο αμερικανικό οδικό χάρτη που έχει γίνει αποδεκτός από την Χαμάς για την έναρξη της δεύτερης φάσης του σχεδίου ειρήνης στη Γάζα, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Η κυβέρνηση δηλώνει ότι κάθε Ισραηλινή αποχώρηση από τη λωρίδα της Γάζας θα εξαρτηθεί από τον πραγματικό αφοπλισμό της Ισλαμιστικής Οργάνωσης. Ο Νετανιάχου χαρακτήρισε τον Αμερικανό Πρόεδρο τον μεγαλύτερο φίλο του Ισραήλ στο Λευκό Οίκο, αλλά άφησε να γίνει σαφές πως θα του εναντιωθεί. Οι Αμερικανοί έχουν ιδέες. Ορισμένες είναι αποδεκτές

0: Για εμάς, άλλες όχι. Και ξέρουμε πώς να υπερασπίσουμε τις θέσεις μας σε αυτά τα ζητήματα. Η σχέση των δύο ανδρών φάνηκε να υφίσταται φθορά τον Απρίλιο, όταν εν μέσω διαπραγματεύσεων για να κλειστεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε καταφερθεί με ιδιαίτερα βαριές εκφράσεις εναντίον του Ισραηλινού συμμάχου του, κατηγορώντας τον ότι ήγηρε εμπόδια. Η Χαμάς κάλεσε την Κυριακή τη Ουάσιγκτον να ασκήσει πίεση στο Ισραήλ μετά την ανακοίνωση του Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με δήλωση στελέχους της που διαβιβάστηκε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Το Σάββατο, η Ισλαμιστική Οργάνωση και είδε δηλώσει ότι παραμένει έτοιμη να εφαρμόσει το σχέδιο ειρήνης που υποστηρίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, καλώντας να ασκηθούν πίεση στο Ισραήλ. Ο ύπατος αντιπρόσωπος για τη Γάζα δήλωσε πως βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες με το Ισραήλ, που ευελπιστεί ότι θα έχουν θετική κατάληξη για όλους.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Παίκτης του Όφη είναι, κυρίες και κύριοι, και επίσημα ο Λορέντζο Ντίκμαν, ο οποίος βρίσκεται στο Ηράκλειο. Παράλληλα, η ΠΑΕ γνωστοποίησε πως εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια εν ώψη του παιχνιδιού με την ΑΕΚ για το Super Cup.
3: Με μια σημαντική μεταγραφική ενίσχυση, ενισχύει το ρόστερ του Όφη, προσθέτοντας εμπειρία και ποιότητα στο δεξιάκρο της αμυνάς του, καθώς έκανε δικό του τον Ιταλό Λορέντζο Ντίκμαν. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Όφη έχει γεννηθεί στις 24 Σεπτεμβρίου του 1995 και αγωνίζεται ως οπισθοφύλακας. Στο Ηράκλειο ήρθε την Κυριακή, ενώ τη Δευτέρα το πρωί πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και εν συνεχεία υπέγραψε το συμβόλαιό του. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Όφη έχει πλούσιες παραστάσεις από το Ιταλικό πρωτάθλημα και περισσότερες από 320 συμμετοχές στη Serie B. Ο 29χρονος ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών με τον Όφη, αποτελώντας μία ακόμη προσθήκη στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ομάδας εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Αξίζει να σημειωθεί ότι έχει χρηστεί και διεθνής με την K21 της Ιταλίας. Παράλληλα, η ανυπομονησία και ο ενθουσιασμός στον Όφη χτυπάνε πλέον κόκκινο εν ώψη του μεγάλου τελικού του Super Cup απέναντι στην ΑΕΚ. Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη αναμέτρηση έχει ξεκινήσει και οι φίλοι του ομίλου δείχνουν έμπρακτα την τεράστια προσμονή τους για το παιχνίδι. Ο Όφη θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ την ερχόμενη Τετάρτη στις 8 στο Παγκρίτιο Στάδιο, σε έναν αγώνα που αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των κριτικών φιλάθλων. Μάλιστα, η δίψα του κόσμου του Όφη για να βρεθεί στις εξέδρες και να στηρίξει την ομάδα είναι τεράστια. Τα διαθέσιμα εισιτήρια που είχε στη διάθεσή του ο ομίλος για το μεγάλο τελικό εξαντλήθηκαν, με τους φίλους των κριτικών να σπέβδουν να εξασφαλίσουν τη θέση τους στο Παγκρίτιο. Όπως ανακοινώθηκε και επίσημα, τα περίπου 8.200 μαγικά χαρτάκια που αντιστοιχούσαν στους φίλους του Όφη έγιναν ανάρπαστα, επιβεβαιώνοντας με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο το μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με πτώση 0,31% έκλεισε σήμερα ο γενικός δείκτης τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.606,95 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 192,79 εκατομμύρια ευρώ, 51 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 59 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
4: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Πεσμένη εμφανίζεται η κίνηση στην εστίαση στα Χανιά και τις γύρω περιοχές, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις επιχειρηματιών και εργαζομένων του κλάδου. Η εικόνα, ωστόσο, δεν είναι ίδια για όλες τις επιχειρήσεις, καθώς ορισμένα καταστήματα καταγράφουν καλύτερες επιδόσεις, ενώ σε άλλα επικρατεί απογοήτευση. Χαρακτηριστική είναι η εικόνα που μεταφέρουν επαγγελματίες της εστίασης, σύμφωνα με τους οποίους αρκετοί τουρίστες φαίνεται να περιορίζουν σημαντικά τις δαπάνες τους για φαγητό, επιλέγοντας ακόμη και να μοιραστούν

0: ένα σουβλάκι και ένα αναψυκτικό.
1: Ξεκινήσαμε λίγο νοχελικά θα έλεγα, αλλά τελευταίο 20ήμερο έχει ανέβει η κίνηση, υπάρχει κόσμος. Από παλαιότερες χρονιές είμαστε λιγάκι καλύτερα, αλλά όχι όσο θα θέλαμε. Ο κόσμος είναι κάθε φορά διαφορετικός. Υπάρχουν τουρίστες που καταναλώνουν αρκετά, άλλοι λιγότερο. Αλλά θα έλεγα όχι και τόσο πολύ. Ναι, είναι λίγο κρατημένοι.
0: Με το Μουντιάλ όμως πήγαν καλά τα πράγματα.
1: Με το Μουντιάλ πήγαμε πάρα πολύ καλά. Ήμασταν φουλ κάθε μέρα, πολλοί κόσμος. Περάσαμε και εμείς, μαζί με τους τουρίστες βέβαια, πάρα πολύ ωραία.
2: Τα πράγματα φέτος είναι. Οι απόψεις ίστανται. Είναι περίεργα. Τρεις στις τέσσερις μέρες δουλεύουμε καλά. Οι επόμενες είναι δύσκολες. Όπως έχουμε πει και παλιότερα, τρομερή έρευνα αγοράς από τον κόσμο. Προτιμάνε το φθηνό. Φθηνό δεν υπάρχει. Τα πιο φθηνά πράγματα στον κατάλογο. Π.χ. ένα σουβλάκι να μοιράζονται δύο άνθρωποι. Ένα αναψυκτικό δύο άνθρωποι. Δεν τζιράρει το μαγαζί όπως πρέπει. Τα έξοδα πολλά.
0: Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσίνη περίοδο, τα επίπεδα της κίνησης και του τζίρου εμφανίζονται ελαφρώς χαμηλότερα. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται μεταξύ άλλων στην μεγαλύτερη προσοχή που δείχνουν οι επισκέπτες στις καθημερινές τους δαπάνες, αλλά και στην προσπάθειά τους να περιορίσουν το κόστος των διακοπών. Παρά τη συγκρατημένη εικόνα, πάντως, οι επαγγελματίες διατηρούν την αισιοδοξία τους και εκτιμούν ότι η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί το επόμενο διάστημα.
1: Περάσαμε πολύ ωραία με τους Νορβηγούς. Η αλήθεια είναι. Ιταλοί, Γάλλοι, γενικά από όλο τον κόσμο έχουμε κόσμο, αλλά πιο πολύ Ιταλοί, Γάλλοι, Νορβηγοί και Άγγλοι. Και Άγγλοι. Σε σχέση με πέρσι, να σου πω, νομίζω είμαστε λίγο κάτω. Λίγο κάτω. Εντάξει, ακόμη δεν τελειώσει το καλοκαίρι. Η σεζόν στην Κρήτη, όπως ξέρεις, κρατάει μέχρι και Νοέμβριο. Ο καιρός θα είναι καλός, φαντάζομαι, γιατί λίγο με τον αέρα μας θα έχει χαλάσει τώρα τελευταία. Ελπίζω ότι το επόμενο δίμηνο θα είναι καλύτερο.
2: Εντάξει, επειδή είναι τουρίστες, δεν σημαίνει ότι είναι ζάμπλουτοι άνθρωποι. Εξίσου κάνουν και αυτοί έρευνα αγοράς. Εξίσου ψάχνουν το φθηνό φαΐ. Επειδή βρίσκουν λίγες μέρες στο χρόνο τους να πάνε διακοπές, δεν σημαίνει ότι είναι και εκατομμυριούχοι. Ψάχνουν φθηνά να φάνε. Οι τιμές στα ύψη, η πρώτη ύλη στα ύψη, πράττουμε ανάλογα, προσπαθούμε για το καλύτερο.
0: Πιο ικανοποιημένοι εμφανίζονται σε γενικές γραμμές οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Παλιολιμανιού, όπου η τουριστική κίνηση παραμένει έντονη και η επισκεψιμότητα βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα. Αντίθετα, σε άλλες περιοχές των Χανίων και των Περιχώρων, η εικόνα είναι πιο συγκρατημένη, με αρκετούς καταστηματάρχες να κάνουν λόγο για μειωμένη κατανάλωση και μικρότερες εισπράξεις σε σχέση με πέρσι.
3: Έχει κίνηση. Τουρίστες.
0: Οι τουρίστες καταναλώνουν.
3: Α, όχι τόσο. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Ξέρω εγώ.
0: Είναι λίγο φιδωλή.
3: Ναι, λίγο.
4: Η χρονιά είναι μια κανονική χρονιά καλοκαιριού, η οποία πάει πολύ καλά. Και όπως σας είπα και πριν, ίσως καλύτερα και από τις προηγούμενες.
0: Άρα είστε ικανοποιημένοι,
4: Ναι, βεβαίως. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο από τον κόσμο, έχει να κάνει και από την ποιότητα που προσφέρει ένα μαγαζί, από τις υπηρεσίες. Οπότε είναι λίγο ανεξάρτητα από το τι υπάρχει στη γενική κίνηση. Άμα εσύ κρατάς μια σταθερή ποιότητα υπηρεσιών, φαγητού και δεν κοροϊδεύεις τον κόσμο, διατηρείς νομίζω και σταθερή πελατεία και είσαι καλά.
0: Με τις βαλίτσες στο χέρι και το βλέμμα στραμμένο στα ελληνικά νησιά, χιλιάδες ταξιδιώτες ετοιμάζονται για την απόδραση του 15 Αυγούστου. Πάρος, Νάξος, Σαντορίνη και Σύρος πρωταγωνιστούν στις επιλογές των Ελλήνων, με την Τίνο να κρατά τα σκύπτρα και να αναδεικνύεται στον δημοφιλέστερο προορισμό για τις ημέρες της μεγάλης γιορτής του καλοκαιριού. Την ίδια ώρα οι απευθείας πτήσεις από την Κρήτη προς αρκετά ελληνικά νησιά διευκολύνουν τους ταξιδιώτες, επιτρέποντάς τους να κερδίσουν πολύτιμο χρόνο και να απολαύσουν περισσότερες ημέρες διακοπών.
5: Όλα μας τα νησιά, Πάρο, Νάξο, Σαντορίνη, Σύρο ιδιαίτερα, φέτος η Σύρος πάει πολύ καλά και η Πάρος, διότι είναι πολύ ήσυχα νησιά, ιδιαίτερα η Σύρος είναι από τα ωραίτερα μας νησιά. Και έχουμε βγάλει αρκετές αναχωρήσεις φέτος και έχουν γεμίσει όλες. Ναι, η Τίνος πάντα είναι πρώτος προορισμός, γιατί έχουν τα τάματα τα γνωστά, πρέπει να πάνε από εκεί. Εμείς βέβαια έχουμε φροντίσει, κάνοντας την Σύρο φέτο, να κάνουμε ένα πέρασμα προσκυνήματος και συνεχίζουμε για Σύρο διακοπές.
0: Οι τιμές για τις πολυπόθητες διακοπές κυμαίνονται από 350 έως 500 ευρώ ανάλογα με τον προορισμό, το κατάλημα και τον αριθμό των διανυκτερεύσεων.
5: Συνήθως το 15 Αύγουστο ο κόσμος προτιμάει διακοπές στα νησιά, περισσότερο η Κρητική. Οι τιμές κυμαίνονται από 350 έως 500 ανάλογα τη διαμονή, πόσες νύχτες

0: και σε τι κατηγορίες ξενοδοχείων.
1: Ωστόσο, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, η τουριστική κίνηση εμφανίζεται μειωμένη τόσο για τους εγχώριους όσο και για τους διεθνείς προορισμούς.
0: Σε σχέση με άλλες χρονιές, φέτος έχει πτώσει αρκετή. Καταλαβαίνετε, λόγω οικονομικών προβλημάτων. Ο κόσμος πλέον δεν τα βγάζει πέρα και ιδιαίτερα όταν είναι μεγάλες οι οικογένειες που είναι λίγο δυσκολότερο.
1: Και για εκείνους που επιλέγουν να περάσουν τον 15 Αύγουστο εκτός Ελλάδας, οι δημοφιλέστερες επιλογές φαίνεται να είναι η Ιταλία και το Παρίσι.
0: Έχουμε πτώσεις στο εξωτερικό, λόγω του ότι είναι λίγο ακριβότερα τα πακέτα. Εντάξει, υπάρχουν και κάποιοι που έχουν κλείσει, αλλά όχι όπως άλλες χρονιές. Παρίσι, Ιταλία, γενικά, σε όλες τις χώρες. Εντάξει, αλλά λίγο, φέτος πολύ λιγότερο.
2: Την αγωνία τους για την πορεία των εργασιών πεζοδρόμησης της Λεωφόρου Καλοκαιρινού εκφράζουν έμποροι του Ηρακλείου, οι οποίοι, όπως λένε, βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με τη Δημοτική Αρχή, προκειμένου να λάβουν δεσμεύσεις, με την υπόθεση όμως, όπως λένε, να παίρνει απανωτές παρατάσεις. Ωστόσο, η διαδικασία φαίνεται να έχει παγώσει τους τελευταίους μήνες, με τους ίδιους να καλούν τη Δημοτική Αρχή να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Η ανάπλαση της Λεωφόρου Καλοκαιρινού, όπως λένε, είναι πλέον πιο αναγκαία από ποτέ, με τους ίδιους να τονίζουν παράλληλα πως αναμένεται να φέρει ανάπτυξη σε μια περιοχή που, αν και κάποτε άκμαζε εμπορικά, σήμερα εμφανίζει σε αρκετές περιπτώσεις εικόνες παρακμής.
3: Συζητήσαμε και το κομμάτι της Λεωφόρου Καλοκαιρινού. Από τη μεριά του Δήμου, ο Δήμος είναι έτοιμος να ξεκινήσει, ήταν έτοιμος και από πριν το Πάσχα. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή η δέσμευση που αυτό που περιμένει ο Δήμος Ηρακλείου είναι η σύμβαση με τον ΔΔΕ.
4: Μας έχουν υποσχεθεί ότι θα ξεκινήσουμε το Σεπτέμβριο. Η πεζοδρόμηση καλοκαιρινού πλέον έχει γίνει γραφικό θέμα. Μας υπόσχονται κάθε λίγο και λιγάκι ότι θα ξεκινήσει. Εμείς βάσει της υποσχέσεως αυτής προχωράμε σε παραγγελίες ανάλογες, διότι σίγουρα θα υπάρξει κάποια πτωτική περίοδο για τα μαγαζιά μας. Προσωπικά παρακαλώ εγώ το Δήμαρχο να σηκώσει το τηλέφωνο και να ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Τον παρακαλώ πάρα πολύ και εγώ και όλοι οι άνθρωποι που είμαστε στην Καλοκαίρνου.
2: Μετά από επικοινωνία με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Ηρακλείου, οι έμποροι έλαβαν απαντήσεις οι οποίες σχετίζονται με τη διαδικασία. Διαδικασία η οποία μπορεί να βρίσκεται στο τελικό στάδιο, όμως οι ίδιοι αναμένουν να ανακοινωθούν τα σχετικά χρονοδιαγράμματα που θα αφορούν την έναρξη και την ολοκλήρωση των εργασιών ανάπλασης.
3: Με τη συζήτηση που είχαμε με τον Αντιδήμαρχο, τους είπαμε ότι καλό θα είναι να ξεκαθαρίσει όλο το τοπίο πριν σπάσουμε, πριν μην σκάψουμε και έχουμε καθυστερήσει μέσα στην αγορά και υπάρχει όχλος και φασαρίες, γιατί θα είναι δικαιολογημένες οι διαμαρτυρίες των συναδέλφων μας, των εμπόρων. Μας είπε ότι το χρονοδιάγραμμά τους είναι να ξεκινήσει το Σεπτέμβριο. Εμείς ζητήσαμε να, αν ξεκινήσει το Σεπτέμβριο και είναι όλα καλά, να ξεκινήσει μετά τις 20, λόγω του ότι ο Σεπτέμβριος έχει το ξεκίνημα των σχολικών ειδών, δηλαδή με τα βιβλία και τα σχολεία που ξεκινάνε και μπαίνουν οι λίστες των γονέων, και ας ξεκινήσει μετά τις 20 Σεπτέμβρη.
2: Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο, στο σημείο πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα και οι εργασίες υπογειοποίησης των δικτύων.
4: Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, διότι εμείς βάσει αυτής της ενημέρωσης θα πάμε ανάλογα και για τις παραγγελίες μας. Δεν το καταλαβαίνουν, δεν ασχολούνται με το κομμάτι του εμπορίου και γι' αυτό δεν έχουν καταλάβει ότι είναι πολύ σοβαρό να έχουμε μια συγκεκριμένη περίοδο και μια συγκεκριμένη εικόνα πότε θα ξεκινήσουμε. Ωραία. Παρακαλώ πάρα πολύ τον Δήμαρχο, τον Αλέξη τον Καλοκαιρινό, να μπει δυναμικά μέσα στο κομμάτι αυτό, να επικοινωνήσει με τον πρόεδρο της ΔΔΕ, να πάρει μια οριστική απόφαση ότι θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο, γιατί μας έχουν αλλάξει ό,τι έχουμε και δεν έχουν, να μας δουλεύουν τόσα χρόνια για την περιβόητη πεζοδρόμηση Καλοκαιρινού.
1: Σε ικανοποιητικά επίπεδα κινούνται οι εκπτώσεις στην αγορά του Ηρακλείου, με τους καταναλωτές να δείχνουν εμπορικό ενδιαφέρον και την κορύφωση της κίνησης να αναμένεται την εβδομάδα του 15 Αυγούστου.
5: Οι εκπτώσεις γενικότερα κινούνται και κινήθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό. Υπάρχει κόσμος στους δρόμους, υπάρχει εμπορικό ενδιαφέρον. Ο κόσμος έχει βγει, έχει κάνει τα ψώνια του. Βέβαια, περιμένουμε όσο περνάνε οι εκπτώσεις να κορυφώνεται και η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. Γενικότερα, η δουλειά του Αυγούστου κορυφώνεται το 15 Αύγουστο. Από εκεί και έπειτα υπάρχει ένας ευθύνων ρυθμός κατανάλωσης. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν καταναλωτές που αναζητούν τις καλύτερες τιμές και αναζητούν τις καλύτερες εκπτώσεις, που και αυτές κορυφώνονται στο τέλος του μήνα. Και περιμένουμε να δούμε τον κόσμο στους δρόμους. Ο εμπορικός κόσμος του Ηρακλείου έχει οργανωθεί πάρα πολύ καλά. Οπότε θα βρείτε πολύ καλές εκπτώσεις στις βιτρίνες.

0: Και περιμένουμε να δούμε τον κόσμο του Ηρακλείου στο κέντρο, να τον εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
1: Οι εκπτώσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές, ενώ την ίδια ώρα υπάρχει επάρκεια αποθεμάτων στα καταστήματα. Ειδικότερα, οι μειώσεις τιμών ξεκινούν από 30% και σε αρκετές περιπτώσεις φτάνουν ακόμη και το 70%.
2: Έχω κάνει πολλές προσφορές για όλο τον κόσμο. Αρέσει γενικά το εμπόριο που έχω βάλει. Και ο κόσμος με αυτές τις τιμές που έχω κάνει είναι ικανοποιημένος. Έχω κάνει και 50%, έχω κάνει και 35%. Μπορώ να κάνω και κάτι επιπλέον. Είμαι αισιόδοξος. Ελπίζω να πάει καλά. Θα δούμε πώς θα πάει. Και εκεί μένονται όλα καλά.
0: Γενικότερα, στον εμπορικό κόσμο του Ηρακλείου βλέπουμε πάρα πολύ μεγάλες εκπτώσεις. Βλέπουμε εκπτώσεις που αγγίζουν το 70%. Ήθιστε τα προϊόντα που μένουν σαν τελευταία κομμάτια να πουλούνται σε πολύ μεγαλύτερες εκπτώσεις από ό,τι τα υπόλοιπα. Είναι και τέλος σεζόν εμπορικής, οπότε θα βρείτε πάρα πολύ μεγάλες εκπτώσεις στα μαγαζιά και είμαι σίγουρος ότι ο καταναλωτικός μας του Ηρακλείου θα τις αγαπήσει και θα τις στηρίξει τις επιχειρήσεις.
1: Η διάρκεια των εκπτώσεων έως το τέλος Αυγούστου δίνει στους καταναλωτές την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους με μεγαλύτερη άνεση χρόνου, αξιοποιώντας τις προσφορές που υπάρχουν στην αγορά. Την ίδια ώρα μειωμένο ενδιαφέρον καταγράφεται από τους επισκέπτες του νησιού, με την τοπική αγορά να στηρίζει τις προσδοκίες της κυρίως στην εγχώρια καταναλωτική κίνηση.
0: Η περίοδος των εκπτώσεων τελειώνει στο τέλος του Αυγούστου, εκπτώσεις κρατάνε μέχρι και την τελευταία ημέρα του Αυγούστου. Συνήθως αυτές τις μέρες περιμένουμε και πιο πολύ κίνηση στους δρόμους για να δουν τις καλύτερες τιμές στις βιτρίνες. Ευελπιστούμε ότι θα δούμε τον κόσμο του Ηρακλείου στα μαγαζιά μας και είμαστε πάρα πολύ πρόθυμοι να τους εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Γενικότερα δεν έχουμε το ενδιαφέρον που είχαμε το τουριστικό τα προηγούμενα χρόνια. Ο τουρίστας δεν έχει βγει φέτος πολύ δυναμικά όπως στις άλλες χρονιές.
2: Τουρίστες θα έλεγα ότι έχει, απλώς είναι πιο διδακτική φέτος.
1: Οι εμπόροι απευθύνουν κάλεσμα στο καταναλωτικό κοινό να στηρίξει τα τοπικά καταστήματα, επιλέγοντας τις επιχειρήσεις του Ηρακλείου για τις αγορές της εκπτωτικής περίοδου.
0: Καλούμε τον κόσμο, τον καταναλωτικό κόσμο του Ηρακλείου να στηρίξει τις επιχειρήσεις του Ηρακλείου, να βοηθήσει την τοπική αγορά.
3: Σοβαρές δυσκολίες αντιμετωπίζει μια μεγάλη μερίδα ασθενών με σοβαρά και μη προβλήματα υγείας στην Κρήτη, καθώς τις τελευταίες ημέρες υπάρχει το πρόβλημα της έλλειψης φαρμάκων. Όπως επισημαίνουν φαρμακοποιοί, από τις αρχές της εβδομάδας καταγράφονται ελλείψεις σε αρκετά σκευάσματα διαφόρων κατηγοριών, με τους ίδιους να καλούνται να διαχειριστούν την χορήγησή τους με τα αποθεματικά τους. Πιο συγκεκριμένα, από τα ράφια των φαρμακείων λείπουν μεταξύ άλλων διαδεδομένα αντιβιωτικά ευρείας χρήσεως, ινσουλίνες, κολύρια, ακόμα και σκευάσματα τεχνητής γονιμοποίησης.
4: Λήψεις υπάρχουν ειδικά τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες που υπάρχει αυξημένη ζήτηση σε ορισμένα φάρμακα και ξέρουμε ότι η Κρήτη μας είναι ένα νησί που έχει πάρα πολύ τουρισμό, οπότε οι ανάγκες στις φαρμακευτικές αγωγές είναι αυξημένες. Φαίνεται ότι έχουμε πολλές ελλείψεις σε πάρα πολλά φάρμακα, σε όλες τις κατηγορίες σχεδόν των φαρμάκων. Παρατηρείται μια τεράστια έλλειψη σε κάποια αντιβιωτικά φάρμακα, η οποία είναι πολύ επικίνδυνη. Αν δεν βρίσκει ο ασθενής ένα αντιβιωτικό φάρμακο ή αν βρίσκει μερικώς την αγωγή του, καταλαβαίνετε ότι μπορεί να κοπεί η αγωγή στη μέση και να μην βρει το σκεύασμα να συνεχίσει την αγωγή.
3: Σχετικά με τον κίνδυνο που προκύπτει από τις ελλείψεις των ειδικών φαρμακευτικών σκευασμάτων, οι φαρμακοποιοί εμφανίζονται καθησυχαστικοί και τονίζουν ότι θα επιχειρούν να καλύψουν τις ανάγκες των ασθενών με κάθε δυνατό τρόπο, μέχρι να ομαλοποιηθεί η διάθεση των φαρμάκων στα φαρμακεία.
4: Αυτό είναι αποτέλεσμα, είναι θέμα έλλειψης φαρμάκου για διάφορους λόγους και είναι και ένα αποτέλεσμα των καλοκαιρινών διακοπών των εταιριών. Οι εταιρείες στους καλοκαιρινούς μήνες κλείνουν για να κάνουν τις διακοπές τους. Παρ' όλα αυτά η αγορά είναι εκτεθειμένη αυτούς τους μήνες και καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολο και για μας τους φαρμακοποιούς να μπορέσουμε να εξηγήσουμε αυτό στους ασθενείς. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε διαχείριση αποθέματος. Τώρα, κατά πόσο είναι εφικτό αυτό, δεν μπορώ να σου το απαντήσω. Είναι στην ευχέρεια του κάθε φαρμακείου, του κάθε φαρμακοποιού. Παρ' όλα αυτά, καταλαβαίνετε ότι και αυτό είναι δύσκολο όταν υπάρχουν αποθέματα που είναι περιορισμένα. Παρ' όλα αυτά, συνιστούμε στους ασθενείς να κάνουν υπομονή και να τηρούν τις οδηγίες των γιατρών ή των φαρμακοποιών.
3: Σύμφωνα με εκτιμήσεις φαρμακοποιών, πάντως ελλείψεις φαρμακευτικών συσκευασμάτων θα καταγράφονται μέχρι τα τέλη Αυγούστου.

0: Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα ηλεκτρονικές απάτες με επιτίδιους που στείλουν καλοσχεδιασμένες παγίδες μέσω διαδικτύου. Μάλιστα, επιτίδιοι στέλνουν και μηνύματα μέσα από τα οποία εμφανίζονται ως εκπρόσωποι τραπεζών ή δημόσιων φορέων, με στόχο την υποκλοπή προσωπικών και τραπεζικών στοιχείων. Οι αρμόδιες αρχές και οι φορείς συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή, τονίζοντας πως οι πολίτες δεν πρέπει να ανοίγουν συνδέσμους ή συνημμένα αρχεία, ούτε να καταχωρούν προσωπικά στοιχεία, κωδικούς ή τραπεζικά δεδομένα. Η πρόσβαση σε τραπεζικές και δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά μέσω των επίσημων ιστοσελίδων και εφαρμογών των αρμόδιων φορέων.
1: Κρατάμε τα προσωπικά μας δεδομένα με το σεβασμό που τους πρέπει, γιατί αλλιώς κινδυνεύουμε σε κάθε περίπτωση να πέσουμε θύματα απάτης. Άρα το σημαντικότερο είναι η διαφύλαξη των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Να μην δίνουμε και να ακολουθούμε τις καλές πρακτικές.
0: Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, έχουν συγκεντρωθεί περίπου 15.000 νέες υποθέσεις, οι οποίες διερευνώνται, εκ των οποίων περισσότερες από 7.800 αφορούν απάτες μέσω του διαδικτύου.
1: Θα έλεγα αυτό σχετίζεται και με την ικανότητα και τις δεξιότητες, τις ψηφιακές δεξιότητες που έχουν σήμερα τα άτομα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι υπάρχουν συνανθρωποί μας που είναι σε πιο ευάλωτη θέση. Καταρχήν, θύματα απατών μπορεί να πέσουμε όλοι μας. Δεν είναι, αλλά καταλαβαίνετε ότι τα άτομα που είναι σε μια ευάλωτη θέση πολύ περισσότερο. Και εκεί χρειάζεται να εστιάσουμε την προσοχή, να ευαισθητοποιούνται μέσω των αρμοδίων θεσμικών φορέων, ακόμη και των φορέων της ενημέρωσης, αυτό που πραγματοποιείται και ενημερώνεται τον κόσμο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι είναι ίσως η καλύτερη επένδυση όταν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε με αφορμή αυτό που είπα, το θέμα της επενδυτικής απάτης. Η καλύτερη επένδυση είναι να επενδύσουμε στην ψηφιακή παιδεία και να αποφύγουμε τις απάτες.
0: Αντίστοιχες απάτες καταγράφονται και με ψεύτικα μηνύματα που εμφανίζονται ως ενημερώσεις από τον ΕΦΚΑ. Στο Ηράκλειο η αγορά των ενοικίων παραμένει ασφικτική, με τα διαθέσιμα διαμερίσματα να είναι ελάχιστα και τις τιμές να κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με στοιχεία ιστοσελίδων εξεύρεσης κατοικίας, οι υψηλότερες τιμές ενοικίασης φοιτητικής κατοικίας μεταξύ των φοιτητικών πόλεων καταγράφονται στην Κέρκυρα με 13,4 ευρώ το τετραγωνικό, τη Ρόδο με 13,3 το τετραγωνικό, το Ρέθυμνο με 13,2, τα Χανιά με 12,9 και το Ηράκλειο με 12 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.
2: Όσο υπάρχει αυξημένη ζήτηση και μειωμένη προσφορά, οι τιμές των ενοικίων θα είναι υψηλές. Τώρα, η ζήτηση έχει φέτος ξεκινήσει πάλι από νωρίς, από τότε δηλαδή που βγήκαν οι βαθμολογίες, όσοι ήταν σίγουροι για τη σχολή που περάσαν έχουν ήδη ξεκινήσει να ψάχνουν και πολύ πιθανόν αυτοί να εξυπηρετηθούν καλύτερα. Τώρα, τα διαμερίσματα στο κέντρο του Ηρακλείου, τα οποία είναι σε καλή κατάσταση, ανακαινισμένα και έχουν παροχές ηλεκτρικές συσκευές κλπ, κυμαίνονται από 12 έως 15 ευρώ το τετραγωνικό. Βέβαια, οι γονείς μπορούν να βρουν πιο οικονομικές λύσεις, ψάχνοντας περιμετρικά του Ηρακλείου, σε περιοχές δηλαδή που εξυπηρετούν με μέσα μαζικής μεταφοράς τα πανεπιστήμια, όπου μπορούν να βρουν διαμερίσματα από 8 έως 10 ευρώ το τετραγωνικό σε καλή κατάσταση.
0: Αναφερόμενος στην κατάσταση που επικρατεί την τρέχουσα περίοδο στην αγορά, ο Δημήτρης Αναγνωστάκης υπογράμμισε πως μέχρι το Σεπτέμβριο, σε ό,τι αφορά την αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας, οι φοιτητές και οι οικογένειές τους αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι με μεγάλες δυσκολίες.
2: Ακόμα δεν υπάρχει μεγάλη προσφορά. Συνήθως η προσφορά ξεκινάει από Σεπτέμβριο, που ξενικιάζονται τα προηγούμενα από τους προηγούμενους φοιτητές, οι οποίοι έχουν τελειώσει. Βέβαια, κάθε χρόνο αυτοί που κατεβαίνουν νωρίτερα συνήθως κλείνουν κάποιο σπίτι ξεκινώντας το μισθωτήριο από Σεπτέμβρη. Δηλαδή το βλέπουν ενώ είναι ήδη ακόμα μισθωμένο και ξεκινάει αμέσως επόμενο συμβόλαιο ο φοιτητής που πέρασε φέτος.
0: Άρα σημαίνει ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα σπίτια.
2: Όχι, δεν υπάρχουν διαθέσιμα σπίτια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Με το βλέμμα στραμμένο στη ΔΕΘ, το Μέγαρο Μαξίμου, σφοδρή σύγκρουση για οικονομία και ακρίβεια. Φωτιές ανάψε η συνέντευξη Τσίπρα, τι του απαντά κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ. Χωρίς νερό στις βρύσες τους 8 περιοχές του Ηρακλείου. Μεγάλη η βλάβη στη γεώτρηση των βασιλιών. Βιντεοφόρα επιστρατεύει ο Δήμος, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ ζωντανά στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα. 15χρονος κατέληξε στο νοσοκομείο μετά από γλέντι στην Ελούντα. Τρέχει και δεν φτάνει το ΕΚΑΒ. 30 περιστατικά καταγράφηκαν στην Κρήτη μόλις σε μία ημέρα. Πολλές απορίες έχουν προκαλέσει τα φωτοβολταϊκά πάνελ που έχουν τοποθετηθεί έξω από σχολεία του Ηρακλείου. Η εξήγηση και η σύνδεσή τους με τις έξυπνες διαβάσεις. Με το βλέμμα στη Διεθνή Εκθέση της Θεσσαλονίκης κινείται, κυρίες και κύριοι, το Μέγαρο Μαξίμου, με τον Πρωθυπουργό να βρίσκεται καθημερινά σε συσκέψεις προκειμένου να οριστικοποιηθεί το καλάθι των παροχών. Την ίδια ώρα και παρά την καλοκαιρινή ραστόν, η πολιτική αντιπαράθεση χτυπάει κόκκινο για τα θέματα της οικονομίας και την ακρίβεια. Ενώ λάδι στη φωτιά και σφοδρή σύγκρουση προκάλεσε συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα και κυρίως οι αναφορές του περί σύγκρουσης με οικονομικά συμφέροντα.
1: Σκληρή αντιπαράθεση με την κυβέρνηση προκάλεσε συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα με αφορμή φράση του πρώην Πρωθυπουργού για σύγκρουσή του με τα συμφέροντα.
2: Δεν συνδιαλέχθηκα με συμφέροντα, δεν εξυπηρέτησα συμφέροντα, συγκρούστηκα με τα συμφέροντα όσο κυβέρνησα τον τόπο.
3: Ποιος άλλος Πρωθυπουργός, ενώ είχε ήδη προκηρύξει εκλογές, κράτησε ανοιχτή τη Βουλή για να ψηφίσει έναν ποινικό κώδικα κατά παραγγελία συγκεκριμένων συμφερόντων? Πότε άλλοτε λειτουργούσε στο Μέγαρο Μαξίμου ένα άτυπο παραυπουργείο δικαιοσύνης, όπως έχει κοινικά παραδεχθεί ο ίδιος ο Υπουργός Δικαιοσύνης της κυβέρνησής του, και τελικά αν όλα αυτά και πολλά ακόμα από τα έργα του τα θεωρεί σύγκρουση με τα συμφέροντα, τότε τι ακριβώς θα θεωρούσε συμβιβασμό? Επίσης, ποιος τελικά χρηματοδοτεί και μάλιστα πλουσιοπάροχα το νέο κόμμα?
1: Ο Αλέξης Τσίπρας επιτίθεται στην κυβέρνηση για εσχροκέρδια και προαναγγέλει νέο μοντέλο διοίκησης για τη ΔΕΗ.
2: Το έχουμε φτιάξει το σχέδιο, ώστε η ΔΕΗ να μετατραπεί από μια δημόσια επιχείρηση σε εισαγωγικά, όχι κοινής ωφέλειας, αλλά εξυπηρέτησης της ωφέλειας των φανς και των ιδιωτικών συμφερόντων, σε μια δημόσια επιχείρηση που θα κατευθύνει τον ανταγωνισμό προς όφελο της ελληνικής κοινωνίας και θα μειώσει τις τιμές.
1: Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης αποτελεί τον πρώτο κρίσιμο σταθμό για την κυβέρνηση σε μια μακρά προεκλογική περίοδο. Τα μέτρα που θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός στοχεύουν στην επαναπροσέγγιση κρίσιμων εκλογικών κοινών για τη Νέα Δημοκρατία, με άξονα τη μείωση των φόρων και την αύξηση των εισοδημάτων.
4: Η κατεύθυνση των μέτρων θα είναι ακριβώς η ενίσχυση της μεσαίας τάξης, η ενίσχυση των μικρομεσαίων, η ενίσχυση των συνταξιούχων και πάντα στον πυρήνα όλων αυτών των πολιτικών, η οικογένεια. Η αντιπολίτευση μπορεί με ευκολία και χωρίς καμία ανάγκη κοστολόγησης να προτείνει ό,τι θέλει. Και εμείς ό,τι λέμε είναι κοστολογημένο, ό,τι λέμε κρίνεται από την αξιοπιστία του ότι υλοποιείται εν συνεχεία.
1: Η ακρίβεια αποτελεί το μεγαλύτερο αγκάθι και η αντιπολίτευση εξαπολύει βέλη κατά της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι έχει μειωθεί το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών.
5: Την βενζίνη και το πετρέλαιο στα 2 ευρώ μέσα στο καλοκαίρι, καταλαβαίνουμε όλοι ότι οι πολίτες δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν ούτε πια στα βασικά. Και αυτό δεν το λέμε εμείς.

0: στοιχεία του ΩΣΑ, όπου το πραγματικό εισόδημα των Ελλήνων μειώθηκε κατά 3,6%. Είμαστε τελευταίοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην αγορά.
1: Αν ανέβαζαν την ενέργεια που βάζουν στο να διαστρεβλώνουν τα πάντα και να μηδενίζουν τα πάντα, στο να χτίσουν ρεαλιστικές προτάσεις, αν έβαζαν την ενέργειά τους εκεί, θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα και για τις βελόνες τους και για τη χώρα.
2: Αυτές οι ανάγκες δεν μπορεί να τις λύσουν ούτε το επιτελικά αδύναμο και ανίκανο αστικό κράτος, ούτε τα διάφορα προγράμματα, τα κοστολογημένα της κυβέρνησης.
3: Στη ΔΕ θα αναμένεται όλα τα κόμματα να περιγράψουν την οικονομική πολιτική τους για την επόμενη τετραετία ενώπιση των εκλογών της Άνοιξης.
4: Πάμε, κυρίες και κύριοι, να συνδεθούμε με τον Κώστα Κεφαλογιάννη για έναν σχολιασμό της πολιτικής επικαιρότητας που καλά κρατεί παρά το γεγονός ότι μόλις ξεκίνησε η εβδομάδα του 15 Αυγούστου, που θεωρητικά τα παλιά τα χρόνια, Κώστα, καλώς τον, καλησπέρα, ήταν η πιο ήρεμη, η πιο ήσυχη εβδομάδα όλου του χρόνου.
5: Τα παλιά τα χρόνια. Τώρα είμαστε σε παραδεδομένη προεκλογική περίοδο, οπότε ήσυχες εβδομάδες δεν υπάρχουν. Σκεφτόμουν κατά σύμπτωση το Σαββατοκύριακο, Σόντια, καλησπέρα καταρχάς, καλή εβδομάδα και σε σένα και στους τηλεθεατές, ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει μια αρκετά ήσυχη παρουσία μέχρι στιγμής. Τα πράγματα λειτουργούν υπέρ του ως προς την εδραίωσή του στη δεύτερη θέση δημοσκοπικά, χωρίς ο ίδιος να έχει χρειαστεί ούτε να ανεβάσει πάρα πολύ τους τόνους, ούτε να εκτεθεί πολύ λέγοντας πάρα πολλά πράγματα. Ήρθε αυτή η συνέντευξη να τον βάλει λίγο στο επίκεντρο της κόντρας. Η κυβέρνηση τον έχει βάλει έτσι κι αλλιώς απέναντι και τον έχει επιλέξει ως αντίπαλο. Οπότε κάθε πράγμα που θα πει, που λέει και που θα πει, θα αντιμετωπίζεται με αυτόν τον τρόπο από την κυβέρνηση. Ωστόσο, η συγκεκριμένη συνέντευξη είχε ενδιαφέρον. Έδωσε αφορμές για συζήτηση και ίσως και μετακίνησε, ας πούμε, λίγο ξανά το προφίλ του κυρίου Τσίπρα, το οποίο δεν ξέρω αν εσείς καταλάβετε, δεν έχω καταλάβει απολύτως αυτό το rebranding, αν τον έχει κάνει, ας πούμε, σοσιαλδημοκράτη, κεντροαριστερό, ριζοσπάστη αριστερό ή αντισυστημικό. Αυτό το θα συγκρουστεί με τα συμφέροντα πάντως ήταν ένα ωραίο αντισυστημικό, ας πούμε, τσιτάτο. Στο οποίο βέβαια τη δεδομένη στιγμή η απάντηση είναι εύκολη και είναι αυτή που του αφήσει η κυβέρνηση και μπορεί να είναι στο πλαίσιο μιας, ξέρεις, πολιτικής αντιπαράθεσης. Ταυτόχρονα όπως είναι και ένα ερώτημα το οποίο δεν έχει πάρει απάντηση. Θέλω να πω, ναι, να συγκρουστεί με τα συμφέροντα ο κ. Τσίπρας, αλλά να μας πει εντωμεταξύ και ποιοι το χρηματοδοτούν. Είναι ένα ερώτημα. Δεν είναι στον αέρα, δεν είναι κάτι το οποίο δεν έχει σημασία.
4: Σωστά το λες, γιατί, συγγνώμη, σε διακόπτω, γιατί στο πλαίσιο της ίδιας συνέντευξης μίλησε και για την διαφάνεια στο κόμμα, το οποίο είναι επικεφαλής τώρα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Άρα δεν είναι καθόλου άκυρο να ζητήσει κάποιος, πώς να το πω, δεν είναι καθόλου παράδοξο να ζητήσει κάποιος να πει ο κύριος Τσίπρας ποιοι τον χρηματοδοτούν σε αυτή τη φάση.
5: Ναι, και το ζητούν από την κυβέρνηση και από το προσώπη. Το ζητούν εδώ και πολύ καιρό και απάντηση από το παρόν δεν έχουμε πάρει. Φαντάζομαι κάποια στιγμή θα δοθεί απάντηση. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Αλλά το γεγονός ότι τόσο καιρό θέλει να απαντήσει σίγουρα δεν είναι υπέρ αυτής της θέσης, αυτού του προφίλ του ανθρώπου που θα συγκρουστεί με τα συμφέροντα. Από εκεί και πέρα προφανώς περιμένουμε πια τη ΔΕΘ. Μπαίνουμε σε ρυθμούς ΔΕΘ. Νομίζω θα είναι μια ΔΕΘ πλουσιοπάροχη σε προσφορά, σε παροχές. Είναι η προεκλογική ΔΕΘ, έτσι. Είναι όποτε και να προκηρύξει εκλογές ο Πρωθυπουργός, είναι η τελευταία ΔΕΘ πριν τις εκλογές. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα θα προσπαθήσει εκεί η κυβέρνηση να δώσει όσα περισσότερα της επιτρέπει η κατάσταση της οικονομίας. Και με αφετηρία αυτό, νομίζω θα μπούμε πια και τα καλά σε πουλ ρυθμούς της προεκλογικής περίοδου. Και είτε γίνουν τον φθινόπωρο, είτε γίνουν την άνοιξη του 27, δεν νομίζω ότι θα βαρεθούμε καθόλου.
4: Ακριβώς. Νομίζω ότι μια-δυο εβδομάδες ακόμα θα έχουμε μια σχετική ησυχία, γιατί συμφωνήσαμε και δύο ότι η ησυχία δεν τη λες αυτή που ζούμε.
5: Όχι, αλλά είναι όμως λίγο καλοκαιρινή αναμπούμπουλα. Δεν είναι,
4: σωστό
5: είναι. Δεν είναι η ένταση όπως θα ήταν σε άλλες.
4: Νομίζω έως τα τέλη Αυγούστου θα κρατήσει αυτό, γιατί ούτως ή άλλως μετά μπαίνουμε στην πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη. Οπότε πάμε ολοταχώς και προς τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Θα σας συναντήσω ξανά αργότερα. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Νέα έντονη πίεση δέχεται η Κρήτη στα νότια παράλια της, με τις αφήξεις μεταναστών να συνεχίζονται με αμύωτο ρυθμό. Νωρίς το πρωί σήμερα, κατά από δύσκολες καιρικές συνθήκες, πραγματοποιήθηκε μία ακόμη διάσωση. 26 ατόμων που επέβαιναν σε Λέμβο και εντοπίστηκαν νότια της Γάβδα, ενώ τις δύο προηγούμενες ημέρες είχαν καταγραφεί

0: 202 αφίξεις σε διαφορετικές περιοχές του νησιού.
1: Στον εντοπισμό και τη διάσωση 26 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 36 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου προχώρησαν την Κυριακή οι λιμενικές αρχές. Η λέμβος εντοπίστηκε από ένα αέριο μέσω της Frontex, ενώ οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από παραπλέον φορτηγό πλοίο σημαίας Λιβερίας. Οι 26 αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας, ενώ η επιχείρηση που συντόνισε το ενιαίο κέντρο έρευνας και διάσωσης του λιμενικού σώματος έγινε με δύσκολες καιρικές συνθήκες, καθώς στην περιοχή επικρατούσαν βόρειο-δυτικοί άνεμοι έντασης 6 έως 7 μποφόρ. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Βασίλη Κατσικανταράκη, πρόεδρο της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Δυτικής Κρήτης, ο συνολικός αριθμός των αφίξεων κινείται περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρσι, χωρίς να καταγράφεται μέχρι στιγμής κάποια σημαντική μεταβολή.
2: Σε σχέση με το περσινό χρονικό διάστημα, το ίδιο χρονικό διάστημα, είμαστε σε αριθμό μεταναστών οριακά στο ίδιο σημείο. Περίπου 11.000 δηλαδή είχαμε πέρυσι, το ίδιο περίπου προσεγγίζουμε και σήμερα. Η διαφορά είναι ότι φέτος έχουμε πιο πολλά περιστατικά, έχουμε φτάσει 240 περιστατικά, ενώ πέρυσι αυτός ο αριθμός ήταν με 185 περίπου περιστατικά, δηλαδή μια τάξη αυξήσεως 30% περίπου. Αυτό οφείλεται επειδή πέρυσι είχαν προσεγγίσει κάποια σκάφη με 400-500, θυμάστε στα νότια του Ρεθύμου ότι είχε γίνει πέρυσι και στα νότια των Χανίων. Οπότε φέτος το μέσο όρο είναι λίγο πιο χαμηλό, αλλά πιο πολλές οι αφίξεις.
1: Όπως ανέφερε στην τηλεόραση Κρέτα, καθοριστικός παράγοντας για την ένταση των μεταναστευτικών ροών παραμένουν οι καιρικές συνθήκες. Παράλληλα, σημείωσε ότι κατά τη φετινή περίοδο έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες και ενέργειες σε συνεργασία με τις λιβικές αρχές με στόχο την αποτελεσματικότερη αναχέτηση των ροών πριν αυτές φτάσουν στις ελληνικές ακτές.
2: Από εκεί και πέρα, πάντα ο ισχυρότερος παράγοντας παραμένει από την αρχή φαινομένου ο καιρός, αλλά φέτος μπορώ να πω ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν γίνει κάτι σοβαρές ενέργειες από την χώρα μας σε συνεργασία με τις λιβικές αρχές και προσπαθούμε λίγο να αναχαιτιστεί αυτό το κύμα μεταναστευτικών ροών. Φανταστείτε να μην υπήρχαν αυτές οι ενέργειες, πού θα είχαμε φτάσει. Θα είχαμε διπλάσιο αριθμό από ό,τι είχαμε πέρυσι, σίγουρα.
1: Ο ίδιος εξέφρασε την ελπίδα ότι οι συγκεκριμένες προσπάθειες θα αποδώσουν και το επόμενο διάστημα οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη θα περιοριστούν σημαντικά ή ακόμη και θα ανακοπούν. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης των αρμόδιων υπηρεσιών, ώστε το προσωπικό να μπορεί να ανταποκρίνεται με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στις αυξημένες επιχειρησιακές ανάγκες.
2: Και ελπίζουμε να υποδοθούν και οι προσπάθειες που ξέρουμε πως είναι αυτή τη στιγμή και σε εξέλιξη και θα γίνουν ακόμα περισσότερα πράγματα, ούτως ώστε. Αν γίνεται να μειωθούν και όλα οι ροές ή αν γίνεται και να σταματήσουν εντελώς. Πράγμα που είναι δύσκολο. Πάντως, αυτή τη στιγμή μπορώ να πω ότι γίνονται σοβαρές προσπάθειες και από τα μετανάστευση και από το δικό μας Υπουργείο. Και ευελπιστούμε, όπως σας είπα, σε αυτό το κομμάτι. Όπως ευελπιστούμε να ενισχυθούν και οι υπηρεσίες μας με προσωπικό και ιδιαίτερα στα πλωτά μέσα, που εκεί υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις.
1: Την ίδια ώρα οι εργαζόμενοι στο λιμενικό αναμένουν λύσεις σε ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία και τη στελέχωση των υπηρεσιών. Όπως επισημαίνει ο κ. Κατσικανταράκης, παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει, υπάρχει ακόμη δρόμος προκειμένου να επιτευχθεί ένα καλύτερο επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και να διασφαλιστεί αποτελεσματική διαχείριση των περιστατικών που καταγράφονται στην Κρήτη.
2: Έχουν αναγνωριστεί επίσημα και από την ηγεσία μας, έχουμε έρθει πολλές φορές σε επικοινωνία, γνωρίζουν τα προβλήματά μας και αναμένουμε και εμείς το επόμενο χρονικό διάστημα να δοθούν και σε αυτό το κομμάτι σοβαρές λύσεις. Όπως είδαμε, αντίστοιχα, να δίνονται λύσεις στον χώρο της Αγιάς. Δεν αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα που είχαμε πέρυσι. Όπως είδαμε πρόσφατα και το πλοίο που είχαν δεσμευτεί ότι θα φέρουν για τη μεταφορά των μεταναστών να γίνονται. Βλέπουμε δηλαδή πράγματα και πρέπει να αναγνωρίζονται. Έχουμε δρόμο όμως ακόμα να διανύσουμε, ώστε να πούμε ότι θα είμαστε σε ένα καλύτερο επίπεδο.
0: Σημαντικά προβλήματα στην υδροδότηση αρκετών περιοχών του Ηρακλείου έχει δημιουργήσει, κυρίες και κύριοι, σοβαρή βλάβη στη γεώτρηση των βασιλιών. Με την ΔΕΙΑΗ να εκτιμά αρχικά ότι η αποκατάστασή της θα έχει ολοκληρωθεί έως μεθαύριο, Τετάρτη 12 Αυγούστου. Στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα, ο καθήλυν αρμόδιος, ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης, ο κύριος Γιώργος Μπουρεξάκης. Σας ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μου απόψε. Καλησπέρα, κύριε Μπουρεξάκη.
3: Χαρά μου που είμαι να σας εξηγήσω γιατί. Η ΔΕΙΑΗ ποτέ δεν σταματάει.
0: Δεν σταματάτε ποτέ τελικά. Δεν ξέρετε αργίες καλοκαιρινά, καλοκαιρινή ανάπαυλα καθόλου. Τι
3: παρότι φέτος γενικά πάμε καλά, δεν μπορώ να πούμε ειλικρινά. Mm-hmm. Μας βοήθησε πάρα πολύ οι βροχοπτώσεις που είχαμε το Μάρτιο στον Αποσελέμι. Αυτά έχουν βοηθήσει την κατάσταση πάρα πολύ.
0: Έδωσε μια πολύ μεγάλη ανάσα.
3: Ναι, οριακά είμαστε μείον. Δεν είμαστε ακριβώς, αλλά μπορούμε.

0: Τι παλεύουμε. Δεν έχουν προβλήματα. Ένα πρόβλημα είχαμε πριν 15 μέρες στην Κατσαμπά που ήταν μια βλάβη. Mm-hmm. Και τώρα πάλι, τώρα στις Βασιλιές που έχουμε εκεί πέρα μια γεώτρηση από τις δύο που υδροδοτούν την περιοχή των Βασιλιών. Τα λέμε Βασιλιές, λέμε το ευρύτερο κομμάτι.
1: Αγιοβλάση,
0: Λοφούπολη, mm-hmm. Σέμελη, Ανοφορτέτσα. Όλο αυτό το κομμάτι που συζητάμε, Αραθήτη, όλα αυτά τα κομμάτια που συζητάμε. Mm-hmm. Η μία γεώτρηση, η μεγάλη μάλιστα, γιατί έχουμε δύο γεώτρηση, μία είναι 60 κυβικά, η άλλη 30. Αυτή που βγάζει 60 κυβικά την ώρα, έπαθε ζημιά. Ευτυχώς έχουμε μια καλή συνεργασία με ένα εργολάβο, τη βγάλαμε σήμερα. Οπότε ευελπιστώ ότι αν αύριο που θα την φτιάξουν και θα δουν τι πρόβλημα έχει, mm-hmm. να μην είναι τίποτα σοβαρό. Να υπάρχουν ανταλλακτικά. Ξέρετε, είναι και όλα κλειστά αυτές τις μέρες.
1: Είναι και αυτό. Μα και εγώ γι' αυτό το λέω, γιατί είναι και η περίοδος αυτή δύσκολη για να αναζητήσεις.
0: Πού να βρεις κάτι, άμα υπάρχει κάτι, ξέρω εγώ.
1: Πρόεδρε, νομίζω ότι είπε σε ανακοίνωσή της εννοώ η επιχείρηση ότι εκτιμάται ότι η αποκατάσταση είναι Τετάρτη. Ωστόσο, αντιλαμβάνομαι ότι η αυριανή ημέρα τώρα είναι κρίσιμη για να δούμε ακριβώς το μέγεθος και το είδος της βλάβης.
0: Συνήθως είναι τρεις μέρες. Μία μέρα βγαίνει, είναι στα 400 μέτρα βάθος, χρειάζεται μία μέρα να βγει. Μία μέρα αποκατάσταση, τεχνικά να δούμε τι πρόβλημα έχει, και μία πάλι επανατοποθέτηση. Έτσι γίνεται συνήθως. Mm-hmm. Τώρα θα προσπαθήσουμε να πιέσουμε και τον εργολάβο, αν τυχόν η ζημιά είναι μικρή και τη φτιάξει αύριο νωρίς, να μπορέσουμε μέσα στο Τετάρτη το πρωί να βάλουμε τη ιδιότητα να λειτουργεί, γιατί ποτέ να μην ξεχνάμε ότι το νερό δεν είναι ρεύμα. Δηλαδή θα βάλουμε σήμερα το νερό, δεν είναι όπως το ρεύμα που θα το κουμπί και οπότε έχει όλη η Κρήτη ρεύμα. Αυτό θα χρειαστεί ίσως σε κάποιες ώρες ή έστω μία μέρα για να μπορέσουμε να έχουμε την υδροδότηση όπως πρέπει.
1: Βέβαια, και να ξαναμπεί νερό στο δίκτυο, να γεμίσουν
0: δεξαμενές που έχουν αδειάσει και όλα και αυτά.
1: Προφανώς. Κύριε Βουρεξάκη, να ρωτήσω κάτι, επιτρέψτε μου. Επειδή με ρωτάνε πολλοί φίλοι, γνωστοί κτλ., υπάρχει περίπτωση να επηρεαστούν και άλλες περιοχές από αυτή τη βλάβη εκτός από τις 8 της ευρύτερης περιοχής των Βασιλιών? Το λέω για την την περίοδο της ημέρας μετά την αποκατάσταση, που συνήθως, ξέρετε, κόβεται το νερό σε μερικές περιοχές, δίνεται περισσότερο στο άλλο, και εδώ θα έχουμε μια πίεση για να γεμίσουν
0: οι δεξαμενές. Είναι ανεξάρτητο κομμάτι. Είναι εντελώς ανεξάρτητο από τις δύο, και μάλιστα τώρα που το συζητάμε, εγώ θέλω να πω ότι η ΔΕΕ πολύ καιρό προσπαθεί να κάνει μια τρίτη γιώτηση. Mm-hmm. Είναι αναγκαίο κάθε χρόνο με τις ζημίες που έχουμε, ταλαιπωρείται ο κόσμος, πρέπει να γίνει μια γιώτηση. Κάναμε μια προσπάθεια το 2021, δεν πέτυχε. Τώρα έχουμε μια νέα αδειοδότηση. Έχουμε ωστόσο σφοδρές αντιδράσεις από το Δήμαρχο Αρχών, τον κύριο του Μανώλη, mm-hmm. του Κοκοσάλη, διότι θεωρεί ότι το νερό εκεί πέρα, κοντά στο Γιούχτα, κοντά στις Αρχάνες. Υπόψη να τονίσω ότι η γεώτηση που έχουμε μελετήσει είναι εντός διοικητικών ορίων του Δήμου Ηρακλείου. Mm-hmm. Αν γι' αυτό δεν πρέπει να έχει σημασία, και συζητάμε για μια μικρή γεώτηση, 30 κυβικά την ώρα, για να μπορέσουμε να βοηθούμε λίγο τους καλοκαιρινούς μήνες, και στην περίπτωση. Καλή ώρα που έχουμε τώρα, κακή ώρα μάλλον, που έχουμε τώρα τη βλάβη, να μπορέσουμε να δώσουμε νερό. Και είναι αναγκαίο μια τρίτη γιώτηση να γίνει για να μπορέσουν οι άνθρωποι να ησυχάσουν λίγο.
1: Βέβαια το 2021, μια και το θυμηθήκατε, γιατί το θυμάμαι και εγώ, ήταν έτσι θυελώδης οι αντιδράσεις. Μέχρι και το αστυνομικό μέγαρο βρεθήκατε.
0: Μπράβο, μπράβο. Ήταν καλά τα θυμάστε.
1: Πάω να πω, είναι στα άμεσα σχέδια.
0: Αδίκως, έτσι. Αδίκως. Ναι, όχι, έχει βγει άδεια.
1: Ναι, μου είπατε ότι υπάρχει αδειοδότηση.
0: Άδεια, ο εργολάβος απλώς τώρα είχαμε ξεκινήσει από τον Άγιο Μύρο, γιατί είχαμε μια γιώτηση, αλλά εκεί πέρα πήγε κάτι στραβά και καθυστερεί. Και η επόμενη κίνηση να πάμε εκεί πέρα.
1: Μάλιστα. Να δούμε πώς, αν και πώς θα καλυφθούν οι αντιδράσεις.
0: Είναι πολύ υπερβολικό από τον κύριο Κοκοσάλη, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος πολιτικός μηχανικός, ξέρει τα πράγματα, δεν είναι μια μικρή. Η ιδιότητα είναι συγκεκριμένη, έτσι. 30 mm-hmm. κυβικά την ώρα, 100.000 κυβικά το καλοκαίρι, είναι στάνταρ. Δεν είναι ας πούμε ότι θα πάρουμε, αν βρούμε 100, θα πάρουμε 100. 30 κυβικά για να μπορέσουμε να συμπληρώνουμε στους ανθρώπους το καλοκαίρι να μην έχουν προβλήματα.
1: Φαντάζομαι εμένα να το δούμε κατά το Σεπτέμβριο αυτό, έτσι τώρα.
0: Αυτό δεν προλάβαμε το Σεπτέμβριο. Αυτό εμείς το
1: προδοκούμε. Όχι, ενώ να ξεκινήσει η διαδικασία.
0: Ναι, εμάς, ξέρετε, τώρα, αυτή την εποχή τώρα εμείς πάντα προγραμματίζουμε για την επόμενο καλοκαίρι. Ναι. Να μας λέει την άνοιξη έτοιμη, γιατί το χειμώνα δεν έχουμε. Το νερό είναι αρκετό, δεν είναι οι ανάγκες αρκετές, δεν είναι μεγάλες.
1: Προφανώς. Κύριε Φουρεξάκη, ξεκινήσατε έτσι αναφερόμενος και στο φράγμα όπως λέμε και στο γεγονός ότι οι βροχοπτώσεις του Μαρτίου ενίσχυσαν τον ταμιευτήρα. Ένα από τα πολύ μεγάλα θέματα που είχαμε στο Ηράκλειο είναι το ότι χάναμε νερό στο δρόμο. Μιλώ για το μεγάλο έργο της αντικατάστασης των δικτύων ίδρυυσης, το οποίο αναμένεται να βάλει ένα στόπ σε αυτές τις πολύ μεγάλες διαρροές που είχαμε στο νερό στην πόλη. Πώς πάμε σε σχέση με αυτό?
0: Πάρα πολύ καλά. 10 χρόνια το έχουμε αρχίσει το έργο αυτό. Περίπου 300 και χιλιόμετρα έχουμε αλλάξει. Και στο μεγάλο το έργο το εμβληματικό το 2019, το οποίο τότε μας είχαν χορηγήσει 15 εκατομμύρια ήταν, συγγνώμη, mm-hmm. για να κάνουμε 150 χιλιόμετρα μαζί με ψηφιακά υδρόμετρα, ήδη είμαστε στα τελειώματα Είναι τα έργα που βλέπει ο κάθε Ηρακλειώτης στην περιοχή της. Τώρα είμαστε στις Εθνικές Αντιστάσεις, είμαστε. Είναι ακόμα να κλείσουμε το κομμάτι Κνωσού, Εθνικής Αντιστάσεως, Χαριλάου Κούπη, αυτό το τρίγωνο το μεγάλο. Έχουμε κάνει περίπου το 1 τρίτο. Ευελπιστώσει κανένα δίμηνο, τρίμηνο. Κάνουμε το Εθνικής Αντιστάσεως, δύσκολο κομμάτι. Ήταν και της Δημοκρατίας πολύ δύσκολο κομμάτι. Να πάμε μετά Κνωσού που είναι και κάθετη δρόμη είναι. Mm-hmm. Θεωρώ ότι μέσα σε λογικά είναι 2 μήνες, άντε επειδή είναι δύσκολες περιοχές, είναι πολλά δέντρα, έχουμε και το θέμα το απλόν. Πέρα παλιά που είχαμε τα αρχαιολογικά, mm-hmm. τώρα έχουμε τα θέματα των δέντρων. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε τι απόσταση κόβεις, τι κάνεις. Είναι εξίσου όπως ήταν αυστηρό το πλαίσιο που έχει βάλει ο Δήμος Ηρακλείου.
1: Σε 2-3 μήνες αναμένουμε την ολοκλήρωση γι' αυτό το κομμάτι, κύριε Κουρεξάκη.
0: Και κλείνουμε, δεν είναι ένα μικρό κομμάτι.
1: Αυτό ήθελα να πω, να ρωτήσω αν κλείνουμε.
0: Κλείνουμε. Ένα μικρό κομμάτι είναι 62 Μαρτίου, κάπου χαμηλά. Είναι κάτι μερών δουλειά είναι. Mm-hmm. Οπότε ουσιαστικά κλείνει μέσα σε μια δεκαετία ένα πολύ μεγάλο έργο. Ευελπιστούμε τώρα από εκεί που είχαμε μια απώλεια, μη τιμολογούμενο νερό, όχι απώλειες, mm-hmm. να το εξηγήσω ο καθένας. Όταν λέμε μη τιμολογούμενο, με απώλειες, νερό το οποίο κλεβότανε mm-hmm. και από τα υδρόμετρα που ήταν πάρα πολύ χαλασμένα. Mm-hmm. Ευελπιστούμε από το 55% που ήμασταν εκείνη την εποχή, 55-60, να πλησιάσουμε ένα στόχο του 35-40 mm-hmm. τώρα, σαν πρώτη φάση, που είναι
1: αυτό
0: πολύ σημαντικό.
1: Σε μια πρώτη
0: για να καταλάβουν είναι... το 20%, να καταλάβει ο κόσμος, συζητάμε για 4 εκατομμύρια κυβικά. Αυτά είναι όπλα από τον Αποσελέμη. Mm-hmm. Το Ηράκλειο θέλει 20 εκατομμύρια κυβικά ετησίως. Mm-hmm. Το 20% είναι 4 εκατομμύρια. Τόσο νερό παίρνουμε και λιγότερο παίρνουμε από τον Αποσελέμη, για να δούμε τώρα πόσο αυτά τα έργα βοηθάνε πάρα πολύ την πόλη.
1: Βέβαια. Παρά την όχληση που υπάρχει, προφανώς ενώ όταν λόγω των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, είναι ένα έργο σημαντικό για την πόλη, γιατί ακριβώς έχει το αντίκτυπο στις βρύσεις μας.
0: Πάει όμως πολύ καλά. Πάει γρήγορα. Mm-hmm. Γίνεται, εγώ ρωτάω και τον κόσμο, γιατί έχει φίλου γνωστού, βλέπει. Γρήγορα γίνεται. Δεν είναι. Εγώ περίμενα πιο δύσκολο την κατάσταση, αλλά. Χτύπα ξύλο, πάει καλά.
1: Να είχαμε και νέους αγωγούς, μιλώντας για τα μάλια και την τήλη στο πρόεδρο, θα μας
0: τα έχουμε όλα τα έχουμε βάλει. Ήδη με τον ΟΑΚ συζητάμε τον αγώ των μαλλίων. Mm-hmm. Ήδη έχουμε κάνει, προσπαθούμε να εντάξουμε τον αγώ της τήλης, ο οποίος είναι ένας αγωγός πολύ σημαντικός. Mm-hmm. Φέρνει 700 κυβικά την ώρα. Εμείς θέλουμε παραπάνω να φέρει, να φέρει 1200, γιατί το πεδίο της τήλης του ψιλοίτη έχει πολύ νερό. Mm-hmm. Ευτυχώς ο ψιλοίτης έχει... δεν είναι εμβληματικό μόνο σαν βουνό και σαν υδροφόρο ορίζοντα, καταλάβατε. Mm-hmm. Οπότε ευελπιστούμε ότι εκεί πέρα. Να κάνουμε ένα αγώ μεγάλο, να μπορέσουμε να κάνουμε ακόμα 5-6 γεωτρήσεις, ούτως ώστε έτσι να λύσουμε ένα μεγάλο πρόβλημα στο Ηράκλειο. Να θωρακίσουμε το Ηράκλειο και φυσικά να παίξει επιτέλους ο Αλμυρός.
1: Ναι, τι γίνεται με αυτό το. Πείτε μου τώρα, μιας και το αναφέρατε, γιατί σιγά σιγά θα κλείσουμε και θέλω να σας ρωτήσω για ένα περιστατικό που είχαμε στο Κούλε, κάτω στην πόλη. Με τον Αλμυρό έχουμε κάποια εξέλιξη, κύριε
0: Μπαρτζόκη. Να σας πω για την ΕΕ. Εμείς έχουμε κάνει μια πολύ συνεργασία με τον ΟΑΚ. Mm-hmm. Ο ΟΑΚ έχει κάνει ήδη κάποιες μελέτες, τι οποίες προωθεί προς στο περιβάλλον του Υπουργείου Περιβάλλοντος, να μπορέσει να εγκριθεί κάποια, να γίνει ένα έργο το οποίο. Να μην κρυβόμαστε τα κλάματα. Αυτά τα έργα δεν γίνονται από τη ΔΕΗ, από τους Δήμους. Ένα έργο περίπου στα 100 εκατομμύρια. Να πάει στο νερό, να το πάει σε ένα ταμιευτήρα, mm-hmm. μεγάλη αγωγή, να πάει στο νερό μόνο το χειμώνα που είναι το γλυκό, αν μπορείς οτιδήποτε επεξεργαστείς. Μια φορά είναι, προχωράει το, από ό,τι ξέρω η μελέτη, είμαστε στο σωστό δρόμο, ευελπιστώ να τελειώσει. Να μην μας απασχολεί τα επόμενα χρόνια το θέμα της ιδιοδότησης.
1: Μένει να το δούμε αυτό, γιατί όντως και η κυβέρνηση, το λέω, φαίνεται ότι από δηλώσεις κορυφαίων υπουργών και του ίδιου του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης, ότι το έχει βάλει.
0: Και ο κ. Μητσοτάκης δεν είχε έρθει στην περιφέρεια που είχαμε κάνει μια ευρύτερη σύψη. Όχι, πραγματικά έχουμε ενδιαφερθεί. Γιατί ο κ. Μητσοτάκης ήρθε προσωπικά και τότε κάναμε μια ευρεία σύσκεψη μέσα στην περιφέρεια που είπαμε τα θέματα, όλα αυτά και τα ήταν και ενήμερο.
1: Μάλιστα. Κλείνοντας, θέλω να μου εξηγήσετε λίγο τι έγινε στο λιμάνι, κοντά στο Κούλε χθες, εκεί όπου είχαμε λίματα στη θάλασσα, για ακόμα μια φορά, πρέπει να το πούμε αυτό.
0: Όχι πολλές φορές, μην είμαστε υπερβολικοί.
1: Για ακόμα μια φορά, νομίζω ότι ήταν η τέταρτη φορά που
0: όχι
1: συνέβη.
0: Φέτος.
1: Όχι, δεν λέω φέτος, προφανώς.
0: Εγώ στη θητεία μου, μία φορά ήταν στην προβλήτα 6 mm-hmm. που είχαμε, τρεις φορές πριν, τρεις-τέσσερις φορές. Να μην λέω, ναι.
1: Τι γίνεται?
0: Να σας πω τι γίνεται, γιατί πρέπει να καταλάβετε ακόμα τι γίνεται. Η αγωγή της αποχέτευσης mm-hmm. είναι παράλληλη με τους αγωγούς των νομβρίων. Mm-hmm. Είναι κατασκευασμένη όχι τυχαία, με αυτόν τον τρόπο, ούτως ώστε όταν έχουμε ένα φράξιμο σε ένα αγώ της αποχέτευσης, μην ξεχνάμε ότι η περιοχή πέρα είναι πολύ δύσκολη. Έχει κακό παρελθόν. Έχει μεγάλα φορτία από την περιοχή του κέντρου, mm-hmm. από την Κορνάρου, Δικαιοσύνη, Λιοντάρια, όλα αυτά. Εκεί έχουμε τακτικά φραξίματα. Λόγω των τα λύπη και όλα αυτά που μπαίνουν μέσα στους αγωγούς. Mm-hmm. Γιατί δεν είμαι σίγουρος ότι όλοι τα ρίχνουν, οι μαγαζάτες που πρέπει να έχουν λιποσυλλέκτες έχουν. Δεν είμαι σίγουρος. Παρακάτω. Κλείνει. Είναι το αποτέλεσμα ότι εάν δεν έχει μία υπερχείληση να πάνε στον αγωγό, τον,

0: αυτά θα γυρίσουν στις πλατείες, στους δρόμους, ναι, στα σπίτια μέσα. Αυτό, η επιχείρηση αυτή πάει στον αγώ των Ουρίων και πραγματικά η ΔΕΙΑ, γιατί έγινε ένα θέμα, θεωρώ ότι είναι υπερβολικό.
1: Μα γι' αυτό σας θέσατε το ερώτημα, 8 γιατί...
0: η ώρα, 8 η ώρα μας ειδοποιήσανε, 8.30 είχαμε ξεφράξει. Mm-hmm. Ναι. Και να σας πω, η επίσημη του λιμενασίου, 20 με 30 τετραγωνικά. Μην ξεχνάμε τη μέρα ότι στο Ηράκλειο έχουμε...

0: Η ρήπαση είναι μια πραγματικά. Η ρήπαση ούτε μια ευρύ έννοια είναι ότι άμα είναι επικίνδυνο για το περιβάλλον η ρήπαση, δεν ήταν, η οποία μέχρι το μεσημέρι τα απογευματάκια είχε φύγει, είχε διαλυθεί.
1: Το θέμα και η οσμή, βέβαια, ξέρετε, είναι αυτό που προκαλεί την άμεση αντίδραση και του κόσμου, των πολιτών αλλά, ή των επισκεπτών της πόλης.
0: Εγώ σας ρωτάω εσάς, και εγώ, εμείς δεν είμαστε ειδικοί. Τι ήταν καλύτερο, δεν είναι καλύτερο αυτό το οποίο μέσα σε μία, σε κάποιες ώρες πραγματικά λύθηκε παρά να έχουμε στη δικαιοσύνη, στα λιοντάρια, στα σπίτια μέσα αλήματα. Απλή, λογικό δεν είναι.
1: Ναι. Με αφορμή αυτό και έτσι επιλέγουμε.
0: Προσπαθούμε όμως, έτσι. Έχουν πάρει μέτρα. Δηλαδή, έχουμε κάνει μια αντικατάσταση των αντιστασίων λιμάτων όλων. Mm-hmm. Μπήκαμε σε πρόγραμμα στο Ταμείο Ανάκαμψης, έχουμε αλλάξει όλα. Δηλαδή, παίρνουμε μέτρα σε κάποια δύσκολα σημεία, όπως είναι 25 Αυγούστου, 18 Άγκρου, τώρα με την ανάπλαση, mm-hmm. να κάνουμε ένα ερεκάκι πέρα, να μπορέσουμε να. Γιατί τώρα, μην ξεχνάμε, τα φορτία είναι πολύ περισσότερα από το που σχεδιαστήκαν οι αγωγοί.
1: Αυτό
0: το έργο, όλο το μεγάλο, πραγματικά ένα εξαιρετικό έργο, mm-hmm. έγινε το 1993. Τότε που ήταν ο Σμπόκος, ήταν ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ, πραγματικά ένα σημαντικότατο έργο.
1: Που προφανώς βέβαια τότε ανταποκρινόταν ενδεχομένως στην ανάγκη, τώρα πια όχι.
0: Τώρα 90 με 93, από το 93 μέχρι τώρα, μετά από 25 χρόνια mm-hmm. κοντά είναι.
1: Πείτε μου πριν σας ευχαριστήσω και καληνυχτήσω, κύριε Βουρεξάκη, να πούμε δύο λόγια και για την τριτοβάθμια επεξεργασία λιμάτων. Να,
0: ναι,
1: στο κλείσιμο,
0: είναι,
1: που είμαστε στην τελική ευθεία.
0: Αυτό είναι ένα μεγάλο έργο, 36.000 κυβικά. Τώρα παίρναμε 6.000 κυβικά δευτεροβάθμια τριτοβάθμια. Μέσα στους επόμενους 1-2 μήνες, δηλαδή την επόμενη σεζόν, είμαστε έτοιμοι. 36.000 κυβικά τριτοβάθμια, τετατοβάθμια επεξεργασία θα μπορεί να πηγαίνει στους αγρότες, που θα μπορεί να αδρεύει 23.000 στρέμματα από 5 ή 6 δεξαμένες, δεν θυμάμαι, που έχουμε, θα βάλουν περιμετρικά της ΔΕΙΑΗ, mm-hmm. στο ΕΜΕΠΑ, Βασιλιές, Σύλαμο. Έτσι να μπορέσουμε και μαζί με το έργο που έχει προτείνει ο Δήμος Ηρακλείου, το έργο, γιατί θέλουμε και δίκτυο. Εμείς θα πάμε το νερό στις δεξαμένες. Mm-hmm. Από εκεί πέρα, το έργο που θα γίνει, ήδη έχει προταθεί στο περιφερειακό πρόγραμμα, δεν κάνω λάθος, να μπορέσει να γίνει ένα τεράστιο δίκτυο άδρευσης, να μπορέσουμε πραγματικά να λυθεί το πρόβλημα για όλη την περιοχή πέραξη του Ηρακλείου με το θέμα της άδρευσης.
1: Μάλιστα.
0: Είναι πρωτοποριακό έργο, είναι το πρώτο μεγάλο έργο που γίνεται στην Ελλάδα και τα στερεά υπόλοιπα, τα οποία θα πηγαίνουν στην περιοχή του Μπέρα Γαλήνων, mm-hmm. θα γίνεται ηλιακή ξήρανση και αυτό θα χρησιμοποιείται, θα δίνεται στους αγρότες σαν εδαφοβελτιωτικό. Είναι πολύ σημαντικά περιβαλλοντικά έργα.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Βουρεξάκη. Καλή δύναμη. Αν δεν σας ξαναδώ, καλή Παναγία. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ
1: πάρα πολύ. Σε βραχνά εξελίσσεται, κυρίες και κύριοι, η έβρεση κατοικίας στο Ηράκλειο για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, καθώς αφενός έχει συρρυκνωθεί δραματικά η διαθεσιμότητα ακινήτων. Αφετέρου, τα ενίκια έχουν εκτοξευτεί, αργίζοντας ή και ξεπερνώντας πολλές φορές το μισό ενός μισθού. Οι εκπαιδευτικοί ζητούν να ληφθούν άμεσα μέτρα για την εξασφάλιση στέγης, καθώς, όπως το ορίζουν, σε πολλές περιπτώσεις αναγκάζονται να μην επιλέξουν τελικά το Ηράκλειο για να εργαστούν.
2: Η εξασφάλιση μιας αξιοπρεπούς κατοικίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για μια σταθερή επαγγελματική και προσωπική ζωή. Για χιλιάδες Έλληνες εκπαιδευτικούς όμως η απόκτηση ή ακόμη και η ενοικίαση ενός σπιτιού εξελίσσεται σε μια ολοένα και μεγαλύτερη πρόκληση, ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένο κόστος διαβίωσης. Το πρόβλημα, σύμφωνα με εκπαιδευτικούς στο νομό Ηρακλείου, τα τελευταία χρόνια διωγγώνεται, με εκπαιδευτικούς σε αρκετές περιπτώσεις να μην επιλέγουν τελικά το Ηράκλειο για να εργαστούν.
3: Τουλάχιστον το 50% των χρημάτων που παίρνει ένας εκπαιδευτικός χρειάζεται για να καλύψει το κόστος της διαμονής τους, με αποτέλεσμα πολλοί εκπαιδευτικοί να το σκέφτονται αν θα αποδεχτούν ή όχι το διορισμό τους. Αυτό δεν έχει σχέση μόνο με το προσωπικό πρόβλημα εκπαιδευτικό, αλλά και την ομαλή λειτουργία των σχολείων. Γιατί όταν ένας εκπαιδευτικός δεν αποδέχει τον διορισμό του, χάνονται πολλές διδακτικές ώρες μέχρι να ξεκινήσει πάλι η διαδικασία αναπλήρωσής του. Δυστυχώς και κατά διάρκεια της σχολικής χρονιάς, παρόλο ότι προκυρήσονται διάφορες θέσεις και με τοπικές προσκλήσεις, δεν καλύπτονται τα κενά, γιατί προφανώς το κόστος διαμονής ενός εκπαιδευτικού πλέον είναι πολύ υψηλό.
4: Οι συνάδελφοί μας έρχονται από άλλα μέρη εκτός Ηρακλείου και δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολύ λίγα σπίτια, έτσι ώστε να βρουν στέγη, ή επίσης μπορεί να είναι πάρα πολύ υψηλό το κόστος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι συνάδελφοι να μην δηλώνουν, να έχουν σαν πρώτη προτίμηση το Ηράκλειο, διότι, ξαναλέω, έχει πάρα πολύ υψηλό κόστος διαβίωσης για τους συναδέλφους αυτούς.
2: Το πρόβλημα για τους εκπαιδευτικούς για άλλη μία νέα σχολική χρονιά αναμένεται να γίνει μεγαλύτερο, καθώς θα κληθούν να το αντιμετωπίσουν προχωρώντας σε αναζήτηση προσωρινών ή κοινόχρηστων λύσεων στέγασης.
3: Χρειάζεται ένα συντονισμένο σχέδιο, αφενός μένα από το Υπουργείο Παιδείας, ώστε να δει κάποιο επίδομα σε αυτούς τους εκπαιδευτικούς, αλλά γενικότερα και από τις τοπικούς φορείς, ώστε να δώσουν δυνατότητα στέγαση των εκπαιδευτικών, άρα παράλληλα να δώσουν

0: και οικονομικά κίνητρα στους, σε αυτούς που νοικιάζουν, ώστε να μπορούν να νοικιάσουν τα σπίτια τους εκπαιδευτικούς.
1: Εκπαιδευτικοί επισημαίνουν ότι η στέγαση πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ζήτημα δημόσιας πολιτικής και όχι αποκλειστικά ως ατομική ευθύνη.
2: Η πολιτεία δεν έχει ουσιαστικά παρέμβει σε όλα αυτά τα ζητήματα. Εμείς αυτό που ζητάμε και ως ΕΛΜΕ Ηρακλείου αλλά και ως Ομοσπονδία είναι αυξήσεις σε μισθούς έτσι ώστε να ζούμε με αξιοπρέπεια, επαναφορά του 13ου 14ου μισθού, να υπάρξουν πολιτικές στέγασης για τους συναδέλφους μας, καθώς επίσης και να υπάρχει μια πολιτική που να αντιμετωπίζει ουσιαστικά την ακρίβεια.
3: Για το ΟΞΥΗ, κοινωνικό πρόβλημα λοιπόν της στέγασης, αλλά κυρίως όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς, θα συζητήσουμε τώρα με τον πρόεδρο της ΕΛΜΕ Χανίων, τον κύριο Χρήστο Μπέλβα, που μου κάνει τη χαρά να είναι μαζί μου απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης της Κρέτα. Κύριε Μπέλβα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
3: Λοιπόν, είναι ένα ΟΞΥΗ πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα που, για το οποίο οι εκπαιδευτικοί ζητούν να ληφθούν μέτρα, πολιτικά μέτρα για να στηριχθούν οι εκπαιδευτικοί. Η ΕΛΜΕ Χανίων, βέβαια, η αλήθεια είναι ότι για δεύτερη φορά φέτος προχωρά στην ενεργοποίηση μιας πλατφόρμας που, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, πέρυσι, οπότε ήταν και η πρώτη φορά που εφαρμόστηκε, πήγε καλά. Βοηθήθηκαν δηλαδή συνάδελφοί σας.
4: Σωστά. Άκουσα και το ρεπορτάζ πιο πριν. Παρόμοια είναι η κατάσταση και εδώ, νομίζω λίγο χειρότερα από ότι στο Ηράκλειο, με την έννοια του ότι είναι βέβαιο ότι οι συνάδελφοι δίνουν το 50% και πάνω του μισθού τους για να νοικιάσουν κάποιο σπίτι. Το πρόβλημα είναι, χρονίζει αρκετά και εμείς είχαμε και διάφορες προτάσεις σε αυτό, πέρα το... τα ζητήματα τα οποία απεργούμε, δηλαδή το ζήτημα των μισθών, της ακρίβειας, το ότι δεν δικαιούμαστε 13ο-14ο από το μισθό και ούτω καθεξής. Εμείς είχαμε μια πρόταση εδώ και χρόνια από τους Δήμους, παρόλο που όντως το ζήτημα της στέγησης είναι κεντρική πολιτική επιλογή, έτσι. Εμείς είχαμε μια πρόταση προς τους Δήμους, ώστε από μια 1/36 να νοικιάσουν μέσω μιας δημοτικής επιχείρησης ένα κατάλημα με εκατοντάδες κλίνες, να το διαθέσουν σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και αυτοί να στεγάζονται δωρεάν. Αυτό και θα προσελκύσει τους συναδέλφους να έρθουν για να διδάξουν τα παιδιά και θα σταματήσει και το κομμάτι της, αν θέλετε, θα βάλει ένα φρένο στις τιμές, με την έννοια ότι αν στεγάσεις δωρεάν 300, 400, 500 ανθρώπους, ας πούμε, προφανώς θα ανακουφίσει και όλους τους υπόλοιπους οι οποίοι αναζητούν σπίτι. Mm-hmm. Πέρυσι, λοιπόν, μετά από το περιστατικό μιας παραβιαστικής συμπεριφοράς, δηλαδή κάναν έξωση σε μια συναδέλφισσα κόβοντάς στο ρεύμα και το νερό και μας το κατήγγειλε αυτό. Επειδή πολύ αυτόματα, ας πούμε, δεκάδες συνάδελφοι είχαν την, με το που το γνωστοποιήσαμε, είχαν την, έτσι κάναν την κίνηση να θέλουν να τη φιλοξενήσουν, αποφασίσαμε αυτό να το κάνουμε κάπως πιο συστηματικά. Mm-hmm. Τι κάνουμε λοιπόν, φτιάξαμε μια πλατφόρμα, μπορούν να τη βρουν και οι τηλεθεατές αν πατήσουν στο Google ΕΛΜΕ Χανίων στήριξε τους εκπαιδευτικούς, όπου ζητάμε από ανθρώπους που νοικιάζουν τα σπίτια τους στα Χανιά να βάλουν το κατάλημά τους στη συγκεκριμένη πλατφόρμα για να το πάρει κάποιος εκπαιδευτικός. Mm-hmm. Προφανώς αξιοπρεπές κατάλημα και προφανώς με ένα ποσό, εν πάση περιπτώσει, που να
3: μην είναι τουλάχιστον εξωφρενικό, κύριε Μπέλμπα, έτσι, προφανώς.
4: Ακριβώς. Πέρσι το κάναμε αυτό. 14 συνάδελφοι και συναδέλφες βρήκαν στέγη μέσω αυτού και φέτος θέλουμε να το τρέξουμε, mm-hmm. προφανώς συνεχίζοντας να παλεύουμε για τα υπόλοιπα ζητήματα. Τους ή άλλως εμείς είμαστε ανοιχτοί συνεννόηση και με τα υπόλοιπα σωματεία που έχουν το ίδιο ζήτημα και ασχολούνται και με το συγκεκριμένο, mm-hmm. με το Σωματείο των Τεχνικών. Εδώ έχουμε κάνει κάποιες κοινές κινήσεις, αντίστοιχα με τους δασκάλους. Είμαστε συνεννόηση δηλαδή και πιέζουμε και τους Δήμους, αν θέλετε, για να δώσουν μια απάντηση και στην κυβέρνηση σε σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα. Παρ' όλα αυτά δεν το αφήνουμε, το τρέχουμε. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, μέσα στη βδομάδα θα γίνουν οι διορισμοί μόνιμων συναδέλφων και μέσα σε μια-δύο εβδομάδες και οι διορισμοί αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Το σωματείο θα είναι εκεί, από το πρώτο ζήτημα και το πιο δύσκολο, το στεγαστικό, μέχρι και το τελευταίο.
3: Να ρωτήσω κάτι, φαντάζομαι βέβαια, μπορώ μάλλον να φανταστώ την απάντησή σας. Ισχύει, αντιλαμβάνομαι, ότι

0: αυτές οι πολύ δύσκολες συνθήκες τις οποίες συναντούν οι άνθρωποι που έρχονται να εργαστούν ως αναπληρωτές στα Χανιά, εν προκειμένου που είστε εσείς, αλλά και εδώ στο Ηράκλειο. Το γεγονός ότι αυτή η αναζήτηση στέγης είναι καμιά φορά και ακόμα και πιο εύκολη από το να πιάσει τον τζόκερ, κύριε Μπέλμπα, φαντάζομαι ότι καθιστά το Ηράκλειο ή τα Χανιά ή γενικά την Κρήτη την καθιστά μη ελκυστική για κάποιον, έτσι, για να έρθει να εργαστεί. Δηλαδή, ισχύει ότι αρκετοί συναδελφοί σας τελικά δεν επιλέγουν να έρθουν στο νησί για να εργαστούν?
1: Το επιβεβαιώνω, είτε μπορείτε να γίνει, αυτό μπορεί να το επιβεβαιώσει ο καθένας με μία βόλτα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στις ομάδες των αναπληρωτών ή των εκπαιδευτικών, όταν γίνονται δηλώσεις για το μόνιμο διορισμό για τις θέσεις των αναπληρωτών, που ρωτάνε οι συνάδελφοι εκεί, στο Α μέρος, στο Β, στο Γ. Προφανώς τα σχόλια για τα Χανιά και το Ηράκλειο δεν είναι κολακευτικά στο κομμάτι των μισθών και της ακρίβειας. Το επιβεβαιώνουν και τα νούμερα, αν θέλετε, με την έννοια ότι τουλάχιστον τη σχολική χρονιά 24-25, που θα θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά, το 10% των συναδέλφων αναπληρωτών είτε δεν ανέλαβε υπηρεσία είτε παραιτήθηκε στη μέση της χρονιάς. Και επειδή επικοινωνήσαμε και με τους συναδέλφους, το κυρίαρχο ζήτημα ήταν το κόστος ζωής. Εμείς λέμε λοιπόν το εξής σε σχέση με αυτό πολύ σύντομα, ότι ο τόπος μας ήταν ένας τόπος ο οποίος πάντα έβαζε, αν θέλετε, πολλά χρόνια, εν πάση περιπτώσει, το πάντα είναι, τη γνώση, την επιστήμη και τον πολιτισμό πολύ ψηλά στην ιεράρχησή του. Κοινωνίες μας ήταν κοινωνίες που τη γνώση, την επιστήμη και τον πολιτισμό την είχαν. Το σχολείο, καλώς ή κακώς, θα συμπυκνώνει και τα τρία. Δεν μπορούμε να μη στηρίξουμε το σχολείο, και για να στηριχθεί το σχολείο πρέπει να στηριχθεί ο εκπαιδευτικός. Γιατί σχολείο χωρίς εκπαιδευτικό δεν υπάρχει.
0: Έτσι ακριβώς είναι. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Μπέλμπα, για την κουβέντα μας απόψε. Καλό βράδυ, εύχομαι. Ευχαριστώ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε.
0: Από τα Χανιά πάμε, κυρίες και κύριοι, να μεταφερθούμε στο Ρέθυμνο. Πάμε να συναντήσουμε τον καλό συνάδελφο από τα Ρεθυμνιώτικα Νέα, τον Γιάννη Κωστάκοκλου, για να συνεχίσουμε λίγο τη συζήτησή μας, ρίχνοντας τη ματιά μας προφανώς και στο Ρέθυμνο. Καλησπέρα, Γιάννη. Καλή εβδομάδα.
2: Σόντια, καλησπέρα. Το Ρέθυμνο, λιγότερο από το 50% των περσινών σχολικών κενών θέσεων εκπαιδευτικών σε γενική εκπαιδευτική, αναμένεται να γίνουν οι φετινοί διορισμοί μόνο εκπαιδευτικών στα σχολεία του νομού. Σύμφωνα με τους πίνακες και τις προσκλήσεις που το Υπουργείο Παιδείας, οι μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών στο νέα σχολική χρονιά ανήκουν 10 θέσεις, ένας αριθμός ο οποίος ουσιαστικά κυμαίνεται στα ίδια τη σχολική χρονιά, όταν και είχαμε 111 θέσεις. Τα συγκεκριμένα στατιστικά δείγματα πρέπει να προσθέσουν υπό το πρίσμα των κοινών θέσεων με τις οποίες έρχεται χρονιά. Σύμφωνα με τα συνδικαλιστικά όργανα νομού, τα κενά εκπαιδευτικών σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο τέλος της περσινής σχολικής χρονιάς ανήλθαν στα 200, κάτι το οποίο μεταφράζεται φυσικά σε χιλιάδες χαμένες διδακτικές ώρες και σε παιδιά τα οποία δεν είχαν τη δυνατότητα να κάνουν ούτε μία ώρα από πολύ βασικά μαθήματα, όπως χημεία, μαθηματικά, φυσική και φιλολογικά μαθήματα. Να πούμε ότι γενικότερα η εικόνα σε πανελλαδικό επίπεδο είναι ακόμα χειρότερη, από την άποψη, όπως δείχνουν τα στατιστικά δηλαδή, από την άποψη ότι οι προσλήψεις είναι μόνιμων διορισμών, είναι μειωμένες περίπου κατά 45% σε σχέση με την περσινή χρονιά. Συγκεκριμένα για τη νέα σχολική χρονιά ανέρχονται στις 5.467, ενώ πέρσι είχαμε 8.823. Και να τονίσω ότι προφανώς αυτά τα νούμερα είναι επακόλουθα μίας από τις χειρότερες σχολικές χρονιές από την άποψη κενών σε εκπαιδευτικούς.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Μεγάλη ανησυχία, κυρίες και κύριοι, και προβληματισμό προκαλούν τα πολλά περιστατικά μέθης που καταγράφονται στην Κρήτη καθημερινά λόγω και της αυξημένης τουριστικής κίνησης στο νησί. Το ΕΚΑΒ βρίσκεται επίποδος προκειμένου να παρέχονται οι πρώτες βοήθειες, αλλά δεν είναι λίγοι οι νεαροί, αρκετοί από αυτούς και τουρίστες, που καταλήγουν στα νοσοκομεία για ιατρική περίθαλψη. Είναι ενδεικτικό ότι το περασμένο Σάββατο σε διάφορες περιοχές του νησιού κινητοποιήθηκαν πληρώματα του ΕΚΑΒ για 30 περιστατικά.
3: Καθημερινά είναι τα περιστατικά μέθης ενήλικων και ανήλικων τα οποία καλείται να αντιμετωπίσει το ΕΚΑΒ. Οι διασώστες το τελευταίο δίμηνο τρέχουν και δεν φτάνουν, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις τα περιστατικά αυτά καταγράφονται σε τουριστικές περιοχές και σε περιοχές όπου διοργανώνονται πανηγύρια και κοινωνικές εκδηλώσεις. Το γεγονός το οποίο δημιουργεί προβληματισμό και στις τάξεις των διασωστών είναι ότι ανάμεσα στους ανθρώπους που καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες αλκοόλ περιλαμβάνονται και ανήλικοι και μάλιστα από 15 ετών.

0: και Άνω. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι το βράδυ του Σαββάτου περίπου 30 περιστατικά μέθης κινητοποίησαν πληρώματα του ΕΚΑΒ και στους 4 νομούς του νησιού.
1: Το τελευταίο δίμηνο, το καλοκαίρι Ιούλιο-Αύγουστο, έχουμε παρατηρήσει από το τηλεφωνικό μας κέντρο, από τα στοιχεία μας, ότι έχουμε μεγάλη άνοδο περιστατικών κλήσης με μεθυσμένους. Έχουμε πάρα πολλούς μεθυσμένους στη Χερσόνησο και στα Μάλια, και ανήλικους και τουρίστες και δικοί μας Έλληνες δηλαδή, με αποτέλεσμα το προσωπικό του ΕΚΑΒ και η δύναμή του να απασχολείται πάρα πολύ για αυτά τα περιστατικά, τους μεθυσμένους, και να απασχολούνται εκεί και να μην έχουμε δυνατότητα να έχουμε επιχειρησιακά τα στενοφόρα μας για κάποια πολύ επίγοντα περιστατικά, όπως τροχαία, καρδιολογικά περιστατικά, πνευμολογικά ή οτιδήποτε άλλο. Ειδικά κάποιοι τουρίστες που έρχονται μαζικά, που έρχονται ειδικά τον Ιούλιο από χώρες όπως είναι η Ολλανδία, Αγγλία, πίνουν ανεξέλεκτα και τα ξημερώματα δεν προλαβαίνουμε να τους πηγαίνουμε στο νοσοκομείο.
0: Τα απανωτά όμως περιστατικά τα οποία έχουν κληθεί να αντιμετωπίσουν στο νομό Ηρακλείου οι διασώστες του ΕΚΑΒ έφεραν στην επιφάνεια και το πρόβλημα έλλειψης κέντρου υγείας στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Χερσονήσου. Καθώς οι δεκάδες διακομιδές μεθυσμένων, όπως λένε στα νοσοκομεία του Ηρακλείου, δημιουργούν και δυσκολίες εξυπηρέτησης στα ΤΕΠ.
1: Σε όλη αυτή την περιοχή, Μάλια Χερσόνησο, που είναι εκτός ότι έχει πάρα πολύ τουρισμό το καλοκαίρι, πολύ πληθυσμό, έχει και το χειμώνα κάποιο πληθυσμό, δεν έχει ένα κέντρο υγείας, ένα πρωτοβάθμιο σταθμό υγειονομικό. Αν αυτά τα περιστατικά υπήρχε ένα κέντρο υγείας κάπου στη μέση, στα Λίδα ή στα Μάλια ή στη Χερσόνησο, όλα αυτά τα περιστατικά δεν θα τα φέρναμε στο Ηράκλειο να χάνουμε κι εμείς για κάθε περιστατικό μέθης μία ώρα να πάμε και να έρθουμε στο νοσοκομείο. Θα τα πηγαίναμε εκεί στο κέντρο υγείας για την περίθαλψή τους και έτσι δεν θα επιβαρυνθούν και τα επίγοντα περιστατικά, τα ΤΕΠ, δηλαδή τα επίγοντα του τριτοβάθμιου νοσοκομείου όπως είναι το Παγνί και το Βενιζέλιο, που μπορεί να απασχοληθούν με πολύ πιο σοβαρά περιστατικά.
0: Οι διασώσεις του ΕΚΑΒ δεν παρέλειψαν να αναφερθούν και στα ζητήματα στελέχωσης αλλά και στα υλικοτεχνικά μέσα, τα οποία όπως είπαν είναι απαρχαιωμένα.
1: Φέτος το καλοκαίρι και με τη βοήθεια των επικουρικών συναδέλφων είμαστε οριακά καλά, οριακά καλά. Θα θέλαμε όμως παραπάνω προσωπικό, ναι, θα θέλαμε.
2: Υλικοτεχνικά που βρίσκεται το ΕΚΑΒ του Ηρακλείου?
1: Υλικοτεχνικά με τα στενοφόρα όντως έχουμε πρόβλημα, γιατί τα στενοφόρα αυτά που βλέπουμε και πίσω είναι αγορά της περιφέρειας Κρήτης από το 2016, που σημαίνει ότι έχουν 10 χρόνια στην πλάτη τους, και κάποια που πήραμε μέσω δωρεάς του Νιάρχου το 2018. Είμαστε οριακά, δηλαδή αν ας πούμε κλείσει ένα στενοφόρο αυτή τη στιγμή για βλάβη, το πλήρωμα που είναι δεν θα είχε εφεδρικό ασθενοφόρο. Μας έχουν πει ότι υπάρχει πρόβλεψη να έρθουν κάποια ασθενοφόρα μέσω του ΕΓΙΣ, του προγράμματος του πολιτικής προστασίας, αλλά ακόμα περιμένουμε να έρθουν.
3: Πάμε να συναντήσουμε ξανά, κυρίες και κύριοι, τον Κώστα Κεφαλογιάννη που είναι μαζί μου και θα ξαναεπικαλεστώ αυτή την εβδομάδα του 15 Αυγούστου, γιατί έχουμε πολλά γλέντια, Κώστα, πολλά πανηγύρια. Και εκεί συνήθως δεν έχουμε βάλει μυαλό, συνήθως θα πιούμε ένα ποτήρι παραπάνω και δύο και τρία και θα πιούν και οι ανήλικοι, το λέω γιατί είχαμε ένα τελευταίο περιστατικό με έναν 15χρονο νομίζω, στην Ελούντα να μεταφέρεται, ναι, στο νοσοκομείο.
4: Σε γλέντι, ναι. Κοίταξε, το πρόβλημα με τα περιστατικά μέθης όσον αφορά στους τουρίστες είναι ένα πρόβλημα σε συγκεκριμένες περιοχές που δυστυχώς θέλουν τέτοιου είδους τουρισμό. Έτσι, το ξέρουμε χρόνια, δεν είναι ακριβώς κάτι προφανές. Θέλουν αυτόν τον τουρισμό που γλεντάει, πίνει σαν να μην υπάρχει αύριο, χωρίς μέτρο κτλ. Είναι συγκεκριμένες περιοχές, είναι κάθε χρόνο, δεν είναι ωραίο, δεν είναι όμως σε ολόκληρη την Κρήτη. Αυτό πρέπει να το πούμε. Mm-hmm. Είναι σε πολύ συγκεκριμένες περιοχές, όχι μόνο της Κρήτης και γενικά της Ελλάδος. Τις ξέρουμε. 4-5 κάθε χρόνο αντιμετωπίζουν παρόμοιες καταστάσεις. Το πρόβλημα όμως με τα γλέντια είναι διαφορετικό. Είναι πιο βαθύ, είναι κοινωνικό, εμπίπτει σε αυτά που πολλές φορές έχουμε συζητήσει με τα στρεβλά στερεότυπα που επικρατούν σε αρκετές περιοχές της ενδοχώρας, κυρίως της Κρήτης, ότι πρέπει οι ανήλικοι να ξεκινήσουν να πίνουν από μικρή, ότι είναι ένα είδος μαγιάς και παλικαριάς κτλ. Εγώ το τελευταίο διάστημα, δεν σου κρύβω, ότι έχω αρχίσει επίσης και αναρωτιέμαι τι ρόλο παίζουν στην πραγματικότητα και οι πολιτιστικοί σύλλογοι. Mm. Όσοι από τους πολιτιστικούς συλλόγους στην Κρήτη είναι πραγματικά πολιτιστικοί σύλλογοι, υπάρχουν, έτσι, επειδή υπάρχουν, γι' αυτό το λέω, που είναι όλο το χρόνο ενεργοί, που κάνουν σοβαρή δουλειά, που προσεγγίζουν τα παιδιά και τους δίνουν διέξοδο και τα καθοδηγούν προς συγκεκριμένες δραστηριότητες. Υπάρχουν και τέτοιοι. Και πώς είναι απλώς πολιτιστικοί σύλλογοι που εμφανίζονται, ξέρω εγώ, μια φορά κάθε καλοκαίρι για να διοργανώσουν ένα γλέντι

0: με ρακές προφανώς και αλκοόλ άφθονο και με σουβλάκια για να πάρουν κάποια λεφτά, ξέρω εγώ, για να χρηματοδοτήσουν τις υπόλοιπες δραστηριότητες που κανείς δεν ξέρει ποιες ακριβώς είναι. Και σε αυτούς τους πολιτιστικούς λόγους και γενικά σε αυτούς που διοργανώνουν ρελένδια υπάρχουν υπεύθυνοι, την πληρώνουν ποτέ? Ξέρουμε ότι για το περιστατικό στην Ελλούντα πήγε και ο υπεύθυνος της εκδήλωσης κατηγορείται. Δεν έχω ακούσει ποτέ, ειλικρινά στο λέω τώρα το ρεπορτάζ, κάποιον να έχει τιμωρηθεί γι' αυτό. Ναι. Να έχει τιμωρηθεί κάποιος είτε σε μπαρ, επειδή σέρβιρε ανήλικο, είτε σε γλέντι, επειδή κατέληξαν ανήλικοι στο νοσοκομείο μεθυσμένοι. Πραγματικά δεν μου ήρθε αυτή τη στιγμή κάποιο περιστατικό που να έχει
1: τιμωρηθεί. Ούτε και εμένα. Ούτε και εμένα. Ναι. Απλά ήθελα τώρα να σε διακόψω για να πω, ξέρεις, το. Προσπαθώντας να δίνουμε έτσι και την καλή είδηση, ενώ να δίνουμε και την άλλη πλευρά, που βέβαια δυστυχώς το μεγαλύτερο κομμάτι είναι αυτό που έχεις περιγράψει εσύ ήδη, αλλά να πούμε ότι κόντρα σε όλα αυτά υπάρχουν 2-3 πολιτιστικοί σύλλογοι χωριών της ενδοχώρας, όχι μόνο του Ηρακλείου, ενώ της Κρήτης της ενδοχώρας, που διοργανώνουν πια τέτοια πανηγύρια χωρίς αλκοόλ. Τώρα, το κατά πόσο αυτό τηρείται από αυτούς που πηγαίνουν εκεί, δεν μπορώ να το ξέρω, αλλά να πούμε ότι γίνεται μια μικρή προσπάθεια, αλλά γίνεται.
0: Και κατά σύμπτωση, ή μάλλον καθόλου σύμπτωση δεν είναι, αυτοί οι πολιτιστικοί σύλλογοι που το κάνουν αυτό, που το προσπαθούν, είναι ακριβώς πολιτιστικοί σύλλογοι που είναι πραγματικά εκεί. Πολιτιστικοί σύλλογοι και προσπαθούν όλο τον χρόνο για το τόπο τους και για το χωριό τους να κάνουν το καλύτερο δυνατό. Αυτοί όντως προσπαθούν να τηρήσουν κάποιους κανόνες και προσπαθούν μεταξύ άλλων να μην έχουν και αλκοόλ ή να μην σερβίρουν αλκοόλ σε ανηλίκους. Το πρόβλημα όμως είναι υπαρκτό. Τα γλέντια είναι ωραία. Τα γλέντια στην Κρήτη είναι μέρος της παράδοσης. Αλλά και σε αυτό το πράγμα έχει παρισφρήσει μια στρεβλή αντίληψη, η οποία όσο πάει το και το χαλάει.
1: Σε ευχαριστώ και πάλι. Πολλές απορίες έχουν προκαλέσει, κυρίες και κύριοι Ηρακλειώτες, τα μικρά φωτοβολταϊκά πάνελ που έχουν τοποθετηθεί έξω από ορισμένα σχολεία της πόλης. Με την εξήγηση πάντως να είναι πιο απλή από τις πολλές θεωρίες συνωμοσίας που συζητούνται μεταξύ των άλλων. Τα συγκεκριμένα πάνελ δεν θα τροφοδοτούν, με συγχωρείτε, τις έκπνες διαβάσεις που ήδη κατασκευάζει ο Δήμος Ηρακλείου σε συνεργασία με το τεχνικό επιμελητήριο σε διάφορα σημεία της πόλης.
2: Πιο παρατηρητικοί θα έχουν διαπιστώσει ότι έξω από κάποια σχολεία του Ηρακλείου έχουν τοποθετηθεί κάποιες κατασκευές που μοιάζουν με μικρά φωτοβολταϊκά. Η συζήτηση στα social media ξεκίνησε από την περιέργεια και έφτασε σε θεωρίες συνωμοσίας. Στην πραγματικότητα, αυτά τα μικρά φωτοβολταϊκά τροφοδοτούν, σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο τεχνικών έργων, τις έξυπνες διαβάσεις που ήδη ο Δήμος, σε συνεργασία με το τεχνικό επιμελητήριο, τοποθετούν σε διάφορα σημεία της πόλης.
3: Αυτό είναι ένα έργο το οποίο εκτελείται πανελλαδικά υπό την αιγίδα του τεχνικού επιμελητηρίου. Αυτές οι διαβάσεις, όπως τις αποκαλούμε έξυπνες διαβάσεις, είναι ένα από τα νέα μέτρα που μπαίνουν σταδιακά στους ελληνικούς δρόμους, με στόχο βέβαια να κάνουν πιο ορατά τα σημεία που περνούν οι πεζοί. Κυρίως τις τοποθετούμε έξω από σχολικές μονάδες.
2: Οι έξυπνες διαβάσεις περιλαμβάνουν επίσης αισθητήρες κυκλοφοριακών δεδομένων, φωτισμό LED ενσωματωμένο στο οδόστρωμα και κατακόρυφες φωτιζόμενες πινακίδες σήμανσης LED.
3: Περιλαμβάνουν προφανώς φωτισμό, αισθητήρες, έξυπνη σήμανση και κάνουν τις διαβάσεις πιο ορατές τους οδηγούς και βοηθούν τους πεζούς να περνούν με μεγαλύτερη ασφάλεια. Τι είναι λοιπόν αυτές οι έξυπνες διαβάσεις? Είναι διαβάσεις πεζών με τεχνολογία που ενεργοποιείται ένα σύστημα όταν υπάρχει πεζός.
2: Σκοπός είναι να είναι ευδιάκριτες από τους διερχόμενους οδηγούς αλλά και τους πεζούς. Η συγκεκριμένη παρέμβαση αποτελεί μέρος του συνολικού έργου Smart Cities που εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή.
3: Και στόχος είναι να τραβά την προσοχή τόσο των πεζών όσων και των οδηγών που πλησιάζουν στη διάβαση. Ενεργοποιείται λοιπόν ένα σύστημα με φωτισμό LED τόσο στο οδόστρωμα όσο και στην κάθετη σήμανση που είναι τοποθετημένη με πληροφορίες τις οποίες πρέπει να σέβεται ο οδηγός. Έχει αισθητήρες και όπως ανέφερα είναι ένα κουμπί το οποίο ενεργοποιείται από τον πεζό.
2: Το επόμενο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τον κύριο Σπυριδάκη, ο αριθμός των έξυπνων διαβάσεων θα αυξηθεί.
3: Το Ηράκλειο, αν θέλουμε να επεκτείνουμε το μέτρο των διαβάσεων, είναι οι 27 υπερυψηφίες.

0: μεσομένες όπου γίνεται μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης και εκτελείται αποκλειστικά από το Δήμο Ηρακλείου. Οι έξυπνες διαβάσεις του ΤΕΕ είναι 23 στον αριθμό και έχουμε και άλλες 5 όπου είναι στα πλαίσια του Smart City. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι ένα σύνολο περίπου 55 έξυπνων διαβάσεων το επόμενο διάστημα θα είναι μια πραγματικότητα στην πόλη του Ηρακλείου.
1: Επιστρέφω στον Κώστα Κεφαλογιάννη, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, και πολλή συζήτηση άνοιξε με βάση αυτά τα πανελάκια, κυρίως προφανώς που αλλού στο μεγάλο καφενείο, τα social media.
2: Είναι διασκεδαστικό, δεν είναι και κάπως ανησυχητικό το πώς οι άνθρωποι βλέπουν αυτά τα πράγματα και φαντάζονται από έξυπνες κάμερες, που είναι το πρώτο που σκέφτονται όλοι, ότι μπήκαν οι έξυπνες κάμερες για να μας καταγράφουν, μέχρι απίθανες θεωρίες συνωμοσίας, που πραγματικά δηλαδή αν τις διαβάσει κάποιος δεν θα το πιστεύει. Δεν είναι τίποτα από όλα αυτά, είναι φωτοβολταϊκά που θα δίνουν ενέργεια στις έξυπνες διαβάσεις που σιγά σιγά και αυτές μπαίνουν στη ζωή μας. Είναι ένα μέτρο που με εφαρμόζεται σε τρεις φάσεις. Είναι από τα Smart Cities, χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του συνολικού έργου Smart Cities. Πέντε από αυτές, περίπου 23 από το ΤΕΤΑΚ, τις κατασκευάζει το ΤΕΤΑΚ σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου και κάποιες τοποθετεί και ο Δήμος Ηρακλείου. Θα έχει ενδιαφέρον να το δούμε στην πράξη, γιατί αυτά τα μέτρα εσόδια πάντα εμένα με ανησυχούν ως μπρος στις φορές. Θέλω να πω, θα το συνηθίσουμε, είναι χρήσιμο, είναι πρακτικά καλό να έχεις και σήμανση τέτοιου είδους όταν ένας πεζός περνάει τη διάβαση, να μπορεί να το δει το αυτοκίνητο και να κινείται αναλόγως να κατεβάζει ταχύτητα. Αλλά οτιδήποτε τοποθετείται σε τόσο ευανές σημείο και είναι στο Ηράκλειο σαν να σε προκαλεί, δεν θέλω να βάλω ιδέες σε κανέναν, αλλά ξέρουμε ότι είναι σαν να σε προκαλεί για να του κάνει ζημιά. Θέλω να δω πραγματικά πόσο θα αντέξουν, μακάρι να αντέξουν, μακάρι το μέτρο να πάει καλά. Οι περιψωμένες διαβάσεις, ένα άλλο πολύ ζητημένο μέτρο στο πλαίσιο επίσης της οδικής ασφάλειας, των παρεμβάσεων οδικής ασφάλειας που κάνει ο Δήμος Ηρακλείου. Σε πάρα πολλά σημεία έχουν ήδη αρχίσει να ξεφτίζουν. Έτσι. Δηλαδή η διαγράμμιση έχει αρχίσει ήδη να μην φαίνεται.
1: Και νομίζω ότι ξαναπερνάνε χρώμα σε αρκετές από αυτές. Να δούμε πόσο θα μείνει. Ναι. Δεν ξέρω αν έχει μείνει, αν το έχουν ξαναπεράσει και αν έμεινε τελικά το δεύτερο χέρι.
2: Εντάξει, θέλω να πω ότι πάντα οι ιδέες είναι καλές στην θεωρία. Αν δεν τις ζούμε να εφαρμόζονται στην πράξη, πάντα θα κρατάμε ένα μικρό καλάθι. Ελπίζω και έχουμε πραγματικά αυτό το μέτρο να είναι όσο καλό φαίνεται ως σχεδιασμός.
1: Και μακάρι μέσα σε όλα, μαζί με όλες αυτές τις νέες παρεμβάσεις και τις σημαντικές, να αλλάξουμε κι εμείς λίγο την οδηγική μας συμπεριφορά. Είναι και αυτό, το α και το ω, Κώστα. Σε ευχαριστώ πάρα
2: και
1: πολύ.
2: Να σου πω κάτι στο κάτω-κάτω. Αν υποχρεώνεσαι να αλλάξει τη συμπεριφορά, θέλω να πω, αν κινήσει τον δρόμο και δει μια διάβαση να αναποσβήνει, που σημαίνει ότι έχει πάνω πεζό, φαντάζομαι δεν θα τρέξει να τον πατήσει.
1: Σε ευχαριστώ πολύ και πάλι. Περισσότεροι από 32.100 επιβάτες διακινήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες από το λιμάνι του Ηρακλείου, με την αυξημένη τουριστική κίνηση να αποτυπώνεται και στους αριθμούς. Πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά τη Χρύσα Ζερβού που έχει το ρεπορτάζ. Χρύσα.
3: Μάλιστα, ακριβώς είναι σώτσα. Σε υψηλά επίπεδα κινήθηκε η επιβατική κίνηση στο λιμάνι τις προηγούμενες τρεις ημέρες, με την αυξημένη τουριστική περίοδο του Αυγούστου να αποτυπώνεται και στους αριθμούς. Πιο συγκεκριμένα να σου πω ότι από τις εγκαταστάσεις του λιμανιού πέρασαν συνολικά 32.163 επιβάτες, είτε με προορισμό την Κρήτη, είτε αναχωρώντας από το νησί στο πλαίσιο των καλοκαιρινών μετακινήσεων. Μέσα στο ίδιο διάστημα πραγματοποιήθηκαν 36 αφήξεις και αναχωρήσεις πλοίων της ακτοπλοείας, ενώ ιδιαίτερα αυξημένος ήταν και ο αριθμός των οχημάτων που διακινήθηκαν, και πιο συγκεκριμένα να σου πω, εντάξει, 6.138 ιόταχη αυτοκίνητα, πάνω από 1.300 φορτηγά, 611 δίκυκλα και σχεδόν 5.000 ήταν οι επιβάτες από τα κρουαζιερόπλια. Είχαμε τρεις αφήξεις που έφεραν συνολικά 4.648 επιβάτες κρουαζιέρας, προσθέτοντας ακόμη μεγαλύτερη κίνηση στις λιμενικές εγκαταστάσεις. Να σου πω ότι οι αριθμοί αυτοί αποτυπώνουν και την έντονη ταξιδιωτική δραστηριότητα που καταγράφεται στην Κρήτη, καθώς είμαστε και στην κορύφωση της θερινής περίοδου. Ωστόσο, είναι αξιοσημείωτο ότι παρά τον μεγάλο αριθμό των επιβατών και των οχημάτων που έπρεπε να εξυπηρετηθούν, η λειτουργία του λιμανιού εξελίχθηκε χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Το κεντρικό λιμεναρχείο Ηρακλείου είχε προχωρήσει στη λήψη αυξημένων μέτρων, με στόχο την ασφαλή διαχείριση της κίνησης και

0: να αποφύγει καθυστέρησεων. Όπως είδαμε, όλα αντιμετωπίστηκαν όμαλα, όλα πήγαν μια χαρά και το λιμάνι μας για ακόμη μια φορά πέρασε με επιτυχία τις σε εισαγωγικά εξετάσεις αυτών των ημερών και αναμένουμε βέβαια και τα υπόλοιπα, γιατί είμαστε και ενώψη 15 Σόκια.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρύσα. Ανησυχία προκαλούν τα περιστατικά πνιγμών στις θάλασσες της Κρήτης, καθώς μόλις τις τελευταίες ημέρες καταγράφηκαν στο νησί 4 θάνατοι. Οι ναυαγοσώστες και οι διασώστες που δίνουν καθημερινά μάχη για να αποτρέψουν τα χειρότερα, εφιστούν την προσοχή των λουόμενων, προκειμένου αυτοί να ακολουθούν τις υποδείξεις, ειδικά δε όταν οι καιρικές συνθήκες είναι ακατάλληλες για κολύμπη.
2: Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στον κόλπο των Μαλίων, όταν ένας 64χρονος αλλονταπός ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του. Ο άνδρας επικός Σλοβακίας εντοπίστηκε και ανασύρθηκε από τη θαλάσσια περιοχή, με τη λιμενική αρχή Χερσονήσου να ενημερώνει άμεσα για το περιστατικό. Στη συνέχεια διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
3: Εδώ πέρα στην Κρήτη, στο νομό Ηρακλείου, έχουμε από τις ωραιότερες παραλίες, αλλά δυστυχώς οι παραλίες μας ενέχουν κινδύνους, καθώς σε όλο το Αιγαίο υπάρχουν τα μελτέμια. Σε εμάς λοιπόν εδώ πέρα συνεχώς κάνουμε διασώσεις, οι ναυαγοσώστες μας δεν επαναπαύονται καθόλου. Εχθές μόνο είχαμε 4 διασώσεις, εκ των οποίων μερικές ήταν διπλές. Είχαμε μεθυσμένους, ένα ζευγάρι μεθυσμένους, στην περιοχή των Μαλίων. Όπως είπα, τα μελτέμια είναι πολύ δυνατά το τελευταίο διάστημα. Έχουμε συνεχώς κόκκινη σημαία. Υποτίθεται ότι η κόκκινη σημαία είναι η απαγόρευση της κολύμβησης.
2: Στο μεταξύ, το πρωί της Δευτέρας, σε παραλία του Καβρού από Κορών, μια γυναίκα κινδύνευσε να πνίγει εξαιτίας του ιδιαίτερα έντονου κυματισμού. Οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν μεγάλα κύματα, δημιουργώντας δύσκολες συνθήκες για τους λουόμενους. Όπως φαίνεται στο βίντεο από το περιστατικό, ο ναυαγοσώστης αντιλήφθηκε άμεσα τον κίνδυνο και χωρίς να χάσει χρόνο μπήκε στη θάλασσα, επιχειρώντας να προσεγγίσει τη γυναίκα και να τη βγάλει με ασφάλεια στην ακτή. Η επιχείρηση διάσωση ήταν δύσκολη, καθώς ο έντονος κυματισμός δυσκόλευε σημαντικά την προσέγγιση. Ωστόσο, χάρη στην άμεση επέμβαση του ναυαγοσώστη, η γυναίκα κατάφερε να βγει σώα από το νερό.
3: Δεν λαμβάνεται υπόψη όμως από τους λουόμενους, καθώς θέλουν να κάνουν τον μπάνιο τους με το έτσι θέλω. Οπότε, αναγκαστικά οι ναυαγοσώστες μας επεμβαίνουν συχνά πυκνά για να κάνουν διασώσεις. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το τελευταίο διάστημα να έχουμε και πνιγμούς. Δυστυχώς, σε διάστημα 10 ημερών έχουν φύγει από τη ζωή 4 άτομα. Οι περισσότεροι ήταν βέβαια εκτός κολυμβητικής περιοχής.
2: Το περιστατικό αποτελεί ακόμα μια επενθύμηση για τους λουόμενους, καθώς όταν επικρατούν ισχυροί άνεμοι και μεγάλος κυματισμός, η είσοδος στη θάλασσα μπορεί να γίνει ιδιαίτερα επικίνδυνη.
3: Όπως είπα, στην περιοχή των Μαλίων είναι κάποια κολπάκια τα οποία δεν έχουν ναυαγοσωστική κάλυψη και εκεί πέρα πηγαίνουν και κάνουν τον μπάνιο τους, χωρίς να ξέρουν τη θάλασσα και τις δίνες που δημιουργεί από τα ρεύματα και τα κύματα. Και διατρέχουν κίνδυνο και αν δεν είναι κάποιος να ειδοποιήσει, χάνουν τη ζωή τους τόσο εύκολα. Το ζευγάρι μεθυσμένοι ήταν

0: αραβικές χώρες.
1: Το τελευταίο διάστημα καταγράφηκαν ακόμη 4 περιστατικά στο νησί.
0: Η θάνατη ήταν μια γυναίκα 42 χρονών από την Ολλανδία, που έγινε στα ανοιχτά κιόλας με ένα νοικιαζόμενο σκάφος και επήλθε το μοιραίο και έφυγε από τη ζωή. Ο άλλος ήταν ένας 19χρονος Ιταλός. Αυτός μπήκε στο νερό μετά τις 6 ώρα που είχε σταματήσει η ναυαγοσωστική κάλυψη από μέρους μας. Και ο τρίτος ήταν στο Σίση, στην περιοχή του Σίση, ο οποίος πάλι ήταν μεγάλης ηλικίας και είπαθε ανακοπή. Και λίγες μέρες νωρίτερα έχει γίνει άλλη μία ανακοπή σε ρηχό μέρος, δηλαδή 10 πόντους νερό ήταν, και έχασε πάντως μία γυναίκα τη ζωή της, και αυτή από τη Γερμανία, με μεγάλη ηλικία.
1: Οι ναυαγοσώστες συνιστούν στους πολίτες να ακολουθούν τις υποδείξεις τους και να αποφεύγουν το κολύμπι όταν οι θαλάσσιες συνθήκες είναι δυσμενείς.
0: Οι λουόμενοι πρέπει να υπακούν τους ναυαγοσώστες. Πρέπει να βλέπουν τις σημαίες, να το βάλουν στο μυαλό τους ότι όταν έχουμε πράσινη σημαία μπορούμε να κολυμπήσουμε. Όταν έχουμε κίτρινη πάλι μπορούμε να κολυμπήσουμε, αλλά με προσοχή. Αλλά όταν έχουμε κόκκινη δεν πρέπει να μπαίνουμε στο νερό. Καταλαβαίνω ότι όλοι θέλουν να κολυμπήσουν. Έχουν έρθει να κάνουν τις διακοπές τους και οι ντόπιοι το ίδιο να κολυμπήσουν. Αλλά όταν είναι κόκκινη σημαία, που δυστυχώς είναι τις περισσότερες μέρες εδώ στην Κρήτη, από τις 122 μέρες στην ναυαγοσωστική κάλυψη που υποχρεώνει το περιοδικό διάταγμα, οι μισές είναι με κόκκινη σημαία. Δυστυχώς πρέπει να υπακούμε τους κανόνες.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, το Ισραήλ απέρριψε το σχέδιο 15 σημείων του Συμβουλίου Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα και δεν πρόκειται να αποσυρθεί με χρυσό του η Χαμάς αφοπλιστεί πλήρως, όπως δήλωσε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, δημιουργώντας έτσι νέες προϋποθέσεις έντασης με τις ΗΠΑ.
1: Το Ισραήλ απορρίπτει τον τελευταίο αμερικανικό οδικό χάρτη που έχει γίνει αποδεκτός από την Χαμάς για την έναρξη της δεύτερης φάσης του σχεδίου ειρήνης στη Γάζα, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Η κυβέρνηση δηλώνει ότι κάθε Ισραηλινή αποχώρηση από τη λωρίδα της Γάζας θα εξαρτηθεί από τον πραγματικό αφοπλισμό της Ισλαμιστικής οργάνωσης. Ο Νετανιάχου χαρακτήρισε τον Αμερικανό Πρόεδρο τον μεγαλύτερο φίλο του Ισραήλ στο Λευκό Οίκο, αλλά άφησε να γίνει σαφές πως θα του εναντιωθεί. Οι Αμερικανοί έχουν ιδέες. Ορισμένες είναι αποδεκτές για εμάς, άλλες όχι. Και ξέρουμε πώς να υπερασπίσουμε τις θέσεις μας σε αυτά τα ζητήματα. Η σχέση των δύο ανδρών φάνηκε να υφίσταται φθορά τον Απρίλιο, όταν εν μέσω διαπραγματεύσεων για να κλειστεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε καταφερθεί με ιδιαίτερα βαριές εκφράσεις εναντίον του Ισραηλινού συμμάχου του, κατηγορώντας τον ότι ήγηρε εμπόδια. Η Χαμάς κάλεσε την Κυριακή τη Ουάσιγκτον να ασκήσει πίεση στο Ισραήλ μετά την ανακοίνωση του Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με δήλωση στελέχους της που διαβιβάστηκε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Το Σάββατο, η Ισλαμιστική Οργάνωση και είδε δηλώσει ότι παραμένει έτοιμη να εφαρμόσει το σχέδιο ειρήνης που υποστηρίζουν οι ΗΠΑ, καλώντας να ασκηθούν πιέσεις στο Ισραήλ. Ο ύπατος αντιπρόσωπος για τη Γάζα δήλωσε πως βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες με το Ισραήλ, που ευελπιστεί ότι θα έχουν θετική κατάληξη για όλους.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Παίκτης του Όφη είναι, κυρίες και κύριοι, και επίσημα ο Λορέντζο Ντίκμαν, ο οποίος βρίσκεται στο Ηράκλειο. Παράλληλα, η ΠΑΕ γνωστοποίησε πως εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια εν ώψη του παιχνιδιού με την ΑΕΚ για το Super Cup.
3: Με μια σημαντική μεταγραφική ενίσχυση, ενισχύει το ρόστερ του Όφη, προσθέτοντας εμπειρία και ποιότητα στο δεξιάκρο της αμυνάς του, καθώς έκανε δικό του τον Ιταλό Λορέντζο Ντίκμαν. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Όφη έχει γεννηθεί στις 24 Σεπτεμβρίου του 1995 και αγωνίζεται ως οπισθοφύλακας. Στο Ηράκλειο ήρθε την Κυριακή, ενώ τη Δευτέρα το πρωί πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και εν συνεχεία υπέγραψε το συμβόλαιό του. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Όφη έχει πλούσιες παραστάσεις από το Ιταλικό πρωτάθλημα και περισσότερες από 320 συμμετοχές στη Σέρια B. Ο 29χρονος ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών με τον Όφη, αποτελώντας μία ακόμη προσθήκη στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ομάδας εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Αξίζει να σημειωθεί ότι έχει χρηστεί και διεθνής με την K21 της Ιταλίας. Παράλληλα, η ανυπομονησία και ο ενθουσιασμός στον Όφη χτυπάνε πλέον κόκκινο εν ώψη του μεγάλου τελικού του Super Cup απέναντι στην ΑΕΚ. Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη αναμέτρηση έχει ξεκινήσει και οι φίλοι του ομίλου δείχνουν έμπρακτα την τεράστια προσμονή τους για το παιχνίδι. Ο Όφη θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ την ερχόμενη Τετάρτη.

0: γίνεται στις 8 στο Παγκρίτιο Στάδιο, σε έναν αγώνα που αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των κριτικών φιλάθλων. Μάλιστα, η δίψα του κόσμου του Όφη για να βρεθεί στις εξέδρες και να στηρίξει την ομάδα είναι τεράστια. Τα διαθέσιμα εισιτήρια που είχε στη διάθεσή του ο Όμιλος για το μεγάλο τελικό εξαντλήθηκαν, με τους φίλους των κριτικών να σπέβδουν να εξασφαλίσουν τη θέση τους στο Παγκρίτιο. Όπως ανακοινώθηκε και επίσημα, τα περίπου 8.200 μαγικά χαρτάκια που αντιστοιχούσαν στους φίλους του Όφη έγιναν ανάρπαστα, επιβεβαιώνοντας με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο το μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Στην οικονομική σας ενημέρωση, με πτώση 0,31% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.606,95 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 192,79 εκατομμύρια ευρώ, 51 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 59 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα βήμω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε, εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα και απόψε έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο, έναν ερευνητή που δεν βλέπει την ιστορία σαν κάτι νεκρό, αν μου επιτρέπετε τον όρο, αλλά σαν έναν ζωντανό οργανισμό που μας επηρεάζει καθημερινά. Ο κύριος Ανδρέας Λενακάκης, φιλόλογος, διδάκτορ λαογραφίας, ιστορικός. Την καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα.
0: Να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Λενακάκη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Για την τιμή που μας κάνετε προκειμένου να ανοίξουμε μια συζήτηση που νομίζω ότι έχει πολλές προεκτάσεις, είναι πολύπλευρη και αφορά και πολύ κόσμο. Με τι ασχολείστε τώρα, πάμε να ξεκινήσουμε λίγο με μια γενική εικόνα και ένα γενικό ερώτημα.
1: Επιτέλους είμαι συνταξιούχος. Συνταξιούχος από την εκπαίδευση τώρα και 2 χρόνια και ασχολούμαι συστηματικά πια μόνο με τη λαογραφική έρευνα. Πριν 2 χρόνια τέλειωσα ήδη και εκδόθηκε τα εικονοστάσια της Κρήτης. Ήταν μια εξαιρετική έρευνα. Παρόλο που επικεντρώνεται στην σύγχρονη λαογραφία, εντούτοις μπορέσαμε να το αναγάγουμε μέχρι και το 16ο, τις αρχές του 16ου αιώνα, τέλη του 16ου αιώνα. Και αυτή την περίοδο, αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο, προσπαθώ να κλείσω μια πολύχρονη έρευνα που αφορά στις σύγχρονες επιτύμβιες επιγραφές της Κρήτης. Ναι, πριν από 15 περίπου χρόνια ένας τρελός πήρε την φωτογραφική του μηχανή και απ' άκρη σ' άκρη την Κρήτη, τα κημητήρια και φωτογράφησα τις επιτύμβιες επιγραφές. Αυτές τώρα είναι σε μια διαδικασία ολοκλήρωσης, δηλαδή θεωρώ ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα έχω κλείσει με αυτό το θέμα που μελετούνται οι επιγραφές, ο σύγχρονος θρήνος, γιατί είναι μια σύγχρονη μορφή θρήνου οι επιτύμβιες επιγραφές, και να πω ότι γίνεται σε συνεργασία με τον καθηγητή Μανώλη Βαρβούνη από το Πανεπιστήμιο της Θράκης. Και τα συμπεράσματα είναι πολύ σημαντικά.
0: Εκεί ήθελα να πάω. Υπάρχει κάποιο βασικό συμπέρασμα το οποίο είστε σε θέση να μας ανακοινώσετε?
1: Εκείνο το οποίο είναι ότι γεννιούνται σύγχρονα έθιμα, το πρώτο, γιατί είναι οι επιτύμβιες επιγραφές στη μορφή που είναι σήμερα, είναι ένα σύγχρονο αστικό έθιμο, το οποίο επεκτείνεται, και αυτή είναι και η πρωτοτυπία του, επεκτείνεται από το άστι στην Ύπεθρο, ενώ παλιότερα γινόταν το αντίστροφο. Και ναι, ο θρήνος έχει αλλάξει μορφή. Τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία για μένα είναι ότι ενώ οι θρηνοδοί ήταν πάντα γυναίκες, οι μυρολογίστρες,
0: πλέον
1: τώρα μπαίνουν και οι άνδρες με το γραπτό, τον χαραγμένο πια θρήνο στους τάφους. Και μπαίνουν πολύ δυναμικά.
0: Και πώς αποτυπώνεται, μέσα από τετράστιχα?
1: Ναι, τα περισσότερα είναι σε δίστιχα ή πολύστιχα τραγούδια. Αναδεικνύονται φοβερά θέματα. Ήδη έχω εκδώσει πριν από 10 τόσα χρόνια το θέμα της δωρεάς οργάνων και πώς αποτυπώνεται στις σύγχρονες επιτύμβιες επιγραφές. Αλλά προκύπτουν ακόμα και πώς βιώνεται το πένθος από τους γονείς. Σήμερα συγκεκριμένα ασχολιόμουν από το πρωί με το θρήνο των αναδόχων, δηλαδή όταν ο αναδεχτός αφήνει αυτόν τον τόπο, αποδεικνύεται ότι οι ανάδοχοι, οι νονοί δηλαδή, έχουν μια σχέση όχι μόνο πνευματικής, αλλά και σωματικής επαφής, και θρηνούν ακριβώς όπως θρηνούν οι γονείς.
0: Μάλιστα. Θα μπορούμε να πούμε περισσότερα τους επόμενους μήνες?
1: Τους επόμενους μήνες, ναι. Ας ελπίσουμε ότι θα βρούμε χρηματοδότη, γιατί δεν σας κρύβω ότι αυτές οι μελέτες, πρώτον είναι πολυσέλιδες, θα υπερβαίνει τις 1.100 σελίδες, είναι δίτομο το έργο, δεν είναι έργο το οποίο αγοράζεται, αλλά είναι μελέτες οι οποίες παραμένουν εκεί σε κάποιες βιβλιοθήκες. Ας ελπίσουμε ότι κάποιος θα δείξει ενδιαφέρον.
0: Και όπως μας είπατε, αφορά όλη την περιφέρεια Κρήτης.
1: Όλη την περιφέρεια
0: Από τα Χανιά μέχρι και το
1: Λασίδι. Από τα Χανιά μέχρι και την Σιτία, την κάτω ζάκρο.
0: Η κάθε περιοχή έχει τη δική της ιδιαιτερότητα, έχει τους δικούς της διαχωρισμούς, έχει τη δική της αντίληψη.
1: Θεωρώ ότι παλαιότεροι τύποι, ποιητικοί τύποι, συναντούνται στη Σιτία. Όχι όμως τόσο διακριτά ώστε να συνδέσουν με την παράδοση του Κορνάρου, του Ερωτόκριτου, ναι. Αλλά παλαιότερα μοτίβα θρηνητικά συναντώ εκεί.
0: Λοιπόν, πάμε να τα βάλουμε λίγο σε μία σειρά, μετά ναι. τον εξαιρετικό πρόλογο και την εξαιρετική είδηση την οποία μας δώσατε, κύριε Λενακάκη. Μεγαλώνουμε με μία, κατά κάποιο τρόπο, συγκεκριμένη εκδοχή της ιστορίας, σχεδόν ιερή, σχεδόν αδιαπραγμάτευτη, αν θέλετε. Και θέλω να σας ρωτήσω το εξής, ξέρετε, όσο προχωρούν τα χρόνια, υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι προβληματίζονται και αμφιβάλλουν μήπως τελικά δεν μας τα είπαν όλα.
1: Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτό που ο κόσμος, ο μέσος άνθρωπος αντιλαμβάνεται ως ιστορία, δεν είναι αυτό που μπορεί να διαβάσει, αλλά αυτό που δίνεται στο σχολείο.
0: Άψογα.
1: Δεν είναι αυτή η ιστορία. Στα σχολεία δίνονται εγχειρίδια ιστορίας, τα οποία γνωρίζουμε πολύ καλά ότι εξυπηρετούν και πολιτικούς στόχους, πολιτικούς
0: σκοπούς. Μαγειρεύεται η ιστορία λοιπόν απόλυτα. Μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια, πιστεύετε?
1: Απόλυτα μαγειρεύεται. Η τελευταία, για παράδειγμα, θα σας πω χαρακτηριστικά, το πρώτο πράγμα που άλλαξε όταν ήρθε η Χούντα ήταν το βιβλίο της ιστορίας. Το πρώτο πράγμα που άλλαξε στα σχολεία έπρεπε να παρουσιαστεί ένα καινούργιο εθνικό αφήγημα.
0: Θα ρωτήσω τώρα ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, ήσασταν φιλόλογος.
1: Βεβαίως.
0: Καθίσατε στα σχολεία.
1: Ναι, ένας και δίδασκα ιστορία.
0: Λοιπόν, ακριβώς. Πώς διαχειρίζεται λοιπόν ένας φιλόλογος, ένας εκπαιδευτικός, ένα σχολικό εγχειρίδιο το οποίο ίσως στη βάση του να μην το πιστεύει?
1: Ουσιαστικά διαχειρίζεται το εγχειρίδιο, αλλά διαχειρίζεται και το ιστορικό γεγονός. Εγώ να σας πω, δεν, εκτός από το μάθημα της ιστορίας κατευθύνσεων που έπρεπε ο μαθητής να τα μάθει απ' έξω, γιατί έτσι μάθαμε να τους διορθώνουμε.
0: Η παπαγαλία.
1: Παπαγαλία, απαράδεκτη μέθοδος. Αλλά στην ιστορία γενικής παιδείας, θα σας πω και μετά γιατί σταμάτησα να τη διδάσκω. Ο καθηγητής είναι εντελώς ελεύθερος να διδάξει αυτό που θέλει μέσα στην τάξη. Υπάρχει το πρόγραμμα.
0: Σωστά.
1: Το
0: μια γενικότερη φιλοσοφία αυτό.
1: Αλλά δεν
0: αυτό
1: είναι ανάγκη και δεν πρέπει κιόλα. Σα ίσα, όσο περισσότερες γνώσεις έχει ιστορικές, τόσο περισσότερες.
0: Δεν εγκλωβίζεστε όμως αυτό το εγχειρίδιο?
1: Όχι, δεν εγκλωβίζεται. Για να σας πω για ποιο λόγο εγκατέλειψα το μάθημα της ιστορίας γενικής παιδείας που σας είπα. Κάποτε, την τελευταία χρονιά που δίδαξα ιστορία γενικής παιδείας στην τρίτη ηλικίου, που είναι η σύγχρονη ιστορία και είναι εξαιρετική, είχε τουλάχιστον τα εγχειρίδια εκείνης της εποχής, παραδόξως οι κυβερνήσεις έκριναν ότι έπρεπε να αποσυρθούν, τους έβαλα μια ερώτηση. Στο τέλος του σχολικού έτους για να γράψουν, όταν γενικής παιδείας, λίγο πριν από τις Πανελλήνιες, καταλαβαίνετε ότι και εμείς πρέπει να αντιλαμβανόμαστε το άγχος των παιδιών. Η ερώτηση λοιπόν ήταν πότε έγινε η εξέγερση του Πολυτεχνείου. Από ένα τμήμα με 19 μαθητές που πέρασαν οι δύο στην ιατρική, ουδής μου έδωσε απάντηση. Σωστή. Ούτε ένας. Έχω φωτοτυπήσει, φωτογραφίσει τα γραπτά και λέω αυτά πρέπει να τα δώσουμε στο Υπουργείο. Δεν μπορεί, εγώ τουλάχιστον ένιωθα ότι δεν ευθύνομαι γι' αυτό. Δηλαδή δεν μπορώ να αντιληφθώ ποια είναι η ευθύνη μου όταν ζητώ το πιο απλό πράγμα. Αυτό που έμαθε στο δημοτικό και γυρνούσε στο σπίτι με την πρόσωψη του Πολυτεχνείου, τις τρεις κολόνες και την... και το αέτομα επάνω και πήγαινε στο σπίτι ότι γιορτάζαμε τη γιορτή του Πολυτεχνείου, στο δημοτικό 6 χρόνια, στο γυμνάσιο 3, στο λύκειο 3 και να μην ξέρεις την απλά πράγματα, την ημερομηνία.
0: Μέσα σας πώς το δικαιολογήσατε αυτό?
1: Θεώρησα ότι είναι αποτυχία του συστήματος και θεώρησα ότι δεν μπορώ πια να το υπηρετώ από αυτή τη θέση.
0: υπάρχουν περιπτώσεις συγκεκριμένες που έχετε εντοπίσει στοχευμένης παραποίησης της ελληνικής ιστοριογραφίας.
1: Ναι, και είναι και απόλυτα υποκριτική. Δεν θυμάμαι τα ονόματα, δεν τώρα πια μεγαλώνω και γαρσίζω να μην θυμάμαι. Κάποτε είχε, μπορεί να το θυμάστε εσείς, είχε γίνει ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός για μια ιστορία που γράφτηκε από μια καθηγήτρια και μιλούσε για το συνωστισμό στην Μικρασία. Ότι οι Έλληνες συνωστήθηκαν στο λιμάνι της Σμύρνης κλπ. Κλπ. Έγινε θέμα τεράστιο, συζητήθηκε στη Βουλή, πάντα υπάρχουν οι πατριδολάγνοι, ενώ η γυναίκα έλεγε την αλήθεια. Δεν το είπε με το αφήγημα που θα ήθελα να τα ακούσουν. Και όταν διδάσκει στην ιστορία, στα παιδιά του δημοτικού, δεν μπορεί να τους μιλάς για την έχθρα. Ή δεν μπορείς μόνο να τους μιλάς για τα εθνικά μίση. Δεν μπορείς να προτείνεις να διδάσκεται η τοπική ιστορία, λόγου χάρη. Έχω δει και έχω διαβάσει βεβαίως βιβλία τοπικής ιστορίας που δεν έφταναν οι γραβούρες της εποχής, έπρεπε να φτιάξουμε καινούργιους πίνακες που να δείχνουν στο εξώφυλλο περισσότερο αίμα. Ξέρετε, υπάρχουν πολλά περισσότερα πράγματα που ενώνουν τους λαούς από ό,τι τους χώριζαν πριν από δύο αιώνες. Μετά είναι και η επιλεκτική ιστορική μνήμη. Κανείς δεν έχει πει στα παιδιά ότι οι νεκροί του χειμώνα 42-43, την γερμανική κατοχή, δεν έφτασαν, εξεπέρασαν τον αριθμό των νεκρών όλων των χρόνων της τουρκικής κατοχής. Ξεχάσαμε τους θανάτους το χειμώνα 42-43. Ο πρώην πρωθυπουργός μάλιστα έλεγε ότι έτρωγε από 2 ή 3 συσίτια εκείνη την περίοδο και συνεχίζουμε να μισούμε τους γείτονες.
0: Ποια είναι η μεγαλύτερη ιστορική απάτη που πιστεύω μέχρι και σήμερα, υπάρχει?
1: Η ιστορική απάτη που χρησιμοποιείται.
0: Ακριβώς.
1: Θεωρώ ήταν η συνθήκη των Πρεσπών. Και αναφέρομαι σε αυτήν γιατί επηρεάζει ακόμα το εκλογικό σώμα. Το αναφέρω πέρα από τις όποιες πολιτικές τοποθετήσεις μπορεί να έχει ένας, κάποιος. Η Μακεδονία είναι μια ευρύτερη περιοχή, διαιρέθηκε, μοιράστηκε με συγκεκριμένες συνθήκες σε 3 βαλκανικά κράτη. Το όνομα είναι ελληνικό, σαφώς. Εμείς πήραμε το μεγαλύτερο κομμάτι.
0: Αναφέρεσαι στο αφήγημα.
1: Και μάλιστα για ένα όνομα το οποίο ήδη από τη δεκαετία του 60 οι ελληνικές κυβερνήσεις το είχαν αποδεχτεί και το χρησιμοποιούσαν σε υπουργικές εγκυκλίους κλπ. Κλπ. Ως δημοκρατία της τότε Ιουγκοσλαβίας.
0: Είναι επικίνδυνο να ξαναγράφεται η ιστορία?
1: Και η ιστορία πρέπει να ξαναγράφεται κάθε φορά. Ανάλογα με την το ιστορικό γεγονός.
0: Οι προϋποθέσεις.
1: Οι περισσότεροι νομίζουν ότι αντιμετωπίζουν την ιστορία όπως αντιμετωπίζουν τη λαογραφία, τους λέμε επιστημονικά οι δημόσιοι.

0: την οπτική γωνιά της, και την.
1: Και τη συγκυρία την τρέχουσα.
0: Και τη συγκυρία της εποχής.
1: Ελοχεύουν κίνδυνοι.
0: Βεβαίως. Απόλυτοι κίνδυνοι.
1: Οι οποίοι είναι.
0: Οι οποίοι είναι καταρχήν η παραπλάνηση της κοινής γνώμης.
1: Ανεστοχευμένη.
0: Δεν μπορεί να μιλάει για ιστορία και για αγάπη για την πατρίδα αυτός που συνεργαζόταν την κατοχή με τους κατακτητές. Κι όμως στην Ελλάδα έχουμε αυτό το φαινόμενο. Τη χρήση της ιστορίας από εκείνους οι οποίοι έκαναν οτιδήποτε, οτιδήποτε περνούσε από το χέρι τους ώστε η χώρα να υποταχθεί.
1: Αν συμβαίνουν όλα αυτά τα οποία προαναφέρατε, με συγχωρείτε, δεν μιλάμε για μια απλή άγνοια, μιλάμε για χειραγώγηση.
0: Απόλυμα. Γι' αυτό σας λέω ότι η ιστορία χρησιμοποιείται ως μέσο για να χειραγωγήσουν τον λαό. Ποιον λαό? Τον ημιμαθή. Εκείνος ο οποίος πραγματικά πιστεύει, είναι πατριώτης. Δεν κατηγορώ τον λαό, κατηγορώ εκείνους που τη χρησιμοποιούν. Γιατί όσο μικρόνοι κι αν είναι, ξέρουν για ποιο λόγο το κάνουν. Δεν είναι τυχαίο. Και αναφέρομαι σε συγκεκριμένους πολιτικούς, πολιτικά κόμματα, πολιτικές παρατάξεις, φράξεις κλπ.
1: Να περάσουμε στην ελληνική ταυτότητα και στους μύθους που την περιτριγυρίζουν.
0: Ναι, ευχαρίστως.
1: Και να σας ρωτήσω πόσο κοντά είναι η εικόνα που έχουμε για την περίφημη ελληνική ταυτότητα στην πραγματικότητα.
0: Καταρχήν δεν είναι μια η ελληνική ταυτότητα. Στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολλές ταυτότητες. Έχουν ταυτότητα οι υπηρώτες, οι γεωγραφικές περιοχές καθορίζουν πολλές φορές.
1: Και πώς ορίζεται ταυτότητα?
0: Ακριβώς. Καθορίζουν πολλές φορές την έννοια της ταυτότητας. Η ταυτότητα, οι Μακεδόνες, οι Θρακιώτες, οι Θεσσαλοί, οι Πελοποννήσοι, οι νησιώτες, η Κρητική, αλλά πάλι στην Κρήτη έχουμε Ανατολική και Δυτική Κρήτη. Τα στοιχεία λοιπόν μιας ταυτότητας είναι πολύ περισσότερα από ό,τι νομίζουμε. Σαφώς βασικό στοιχείο ταυτότητας είναι η κοινή γλώσσα. Το πρώτο πράγμα. Και βέβαια μετά όλα τα υπόλοιπα είναι καλλιεργήσιμα, είναι η γη. Τα υπόλοιπα καλλιεργούνται. Η ιστορική ταυτότητα λόγου χάρη. Εγώ πιστεύω ότι είμαι συνέχεια των Βυζαντινών. Δεν έχει σημασία αν υπάρχουν μελετητές οι οποίοι λένε ότι οι Έλληνες δεν έχουν σχέση με τους Βυζαντινούς κλπ. Σημασία έχει στην ταυτότητα τι πιστεύω το υποκείμενο ότι είναι. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι Έλληνας δεν μπορεί να υπάρξει, λέω τώρα υποθετικά, χωρίς να μην τον εξητάρει η Βυζαντινή μουσική. Η Βυζαντινή ζωγραφική, προσέξτε, μια αφαιρετική ζωγραφική την οποία καταλαβαίνει η τελευταία γριούλα στο χωριό. Ενώ για να καταλάβουμε σύγχρονες αφαιρετικές μορφές τέχνης θέλουμε μια παιδεία.
1: Η αρχαία Ελλάδα χρησιμοποιείται περισσότερο ως σύμβολο παρά ως ιστορική πραγματικότητα, τι πιστεύετε?
0: Κοιτάξτε, στην αρχαία Ελλάδα καταφεύγουμε όταν συνειδητοποιούμε το δικό μας κενό. Σαφώς, δεν πήρε μόνο οι Έλληνες, ολόκληρη η Ευρώπη πήρε τις βάσεις από την αρχαία Ελλάδα. Ο ευρωπαϊκός πολιτισμός, η ευρωπαϊκή ταυτότητα, είναι στη βάση της ελληνορωμαϊκή. Ελληνική στις αρχές, στις αξίες, στη φιλοσοφία. Ρωμαϊκή στη διοίκηση. Στο δίκαιο. Στην οργάνωση του κράτους. Αυτή είναι η ταυτότητα του Ευρωπαίου. Αυτή είναι η ταυτότητα των Ελλήνων. Ναι, πιστεύουμε ότι είμαστε απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων. Δεν είναι ανάγκη να κάνουμε DNA. Έτσι το βιώνουμε.
1: Έχουμε περισσότερο ανάγκη στις μέρες μας και στην περίοδο που διανύουμε από ήρωες ή από ιστορική αλήθεια?
0: Θεωρώ ότι οι σύγχρονοι νέοι έχουν ανάγκη από την αλήθεια. Δηλαδή, σαν παιδιά.

0: παιδιά, μετά από εμπειρία 37 χρόνων να συνομιλώ σχεδόν αποκλειστικά με παιδιά 17 και 18 χρονών στο Λύκειο, τα παιδιά θα είναι μόνο την αλήθεια.
1: Πόσο εύκολα χρησιμοποιούσατε στο σχολείο τον όρο ήρωας και σε ποιες περιπτώσεις και πώς τον αντιλαμβάνεστε?
0: Δεν θυμάμαι να τον χρησιμοποίησα. Έλεγα αγωνιστές, αλλά ήρωας δεν είναι λέξη που την έβαζα, την χρησιμοποιούσα. Προσωπικά αναφέρομαι, έτσι. Δεν έκανα βέβαια και στο γυμνάσιο. Μιλάμε ότι αναφερόμουν μόνο στο Λύκειο και δίδασκα σύγχρονη ιστορία. Ελάχιστες φορές βυζαντινή.
1: Ακροβατούν έτσι δίπλα-δίπλα σε τεντωμένο σκηνή οι όροι της περηφάνειας και της αυταπάτης?
0: Πιο πολύ κυριαρχεί η αυταπάτη. Και αναφέρομαι πάλι στη μερίδα του πληθυσμού που έμαθε ιστορία είτε από το Facebook, είτε από το TikTok, είτε ό,τι θυμάται από το δημοτικό.
1: Μπορεί να ανατραπεί αυτή η κατάσταση?
0: Αν δεν αλλάξει το εκπαιδευτικό σύστημα και να γίνει ουσιώδες, όχι ουσιοδέστερο, ουσιώδες, δεν μπορεί να αλλάξει.
1: Έγινε προσπάθεια τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 15-20 χρόνια, να αλλάξει το εκπαιδευτικό σύστημα στην κατεύθυνση που εσείς οριοθετείτε?
0: Έγινε, αλλά γκρεμίζεται το ένα μετά το άλλο. Και ειδικά εκείνο που αλλάζει είναι το βιβλίο της ιστορίας. Τα βιβλία της ιστορίας πρέπει να προσαρμοστούν. Σας έφερα το παράδειγμα του γεγονότος στη Σμύρνη. Τότε θυμάμαι ο Ελεύθερος Τύπος. Είχε αφιερώσει ένα εσωτερικό, όχι ένθετο, πώς το λέτε εσείς οι δημοσιογράφοι, το εσωτερικό φύλλο, όλο το δίφυλλο.
1: Σωστά.
0: Δεν ξέρω πώς το λέτε. Υπάρχει ένας τεχνικός όρος. Και έκρινα λοιπόν κι εγώ ότι μάλλον βρήκα την ευκαιρία να γράψω μια επιστολή στην αρθρογράφο. Λέω, χαίρομαι που το κάνετε αυτό, αλλά δεν έρχεστε να δούμε λίγο, μια που ανοίξατε το θέμα, και τι έχει γίνει στο βιβλίο της έκθεσης έκφρασης της Τρίτης Λυκείου, που αφαιρέθηκε το κείμενο του Λίβινγκστον, που είναι ένα ύμνος στην αρχαία Ελλάδα, αλλά είναι ένας κόλαφος για το Ισραήλ, για τους Εβραίους. Δηλαδή το τι πίστευαν οι μεν εκείνη την εποχή, τι πίστευαν οι δε. Και για ποιο λόγο η αρχαία Ελλάδα εξελίχθηκε. Δεν πήρα ποτέ καμία απάντηση.
1: Ποια περίοδος,
0: γιατί
1: θα σας δώσω μια πάσα.
0: Ναι.
1: Ποια περίοδος ελληνικής ιστορίας εργαλειοποιείται περισσότερο σήμερα?
0: Η σύγχρονη. Η σύγχρονη. Η νεότερη. Εργαλειοποιείται η περίοδος της δικτατορίας, εργαλειοποιήθηκε τελικά, όχι από όλους ευτυχώς, το Πολυτεχνείο, εργαλειοποιήθηκε το Κυπριακό.
1: Θα σας ρωτήσω κάτι και ξέρω την απάντηση. Μπορεί η ιστορική άγνοια να οδηγεί σε πολιτικά λάθη?
0: Πάντα. Αυτό είναι βέβαιο. Το να μην γνωρίζεις την ιστορία, θα το κάνω. Εν τη ρήμη του λόγου, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει και κάποιοι άλλοι έκαναν λάθη στις εθνικές επετείους για να προσδιορίσουν τις χρονολογίες κλπ. Αυτό δεν είναι λάθος εκ παραδρομής, δικό μου ή δικό σας. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό λάθος. Δεν έχει το δικαίωμα να κάνει τέτοια λάθη. Δεν έχει το δικαίωμα ο βουλευτής να κάνει εκ παραδρομής λάθη και να πιστεύει ότι η Επανάσταση του 21 έγινε το 1840.
1: Οι αγωνιστές της Κεσαριανής εργαλειοποιήθηκαν?
0: Αυτό είναι μια πολύ θλιβερή κατάσταση. Για να ξεκαθαρίσω στους θεατές σας, δεν είμαι κομμουνιστής.

0: Αλλά αυτό που έγινε μετά την απόκτηση των φωτογραφιών και πήγαν και κατέστρεψαν το μνημείο με τα ονόματα των 200 ηρώων, γιατί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι εκτελέστηκαν ως αντίπεινα για το Μελιγαλά. Δεν μπορεί λοιπόν, εγώ θα άφηνα εκεί στη θέση τους, έβαζε ένα εικαστικό να στερεώσει τα συντρίμμια της επιγραφής για να μείνει στις επόμενες γενιές μνημείο της ασέβειας. Το ίδιο ακριβώς μνημείο της ασέβειας είναι και το γεγονός που έγινε με την πρωτομή του, δεν είναι πρωτομή, με το άγαλμα του Ξυλούρη. Κάποιοι πιστεύουν ότι επειδή η γλύπτρια, η Παπαδοπεράκη, διαφοροποίησε το σώμα το οποίο το έχει φτιάξει με πέτρα και από το κεφάλι που είναι με μπρούτζο, νομίζουν ότι είναι πρωτομή. Δεν είναι πρωτομή. Αυτό δεν έγινε τυχαία, έγινε μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Έγινε στις 21 του Απρίλη. Και ο Ξυλούρης έγινε σύμβολο μιας εποχής. Τι με λυπήσε περισσότερο, που άνθρωποι του πολιτισμού στο Ηράκλειο δεν ήξεραν πού βρισκόταν αυτό το άγαλμα. Ή που συνεχίζουν να το λένε πρωτομή.
1: Λοιπόν, προτείνω να βάλουμε μία ανωτελεία, να πάρουμε μία ανάσα, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά στη συνέχεια αυτής της πολύ ενδιαφέρουσας συζήτησης.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε τηλεόραση Κρέτα, εκπομπή απευθείας. Συνομιλούμε σήμερα με τον κύριο Ανδρέα Λενακάκη, διδάκτορ λαογραφίας, φιλόλογος, ιστορικός, μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Λοιπόν, να αγγίξουμε λίγο τη θεματική «Η ιστορία ως μάθημα ζωής». Μαθαίνουμε από την ιστορία και τα γεγονότα της ή επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη?
1: Μαθαίνει όποιος έχει τα μάτια του και το μυαλό του ανοιχτά. Δεν θέλω να ξεκινήσω με αφοριστικό λόγο «οι Έλληνες δεν διδασκόμαστε από την ιστορία». Εκείνο που διδάσκει η ιστορία είναι ότι δεν διδασκόμαστε από την ιστορία κλπ. Ότι το διδάσκει, το διδάσκει. Δεν διδαχτήκαμε από την ιστορία και πιστεύω ότι αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι στην Ελλάδα δεν επιτρέψαμε στη δημοκρατία να οριμάσει. Ξέρετε, είμαστε ένα κράτος που έχει μία πορεία ως κράτος 2 αιώνων.
0: Δεν είχε ευκαιρίες να οριμάσει η δημοκρατία?
1: Δεν άφησαν οι πολιτικές συνθήκες. Γιατί τελικά στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ιδεολογίες. Αυτοί που πιστεύουν σε ιδεολογίες είναι ελάχιστοι. Πολιτικοί εκπρόσωποι, θυμάμαι κάποιον επικεφαλής, τώρα πια δεν είναι, κόμματος στο Ηράκλειο, να καλεί τους ομοειδεάτες του να υπερασπιστούν τα συμφέροντά τους. Αυτό ήταν πρόσκληση επικεφαλής του κομματικού φορέα στο Ηράκλειο. Αυτό κάνουν.
0: Ποιο ιστορικό μάθημα αγνοούμε συστηματικά?
1: Του εμφυλίου. Νομίζω ότι και αποδεικνύεται την τελευταία περίοδο ότι το μάθημα του εμφυλίου δεν το μάθαμε καλά. Κάτι που εμπεδώθηκε πολύ καλά από τους Ιταλούς.
0: Και από τους δύο πόλους όμως δεν έχει εμπεδωθεί.
1: Φοβάμαι ότι, όχι φοβάμαι, πιστεύω, δεν είμαι ιστορικός, υπάρχουν αξιότεροι εμού και ειδικότεροι να πούν, αλλά πιστεύω ότι πολύ εύκολα ξεχνάνε ο προοδευτικός χώρος.
0: Υπάρχει μοίρα στην ιστορική εξέλιξη?
1: Όχι. Υπάρχουν άνθρωποι. Αποφάσεις, κρίση. Δεν είναι της μοίρα μας να είμαστε λαός που θα περιμένουμε τον πολιτικό να μας δώσει ένα... Κάποτε έδιναν, οι πολιτικοί γυρνούσαν στους φτωχούς και τους έδιναν σακούλες με ζάχαρη, ρύζι, μακαρόνια. Έτσι, εγώ τα έζησα αυτά. Τώρα δίνουν 20άρικο, 30άρικο, 50άρικο. Αυτό δεν είναι στη μοίρα μου.
0: Είναι τότε επιδοματική πολιτική. Η τότε
1: επιδοματική πολιτική.
0: Ναι. Αν τώρα ο Ανδρέας Λενακάκης ήθελε να αλλάξει από τη ρίζα του ένα ιστορικό γεγονός, ποιο θα ήταν αυτό?
1: Θα άλλαζα τα προ της δικτατορίας. Τα γεγονότα που έγιναν πριν τη δικτατορία.
0: Και οδήγησαν στο πραξικόπημα.
1: Και οδήγησαν και έφεραν τη δικτατορία. Για ποιο λόγο να σας πω? Γιατί τα μίσθη του εμφυλίου πολέμου σε όλες τις χώρες

0: Είναι χρόνο για να επωλωθούν. Δυστυχώς, σε μας δεν δόθηκε ο χρόνος. Και παρόλο που είχαμε, η Ελλάδα είχε την τύχη να έχει κάποιους σημαντικές προσωπικότητες στο τιμόνι της διοίκησης, θεωρώ ότι δεν στάθηκαν στο ύψος των
1: περιστάσεων.
0: Των περιστάσεων. Δεν έχουμε δηλαδή εθνάρχες.
1: Διαχρονικά.
0: Δεν ξέρω άλλο πέρα από τον Βενιζέλο. Παρά τα αρνητικά του.
1: Υπάρχει μια πολύ μεγάλη μερίδα μαθητών, είμαι σίγουρος ότι το γνωρίζετε, που χαρακτηρίζει την ιστορία βαρετή.
0: Εντελώς. Είναι. Είναι. Σας λέω ότι υπάρχουν κεφάλαια τα οποία δεν μπορούν να διδαχτούν. Μην ακούτε κάποιοι λένε, μα δεν μπορούμε να μαθαίνουμε ημερομηνίες. Η ημερομηνία, η ιστορία χωρίς την ημερομηνία είναι τίποτα. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Η 21 του Απριλίου του 67 είναι σημαντική γιατί είναι τότε. Όχι το 68, ούτε το 45. Η 17 του Νοέμβρη είναι σημαντική τότε. Και όχι μετά από 20 χρόνια.
1: Έρχεται τώρα ένας εκπαιδευτικός λοιπόν, και αυτό, επιβεβαιώνει.
0: Λοιπόν, αυτό ναι. Ούτε τα ονόματα. Το να ξέρω
1: ναι.
0: Ποιοι συμμετείχαν σε ένα σημαντικό ιστορικό γεγονός είναι απαραίτητο.
1: Είναι προαπαιτούμενο για να μπορέσεις
0: προαπαιτούμενο, για να
1: μπει στη φιλοσοφία την γενικότερη, την ιστορική.
0: Εκείνο που είναι δύσκολο
1: ναι.
0: για τους ιστοριογράφους ή εκείνους οι οποίοι διαμορφώνουν, για να μιλήσουμε με τα σχολικά εγχειρία, είναι ποιοι θα επιλέξουν τα κεφάλαια τα οποία θα αναφερθούν σε ένα βιβλίο. Και κάτι ακόμα. Πώς θα χρησιμοποιηθεί. Εγώ ξέρω πολύ καλά και από συγγραφείς συγκεκριμένων βιβλίων ότι έχουν μετανιώσει που έχουν δώσει στο παρελθόν κείμενά τους, ιστορικά κείμενα. Γιατί δεν περίμεναν οι άνθρωποι ότι μετά από 5 χρόνια θα ανάγκαζαν όλα τα Ελληνόπουλα να τα μάθουν απ' έξω.
1: Έρχεται τώρα ένας εκπαιδευτικός, ο Ανδρέας Ολενακάκης, και επιβεβαιώνει στους τηλεθεατές μας ότι η ιστορία μέσω των σχολικών εγχειριδίων είναι βαρετή.
0: Ναι, είναι βαρετή.
1: Πώς θα στρέψουμε λοιπόν στο μέσα του το παιδί προκειμένου να αγαπήσει, να αγκαλιάσει την ιστορία,
0: ναι, εδώ
1: καθώς αυτή τη στιγμή έχει σύμμαχο ένα εκπαιδευτικό που λέει ότι είναι βαρετή η ιστορία.
0: Είναι βαρετή. Εδώ, ξέρετε, εμείς οι εκπαιδευτικοί και ειδικά οι φιλόλογοι είμαστε πάρα πολύ δημιουργικοί και πάρα πολύ ομιλητικοί να μιλάμε για διαδραστικά μαθήματα και τέτοια. Λοιπόν, ακούστε, η γνώση, η προσέγγιση της γνώσης γίνεται με διάφορους τρόπους. Ιστορία μαθαίνεις σίγουρα στην πράξη, ταξιδεύοντας. Μάθε στο παιδί του δημοτικού ότι οι οδοί που είναι γύρω-γύρω από το σχολείο έχουν αυτά τα ονόματα για αυτό το λόγο. Αυτό είναι ιστορία. Το όνομα που βλέπουμε στους δρόμους, στις οδούς, είναι ιστορία. Υπάρχει ένα μνημείο στην περιοχή. Θα πας εκεί, θα το δεις, θα το αγγίξεις. Θα σου τα πούνε και θα σου τα ξαναπούνε. Και όταν θα επιστρέψω, θα πρέπει να έχω δουλειά να κάνω. Ιστορική για αυτή την επίσκεψη, για αυτό τον χώρο. Και δεν είναι μόνο η Κνωσός, ο αρχαιολογικός χώρος ή το Μουσείο του Ηρακλείου.
1: Είναι εκατοντάδες σημεία.
0: Είναι και εκατοντάδες σημεία μέσα στην πόλη. Κανείς δεν ξέρει τις κρίνες. Κανείς δεν ξέρει τις πύλες, τις βενετσιάνικες του κάστρου.
1: Τις έχουμε μάθει, γίνονται κάτι συναυλίες τα τελευταία χρόνια.
0: Σε λίγες.
1: Οπότε ακριβώς, οπότε εκεί γνωρίζουμε.
0: Σας λέω, δηλαδή υπάρχει τρόπος και υπάρχει τρόπος να μαθευτεί έτσι η τοπική ιστορία. Η παγκόσμια ιστορία θέλει μελέτη. Θέλει έρευνα.
1: Τελικά η ιστορία ίσως να μην
0: ξέρετε
1: είναι
0: τι έγινε
1: μάθημα.
0: Με τις πηγές που παρουσιάζει, δηλαδή δίνουμε το προ...

0: πρωτότυπα κείμενα στους μαθητές. Τους εξετάζουμε στις πανελλήνιες.
1: Σωστά.
0: Και περιμένουμε να μας βγάλουν κρίση παιδιά 18 χρονών για ιστορικά γεγονότα τα οποία βλέπουν πρώτη φορά στη ζωή τους. Αυτό δεν είναι μάθημα ιστορίας.
1: Αναφέρεσαι στις πανελλαδικές.
0: Αναφέρομαι στις πανελλαδικές.
1: Και εκεί κρίνεται η πορεία των παιδιών για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.
0: Ναι, και κρίνεται η πορεία τους, η πορεία της ζωής τους, ναι. Σε εισαγωγικά.
1: Μέσα
0: πολλά.
1: Σε ένα λανθασμένο πλαίσιο.
0: Σε ένα λανθασμένο πλαίσιο. Αυτό μπορεί να το κάνεις μέσα στην τάξη, ο καθηγητής να δει, να πει, έχουμε αυτό το κείμενο. Δεν μπορείς να μετατρέψεις σε ιστορικό τον μαθητή. Να το δώσεις, να το δει. Να, ξέρετε κάτι, αυτή την πληροφορία την παίρνουμε από εδώ. Να δει πώς γράφεται η ιστορία. Είναι άλλο πράγμα να δω πώς γράφεται, να μάθω δηλαδή τη διαδικασία και άλλο να συγγράψω ιστορία.
1: Έχετε τοποθετηθεί τα τελευταία χρόνια και τηλεοπτικά αρκετές φορές σε θέματα που έχουν να κάνουν με την ιστορία και την λαογραφία μας. Έχετε μετανιώσει για κάτι που έχετε πει δημόσια?
0: Επειδή δεν έχω βγει πολλές φορές σε δημόσιο λόγο για να μιλήσω για θέματα της ειδικότητας.
1: Έχετε βγει στοχευμένα να γίνω πιο συγκεκριμένος.
0: Θα σας πω, έχω μέχρι τώρα εκδώσει περίπου 15, δεν θυμάμαι, 14-15 βιβλία. Έκανα μόνο μια παρουσίαση. Αφήνω τα έργα μου να μιλάνε μόνα τους και να ζητήσουν το χώρο τους μέσα στην επιστήμη.
1: Πώς αντιλαμβάνεσαι τις όποιες αντιδράσεις μπορεί να υπάρξουν μέσα από μία τοποθέτησή σας ή μέσα από μία ιστορική σας έρευνα?
0: Εγώ θα σας πω το εξής. Ανάμεσα στα έργα μου, στις δουλειές που έχω δημοσιεύσει, είναι και ένα βιβλίο που αφορά τον ελευθερό στομολόγο. Είναι και το μόνο το οποίο πούλησε πολύ. Πρέπει να πουλήθηκαν πάνω από 1500 αντίτυπα. Φοβόμουν να το εκδώσω, γι' αυτό και έκανα, είναι το μοναδικό που έκανα την παρουσίαση, παρουσία καθηγητών πανεπιστημιακών, ώστε να έχω το άλοθη ότι εγώ ο καθηγητής του δημόσιου λυκείου, έτσι ασχολούμαι με αυτά τα ταπεινά θέματα. Ανάμεσα σε αυτά που συνεχίζω να κάνω είναι να καταγράφω την χρήση του ποιητικού λόγου ως πολιτική κριτική στις πολιτικές προσωπικότητες από το 1995 και μετά. Τα συνθήματα που κυκλοφορούν για τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, που είναι μαντινάδες, που λήγουν με ένα συγκεκριμένο τρόπο, είναι εκατοντάδες. Εντυπωσιάστηκα λοιπόν από δύο φωτογραφίες φτιαγμένες. Το ένα ήταν ένα όστρακο αθηναϊκό που έγραφε τη φράση αυτή που δεν μπορούμε να πούμε στον αέρα. Και το άλλο ήταν ένα σεμέν βελονάκι, που κι αυτό είχε γράψει την φράση. Τα θεώρησα τόσο ενδιαφέροντα, ώστε τα ανάρτησα στο διαδίκτυο, στο προσωπικό μου.
1: Και τι προκαλέσατε?
0: Εκπομπές ραδιοφωνικές επί τριήμερων, με διαφορετικές προσωπικότητες του χώρου του εκπαιδευτικού, που έκριναν ότι δεν μπορώ να είμαι στο χώρο της εκπαίδευσης και με τέτοιες αναρτήσεις, καταγγελία στη δευτεροβάθμια και όλα αυτά.
1: Από ποια σκοπιά το έβλεπαν οι συγκεκριμένοι που προχώρησαν σε αυτές τις καταγγελίες?
0: Μόνο από τη σκοπιά του στενού ορίζοντα που μπορούν να τα δουν. Γιατί δεν μπορούσαν να δουν τι έβλεπα εγώ. Εγώ έβλεπα μπροστά μου μια καινούργια εργασία, η οποία θα βγει, πιστεύω, τα επόμενα χρόνια.

0: χρόνια να είμαστε καλά, γιατί δεν μπορείτε να φανταστείτε με τι χιούμορ αντιμετωπίζει ο λαός πράγματα τα οποία τον γένει. Είναι φοβερό το καυστικό χιούμορ του λαού και το οποίο διατηρείται και σήμερα σε μια εποχή απρόσωπη που οι διαπροσωπικές σχέσεις δεν είναι οι παλιές πρόσωπο με πρόσωπο σχέσεις. Και όμως ο λαός επιμένει, όπως έκανε με διάφορες μορφές θεάτρου, για να κριτικάρει την πολιτική και τους πολιτικούς.
1: Υπήρχε κάποιο ψέμα στο οποίο είχατε πιστέψει κι εσείς και είχατε βασιστεί?
0: Ναι. Όλη η γενιά μου. Αλλά θα πρέπει να κρίνουν το τωρινό πολιτικό σύστημα.
1: Έχει να κάνει με το πολιτικό σύστημα.
0: Ναι. Πιστέψαμε στο σοσιαλισμό. Εγώ ήμουν τότε 16 χρονών. 14. Και σε ένα παιδί 14 χρονών πιστεύει. Και πιστεύει βαθιά. Όταν του δείχνεις ένα κόσμο που μπορεί να είναι καλύτερος.
1: Κάποια ιστορική προσωπικότητα που σας απογοήτευσε? Ιστορική προσωπικότητα.
0: Όχι, δεν με απογοητεύει περισσότερο το γεγονός η θεοποίηση ιστορικών προσωπικότητων που ενώ μπορούσαν δεν έπαιξαν τους ρόλους τους καλά. Δεν με απογοητεύουν οι προσωπικότητες. Με απογοητεύει ο κόσμος, ο απλός λαός που επιτρέπει σε κάποιους οι οποίοι παρουσιάζονται ως προσωπικότητες να το παίζουν προσωπικότητες.
1: Αναφερθήκατε πριν από λίγο στο διαδίκτυο. Βοηθάει το διαδίκτυο ή καταστρέφει την ιστορική αλήθεια? Και βέβαια έχει μπει και στην καθημερινότητά μας και η τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι, στο διαδίκτυο το μόνο είναι μια χαρά. Δεν είμαι καθόλου αντιπαλός του. Έτσι, δεν νομίζω ότι κάνει κακό στα παιδιά. Είναι ένας χώρος που αντλείς γνώσεις. Μόνο που εξαρτάται από σένα τι θα γράψεις στη μηχανή αναζήτηση.
1: Σωστά. Η τεχνητή νοημοσύνη, το περίφημο AI.
0: Μόνο που η τεχνητή νοημοσύνη, αν της βάλεις μια πληροφορία, το έκανα, ξέρετε, πριν 2 μέρες. Μπήκα σε ένα δίκτυο τεχνητής νοημοσύνης και το ρώτησα, επειδή είχα τοποθετήσει μέσα στο AI 950 σελίδες, 3.000 επιγραφές και ήθελα να δω σε ποιες υπάρχουν συγκεκριμένες λέξεις. Δηλαδή να τις κατηγοριοποιήσω. Μετά μαθαίνω ότι όποια πληροφορία δώσεις στο AI, αυτό τη διατηρεί για τον εαυτό του. Έγραψα λοιπόν, λέω, ξέρεις για καμιά εργασία του Ανδρέα Λενακάκη με τα ταφικά? Και αυτά τα 2 PDF που του ανέβασα, μου τα έδινε ως βιβλιογραφία. Αυτό είναι ψέμα. Στο AI και στον υπολογιστή δεν θα πρέπει να πιστεύεις, αλλά θα πρέπει να διασταυρώνεις. Είναι λοιπόν μια χαρά. Τώρα, αν ένα παιδί προτιμά να παίζει με τις ώρες με το κινητό ή παλιότερα λέγαμε να βλέπει τηλεόραση, αυτό είναι, εγώ ξέρω και παιδιά τα οποία προτιμούν να πάνε για μπάσκετ, να πάνε για ποδόσφαιρο, να πάνε με τους φίλους τους. Ο καθένας παραδίδει τον εαυτό του όπως θέλει.
1: Αν επαναλάβουμε την σημερινή συζήτηση αναφορικά με την τοποθεσία και τη χρονική διάρκεια μετά από 5 χρόνια.
0: Ναι.
1: Πόσο διαφορετικές θα θέλατε να είναι οι συνθήκες γύρω
0: θα
1: από
0: μας? Θα ήθελα να φανώ εντελώς ψεύτης. Να βγω εντελώς ψεύτης. Θα ήθελα να, παρόλο που εγώ έχω πάρα πολύ εμπιστοσύνη στα νέα παιδιά. Πιστεύω δηλαδή ότι έχουν πολύ περισσότερο μυαλό, κρίση και αντίληψη από αυτούς που εμφανίζονται στις τηλεοράσεις, συμπεριλαμβανομένου και μου, για να πούν την άποψή τους.

0: Δεν είναι καθρέπτης όμως η νέα γενιά.
1: Βέβαια. Εφόσον η νέα γενιά βγαίνει, είναι προϊόν θερμοκηπίου. Όταν είναι προϊόν της ζωής, είναι πολύ δυνατή.
0: Να σας ευχαριστήσω θερμά.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Απόλαυση συζήτηση μαζί σας.
1: Να είστε καλά.
0: Θα την επαναλάβουμε, το μόνο σίγουρο. Να είστε
1: ευχαριστώ
0: καλά.
1: Πολύ. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καλησπέρα σας, καλώς μας βρήκατε. Βασικά, καλώς σας βρήκαμε. Συναντιόμαστε και απόψε στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτας, στο δεύτερο box out του τρίτου κύκλου της τρίτης σεζόν της εκπομπής, η οποία βεβαίως δεν γυρίζεται στο γνώριμο σκηνικό των καταστημάτων Κοσμοσπορ που μας προειδεάζουν για ωραίο αθλητικό κουβεντολόγιο, αλλά και εδώ ωραία θα τα πούμε, ωραία θα τα κουβεντιάσουμε. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τη διεύθυνση του ξενοδοχείου Τζοάν στο Ρέθυμνο και την οικογένεια Χομπίτη για την θερμή φιλοξενία τους. Μαζί μας έχουμε πάντοτε τα νερά Ζαρός που κατεβαίνουν από τις κορφές του Ψιλορίτη, μας δίνουν ενέργεια για να είμαστε power, ορμητικότητα, ευεξία και όλα τα συμπαρομαρτούντα που ήταν απαραίτητα πριν από 21 χρόνια για να ξεδιψάσουμε για τα καλά. Ξεδιψάσαμε τότε και ονοονοήτο. Τέτοιες μέρες, το 1960 γεννήθηκε ο αείμνηστος Διέγκο Μαραντόνα, αυτός ο συμβολισμός φτάνει, μπορεί να περισσεύει κιόλας για να φτιάξουμε το απαραίτητο υπόβαθρο, ακομπανιάροντας την Ελένη Τσαλιγοπούλου και τον Μιχάλη Δημητριάδη σε ένα σουξέ τους, που λέει «Στον Αγγέλων πάμε τα μπουζούκια που είναι σαν τις μέρες τις Βυζαντινές». Και τις Βυζαντινές και τις Ευρωπαϊκές και τις Πορτογαλικές και τις Ρεθεμιώτικες. Άγγελε Χαριστέα, υπόκριση. Παθιά, ευχαριστώ πολύ. Με τιμάς για άλλη μια φορά, τιμάς και την τηλεόραση Κρέτα εδώ με την παρουσία σου. Και εμείς έχουμε κάνει οργία, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Πολύ ωραία κάνει πράγματα.
1: Πολύ ωραία πράγματα και στην Πορτογαλία. Αξέχαστο Μοχημή και στη Θεσσαλονίκη, τώρα εδώ στην Κρήτη.
0: Έχουμε πιάσει όλο. Μια Αμερική μας λείπει, αδερφέ.
1: Γιατί
0: θα
1: όχι.
0: Το κανονίσουμε να πάμε μια Νέα Υόρκη εκεί στη...
1: Είναι να πάω Βοστόνη ενδεχομένως.
0: Ορίστε.
1: Μπορούμε να
0: το κανονίσουμε. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Στα αλήθεια, σε ευχαριστώ γιατί ξέρω πόσο σημαντικό είναι και πόσο σε υποχρεώνει κάποιος όταν κλέβει χρόνο από την οικογένειά του, από τον ελεύθερο χρόνο του. Και βρισκόμαστε εδώ κιόλας με την ευκαιρία του ISOCA Champions League και του ISOCA Aegean Cup, των οποίων και των δύο διοργανώσεων που διεξήχθησαν στο Ρέθυμνο ήσουν και είσαι πρεσβευτής. Τι είδες εκεί, τι σου άρεσε, τι σου έκανε κλικ στο ποδόσφαιρο το 6-1-2-6.
1: Πρώτα απ' όλα αυτό που είδα είναι μου άρεσε ο παλμός, η ένταση. Είδα τα παιδιά εκεί στην κερκίδα ότι το ζούσανε. Είναι γρήγορο το άθλημα αυτό, είναι καινούριο. Θεωρώ ότι ενδεχομένως να είναι και το μέλλον σε κάποιο βαθμό. Εννοώ το μέλλον για τα παιδιά τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα να παίξουν στο μεγαλύτερο επίπεδο, επαγγελματίες ή οτιδήποτε. Μπορούν εκεί όμως.

0: όμως να απορροφηθούν, να δημιουργηθούν ομαδούλες, δηλαδή να υπάρξει μια πολύ ωραία κατάσταση. Ο Τόνι Κρος το έχει κάνει στη Γερμανία, τώρα το ξεκινάει και ο Ποντόλσκι. Αυτό σημαίνει κάτι. Γιατί να μην το ξεκινήσουμε και εδώ στην Ελλάδα, να το πάμε πιο πέρα.
1: Και έχεις δίκιο τώρα, ξέρεις, σκέφτομαι, μου πετάς μια πάρα πολύ ωραία πάσα. Είναι ντροπή να πω ότι θα βάλω εγώ τον κόλλο, εσύ να το βάλεις, αλλά μου λες κάτι πολύ ωραίο και πολύ ενδιαφέρον, γιατί σκέφτομαι τι συνέβη με το beach volley, τι συνέβη με το 3x3 basketball, που σημαίνει ότι τα δύο αυτά αθλήματα που αναδείχθηκαν ως παραφιάδες του volley σάλας και του μπάσκετ σάλας, έγιναν ολυμπιακά αθλήματα.
0: Ακριβώς. Εγώ το πιστεύω ότι αυτό το άθλημα θα γίνει κάποια στιγμή ολυμπιακό άθλημα. Από την άλλη βλέπουμε ότι τα πιτσιρίκια τα αγαπούν, δηλαδή σήμερα ήμουν στο γήπεδο, είδα την εθνική ομάδα και των γυναικών και των αντρών. Μίλησα στους άντρες, είχα έτσι μια ιδιαίτερη συνομιλία. Μπήκανε μέσα παθιασμένοι, παίζουν για την Ελλάδα. Πολύ ωραία αυτά και για την τοπική κοινωνία, πάρα πολύ σημαντικό. 2.500 κόσμος ήρθε από όλη σε Καζακστάν. Είδα, μου είπαν ωραίες ιστορίες. Πολύ, πολύ ωραίο το event, μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Τώρα μου ξαναπετάς μια άλλη ωραία πάσα που δεν είναι άσχετη, δεν είναι αδέσποτη. Θα σε ρωτούσα λίγο αργότερα. Τώρα που έχουν περάσει 21 χρόνια από εκείνη τη μαγική νύχτα που θα ξετυλίξουμε το κουβάρι της κιόλας, προφανώς η αναγνωρισιμότητα δεν έχει διολυστήσει. Προφανώς τιμούνται, γνωρίζουν. Τι σου λένε τώρα που έχει περάσει τόσο καιρό από τότε?
0: Πραγματικά θέλω να το πω αυτό. Είναι μεγάλη, πολύ ωραία ευκαιρία μου δίνεις να το πω. Ότι όσο περνάνε τα χρόνια, όχι μόνο αλλοιώνεται, γίνεται πιο δυνατή.
2: Πάμε, η Ελλάδα πρωταθλήτρια Ευρώπης! Στον 7ο ουρανό όλοι οι αδέρφια! Στον 7ο ουρανό ο Θοδωρής Αγοράκης, όλα τα παιδιά της Εθνικής, όλοι οι Έλληνες που βρίσκονται εδώ, όλοι οι Έλληνες στην Ελλάδα!
0: Γιατί το λέω αυτό? Γιατί τα νέα τα παιδιά, τα παιδάκια, δεν έχουν ζήσει μια παρόμοια επιτυχία στο ποδόσφαιρο και βλέπουν τα βίντεο, τώρα έχουμε και τα social media.
1: Μας πιάνει η νοσταλγία λίγο.
0: Ακριβώς, μας πιάνει η νοσταλγία. Από την άλλη, είμαι και ένας άνθρωπος ο οποίος είμαι πολύ κοντά στα παιδιά. Οπότε αυτό το πράγμα, αυτή η ένταση, αυτό το συναίσθημα το ζω καθημερινά. Πραγματικά, και να μην σου πω ότι και σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι πριν 10 χρόνια, στο πούμε. Mm-hmm. Ενδεχομένως γιατί έχω σταματήσει πλέον πολλά
1: μου
0: χρόνια.
1: Μου είχες πει μια ιστορία στο αεροπλάνο μέσα την εποχή της πανδημίας που φορούσες μάσκα. Πώς μου το έχεις πει, και ήρθε.
0: Άπειρες ιστορίες. Δηλαδή, εκεί πέρα που ήμουνα με τη μάσκα, δηλαδή ήμασταν όλοι καμουφλαρισμένοι, δεν μας αναγνώριζε ούτε η μάνα μας, ας το πούμε. Ήρθε άνθρωπος εκεί πέρα, με βρήκε, μου λέει: Άγγελε, Ευχαριστέα, βγούμε φωτογραφία. Λέω: Πού με βρήκες εδώ πέρα, του λέω: Ούτε και εγώ δεν θα με αναγνώριζα. Ο κόσμος όχι, γνωρίζει πάρα πολύ καλά, Βασίλη. Τα νέα τα παιδιά επίσης γνωρίζουν. Βέβαια, δεν το θυμούνται, πρέπει να τους το θυμίσεις εσύ. Κάποιες στιγμές, αλλά είμαι ευγνώμων, τι να πω, είμαι ευλογημένος και όλα τα παιδιά νομίζω.
1: Όχι για να κουκορευτείς ή να ανεβάσεις την έπαρση και την αλαζονία σου που δεν έχεις, 100% αυτό το βεβαιώνω. Είναι άλλο πράγμα, παιδί μου, να πιάσεις την κουβέντα όπως θα πάτε αύριο μεθαύριο στην Ελούντα εκεί με τους Καραγκούνιδες, με τους Νικοπολίδηδες, με τους Κατσουράνιδες και με όλα τα παιδιά που ζήσατε μαζί και με τους συμπαίκτες σου σε εκλογικό επίπεδο. Και είναι άλλο πράγμα να μιλάς σε νεαρούς ποδοσφαιριστές. Μου είπες τώρα ότι μίλησες λίγο στα παιδιά του μίνι φούτμπολ. Φαντάζομαι ότι σε κοίταγαν σαν χάνι.
0: Ναι, ήταν πολύ.
1: Αυτός ο σεβασμός, παιδί μου.
0: Ναι, και σήμερα μάλιστα ο αρχηγός της ομάδας μου είπε μετά το παιχνίδι: Σε θέλουμε
1: μαζί
0: μας.
1: Ναι, ο Πούσκας, ναι, πες πάνω.
0: Μου λέει: Σε παρακαλώ, μπορεί να έρθεις, λέει, και το βράδυ, λέει, που παίζουμε, λέει, τον τελικό. Λέω: Θα έρθω. Αυτά τα παιδιά θέλουν την προσοχή, θέλουν το κύρος, θέλουν να τους αναγνωρίσει ο κόσμος. Ότι αυτό που κάνουν δεν το κάνουν για το τίποτα. Αυτό είναι απλά τα πράγματα για μένα. Και γι' αυτό το λόγο βρίσκομαι και εδώ, για να δώσουμε σε αυτή τη διοργάνωση την προσοχή που της αξίζει και σε αυτά τα παιδιά την προσοχή που τους αξίζουν, έτσι.
1: Να ξετυλίξουμε λίγο το κουβάρι της ζωής σου. Γιατί ο κόσμος θυμάται όλα όσα συνέβησαν στο γύρο, θυμάται μεγάλες στιγμές της καριέρας σου, όπου και αν έπαιξες, και με τον Άρη και στη Γερμανία. Πώς μπήκες, εσύ συνάντησες το ποδόσφαιρο ή το ποδόσφαιρο σε συνάντησε?
0: Θα έλεγα ότι το ποδόσφαιρο κάπως ήταν να με συναντήσει. Δηλαδή ήταν καρμικό όλο το πράγμα. Από μικρό παιδί, αυτό που είχα όνειρο πρώτη φορά όταν είδα τηλεόραση στη ζωή μου ήταν ποδοσφαιρικός τελικός Euro Ολλανδίας με την πρώην Σοβιετική Ένωση με τον γκολ του Φαμπάστα.
1: Τον γκολάρα του Φαμπάστα.
0: Ήταν πρώτη φορά που είδα τηλεόραση στη ζωή μου και είδα. 8 χρονών.
1: Εσύ είσαι γεννημένος Φεβρουάριο του 80.
0: Και βλέπω εκείνο το παιχνίδι, βλέπω εκείνη την κολάρα του Φαμπάστεν και λέω: Αυτό θέλω να κάνω.